0: οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ρευματοκλοπή ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης μετά από καταγγελίες ότι είχε περάσει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Τουλάχιστον 610 λοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν από τα ξημερώματα σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανατολικά και στην Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι στην Αττική με θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κοιμαθεί από 16 έως 28. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Σοφικό Κορινθίας. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο σε όσους σας ακούμε. Και Σπύρο Ζαχαριά, αν είσαι η μεγάλη.

Καλημέρα στο Σταύρο και σε όλη την παρέα. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο όσους σε ακούμε εδώ στο Ζωγράφου.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ.
4: Σταθμάρχης είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Στα δημάρχης είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, κλείνοντας την ώρα με Αντώνη Ρεπάνη. Ο Κώστας Ορισβάς θα έρθει να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά θα συνεχίσουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε, μάλλον εκεί είναι καλησπέρα, στην Καλιφόρνια. Κύριε Γιάννη, λέει, να αφιερώσετε ό,τι μπορείτε και για μας το εξωτερικό που σας ακούμε. Ναι, αλλά να στέλνετε και κανένα μήνυμα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, Αντώνης Ρεπάνης, ήρθες εσύ

0: ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος, έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά, ενώ σύμφωνα με ιρανικά μέσα, ο Αγιατολλάχ Μοζντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρρευσης αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προσθέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις για τη μεταχείριση των Παλαιστινίων κρατουμένων και κατά εχμαλώτων πολέμου και αμάχων στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο College London University, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή. Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη? Παραμένουν υψηλοί οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του, καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναξιόπιστο, τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η περιδίνηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Στις 8:30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στη Ρουμανία, ντρόν χτύπησε ένα κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως μετέδωσε τοπικός ραδιοσταθμός, προσθέτοντας ότι σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανατολικά και την Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημερωσία από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Ο κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα και μετά τη Ρίτα. Τι έχουμε, Γιώργο Χατζιαντωνίου, τώρα κλαις, γιατί κλαις?

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλιο Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Εγώ δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακούω εδώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

βρίσκες κοντά σου κι όταν σε ήθελα σαν ξένη αγκαλιά σου. Όταν με ήθελες με βρίσκες κοντά σου κι όταν σε ήθελα σαν

Καλημέρα, Άρχοντα. Βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε για ξεφόρτωμα. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα επίσης στο Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Αφιέρωσε, λέει, ένα τραγούδι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντίνο από τη Ρόδο, ο οποίος μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, Βασίλης Καράς, τσιγάρο που τελειώνει.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο Μενίδη, στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής και σε όλα τα παιδιά. Πάμε για κάτι έχει ο Σταυρουλιάς για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα... Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων.

0: η δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Μάλιστα, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό. Καλημέρα στη φίλη μας η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Οδηγώ, λέει, και σε ακούω και σε σκέφτομαι. Οκ, να είσαι καλά, να περνάς καλά και να ακούς πάντα εδώ το μαγαζί Earth News Radio 105,8. Σε φίλη μας τη Βασιλική, τη Γιαννιώτισσα. Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

0: ήταν χιόνο. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Με Ρεπάνη, με Μητυλινέο, με Πουλόπουλο, με Πάριο και με Χριστιάνα. Θα κλείσουμε την ώρα, θα έρθει ο Ρεσβάση μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα ήταν μαζί μας για αυτή την ώρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε, Παναγιώτη.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά, ενώ σύμφωνα με ιρανικά μέσα, ο Αγιατολλάχ Μοσδάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμύρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές Δυνάμεις Ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Παραμένουν υψηλοί οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8:30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν τα ξημερώματα το λιμάνι Ισμαήλ της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής άμυνας της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργύρο. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Όπως θα περιγράφει η μοναδική φωνή της Βίκυσμου Σχολιού, είναι τα πράγματα τουλάχιστον σε αυτή την πρώην προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει, που έχουν ξεκινήσει τα κόμματα αναζητώντας την ασφάλεια των σκληρών αντιπαραθέσεων, της οξύτητας και της πόλωσης. Καλημέρα, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5, Air News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. 573 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις 29 Μαΐου 1453 όταν η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Ακούγεται το περίφημο «Η πόλη σε άλλο» μετά από πολιορκία ενός χρόνου. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μόνο κατ' όνομα, υπήρχε στις παραμονές της άλωσης, ήταν περιορισμένη κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλεις διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού, η εμφάνιση πολλών και επικίνδυνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πάλι ποτέ αυτοκρατορία φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της. Σήμερα, έλλειψη αυτοκρατορίας, Βυζαντίου και σταυροφοριών, έχουμε έρηδες και εμφύλεις διαμάχες για κάτι πιο πρακτικό, πιο ανθρώπινο και πολιτικό, την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Και μη σας ακούγεται ασήμαντο, ίσως και παρακμιακό, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της ελληνικής πολιτικής σκηνής είναι η πραγματικότητα και έχει μεγάλη σημασία, τουλάχιστον για 10 εκατομμύρια Έλληνες, καθώς θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή τους για τα επόμενα χρόνια. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως όμως η δυναμική που φαίνεται να αναπτύσσει δημοσκοπικά στις πρώτες μετρήσεις, έχει δημιουργήσει ένα σκληρό μέτωπο αντιπαράθεσης μεταξύ των στελεχών των δύο κομμάτων. Ένα μπιφ που λένε και οι νεότεροι, που δείχνει σε πρώτη φάση να παίρνει χαρακτήρα επιβίωσης. Ακούστε και βγάλετε συμπεράσματα. Το Πασόκ έχει αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ ο Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους, πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία, λέει ο υποψήφιος βουλευτής ο Παναγιώτης Δουδουνής σε συνέντευξή του. Και προσθέτει ότι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τσίπρα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκτίμησε επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να επαναφέρει ένα δίπολο από το παρελθόν, αποβλέποντας την ενίσχυση των ποσοστών του. Και γιατί γίνονται όλα αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Δουδουνή? Γιατί, όπως καταγγέλει, υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και ένα κέντρο λήψης βασικών κυβερνητικών αποφάσεων, με απότερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος να συσπηρωθεί ένα δυσαρεστημένο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ενισχυθεί η πιθανότητα να έχουμε τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό μετά τις εκλογές. Αυτά λέει ο κύριος Παναγιώτης Δουδούνης, στενός συνεργάτης του Νίκο Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Όταν πάμε, λέει, σε διλήμματα δεύτερων εκλογών, η τάση είναι στη δυνητική ψήφο, από την οποία τα κόμματα παίρνουν τη μισή. Επομένως, ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ χαμηλά ποσοστά δυνητικής ψήφου συγκριτικά με το ΠΑΣΟΚ και συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας στοχεύει σε ένα προσωποπαγές κοινό και το ερώτημα είναι πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, ενώ την ίδια ώρα εμφανίζει αντισυσπηρώσεις. Το λέω και θα δικαιωθώ. Όχι άμεσα, αλλά θα δικαιωθώ, τονίζει ο υπεύθυνος του τομέα εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Όμως και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, τα έβαλε με τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις, αλλά και ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για χορηγούς. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος στη συνέντευξή του είπε ότι πρέπει να γίνει μια νέα αρχή, είπε ότι νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις επίσης δεν γίνεται. Και είπε ότι πιστεύει ότι πριν τις εθνικές εκλογές ο ελληνικός λαός θα το κρίνει αυτό και θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς στήριξη από εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουν προστάτες και χορηγούς. Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για τις δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, την απάντηση θα δώσει ο ελληνικός λαός και μάλιστα είπε ότι το να βιώνουν δημοσκοπήσεις από τις ίδιες μέρες και να δίνουν διαφορά 7% στα ποσοστά ενός κόμματος νομίζω είναι προκλητικό και σκανδαλώδες. Αυτά από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, από το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, η νέα εκπρόσωπος, η κυρία Κούφο Νικολάκου, η Θεόνη Κούφο Νικολάκου, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Αργότερα βέβαια οι αναπληρωτές εκπρόσωποι προσπάθησαν να λιάνουν αυτή τη θέση που εξέφρασε η κυρία Κούφο Νικολάκου, θεωρώντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την ίδια πολιτική κουλτούρα με την Ελλάς. Είπαν λοιπόν οι αναπληρωτές ότι δεν εννοούσε το σύνολο του ΠΑΣΟΚ, αλλά εννοούσε την ηγετική ομάδα, όχι τους ψηφοφόρους, όχι τους οπαδούς του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Νηφούδης, ένας από τους αναπληρωτές, είπε ότι είμαστε με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, όχι με την ηγετική ομάδα.
Αν ισχύσουν λοιπόν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, φαίνεται ότι ένα σχεδόν χρόνο πριν έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων που διεκδικούν την ηγεμονία στον χώρο της κεντροαριστεράς, και φαίνεται ότι έτσι θα πάμε μέχρι την επόμενη, μέχρι και τις κάλπες δηλαδή. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Πλησιάζουμε, είμαστε μία ανάσα από το Άγιο, από το Άγιο Πνεύμα, τη Δευτέρα του Άγιο Πνεύματος. Έχουμε άνοδο στις αναζητήσεις των Ελλήνων στο Booking. Υπάρχει αυξημένη διάθεση για ταξίδια, όπως δείχνουν για το τριήμερο, με στοιχεία που καταγράφουν σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρσι. Οι αναζητήσεις λοιπόν από χρήστες στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 21% και ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει ο εσωτερικός τουρισμός, καθώς το ενδιαφέρον για προορισμούς εντός Ελλάδας καταγράφει αύξηση 33%. Η Αθήνα παραμένει στην κορυφή, διατηρώντας την πρώτη θέση παρά τη μικρή μείωση 5% σε σχέση με πέρσι, ενώ σημαντική παρουσία στην δεκάδα έχει και η Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση, σημειώνοντας άνοδο 33% στις αναζητήσεις. Λοιπόν, δημοφιλέστερος προορισμός είναι το Ναύπλιο, με εντυπωσιακή άνοδο 115% σε ετήσια βάση, και αποτυπώνει τη στροφή αρκετών ταξιδιωτών προς κοντινές, ευέλικτες και εύκολα προσβάσιμες αποδράσεις εντός Ελλάδος. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι τα Χανιά, είναι η Καλαμάτα και βεβαίως είναι και κάποια νησιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ευρωπαϊκοί προορισμοί, όπως η Ρώμη και το Παρίσι, που παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών, καταλαμβάνοντας δεύτερη και τρίτη θέση, με μειώσεις όμως 2 και 3%. Η Βουδαπέστη, η Κωνσταντινούπολη, το Μιλάνο, η Βαρκελόνη είναι ακόμα προορισμοί που κάποιοι συμπολίτες θα πάνε αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ πολλοί ετοιμάζονται λοιπόν να πάρουν μια ανάσα, να κάνουν μια σύντομη εκδρομή για το τριήμερο, υπάρχει από την άλλη μεριά η εστίαση, η οποία βλέπει με προβληματισμό τα νούμερα όπως τα καταγράφονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς σε πολλούς επαγγελματίες εστίασης αφήνουν άσχημη γεύση, καθώς ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε στα 2 δισεκατομμύρια 141 εκατομμύρια έναντι 2 δισεκατομμύρια 84 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Σε πραγματικούς όρους είναι κάτω 1,9%, αλλά με τον πληθωρισμό είναι πάνω από 3%. Η επίσημη ανάλυση εστιάζει την ακρίβεια στη συρρήκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στους τουρίστες που επιλέγουν street food αντί εστιατόριο. Όλα αυτά βεβαίως ισχύουν. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος δεν αναφέρεται ανοιχτά, αλλά το γνωρίζουν οι παράγοντες της εστίασης, και λένε για τα αλκοτέστ. Λοιπόν, από τότε που οι έλεγχοι έχουν ενταθεί σημαντικά στους ελληνικούς δρόμους, η καταναλωτική συμπεριφορά στην εστίαση έχει αλλάξει με τρόπο που δεν αποτυπώνεται στις στατιστικές, αλλά γίνεται αισθητός σε κάθε μπαρ και σε κάθε εστιατόριο. Η κατανάλωση αλκοόλ στην εστίαση έχει υποχωρήσει περίπου 30% σε σχέση με την περίοδο πριν τους ελέγχους, ένα νούμερο που κάνει το γύρο της αγοράς και προκαλεί ανησυχία. Το σκεπτικό του πελάτη έχει αλλάξει. Αν οδηγείς δεν πίνεις, και αν δεν πίνεις ίσως απλά να μην βγεις ή να βγεις νωρίτερα. Να ξοδέψεις λιγότερα σε μια χώρα που η πλειοψηφία των εξόδων γίνεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο, ειδικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η εξίσωση είναι απλή. Σε περιφερειακό επίπεδο, τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψε η Μεσσηνία με 14,8. Η Αττική είναι περίπου στα επίπεδά της, έχει οριακή πτώση, αλλά εξαίρεση είναι στη Σαντορίνη, όπου υπάρχει άνοδος 24,2. Στο νησί δεν χρειάζεται μετακίνηση με αυτοκίνητο, και αυτός είναι ένας βασικός λόγος να ανέβει η κατανάλωση. Δεν ανησυχεί ο πελάτης για αλκοτέστ, και έτσι είναι αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες περιοχές. Λοιπόν, μένει ο πελάτης μέσα στο σπίτι και υπάρχει η λογική ότι μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, δηλαδή να πιω χωρίς φόβο μέσα στο σπίτι μου. Η λογική του, αν πιω ένα-δυο ποτά θα πρέπει να πάρω ταξί, είτε να ρισκάρω, το ταξί κοστίζει, άρα η βραδιά γίνεται ακριβότερη και το ρίσκο αποθαρρύνει, άρα η βραδιά δεν γίνεται καθόλου.
Βέβαια, από όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν και κερδισμένοι που δεν είναι άλλο από τις εταιρείες με τα delivery που βεβαίως έχουν αυξήσει σημαντικά το τζίρο τους. Άρα λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Βεβαίως οι επαγγελματίες εστίασης δεν μπορούν να αλλάξουν, δεν μπορούν να ζητήσουν να μην γίνονται αλκοτέστ, να μην γίνονται έλεγχοι στους δρόμους, αλλά δεν μπορείς να αγνοήσεις και την πραγματικότητα που καταγράφει μείωση στα έσοδά σου. Κατά τα άλλα πάντως πάμε για ένα θερμό καλοκαίρι. Ήδη τα πρώτα σήματα φάνηκαν στην Δυτική Ευρώπη με τον καύσωνα, αλλά φαίνεται και από τους χάρτες εποχικής εκτίμησης. Το επικατέστατο σενάριο προκύπτει ότι η θερμοκρασία θα κινηθεί συνολικά πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν σε πιθανότητα άνω του 60% η χώρα να διεκδικεί στην κατηγορία θερμότερο από τα κανονικά. Έτσι λοιπόν δείχνει ο χάρτης ότι το τρίμηνο Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος η Ελλάδα έχει αυξημένη πιθανότητα πάνω από 60% να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από τα κανονικά συνθήκων. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά για το καλοκαίρι το επικρατέστερο σενάριο είναι η θερμοκρασία να κινηθεί πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους. Τώρα, οι μετεωρολόγοι κάνουν δύο σχόλια. Ότι μπορεί η μέση εποχική θερμοκρασία να βγει υψηλότερη, επειδή θα υπάρχουν πολλές ημέρες λίγο πάνω από τα κανονικά, χωρίς απαραίτητα να έχουμε ακραία επεισόδια, να έχουμε δηλαδή πολλούς καύσωνες και όλα τα παρεπόμενα από αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν αυξημένες λοιπόν πιθανότητες να είναι το καλοκαίρι γενικά πιο ζεστό, αν και στο εσωτερικό του τριμήνου θα υπάρξουν και φυσιολογικά ή και πιο δροσερά διαστήματα. Πάντως έλεγαν χθες οι μετεωρολόγοι που μιλήσαμε ότι δεν πρέπει να συνδέουμε από τώρα το εποχικό σήμα για την Ελλάδα με τον καύσωνα που καταγράφεται αυτό το Μάιο σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Το γεγονός ότι μια περιοχή της Ευρώπης βιώνει ήδη ένα έντονο θερμό επεισόδιο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η ευρύτερη περιοχή θα έχει καυτό καλοκαίρι. Για σήμερα Παρασκευή πάντως θα πέσει λίγο θερμοκρασία, η αστάθεια θα είναι πιο γενικευμένη συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο σε γενικές ημέρες ο καιρός θα είναι καλός. Η ημέρα θα ξεκινήσει με πρόσκαιρες νεφώς στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, θα βρέξει το πρωί σε περιοχές της Χαλκιδικής, στην Ανατολική Μακεδονία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένει τηλεοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και δυτικής Θερεάς, στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου θα σημειωθούν βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει το μεσημέρι στους 27-29 βαθμούς, στα νότια 30 και στη δυτική Ελλάδα 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε παραδοτικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Πιθανόν το πρωί στα βορειότερα τμήματα του νομού η συννεφιά να είναι πιο πυκνή και να βρέξει λίγο τοπικά. Θερμοκρασία από 20-29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, στα παραθαλάσσια τμήματα της Χαλκιδικής θα βρέχει ασθενώς από νωρίς το πρωί μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 18-27 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Είναι πρωινό Παρασκευής 29 Μαΐου. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και είναι και η Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Σαν σήμερα το 1824, ο ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό το Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στην Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαϊλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της Άλωσης Κωνσταντινούπολης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, πιο γνωστή σήμερα ως ΑΕΚ. 1953, έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Τέτοια μέρα το 1985 έχουμε τον τραγικό τελικό του Χέιζελ στις Βρυξέλλες. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Και το 1996 εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, κάτι που κατάφεραν μετά από λίγες δεκαετίες. Τέτοια μέρα, το 1917, γεννιέται ο Τζον Φίτζεραλ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1922, ο Γιάννης Ξενάκης, ο Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής. Και το 1935, ο Κώστας Καζάκος, ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Λοιπόν, το 1453 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος φεύγει από τη ζωή, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, και το 2010 ο Ντένις Χόπερ, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης που έγινε πολύ γνωστός με την ταινία Ξένιαστος Καβαλάρης. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990-93 και ήταν για πάρα πολλά χρόνια επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

0: www.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα και στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Νίκο ο οποίος μας γράφει καλή επιτυχία στα παιδιά που ρίχνονται σήμερα στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλημέρα λοιπόν με αισιοδοξία. Καταλάβουν τα παιδιά, θα πούμε και στη συνέχεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ότι σήμερα είναι μία μάχη, δεν είναι η μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους. Θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές μάχες σε όλη τους τη ζωή, αλλά βεβαίως είναι μια κρίσιμη μάχη για αυτούς και για τις οικογένειες. Τους. Λοιπόν, όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κοιμηθήκαμε με συμφωνία, με ασυμφωνία που είχαν, όπως ανακοίνωσε και ο αντιπρόεδρος Βανς, περιμέναμε να την εγκρίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να υπάρχει κάτι το οριστικό, και ξυπνήσαμε με εκτόξευση πυράβλων από το Νότιο Ιράν και αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούς και αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού. Αυτά λοιπόν, κάθε φορά που πλησιάζουμε, κάθε φορά που φτάνουμε σε απόσταση αναπνοής από μια συμφωνία, κάθε φορά που πέφτουν λίγο τα καύσιμα, έρχεται κάτι και ξανά ξεκινάμε από την αρχή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς ξεγλιστρά το ιρανικό πετρέλαιο από το μπλόκο που έχουν στήσει οι Αμερικανοί στα στενά του Ορμούς, σε μια ναυτική λοιπόν νεκρή ζώνη, 45 μίλια ανοιχτά των ακτών της Μαλαισίας. Υπάρχουν δεξαμενόπλια φορτωμένα με ιρανικό πετρέλαιο που υπόκεινται σε κυρώσεις και περιμένουν να μεταφορτώσουν σε πλοία με προορισμό κινέζικα δηληστήρια. Κατεβάζουν μουσαμάδες και άλλα αντικείμενα πάνω από τα ονόματα των πλοίων και χρησιμοποιούν μαύρη μπογιά να αποκρύψουν τους αριθμούς ταυτοποίησης. Κάνουν μια περίτεχνη περιπλάνηση, υπάρχουν περάχτιες συναντήσεις γνωστές ως μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο, κατά τις οποίες ένα σκάφος μεταφέρει πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις σε άλλο πλοίο, προκειμένου να αποκριβεί η πρόλευση του πετρελαίου πριν αυτό αποσταλεί στο μεγαλύτερο πελάτη του Ιράν. Αυτές οι παράνομες μεταφορτώσεις αποκαλύπτουν ένα βασικό πλεονέκτημα του ιρανικού καθεστώτος και ένα σημαντικό λόγο για τον οποίο έχει κατορθώσει να αντέξει σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Το Ιράν εξακολουθεί να μπορεί να πουλά το πετρέλαιό του, επισημαίνει η Wall Street Journal. Στις διαπραγματεύσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι στιγμής έχουν αντισταθεί στην άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο μηχανισμός παράκαμψης του καθεστώτος εξακολουθεί και αποφέρει κρίσιμο σκληρό συνάλλαγμα. Η Wall Street Journal παρακολούθησε πρόσφατα από κοντά αυτή τη δραστηριότητα σε επίσκεψη σε σκάφος στις 8 Μαΐου. Δημοσιογράφοι της εφημερίδας είδαν το Catalina 7, ένα γυρασμένο πλοίο που έχει τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω μεταφοράς ιρανικού αργού, να μεταφέρει πετρέλαιο μέσω ενός σωλήνα σε πλοίο το οποίο το όνομα είχε καλυφθεί με μαύρη μπογιά. Έτσι λοιπόν, συγκροτούν ένα σκιώδη στόλο, μια περιπλανόμενη αρμάδα εκατοντάδων πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο σε καθεστώτα υποκυρώσεις συμπεριλαμβανομένου του Ιράν και της Ρωσίας. Το Ιράν βασίζεται σε τέτοια δεξαμενόπλια για σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών του πετρελαίου του. Η αποτυχία λοιπόν της Ουάσιγκτον να ανακόψει το στόλο αυτό, ο οποίος έχει διωγγωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, συμβάλλει στην εξήγηση γιατί το ιρανικό καθεστώς έχει αποδειχτεί τόσο ανθεκτικό. Παρά τις αμερικανικές προσπάθειες να στραγαλίσει το λαθρεμπόριο, η Τεχεράνη αποκόμισε περίπου 31 δισεκατομμύρια δολάρια σε πετρελαϊκά έσοδα από την Κίνα μόλις πέρυσι. Και αυτό βεβαίως είναι μια βασική οικονομική σανίδα σωτηρίας του Ιράν. Πριν από την έναρξη του πολέμου, η Κίνα λάβανε περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τη χώρα, ή περίπου το 12% των εισαγωγών πετρελαίου, με έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς τιμές. Τώρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τις τελευταίες ημέρες έχουν συλληφθεί και πετρελαιοφόρα τα οποία πήγαιναν από το Ιράν προς την Κίνα μέσω των ακτών της Μαλαισίας, και φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν αποθηκεύσει σε δεξαμενόπλια που έχουν αποπλέψει όμως από τα στενά του Ορμούς πριν τον πόλεμο περίπου 90 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, που αυτό ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα θησαυροφυλάκιο δεκάδων δισεκατομμύριων δολαρίων που μπορούν να τους δώσουν, να τους προσδώσουν έτσι δύναμη για τους επόμενους μήνες. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθούν οι δύο πλευρές, γι' αυτό και βλέπετε

0: Αυτά τα πάνω κάτω και μαθαίνετε αυτά τα πάνω κάτω που αφορούν τις δραστηριότητες όσο αφορά τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Τώρα πίσω στην Ελλάδα, στην πολιτική σκηνή, λέγαμε και στην εισαγωγή ότι υπάρχει άγρια κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όμως δεν είναι μόνο αυτή η κόντρα που υπάρχει. Η πόλωση έχει φτάσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος. Είμαστε ακόμα στο ενακτήριο λάχτισμα, θα λέγαμε. Όμως θες και άλλα στελέχη της κυβέρνησης άσκησαν κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, όσο και στον Νίκο Ανδρουλάκη, για τις θέσεις που εκφράζουν. Ένας από αυτούς ήταν ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι στο θυσίο άκουσα επίχρησα τσιτάτα από το παρελθόν. Ενώ για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είπε ότι νιώθει ότι κάνει εντυσιόν για αρχηγός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο είπε ο κύριος Πιερακάκης? Είπε ότι το πιο ωραίο που άκουσε για το όνομα του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα, το όνομα Ελλάς, η νεολαία θα λέγεται ΕΠΟΝ, ρώτησε. Κάθε φορά που η χώρα διχάστηκε με αίμα και κυριολεκτικά και μεταφορικά, εγώ δεν άκουσα μια ομιλία του χθες, άκουσα μια λογική και ρητορική του προχθές και αυτό δεν ανήκει στο 2026. Το θέμα είναι να θέλουμε μόνο ρητορική και τσιτάτα. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Την τελευταία φορά υποσχέθηκαν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις να φορολογήσουν τον πλούτο και φορολογήσαν τη μεσαία τάξη. Όταν ακούω λίγο λεξιλόγιο ΠΑΣΟΚ του 1980, λίγο συμβολισμούς αριστερά και λίγο πλουτοκρατίες, όλα αυτά είναι ένας κόσμος και μια χώρα που δεν θυμάται το παρελθόν, είναι καταδικασμένος και θα τα ξαναζήσει. Λοιπόν, για τον κύριο Ανδρουλάκη σας είπα ότι θεωρεί ότι κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και παρατηρώ, λέει, ότι έχει πολλούς μνηστίες η θέση αυτή. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα είπε ο κύριος Πιερακάκης για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο, κάνει ό,τι μπορεί να στηρίξει την κοινωνία από χρήματα που έχει. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος διοχετεύεται στην κοινωνία και διευρύνεται και στηρίζεται η κοινωνία και για τα ενίκια και για τους συνταξιούχους και για στοχευμένα μέτρα όπως τα 150 ευρώ που θα δοθούν για τα παιδιά. Και αυτό αφορά ένα μέτρο που αφορά το 80% των οικογενειών. Ωστόσο, ο κύριος Πιερακάκης δεν ήταν τόσο αισιόδοξος όσον αφορά το τι θα γίνει με τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Είπε ότι το πετρέλαιο δεν βλέπει να γυρίζει γρήγορα στα 70 δολάρια. Θα δούμε πόση πτώση, πόσο γρήγορα και θα το λάβουμε υπόψη στην αξιολόγησή μας. Είπε ότι υπάρχει επιδότηση όσον αφορά το ντίζελ, γιατί περνάει στον πληθωρισμό γρηγορότερα. Το αξιολογούμε ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου. Και όταν ρωτήθηκε γιατί δεν παρατάθηκε και το Fuel Pass, είπε ότι είμαστε πάνω στο πρόβλημα, βλέπουμε που είναι η τιμή της βενζίνης, θα αντιδράσουμε ανάλογα με το πρόβλημα. Δεν κλείνει δηλαδή την πόρτα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί το Fuel Pass εάν συνεχίσει η τιμή της βενζίνης να παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα. Σήμερα, ερχόμενος εδώ στην ΕΡΤ, είδα ότι παραμένει εκεί στην ζώνη του 2.10 στην Αθήνα σε πάρα πολλά πρατήρια, παρότι τις προηγούμενες ημέρες είχε σημειωθεί μια ισχυρή αποκλιμάκωση στις αγορές τόσο του Brent όσο και του αμερικάνικου αργού. Δηλαδή είχε πέσει και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σαν να μην έχει γίνει αυτή η πτώση. Από την κυβέρνηση όμως και ο κ. Γεωργιάδης άσκησε κριτική προς τον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι για το όνομα Ελλάς που επέλεξε, είπε ότι πού βρήκε τα χρήματα για την εκδήλωση παρουσίασης που κόστησε πολλά. Είπε λοιπόν ότι το όνομα Ελλάς το χαρακτήρισε φρικτό γιατί θυμίζει εποχές εμφυλίου. Πρόσθεσε ότι το αστέρι του Τζεγεβάρα στο σήμα του θυμίζει και λίγο το 17 Νοέμβρη και είναι ανατριχιαστικό. Και καλό θα είναι, είπε επίσης, να έκανε ένα κόμμα χωρίς κρατική επιχορήγηση, αλλά θα πρέπει να μας πει που βρήκε τα λεφτά, αφού έχουν προηγηθεί καταγγελίες Κασελάκη για μαύρα ταμεία. Είδα μια εξαιρετική εκδήλωση, άριστη σκηνοθετικά, που κοστίζει πολλά λεφτά. Και ένας άνθρωπος και ένα κόμμα που ξεκινάει τώρα με μηδέν στα ταμεία πρέπει να μας πούν από πού πληρώθηκαν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν είναι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα Ελλάς περνάει από τον Αριοπάγο, γιατί υπάρχουν διατάξεις που απαγορεύουν σήμερα όνοματα κόμματος που παραπέμπουν στο κράτος. Η προχειρότητα της κυβέρνησης Τσίπρα δεν τον προδιαθέτει θετικά. Μιλάμε για συνεργάτες που πήγαν στη Μέρκελ και ξέχασαν το φάκελο. Τι άλλο μας είπε ο κύριος ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι με αφορμή τη δημοσκόπηση της Real Polls που δίνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 16,1%, είπε πως ο Αλέξης Τσίπρας αποσύρθηκε από την πολιτική το 2023 ενώ είχε πάρει 17,5%. Εάν πάρει κάτω από αυτό θα είναι και ήταν μεγάλη αποτυχία το 2023, θα γίνει μεγάλη επιτυχία το 2017. Ο πύχης του κύριου Τσίπρα είναι το 17,5% και όχι η δεύτερη θέση. Συνέχεια και ο Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη μήνυση του κύριου Ανδρουλάκη σε βάρος του και είπε ότι θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου. Δεν έχω τίποτα να φοβάμαι τη μήνυση Ανδρουλάκη. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι παράνομο. Θέτω ζητήματα πολιτικής και ηθικής φύσεως. Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ελέγχεται πολιτικά γιατί ο ίδιος και η οικογένειά του ενοικίασε για μία εβδομάδα πριν από το μνημόνιο επί Πασόκ ένα ακίνητο στο δημόσιο για 10.000 το μήνα. Το ενίκιο μειώθηκε με τους μνημονιακούς νόμους, αλλά επανήλθε στη συνέχεια. Είπε ότι είναι εντελώς αδιάφορο πολιτικά το θέμα για αυτόν, αλλά θα κριθεί στο δικαστήριο αν υπάρχει ελευθερία γνώμης. Φτάσαμε στον παραλογισμό Ανδρουλάκη για το αν έχουμε ελευθερία γνώμης. Εξήγησε πάντως ότι για τον ίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η μεγάλη αδυναμία του πολιτικού κόσμου και δεν κάνει για την πολιτική. Το θέμα του ακινήτου που σίγουρα το βλάπτει είχε ξεχαστεί. Με τη μήνυση που έκανε ξαναπαίζει και όταν θα πάμε στο δικαστήριο θα ξαναπαίξει. Ένα θέμα που εξ αντικειμένου το βλάπτει, είπε ο κ. Γεωργιάδης, σε μια προεκλογική περίοδο. Αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε γιατί δεν κάνει για τη δουλειά της πολιτικής. Λοιπόν, φαίνεται πάντως στο Πασόκ ότι επειδή έρχεται ο νέος γύρος των δημοσκοπήσεων και σήμερα θα υπάρξει δημοσκόπηση και νομίζω και την ερχόμενη Τρίτη θα υπάρξει καινούρια δημοσκόπηση, άρα θα έχουμε πολλά να δούμε και να σχολιάσουμε και θα δούμε βεβαίως και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει και έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Το Πασόκ πάντως περνάει στην αντεπίθεση όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα. Θα στραφεί στα δημοφιλή του στελέχη και στους βουλευτές του Πασόκ που διαθέτουν σαφές εκτόπισμα στην κοινωνία και κυρίως στην περιφέρεια, εκεί που είναι το ισχυρό πλεονέκτημα του Πασόκ έναντι του καινούργιου κόμματος, και θα επιχειρήσει το Πασόκ να φρενάρει το σχέδιο και τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Θεωρείται λοιπόν ότι στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη δεν αποκλείεται να καταλήξει σε μια σκιώδη κυβέρνηση στην οποία θα αναλάβει τα κορυφαία στελέχη το καθημερινό bras de fer προς τους υπουργούς, αλλά και με νέα στελέχη που θα υπογράφουν βεβαίως το τι έχει γίνει καθημερινά ή τις προτάσεις του κινήματος. Αρκετοί σκιώδεις λοιπόν θα προκύψουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αλλά θα υπάρξουν και βουλευτές ή στελέχη του κόμματος τα οποία θα παίξουν αυτό το ρόλο. Βεβαίως τα πρώτα μηνύματα από τα γκάλοπ έχουν θορυβήσει και τους πιο αισιόδοξους στο Πασόκ και γι' αυτό βλέπουν ότι υπάρχει ένα προβάδισμα, εκτός από το προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπάρχει μια δυναμική που αναπτύσσεται από το κόμμα Τσίπρα όσο και την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, αν και σε αυτό αφιβάλλουν καθώς υπάρχει και η δεύτερη δημοσκόπηση που δείχνει πολύ μεγάλες διαφορές. Λοιπόν, σήμερα είναι και οι πανελλαδικές, θα ξεκινήσουν σε λίγες ώρες. Ήδη οι θεματοδότες έχουν ετοιμάσει τα θέματα, όλη τη νύχτα ήταν μια πολύ κρίσιμη νύχτα. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα και στη λογοτεχνία. Παραδοσιακά αυτά είναι τα μαθήματα που εξετάζονται την πρώτη μέρα και σηματοδοτείται έτσι η επίσημη έναρξη της πιο απαιτητικής εκπαιδευτικής δοκιμασίας της χώρας. Έχουν ειδοποιηθεί τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων από μέρες και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία της επιλογής των θεμάτων. Το βράδυ υπήρξε η διαδικασία της επιλογής. Στη συνέχεια οι λίτες κοίταξαν για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μην υπάρχει κάποια λεπτομέρεια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή παρανοήσεις στους μαθητές. Οι εισηγήσεις λοιπόν ήταν τα θέματα να εξετάζονται εξονυχιστικά, να ανταποκρίνονται στην ύλη και να διαβαθμίζεται σωστά η δυσκολία και να επιτρέπεται η αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα από τους υποψήφιους, ώστε να μην δημιουργείται καμία αμφισβήτηση. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι στις πανελλήνιες και βεβαίως, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μία μάχη, δεν είναι η μάχη της ζωής τους, αλλά είναι μία μάχη από τις πολλές που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους οι υποψήφοι.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8.

Καλημέρα στον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε για την πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνει από το ξημέρωμα εκεί. Καλημέρα στον Γιώργο που μας λέει εδώ, σχολιάζει για τους εφοπλιστές οι οποίοι κάνουν παρόμοιες διαδικασίες και αυτοί που περιγράφαμε προηγουμένως για να φέρουν πετρέλαιο στην Ελλάδα. Και βεβαίως λέει και για τον κύριο Γεωργιάδη, για το τι έχει κάνει ο Τσίπρας με τα δικά του λεφτά, λέει, για την εκδήλωση. Αυτά τώρα βεβαίως, αν ο κύριος Γεωργιάδης έχει λεφτά ή όχι, αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός και το τι κάνει, πώς αξιολογεί τις δικές του εκδηλώσεις. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, την περίφημη Temu, επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα. Σύμφωνα με την απόφαση, δεν αναγνώρισε, δεν ανέλησε, ούτε αξιολόγησε επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε νέα αγωγή κατά τη Wall Street Journal για την επιστολή προς τον Επστάιν και ζητά 10 δισεκατομμύρια αποζημίωση. Βρήκε μια καλή δουλειά τώρα. Καταθέτει αγωγές. Θυμηθείτε ότι έχει καταθέσει αγωγή και κατά του BBC και κατά άλλων μέσων ενημέρωσης. Άρα, όταν με το καλό τελειώσει η τετραετία ως πρόεδρος, αν κερδίσει κάποια από αυτές τις αγωγές, δεν θα έχει να ανησυχεί για το μέλλον του. Λοιπόν, αργήσαμε λίγο σήμερα. Είναι η ώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Καθημερινή. Λοιπόν, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω του Εύρου, οι έρευνες του ελληνικού FBI, διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα, διαπραγματεύσεις και πύραυλοι, με μια έτσι φωτογραφία που καταγράφει την ένταση της στιγμής, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, και δίπλα του ο Υπουργός Αμήνης. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι 4 αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές, πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις, οι διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν τον Ιόνιο, η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου. Και ο πολύς άυπνος βλάπτει την υγεία, 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούραση χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Πόσα ντεσιμπέλ αντέχει το ηρώδιο, τις δονήσεις που δέχεται το ηρώδιο λόγω ανεπαίσθητος των ανθρωποειδικών συγνωτήτων, καθώς και το βαθμό καταπώνησης του νότιου τοίχου της σκηνής του από την ένταση των μουσικών συναυλιών, θα μετρήσουν το επόμενο διάστημα οι ερευνητές του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, όλα αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι το walking football, όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Η Κυπαρισία, η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10. Τη σηματοδοτεί η είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής σε ένα ακόμη ελληνικό ενεργειακό μπλοκ. Το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα και οι 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ντόναλντ Τραμπ, τι δείχνει το τσεκάπ των 80 ετών. Ελεύθερος τύπος, μύθοι και αλήθειες για τον φόρο της αυτοδιοίκησης. Είναι ο φόρος που λέγαμε προχθές, που ουσιαστικά, όπως λένε οι ιδιοκτήτες, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, τριπλασιάζει τον φόρο, τον δημοτικό φόρο. Σκύλος ρομπότ στην μάχη με τις πυρκαγιές. Στο τραπέζι παράταση του Fuel Pass, με το δηλώσει του κ. Πυρακάκη που σας αναφέραμε προηγουμένως, είπα Ιράν κοντά σε συμφωνία για νέα κεχηρία 60 ημερών. Κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν το Ελλάς, επίθεση καρθιανού σε Πασόκ και Τσίπρα, Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους. Η Σεύρον μπαίνει στις έρευνες υδρογονανθράκων στο Νότιο Αιγαίο, ψήφος εμπιστοσύνης. Δημοκρατία, βόμβες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασύδωτους σέρβιζερς στην Ελλάδα. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Εφημερίδα των Συντακτών. Μητσοταγική ΑΕΠ μέσα στην ΑΕΠ, υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς στο Μαξίμου, δημιουργεί οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κόντρα, πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων, 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς, δείχνουν οι κυλιόμενες μετρήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας διευολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Κυριάκος Πυρακάκης, ο Ανδρουλάκης κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Ριζοσπάστης, καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Λαβράκια ψαρεύει εφορία. ΑΔΕ, υψηλή αποδοτικότητα των νεοσύστατων φορολεκτικών υπηρεσιών. Λοιπόν, 37 εξαφανισμένοι έμποροι δεν πληρώναν ΦΠΑ. 23.000 υποθέσεις μεγάλων φορολογουμένων στο μικροσκόπιο των φορολέγχων.

Είπαμε πολλά για την πολιτική επικαιρότητα, είπαμε για αυτούς που επικρίνουν και κρίνουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, είπαμε για την κόντρα από την κυβέρνηση. Υπάρχει όμως και ένας πολιτικός ο οποίος έχει περάσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν όμως πάρα πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, είναι από τους πιο έμπειρους στην πολιτική, είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος χαρακτήρισε πολιτική αυτοκτονία την τακτική του Νίκου Ανδρουλάκη, τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη να μην ψηφίσει την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό που έκανε, θα το έλεγα πολιτική αυτοκτονία, λέει. Δεν έχω καμία σχέση με το, λέει ότι δεν έχω καμία σχέση με το κέντρο. Είναι όλη του η πρακτική. Ήθελε να υποκαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα κατάφερε γιατί αυτού του είδους ο λόγος ο καταγγελτικός, ο μίζερος, ο αγριεμένος είναι ανυπόφορος για την πλειοψηφία του λαού. Στη συνέχεια βλέπει τα τρένα να περνούν και τη μια ευκαιρία μετά την άλλη και τη μια χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, υπενθύμησε ότι η περίοδος του ήταν η περίοδος της απόλυτης στάθησης της δικαιοσύνης με την εκτελεστική εξουσία. Είχε κάνει εκείνο το περίφημο, ένας αναρτητής υπουργός αρμόδιος για τη διαφθορά, ένας εισαγγελέας στον Άριο Πάγο που διευκόλυνε στους τροχονόμους διαδικασίες και μια δομή έξω από τους φυσικούς δικαστές. Αυτά πρέπει κανείς να μην τα ξεχνά. Τέλος, όσον αφορά την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι βλέπω από τη μία ένα όνομα κόμματος που σε παραπέμπει ευθέως στην αριστερά και ένα πολιτικό περιεχόμενο που είναι σχεδόν αντιγραφή ομιλιών του Γιώργου Παπανδρέου. Τα σύμβολα ήταν του Ανδρέα, αλλά ο λόγος ήταν του Γιώργου Παπανδρέου, ένας λόγος ευαίσθητος και γενικός προοδευτικός. Λοιπόν, ο Ανδρέας Λοβέρδος λοιπόν είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε ένα όνομα που θυμίζει βεβαίως, που παραπέμπει ευθέως στην αριστερά, αλλά τα σύμβολα, ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα ήταν αντιγραφή των λόγων του Γιώργου Παπανδρέου και χρησιμοποίησε τα σύμβολα του Ανδρέα. Θα δούμε που θα οδηγήσουν όλα αυτά. Τις επόμενες ημέρες σας είπα ότι σήμερα περιμένουμε μια νέα δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ. Νομίζω η Opinion Poll θα ακολουθήσει δημοσκόπηση την ερχόμενη Τρίτη και έτσι θα μάθουμε τώρα σιγά σιγά μία μετά την άλλη οι εταιρείες θα δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, θα δούμε πώς θα δημιουργηθεί το πολιτικό σκηνικό και πώς θα πορευτούμε τις πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου. Είναι κρίσιμες οι επόμενες 45 ημέρες στη μάχη αυτή, τουλάχιστον δημοσκοπικά για τη δεύτερη θέση, αλλά και πιο κάτω για το πού θα σταθεροποιηθούν τα κόμματα, κυρίως αυτά τα κόμματα που βρίσκονται αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινούμενη άμμος και θα δούμε αν θα υπάρξουν και κάποιες συνεργασίες, τις οποίες θέλουν τα μικρότερα κόμματα, θα δούμε αν μπορούν να επιτευχθούν. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας μέρα. ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές του στη Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμμύρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το Ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Στο Λίβανο τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζακούτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Υψηλοί παραμένουν οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του», καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναξιόπιστο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Αριοπάγο. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στην Ουκρανία συναγερμός κηρύχθηκε τα ξημερώματα σε όλη την επικράτεια λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, ενώ ρωσικά ντρόουν έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Στη Ρουμανία ρωσικό ντρόουν χτύπησε κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι. Αναφορές κάνουν λόγο για 2 ελαφρά τραυματίες. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής αμυνάς της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι ωραία Παρασκευούλα επιτέλους.
1: Ωραία η Queen's Park Rangers.
0: Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσουν,
1: ναι. Ναι, πολύ καλή.
0: Πολύ, ε. Θες να βάλουμε κανένα τραγούδι τους μετά.
1: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Ζούμε ένα δράμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο καθρέφτης της Μαρίας κάνει τσουκουτσούκου.
0: Όχι, γκράντς έκανε.
1: Γκράντς έκανε αρχικά και μετά κάνει τσουκουτσούκου. Η Μαρία η Παπακυρίτση είναι εδώ στον ήχο.
0: Μπράβο.
1: Που ζει το δράμα της.
0: Μπράβο.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ.
0: Λουιζάκη.
1: Το Λουιζάκη είναι εδώ πέρα μία ημέρα που ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις και θυμάται πρόσφατες. Ότι πέρυσι έδινε. Δηλαδή σχεδόν πέρυσι έδινε εξετάσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή υπομονή στους φίλους γονείς. Αφήστε τα ήσυχα. Μην τα πιέζετε.
0: Εντάξει.
1: Όχι, είναι αυτό. Δεν είναι η μέρα, δεν είναι η μέρα για να κάνεις κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι. Δεν είναι η μέρα να πεις ότι οι πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε η αρχή του κόσμου, ούτε
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, αφήστε τα όλα.
0: Επίσης, δεν είναι η μέρα να λες, ας πούμε, πώς είναι το παιδί, ρωτάς, ας πούμε, από ενδιαφέρον τον άλλον που έχει παιδί που δίνει πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, μέχρι χθες διαβάζαμε όλο το βράδυ. Μαζί διαβάζουμε.
1: Μαζί διαβάζουμε. Ναι. Μπορεί, μερικοί διαβάζουν μαζί.
0: Τι δίνει,
1: εμένα πάντως μια φορά με διάβαζε παραμονή ο μπαμπάκας μου.
0: Όχι.
1: Τον αγαπώ, τον λατρεύω, δεν ζει. Λοιπόν, μια φορά που με διάβαζε την παραμονή, την άλλη μέρα έγραψα χάλια. Γιατί δεν είχα ξεκουραστεί, πήγα αυτό. Δεν μπήκα στο βαρβάκι εξαιτίας της γεωγραφίας. Παρακαλώ.
0: Τι δίνει το παιδί αύριο, λες εσύ, και λέει δίνουμε βιολογία. Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Ναι, δίνουμε έκθεση.
0: Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Πολύ ωραία.
0: Θέλω να πω καλή επιτυχία.
1: Και στα παιδιά της Μαρίας Κόντου, να μην πούμε, που σήμερα δίνει εξετάσεις. Και όχι μόνο. Έχουμε τον άνθρωπό μας. Να μην του πούμε. Μας ακούει τώρα. Να μην πω εγώ στον Άγγελο. Τον Άγγελο, τον Ανιψιό.
0: Να μην πω. Βέβαια.
1: Καλή επιτυχία.
0: Έχουμε πολύ. Έφτασε ο Άγγελο να δίνει πανελληνία.
1: Έφτασε ο Άγγελο. Άμα δει τον Άγγελο, σου ρίχνει τρία κεφάλια.
0: Εντάξει, μου ρίχνει και 15, αλλά δίνει πανελληνία ο Άγγελο.
1: Κάτι Κυλιακού. Κάνουν τσουκουτσούκου σαν τον καθρέφτη της Μαρίας. Λοιπόν.
0: Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Greeklis ή στα αγγλικά τέλος πάντων, γιατί δεν του αρέσει το Διονύστο Greeklis.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Earth News, θα αφήσετε ένα κενό radio και αυτό θα μας βρείτε έτσι. Και μετά θα γράψετε το μηνυματάκι και το στείλετε στο Viber.
1: Το έχει κάνει μέχρι τώρα ήδη ο Παναγιώτης ο φίλος μας.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, από τη Νέα Πολυλακωνίας. Μας έχει στείλει και μια βαρκούλα που αρμενίζει.
0: Παρμενίζει.
1: 20 βαθμούς έχει στην Νέα Πολυλακωνία σε αυτή την ώρα. 24 έχει εδώ.
0: Βέβαια.
1: 24.
0: Αμέ. Επίσης, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε. Αυτό το λογαριασμό έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Πολλά χρόνια.
1: Καλημέρα στο Σαβαγιάννα. 15 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα στη Φωτεινή. Στέλνει μια φωτογραφία με τον ήλιο και. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Α, Σαλιγκαράκι. Βγήκε το Σαλιγκαράκι. Χθες, μετά την καταιγίδα. Τώρα έχει 14 βαθμούς, λέει στην Ξάνθη.
0: Εδώ απ' έξω ψυχαλίζει.
1: Ναι, ναι, ψυχάλιζε. Και εμένα μου ήρθαν τρεις σταγόνες στο παρμπρίζ, ίσα για να μου το λασπώσουν.
0: Ναι.
1: Πω καμιά κουβέντα. 19 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας. Η Άννα από τη Σάμο. Ωραία, 22 βαθμούς. Τραγουδάμε σήμερα. Λέει έχει αντάμωμα χοροδιών για την παγκόσμια ειρήνη.
0: Γιατί δεν με καλέσατε.
1: Άμα είναι για την παγκόσμια ειρήνη, τότε εντάξει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ο Σαβαγιάννα,
1: ναι.
0: Έτσι όπως τα ακούω, μου φαίνεται σαν βάση για γλυκό.
1: Σαβαγιάρ είναι αυτό, γι' αυτό.
0: Το κλείνει γι' αυτό. Κατάλαβε δηλαδή.
1: Σαβαγιάρ, πολύ ωραία.
0: Καλοκαιρινό γλυκό με Σαβαγιάννα.
1: Ναι. Η Γεωργία, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που έκαναν τον αγώνα του για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Ναι, παιδιά, όλα με το καλό.
1: Ναι, καλημέρα και στον Γιάννη. Ωραία φωτογραφία, είπαμε. Την έχουμε αυτή. Από τις 4 σήμερα στους δρόμους, λέει. 16 βαθμούς καθοδόν για Θεσσαλονίκη στο ύψος της Βόλγας.
0: Καλό δρόμο.
1: Καλό δρόμο να έχετε.
0: Σήμερα που ο μήνας λοιπόν έχει 29,
1: ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.
1: Ναι.
0: Να σε χτυπήσω, αρέσει.
1: Αυτό είναι το πεπτικό σύστημα. Μου χτυπάς την πλατούλα να κάνω. Ναι. Στα νομορά το κάνουν αυτό.
0: Και σε εσένα, τι είσαι εσύ.
1: Σωστό και
0: αυτό. Τι είσαι εσύ. Παγκόσμια ημέρα κιανοκράνων.
1: Ναι.
0: Οι μπαχαϊστές επίσης τιμούν την ανάληψη του προφήτη.
1: Μπαχαουλά.
0: Ναι, τον
1: Μπαχαουλά. Μεγάλο προφήτη ο Μπαχαουλά.
0: Ο μπαχαϊσμό είναι ένα συγκριτιστικό θρήσκευμα, να ξέρει.
1: Ένα τι.
0: Συγκριτιστικό.
1: Καμαγκέν.
0: Συγκριτιστικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στην την Κρήτη. Με στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Μωμεθανισμό. Τα έχει πάρει, έχει κάνει ένα. Ο Μπαχαϊ. Πώς τον Μπαχαουλάχ,
1: παιδί μου.
0: Που κηρύσσει παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Δεν είναι κακό.
1: Εντάξει.
0: Αριθμούν γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστού στη Μέση Ανατολή, την Ινδία, τη ΗΠΑ και την Ευρώπη.
1: Είναι η μέρα των κικίδων τη Βελανιδιά.
0: Ποιον?
1: Των κικίδων. Τι είναι οι κικίδες της Βελανιδιάς?
0: Τα Βελανίδια μάλλον.
1: Μια γιορτή λέει για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και την είναι να εκλείψει. Οι όποιοι πανηγυριστές, πανηγυριτζίδες είναι, ναι, πανηγυριστές, φορούν φύλλα ή κικίδες τους ψευτοκαρπούς του δέντρου της Βελανιδιάς.
0: Ναι. Τι είναι ψευτοκαρπός, λέει.
1: Ξέρω εγώ. Τα Βελανίδια, φαντάζομαι.
0: Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, της αδροφύτης στη Βενεζουέλα, του παιδιού στην Ουγγαρία, του χαλιού στο Τουρκμενιστάν και του κόκοβαν στη ΣΥΠΑ.
1: Κόκοβαν.
0: Κόκοβαν.
1: Κόκορας κρασατός.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ έψαχνα να βρω την ημέρα του χαλιού.
1: Του χαλιού.
0: Ναι, στο Τουρκμενιστάν σου λέει, είναι η μέρα του χαλιού.
1: Ναι.
0: Και γράφω στο ημέρα του χαλιού.
1: Ναι.
0: Και λέει, η παραδοσιακή μέρα του χαλιού σχετίζεται με το στρώσιμο και το μάζωμα των χαλιών στην Ελλάδα, που παραδοσιακά συνδέονται με δύο μεγάλες θρησκευτικές γιορτές.
1: Κατάλαβες γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πού τα έχει δει αυτά το. Λοιπόν, λέει, στρώσιμο χαλιών 26 Οκτωβρίου.
1: Γιατί?
0: Το Αγίου Δημητρίου. Τότε στρώνουμε τα χαλιά. Όχι.
1: Άλλο πάλι για τούτο.
0: Ναι. Μάζεμα χαλιών 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Πού το έδανε και αυτό? Εγώ δεν έχω μαζέψει ακόμα.
1: Δεν είναι. Σιγά μην γιορτάζω εγώ την Έλενα μαζεύοντας τα χαλιά.
0: Βέβαια μου λέει,
1: έλα σε παρακαλώ,
0: μου λέει, ναι, εδώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσετε το ημερολόγιο κατά γράμμα. Κριτήριο αποτελούν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αφού ο καιρός συνήθως υπαγορεύει πότε τα μαζεύουμε και πότε τα στρώνουμε. Πριν τα αποθηκεύσετε.
1: Θέλω να βάλω σαν αντισκοριακό.
0: Για τους καλοκαιρινούς μήνες είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχουν καθαριστεί καλά και έχουν στεγνώσει εντελώς. Γιατί εγώ θα τα πλύνω.
1: Βέβαια, γιατί μετά θα μουχλιάσουν.
0: Γιατί θα έχετε μούχλα και υγρασία.
1: Τόπα.
0: Και λέει, αν ενδιαφέρεστε για τη φροντίδα, πείτε μου. Σκέφτεστε να τα στεγνοκαθαρίσετε στο σπίτι ή να τα δώσετε σε ταπεινό καθαριστήριο? Το δεύτερο. Απαντάω εγώ. Έχετε απορίες σχετικά με το τρόπο.
1: Η απορία για το Τουρκμενιστάν δεν έχει.
0: Δεν λύθηκε.
1: Δεν λύθηκε. Δεν έχει εκλείψει. Τώρα, επειδή είπε ότι τα μαζεύουμε ανάλογα με τον καιρό, να πω εγώ τον καιρό.
0: Πες τον.
1: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, θα έχει παραδοτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Κυρίως τις πρωινές ώρες. Τώρα προχώμενο εδώ πέρα έριξε κανένα δύο σταγονίτσες, το είπαμε, λάσπωσε το
0: βαθμό. Είχε ομβρίτσα.
1: Λοιπόν, δεν ήταν όμβρος αυτό. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει γενικά έθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια επιρροτικά. Και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη πρωινές ώρες. Αυτά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες δυτής 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Άλλοι μόνο σε αυτούς που ταξιδεύουν, άμα τους πειράζει.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα τους πειράζει, δεν πειράζει. Καλό ταξίδι να έχουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει 28, άιντε τους 30 στα κεντρικά επιρροτικά. Μέχρι εκεί.
0: Σήμερα,
1: ναι,
0: είναι του. Γιορτάζω καταρχήν.
1: Περίμενε. Ο Παύλος, όχι ο κύριος Παύλος μας, άλλος Παύλος, σου λέει, Κατερίνα, σήμερα δίνουμε με την κόρη μου Πανελλήνιες. Ευχή σου μας, καλά αποτελέσματα.
0: Σας εύχομαι τα καλύτερα, Παύλο μου. Τα καλύτερα σας εύχομαι, αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τι λέτε που δεν έχουμε πλύνει και μαζέψει τα χαλιά, Φωτεινή? Φυσικά δεν τα έχουμε πλύνει, τα έχουμε μαζέψει όμως.
0: Όχι, εγώ δεν τα έχω μαζέψει. Τώρα, το
1: Σάββατο. Ακόμα.
0: Βασικά τώρα θα έρθω να τα πάρω το Σάββατο.
1: Ακόμα.
0: Το Σάββατο. Τι ακόμα, γιατί μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Χτες λίγο σκεφτόμουν και έλεγα, άμα τα είχα στρωμένα ακόμα, γιατί τα ξέστρωσα. Λέω, άμα τα είχα στρωμένα ακόμα, δεν θα ανεχόμουν, ας πούμε. Είχε ζέστα.
1: Είχε ζέστα. Ναι. Δεν είχε.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει τη Σωσία Υπομονής. Πολύ. Και Διονύση μπορεί να γιορτάζει, άμα ήταν. Και θεατρικό όμως.
1: Ψαγή Υπομονής.
0: Οσίας.
1: Της Οσίας.
0: Οσία είναι χειρότερο. Είναι Οσία είναι. Λοιπόν, επίσης είναι Θελμπέρτου Βασιλέως.
1: Ναι, σπουδαίος.
0: Δικός μας είναι αυτό, ορθόδοξο.
1: Δεν ξέρω που ήταν βασιλιάς, αλλά σπουδαίος.
0: Σπουδαίος.
1: Το έχει αφήσει το όνομά του.
0: Είναι,
1: εδώ έγινε Όσιος, Άγιος.
0: Στην Καθολική Εκκλησία είναι της Αγίας Μπόνα.
1: Καλή.
0: Πολιούχος, καλή. Πολιούχος της Πίζας και προστάτηδα των ταξιδιωτών.
1: Αγαπάμε Πίζα, αγαπάμε
0: και
1: Ιταλία.
0: Και
1: ούνα φάτσα, ούνα βράτσα και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πίτσα, πολύ ωραίες μακαρονάδες κτλ. Ναι.
0: Μία φλασιά μου ήρθε.
1: Ναι.
0: Που, σαν τα Μπόνα.
1: Ναι.
0: Μου ήρθε αυτό το τραγούδι, ρε εσύ Μαρία.
1: Λουίζα Μπονίτα.
0: Όχι, παιδί, ποια Λουίζα Μπονίτα. Θυμάστε ένα κουφό τραγούδι που είχε βγει που λέγε Baker Man is Baking Bread. Το θυμάστε που ήταν που πέφτανε κάτι αλεξιωτιστή στο βίντεο κλιπ και. Και έλεγε κάποια στιγμή Santa Bona. Μάλλον, γιατί εγώ έτσι άκουγα. Και λέω να, γιορτή. Θέλω να το βρω να σας το πω το τραγούδι. Το ξέρετε το τραγούδι, το ξέρετε.
1: Να μας το πεις κιόλας.
0: Όχι να σας το πω, να σας το βάλω. Ούτε αυτό ακούστηκε ωραία.
1: Καλημέρα στο κύριο Σολομώντα. Είναι στο δρόμο. Καλή πουσουκού, καλό πουσουκού μας εύχεται. Είναι στο δρόμο από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 15 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα στη Μόρφο, τη φίλη μας. Ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Αυτά τα μενιξιδιά, τα χρώματα εκεί που δεν είναι μεξιδιά, έτσι τα λέω εγώ. Όμορφα. Καλημέρα στον Δημήτρη, 23 βαθμούς ηλιόλουστη τη μέρα από Νίκη Αλάρη. Σας καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όπως και στο γιο μου τον Νικόλα. Να το χαίρεστε.
0: Καταρχήν.
1: Να το χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, ό,τι και να κάνει.
0: Να είναι καλά το παιδί.
1: Καλημέρα στον Κώστα στη Θεσσαλονίκη, 26 Οκτωβρίου τα στρώνουμε. Να, είδε. Εκεί.
0: Τάξε,
1: πέσαμε μέσα. Πέσα μέσα το AI δηλαδή.
0: Άμα χάσει την ημερομηνία, τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έχει πρόστιμο.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, παράδοση.
1: Καλημέρα και στη Λίντι. Φυσάει τόσο δυνατά από τις 2-2.30 τη νύχτα. Νομίζω πως αν ανέβω στην ταράτσα θα απογειωθώ. Σε δύο ώρες θα είμαι στο στούντιο με πάστες φούρνου από τη Μινέρβα να σας προκεράσω για τα γενέθλιά μου που είναι τον Οκτώβριο. Καλό. Η Λίδια από το Βόλο.
0: Έλα, πολύ ωραία. Έλα με τις πάστες.
1: Το AI βλέπει πολύ Dolce Vita, το σύριαλ του Μέγα, με μια επίθανη σχετική σκηνή για τα χαλιά. Αλήθεια. Ναι. Καλημέρα από την Ιαπωνία μας ακούει ο Ξενοφώντας. Έλα. Πολύ καλό.
0: Πού στην Ιαπωνία?
1: Στο Κιώτο. Πού να ξέρω.
0: Ρωτάω να σου πει.
1: Αυτά ξέρουμε, δεν ξέρουμε άλλα.
0: Όπω ναι. Μπαίνει στο Τόκιο, κάνει αριστερά. Λοιπόν, ναι. Late Backers.
1: Ωραία είναι, ρε.
0: Παπακυρίτσι, Μπέικερμαν, ο Φούρναρη. Και να σου πω κάτι, εμεί έπρεπε να το παίζουμε αυτό το τραγούδι συχνά για του φουρναρέου μα που μα ακούνε.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μα. Τα χαλιά τα μαζεύουμε όταν νικήσουμε τη Σπαρίλα και την Οξία Τεμπελίτιδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πολύ σπαστική διαδικασία.
0: Πολύ.
1: Θέλει παρατεταμένη ψυχολογική προετοιμασία.
0: Πολύ, πολύ σπαστική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 1453 σαν σήμερα, ναι. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο. Όχι, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.
1: Ναι.
0: Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν. Να σου πω κάτι, δεν είναι ο Χουσέιν. Όλοι του Χουσέιν του λένε. Έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου.
1: Άμα βγει και πει εκεί στις χώρες αυτές, καλημέρα, χρονιά πολλά,
0: Χουσέιν. Χουσέιν, θα γυρίσουν.
1: Όπως εδώ πέρα, καλημέρα, πρόεδρε. Αυτό.
0: Αποβιβάζει λοιπόν 4.000 Αλβανούς στον αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Φαγές, λελασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν την Κάσο.
1: Μάλιστα.
0: Θα πεις άλλο εσύ?
1: Θα πω εγώ. Το 1924, που ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλλης πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ.
0: Βέβαια, έχει χρόνια πολλά στην ΑΕΚ.
1: Το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Για το ράλι Ακρόπολης σας έχω πει την ιστορία. Οι παλιοί ακροατές το θυμούνται, οι καινούργοι θα το μάθουν τώρα. Είχε περάσει το ράλι από μια ειδική διαδρομή μέσα από το χωριό μου. Στο χωριό μου, ως γνωστόν, μιλάνε βλάχικα. Αρχίζουν να λένε διάφοροι ατζούμψη ράλι. Που ατζούμψη σημαίνει έρχεται. Έρχεται το ράλι, θέλανε να πούνε. Έλα όμως που κάποιοι νομίζανε ότι έρχεται ο Ράλης, που τότε ήταν πρωθυπουργός, και βγήκαν στα μπαλκόνια και στους δρόμους να υποδεχτούν το ράλι τον πρωθυπουργό. Το 81. Όχι, δεν κρατούσαν σημαίες. Ατζούμψη ράλι. Και από τότε θα το θυμάμαι πάντα.
0: Λοιπόν, δεν θέλω βρούμ. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ. Ναι, πραγματικά, παιδιά, δηλαδή αυτό ήταν από τα πιο τραγικά, από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Γιουβέντους λοιπόν νικάει τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, το Champions League δηλαδή, όπως είναι σήμερα. Και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους γιατί αρχίζουν να υπάρχουν διαξυφισμοί στις εξέδρες του γηπέδου, ξεφεύγει το πράγμα και έχει 39 νεκρούς. Το Χέιζελ, λέγαμε. Θυμάσαι, παλιά το λέγανε, θα γίνουμε Χέιζελ.
1: Το θυμάμαι, ναι, ήταν σημείο αναφοράς, ναι. Όντως. Το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
0: Πέτυχαν. Το πέτυχαν. Με χρόνια μετά, αλλά το πέτυχαν. Αν ζούσε σήμερα ο JFK, θα είχε γενέθλια, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δολοφονήθηκε το 1963. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917. Α, και ο Γιάννης Ξενάκης.
1: Ναι.
0: Και εκείνον τον έχουμε χάσει από το 2001, το 1922. Έβαζες να ακούς Γιάννη Ξενάκη, άρεσε.
1: Μου έβαζε ο αδερφός μου, ο μεγάλος, κάποιες φορές. Μας είχε βάλει τον μπαμπά και τη μαμά.
0: Ναι. Και τι πάθανε η μαμά και ο μπαμπάς?
1: Ό,τι κι εγώ. Δεν θέλω να το περιγράψω, ναι. Αλλά αυτό. Ναι. Είχε και σπουδαία, είχε και κάποια τα οποία για μας, για τα δικά μας,
0: ναι.
1: Ακουστικά ερεθίσματα, ήταν λίγο ακατάληπτα.
0: Ναι, αφού ήταν κάτι.
1: Ήταν λίγο ακατάληπτα. Δηλαδή, είχα ακούσει ένα πριόνι σε ένα βιολοντσέλο.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει και αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι από την πίσω πλευρά που κάνει γρούτσου γρούτσου και κόβεται το βιολοντσέλο, μπροστά, από τις χορδές.
0: Βέβαια.
1: Καταλάβες.
0: Αυτό, ναι, το ξέρω, ναι, το
1: αυτό
0: ξέρω.
1: Δεν μου άρεσε.
0: Όχι.
1: Θέλω να το πω.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Όχι.
0: Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος το 1935.
1: Το 1453 πέθανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος ταυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ναι. Το 2010 ο Ντένις Χόπερ.
0: Πέροχος.
1: Από τον Ξένια στο Καβαλάρι τον μάθαμε όλοι. Και το 2017, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Από τα Χανιά. Διατέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 90-93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια. Θυμάμαι ακόμα. Είναι μία από τις συγκλονιστικότερες φωτογραφίες που έχω δει στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Όταν είχε πεθάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να έχουν τη σωρό του στο αεροσκάφος που την μετέφερε για την κηδεία και να είναι μέσα κανένας άλλος, μόνο ο Μανούσος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο σωματοφύλακας του, ο φρουρός του και εκ των στενών ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, και συνεργατών του. Λοιπόν, να είναι αυτός περίλυπος μπροστά στην.
0: Είναι κάποιες σκηνές, ρε παιδί μου, που δεν τις ξέρω.
1: Ήταν φοβερή φωτογραφία.
0: Δηλαδή,
1: φοβερή φωτογραφία.
0: Αυτό, φοβερή. Αφοσίωσης.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τις και μισή, γιατί πήγε 6:27.
1: Βρε να πάμε οπουδήποτε, αλλά εμένα με έχει φτιάξει τώρα ότι. Α, στη Γιοκοχάμα μένει.
0: Γιοκοχάμα.
1: Είναι, λέει, κάτι σαν τον Πειραιά του Τόκιο.
0: Ωραία, Γιοκοχάμα, ρε παιδί μου.
1: Έχω φτιαχτεί τώρα που μας ακούνε από την Ιαπωνία. Από την Ιαπωνία.
0: Και δεν μιλάς λίγο Ιαπωνέζικα.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι ντροπή προς τον άνθρωπο.
0: Αυτό το τραγούδι λέω. Δεν το θυμάσαι.
1: Α, κάτι μου λέει. Μας πάει αυτό μέχρι τους τίτλους.
0: Βέβαια.
1: Και εσύ θα κάτσεις εδώ στο στούντιο να ακούσεις αν λέει αυτό το στίχο που νομίζεις.
0: Όχι, το λέει, παιδί μου.
1: Α, το λέει.
0: Ναι, το έχω φέρει στα μέτρα μου.
1: Βγαίνουμε, γεια σας.

Sagabona, con Johnny Wayne. Sagabona, con Johnny Wayne.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εκκρεμότητα, κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Συνάντηση σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, χωροκτορείο Τασνίμ. Συνάντηση σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον,

Συναγερμός τα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: με το γνωστό τραγούδι Παπά Ούτε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Ούτε Παπά ή Παπά Ούτε. Ναι, ούτε Παπά ούτε Παπά. Το τραγούδι αναρωτιέται πού είναι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο
0: παπά σου. Όχι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο μπαμπά σου.
0: Αυτό. Παπά Ούτε. Σπουδαίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αποφασίσαμε μία μέρα.
0: Ναι.
1: Θα ζητήσουμε την Ήρα να κάνουμε αφιέρωμα με τραγούδια Amber Alert.
0: Διάφορους που έχουν χάσει διάφορους.
1: Οι άλλοι έψαχναν χθες τον άντρα της.
0: Ναι. Where is my husband.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτός ναι. Ψάχνει τον παπά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Τον εξακολουθώ και τον λέω παπά. Μπαμπά. Λοιπόν, καλημέρα στον Θοδωρή στην Αλασσόνα. 18 βαθμούς. Στην Μέρη, τη φίλη μας, από το Ανώ. Από το Ανώβερο. Τι γίνεται σήμερα.
1: Εντάξει, είμαστε παγκόσμιοι.
0: Πολυεθνική εκπομπή.
1: Είμαστε παγκόσμιοι.
0: Ναι. 10 βαθμούς έχει το Ανώβερο.
1: Εντάξει.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. 10 βαθμούς. Σας ζηλεύω εγώ.
1: Αν μας πούνε και μας στείλουν μήνυμα και από το διαστημικό σταθμό.
0: Καλημέρα και στην κυρία που θέλει στην Σαντορίνη.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς είναι η Σαντορίνη σήμερα?
0: Πώς είναι?
1: Κοίτα, μερικές φορές.
0: Τι να έχει Σαντορίνη
1: σήμερα? Θα σου πω μερικές φορές.
0: Περιμένει κόσμο για το τριήμερο. Που δεν είναι τριήμερο, το κάνα πενταήμερο. Έχουν φύγει από.
1: Μερικές φορές η Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Και καλοκαίρι να είναι. Έχει χαμηλή νέφωση σαν ομίχλη.

0: Για πες.
1: Και ξυπνάς, είχα ξυπνήσει ένα πρωί στη μία.
0: Ναι.
1: Και ήταν όλα, δεν έβλεπες.
0: Ξύπνησες
1: στη μία. Δεν έβλεπες, ναι.
0: Στη μία.
1: Στη μία.
0: Α, στη μία.
1: Ποια μία, μωρέ, Διονύση.
0: Νόμιζα στη μία τη νύχτα, παιδί μου. Ξύπνησα στη μία.
1: Ναι.
0: Ναι. Άκουγα εγώ. Όχι στη μία. Α, στη μία. Ωραία είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εφόσον την γελάει με το διαστημικό σταθμό, να μα πει καλημέρα.
1: Ναι.
0: Άμα γίνει και αυτό.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι,
1: κουνούπια. Θα ξεκινήσω με αυτό. Αυτή η μάστιγα.
0: Την έχω δει αυτή την είδηση.
1: Την είδηση.
0: Είδα αυτή την είδηση και έχω παλαβώσει.
1: Εσύ μπορούν, λέει, να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του ντίτιτι. Αυτού του.
0: Ναι.
1: Του απλού, του φλιτ.
0: Ναι.
1: Με την προοπτική, λέει, ενός γεύματος, σε σημείο που να τσιμπούν περισσότερο όσοι ψεκάζονται με αυτό.
0: Παιδί μου, τα εντομοαποθητικά πλέον για τα κουνούπια,
1: ναι,
0: είναι σαν κάλεσμα για γεύμα.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι λειτουργούν, ναι, λέει.
1: Ναι.
0: Έχουν εθιστεί πλέον,
1: ναι,
0: και έχει περάσει το DNA τους,
1: ναι,
0: και πλέον μυρίζουν εντομοποθητικό, δεν φεύγουν, έρχονται πιο κοντά γιατί σου λέει, α, θα φάμε σήμερα. Αυτό.
1: Φοβερό.
0: Αυτό είναι επιστημονική έρευνα, δεν το λέμε εμείς, δεν το βγάλαμε από το κεφάλι μας, ούτε μας το πανιανουνάκι.
1: Όχι,
0: μην
1: όχι,
0: ότι
1: όχι,
0: τίποτα,
1: όχι, κάνανε
0: καμιά θεωρία τέτοια.
1: Τέτοιο έρευνα.
0: Έρευνα ολόκληρη,
1: ναι,
0: έγινε.
1: Ναι.
0: Τα κουνούπια. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει ο επιστήμονας, να μην χρησιμοποιούμε ούτε εντομοποθητικά, δηλαδή τι να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Να
1: ντυθούμε με κελεμπίες. Ξέρω εγώ, ρε Διονύση, τι κάνουμε καλοκαιριάτικο, ας πούμε.
0: Είναι πολύ, πολύ κακή είδηση. Πολύ κακή είδηση.
1: Ναι.
0: Πολύ δυσάρεστη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω. Στην Πρέσπα 13 βαθμούς έχει. Ωραία είναι. 13 βαθμούς είναι ωραία. Μας αρέσει.
1: Εγώ δεν έχει λυθεί. Μου έχει λυθεί αυτή η απορία. Δεν ξέρω αν το έχουν μελετήσει οι επιστήμονες.
0: Ναι.
1: Κάποιοι μπορεί να είναι σε μια παρέα. 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Και να έρχονται σε σένα μόνο τα κουνούπια να σε τσιμπάνε.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουν σε έναν.
0: Λέγαμε παλιά, έχεις γλυκό αίμα.
1: Τι γλυκό αίμα.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μπορεί να έχεις βάλει το σωστό εντομοαποθητικό.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Όχι, δεν έχεις βάλει.
0: Όλα εξηγούνται, ναι, τώρα.
1: Και σε τρώνε σένα.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξύνεται. Έχει βγάλει καντήλες. Ξφυσάει, ξεφυσάει και άλλοι γίνονται. Κάνουν πλακούλ, πλακίτσα, ξέρω εγώ.
0: Πού τα είδατε τα κουνούπια,
1: ναι,
0: δεν υπάρχουν κουνούπια.
1: Άντε καλέ, πού σε έφαγε. Που, σου λένε και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Πού με φάγε πάλι και λέει. Έλα, βρε.
0: Έχει γίνει τούμπανο εντωμεταξύ.
1: Ναι. Εμένα δεν με έχει φάει κανένα. Είσαι λίγο πριν το σοκ, α πούμε, το αναφυλακτικό. Και
0: ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, πάμε.
0: Πάμε τώρα λίγο να πω μετά τη ιδιοσιογραφία.
1: Ναι, είναι, έχουμε καλά νέα, είναι Παρασκευή.
0: Αυτό.
1: Έτσι
0: αυτό
1: γίνεται.
0: Το μόνο καλό είναι αυτό, ότι έχουμε Παρασκευή.
1: Όχι, όχι, ναι.
0: Επειδή είναι Παρασκευή,
1: ναι,
0: ναι, και είναι και κλειστές οι αγορές αύριο, Σαββατοκύριακο, αύριο,
1: ναι,
0: μεθαύριο. Αυτοί δεν έχουν τρίμερο, δεν έχουν το Αγίου Πνεύματος.
1: Τους πέρασε το Αγίου Πνεύμα.
0: Οι φτωχοί αυτοί δεν γιορτάζουν το Πνεύμα. Ναι, μόνο εμείς το γιορτάζουμε. Λοιπόν. Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία.
1: Ναι, καλά.
0: Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία, όσον ούπο.
1: Ναι.
0: Το είπε ακόμα και ο Βανς. Για όποιον πιστεύει τον Βανς. Εγώ όχι. Αλλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κρατάω μικρό καλάθι πάντα. Αλλά. Ταυτόχρονα λένε ότι χθες το βράδυ υπήρχαν νέοι βομβαρδισμοί.
1: Καλά, αυτό
0: ναι,
1: έτερανε κάτι.
0: Οι Ιρανοί λένε ότι στοχεύσανε κάποια πλοία, αλλά έριξαν αεροπλάνο. Πώς στοχεύσαν πλοία και έριξαν αεροπλάνο είναι ένα μυστήριο.
1: Ό,τι χτυπήσει, ναι, καλό είναι.
0: Ναι. Οι Αμερικανοί μάλλον το διαψεύδουνε ότι μας ρίξανε αεροπλάνο. Ήδη τους έχουν ρίξει 11-12, ξέρω εγώ πόσα τους έχουν ρίξει. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι Αμερικανοί λέγεται, δηλαδή επειδή υπήρξαν και κάποιες εκρήξεις και κάποια τέτοια κοντά στην εκεί που θέλει να φτιάξει πυρηνικό εργοστάσιο, στην Μπουσέρ, που έχουν πάει οι Ρώσοι να τους φτιάξουν.
1: Ωραία.
0: Πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Ωραία, Μπουσέρ.
0: Ναι, σ' αρέσει, ε.
1: Όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, πέσανε, λέει κάτι πύραυλοι εκεί πέρα ή εν πάση περιπτώσει ακούστηκαν κάποια πυρά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εντασούλα. Τέτοια εντασούλα. Ας πούμε τα πλοία στα οποία υποτίθεται ότι χτύπησαν οι Ιρανοί ή στόχευσαν, το χτύπησαν είναι μεγάλη κουβέντα. Ήταν 4 αμερικανικά που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, ένα εκ των οποίων ήταν πολεμικό ναυτικό. Από το πολεμικό ναυτικό.
1: Πού
0: τα άλλα 3 ήταν εμπορικά. Ξέρω εγώ για τον Τζαμπουκά. Δεν ξέρω που πήγαιναν ακριβώς. Να φύγουν από τον Περσικό κόλπο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, να πάει στη δουλειά τους. Η δουλειά τους δεν είναι να γυροβολημένο στον Περσικό κόλπο.
1: Ναι, να φύγει.
0: Τα πλοία πρέπει να
1: μετακινούνται, ναι, ναι,
0: και τα προϊόντα να διακινούνται. Αυτό.
1: Αυτό έχει πάψει εδώ και καιρό όμως.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και καλό τριήμερο σε όσους μπορούν να φύγουν.
1: Βέβαια.
0: Τετραήμερο.
1: Εντάξει, τριήμερο μπορεί να
0: φύγουν από σήμερα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Μέχρι να φτάσει πάει η μέρα.
0: Α, έτσι το βλέπουμε. Γι' αυτό κάποιοι φεύγαν χθες.
1: Ναι.
0: Που μας έλεγε
1: όλη την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, αυτά είναι στο ένα μέτωπο. Στο άλλο μέτωπο, Επειδή έχουμε νέα πάλι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γενικώς, έχουν ρίξει ντρόνους και πυράβλους, ναι, και τέτοια, έχουν ξεκινήσει. Ένα έφτασε στη Ρουμανία. Όχι, έφτασε στη Ρουμανία.
1: Αλλά έπεσε σε πολυκατοικία.
0: Έπεσε σε πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Και έχει τραυματίες. Οι οποίοι τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων φέρουν σοβαρά τραύματα. Στον ύπνο τους οι άνθρωποι, έτσι.
1: Τώρα
0: στη Ρουμανία.
1: Στη Ρουμανία και
0: ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχει, σύμφωνα με, με πληροφορίες, δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, έχει διαπιστωθεί ο τύπος του drone, το οποίο είναι ρωσικό. Γκεράν 2 ή Σαχέντ 136. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ενδιαφέρουν μόνο τους αυτούς που ασχολούνται με αυτά. Η σημασία έχει ότι σε μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μπήκε στον ενέργειο χώρο της, και όχι μόνο μπήκε στον ενέργειο χώρο της, προκάλεσε τραυματισμού σε πολυκατοικία, ούτε καν σε στρατιωτική εγκατάσταση, σε πολυκατοικία, ένα ρωσικό ντρόουν. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει, να το πούμε και αυτό, ότι πολλά ντρόουν φεύγουν από την πορεία τους. Εκτρέπονται από την πορεία τους γιατί χρησιμοποιούν μέσα, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρονικά για να μην πέσουν στο στόχο τους, για να τα ζαλίσουν, να τα αποπροσανατολίσουν, έτσι τα λένε, και μπορεί έτσι να χάσει την πορεία του και να βρέθηκε στη Ρουμανία. Δεν το ξέρουμε. Θα τα δείξει όλα αυτά θα τα δείξουν οι έρευνες που θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Αλλά έχει τη σημασία του.
1: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
0: Σε νατοϊκή χώρα ρωσικό ντρόουν. Αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Η μόνη λύση είναι να πάρουμε τα βατράχια στο μπαλκόνι. Τα βατράχια, για να τρώνε τα κουνούπια. Να γεμίσουμε τα μπαλκόνια με.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έχω βατράχια τώρα.
0: Το καλύτερο εντομοπαθητικό, μας λέει ο Δημήτρης, ο Δημήτρης, είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που να είναι γλυκοαίματος και σένα να σε αφήσουν ήσυχο. Καταλαβαίνεις. Το να ψεκάζεις τα ρούχα σου με σιτρονέλα δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Ούτε για τους γύρω σου. Γιατί και η σιτρονέλα έχει πολύ έντονη μυρωδιά, ρε παιδιά. Πολύ έντονη.
1: Πόπο, δεν την αντέχω.
0: Το κάναν στο στρατό αυτό.
1: Καλύτερα να μετρώνω τα κουνούπια παρά να έχω αυτό το πράγμα πάνω.
0: Το κάναν στο στρατό ο Δημήτρης και οι φίλοι του.
1: Βάζανε
0: σιτρονέλα στα.
1: Τι να κάνει.
0: Στο αμπέχονο.
1: Πρέπει κάπως να προστατευτείς. Εμένα ένας φίλος μου, όταν είχε παρουσιαστεί, στη Λαμία είχε παρουσιαστεί. Και πήγε. Και το βράδυ τον φάγαν τόσο πολύ, ήταν τόσο μολυσμένα τα κουνούπια, που έπαθε μόλυνση, παιδιά, στις γάμπες. Μόλυνση. Άμα τα βλέπεις στα πόδια του, αργύρες.
0: Ναι. Εντάξει. Άλλος Δημήτρης, όχι ο ίδιος, άλλος Δημήτρης μας λέει το εξής, παιδιά. Εγώ έχω δοκιμάσει την εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά για να αποθεί τα κουνούπια και δουλεύει.
1: Τι έχει κάνει?
0: Υπάρχει μια εφαρμογή. Δεν υπάρχει μία. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τα κινητά που και καλά διώχνουν, βγάζουν έναν ήχο, υποτίθεται, και διώχνουν τα κουνούπια. Και λέει ότι την έχει δοκιμάσει και δουλεύει.
1: Ναι,
0: λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει. Ναι.
1: Και το φιδάκι είναι ωραίο. Το φιδάκι το προτιμώ γιατί μου θυμίζει καλοκαίρι.
0: Το φιδάκι, ναι. Το φιδάκι. Ναι. Μετά μπορεί να βλέπεις και δράκους, μπορεί να βλέπεις και.
1: Όχι, σιγά που βλέπεις δράκους, να πούμε.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου.
1: Στο μπαλκόνι το βάζεις, δεν το βάζεις στο σπίτι. Το φιδάκι, άμα το βάζεις στο σπίτι,
0: και
1: πάει.
0: Και εσύ που θα κάτσεις, δηλαδή, απαγορεύεται να κάτσεις στο μπαλκόνι.
1: Τι
0: άμα κάτσεις και εσύ στο μπαλκόνι.
1: Σιγά.
0: Σιγά. Ναι, λίγο μαστουρώνεις.
1: Γι' αυτό είναι καλό το φιδάκι. Δεν καταλαβαίνεις ότι τσιμπάει τίποτα.
0: Ναι.
1: Για σκέψου.
0: Λοιπόν,
1: να γυρίσουμε στα δικά μας, θα θέλεις.
0: Για πες, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Χτες.
1: Με αφορμή αυτή την μια δημοσκόπηση τελευταία που βγήκε της Real Polls.
0: Ναι.
1: Τα πήρανε στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πολύ άσχημα και βγάλανε ανακοίνωση μόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και καταγγέλανε.
0: Αφού λέει ότι δεν έγινε με βάση τις αρχές που λέει ο σύνδεσμος των εταιριών δημοσκοπήσεων, πρώτον, έτσι λέει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, ότι την έχει ένας κύριος ο οποίος ήταν σε διάφορα σύμβουλος του Τσίπρα και στο Μαξίμου και σε διάφορα υπουργεία επί Τσίπρα κτλ. Γι' αυτό τον βγάζει και δεύτερο και με διαφορά.
1: Η Real Polls δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση που βγάζει. Δεν είδαν αντιδρά άλλες φορές το Πασόκ που το βγάζει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν είδα ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Τότε δεν ήταν σύμβουλος του Τσίπρα.
0: Δεν το ξέρω. Τότε δεν υπήρχε Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Ως κόμμα.
1: Πάντα υπήρχε Τσίπρας.
0: Όχι Τσίπρας. Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε το Ελλάς ή Ελλάς.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι. γιατί το Πασόκ, ας πούμε, διαφωνεί κιόλας για αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με μια δημοσκόπηση interview. Οι Real Polls, αν δεν κάνω λάθος, οι δημοσκοπήσεις που κάνουν είναι διαδικτυακές.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι και μέλος ακόμα.
0: Το λέγαμε χθες. Ναι, το λέγαμε. Μα αυτό λέει το Πασόκ. Δεν είναι μέλος και άρα δεν ακολουθεί την δεοντολογία των εταιριών.
1: Ωραία, και γιατί τότε.
0: Εντάξει, έτσι θέλεις, έτσι πειράζει. Το Πασόκ τη θεωρεί κατευθυνόμενη αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Η Real Polls απάντησε και θα προσφύγει νομικά.
0: Να προσφύγει νομικά και αυτή. Έχει το δικαίωμα να προσφύγει νομικά. Να προσφύγει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, καταλαβες. Όχι, να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Η Real Polls είχε προβλέψει την εκλογή του Χαριδούκα επίσης.
0: Τι είχε προβλέψει?
1: Την εκλογή του Χαριδούκα.
0: Πού? Στο Πασόκ? Ή στο Δήμο?
1: Στο Δήμο.
0: Α, γιατί στο Πασόκ δεν βγήκε.
1: Στο Δήμο.
0: Όχι, επειδή δεν υποψήφιος πρόεδρος.
1: Εκεί που βγήκε, πού βγήκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Στο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι και κάποιοι που το έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, εντάξει, το πολιτικό σκηνικό τώρα θα κινείται έτσι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, θυμάμαι και πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εβδομαδιαίας εφημερίδας, το οποίο έλεγε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές ότι σμικρύνθηκε η διαφορά. Είναι στις τρεις μονάδες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε γερά. Ήταν τέτοιος ο τίτλος. Ναι, κάτι έτσι διθυραμβικός. Τώρα αρχίζει η μάχη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Ο αγώνας και όλα αυτά τα πράγματα που λένε. Έχει χάσει την έννοια του και ο αγώνας. Πάμε παρακάτω. Και διαψεύστηκε ικτρά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει,
0: ακούσαμε και τους δημοσκόπους εκ των υστέρων να λένε ότι βλέπαμε ότι θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή 20 τόσες μονάδες, ας πούμε, το ένας με τον άλλον, αλλά κρατιόμασταν. Τα έχουμε και αυτά.
1: Βγήκαμε στην τηλεόραση.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα,
1: Κώστα.
0: Παιδιά. Τον Κώστα. Τριημεράκι, τετραημεράκι, Δούκα.
2: Τι λες?
0: Τετραημεράκι,
2: Δούκα. Όχι, ανάποδο τρίμερο. Πήρε σήμερα. είχε μια υποχρέωση. Δευτέρα θα είμαστε και δύο εδώ. Άστα Δευτέρα εδώ.
0: Άμε.
1: Ναι, βέβαια, εδώ θα είμαστε. Εδώ
2: θα γιορτάσουμε το Άγιο Πνεύμα.
0: Ωραία, δεν θα πει τίποτα.
1: Γιατί εμείς
0: καλύτερα δεν γίνεται.
1: Τιμούμε το Άγιο Πνεύματος.
2: Έτσι. Εμείς ξεκινήσαμε την κομπή, να ξέρετε, πολύ ωραία, με αναβίση. Θα το ξαναπαίξω εδώ, γιατί μας άρεσε πολύ.
1: Γιατί?
2: Τα μαθητικά τα χρόνια.
1: Α, για τις Πανελλήνιες. Ναι.
2: Έβλεπα, ναι, το τραγούδι αυτό λοιπόν έχει βγει 1988, έχουμε 1926. Και είναι η στίχη απόλυτα ταιριαστή και στην εποχή ακόμα.
1: Δηλαδή, μαθητές σου τρώει το στρες και τα λοιπά.
2: Ναι, και η αγωνία μου είναι από τις σχολές και λοιπά. Τώρα, επειδή έχω ξυπνήσει τα παιδιά, μην τους βάζουμε τέτοια θέματα 7 παρά 10 το πρωί. Εμείς καλή επιτυχία τους πούμε. Με την Ανούλα τη Βύση θα τους συνοδεύσουμε έτσι που θα πάνε στο σχολείο τους ή σε όποιο σχολείο να δώσουν τις εξετάσεις.
0: Εμείς λέγαμε πριν ότι είναι η πιο λάθος μέρα για να αρχίσουν οι συζητήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα ή για την αδικία και το αυτό ή το άλλο, ας πούμε.
1: Η ζωή δεν αρχίζει.
0: Ναι, δεν τελειώνει αυτό και τα λοιπά. Είναι η μέρα της καλή επιτυχία. Γεια. Τελεία. Αυτό.
2: Πάμε γερά, όπως λες, στο ποδόσφαιρο, χαμηλά την μπάλα και με τη μία.
0: Μπράβο. Και ούτε, και άμα θες και στην εξέδρα, όπου θες την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήρεμα, χαλαρά. Αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ πρέπει να σου πω το εξής. Που λένε αν υπάρχει συνταγή και δεν υπάρχει συνταγή. Εγώ νομίζω κατά βάθος υπάρχει συνταγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, να το πω στον εαυτό μου, το καθένας είναι τελείως διαφορετική προσωπικότητα, δεν υπάρχει εδώ πέρα μια συνταγή για όλους. Ας πούμε ότι είχα ξαγχωθεί αρκετό καιρό πριν τις πανελλαδικές, όταν κάνει και εγώ με κουβέντα με τους γονείς μου και θα δώσω. Ωραία, μου λέει, θα δώσω. Αν δεν περάσει, εδώ είμαστε, κάτσεις του χρόνου, ξαναδιαβάσεις, θα περάσει κάπου του χρόνου. Αυτό δηλαδή το να ξέρει ότι έχει μια οψιόν, ένα plan B, C, D κλπ. Ότι δεν αυτό ή αυτό ή τίποτα, είναι σημαντικό. Γιατί γι' αυτό ξεκινάει
1: τη στήριξη από το σπίτι σου, ναι, γιατί υπάρχουν γονείς που
2: αγχώνουν
1: τα παιδιά τους μόνο που τα κοιτάνε, ας πούμε.
2: Ναι, πηγαίνουν όπως η Λακεδαιμόνια μάνα ήταν η επιτάσσα. Αυτό.
0: Ή η Γιούργια. Ή
1: πάνε και στείνονται απ' έξω. Φύγε, μάνα μου. Α, το παιδί δηλαδή. Εκτός και να στο έχει ζητήσει το παιδί. Α σου πει μαμά, μπαμπά, όταν θα βγω, θέλω να είσαι εκεί. Αν μας το ζητήσει το παιδί, ναι. Αλλιώς είναι πολύ φόρτωμα όμως, δηλαδή, αυτό το πράγμα.
2: Επίσης, μπορώ να δώσουμε μια πολύ σοφή συμβουλή στα παιδιά. Νωρίστε, δείτε λοιπόν ότι.
0: Να μην τρώνε αργά.
2: Ναι.
0: Ναι. Να μην τρώνε αργά.
2: Θα έλεγα.
0: Δεν θα έλεγες αυτό.
2: Όχι, δεν θα έλεγα.
0: Να μην σηκωθούν. Δεν θα κοιμηθούν καλά. Θα σηκωθούν μετά.
2: Αυτό. Τα παιδιά. Γιατί λένε, ξεκινάνε, τελειώνει η ζωή, σπαλαδικέ τι και τώρα. Θα πω, δείτε το Διονύση Χατζημιχάλη κατά την Ερέτη. 30 χρόνια μετά ξυπνάνε 4 ώρα το πρωί. Δουλεύουν μέχρι το βράδυ. Αυτό θέλετε να γίνετε.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό ονειρευόσασταν.
0: Σωστό, καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες, Κώστα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ήδη με λούζει η υδρότα και τα λοιπά. Τώρα έχω αρχίσει να έχω τρέμουλο και αυτά. Ναι, μπράβο, ρε Κώστα, ευχαριστώ.
2: Ορίστε. Είδατε και εμάς, περάσαμε στις παλαδικές, τι κάναμε.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Δεν έχουμε ζωή. Λοιπόν,
2: υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι δρόμοι από αυτό.
1: Ξεστή, είναι αυτό, είναι
2: εδώ μιλάει
1: αυτό
2: το παράδειγμα, δεν μιλάμε θεωρητικά.
1: Παιδί μου, εγώ αντιμετωπίζω το νύκτο στα μάτια, τη λύπηση στα μάτια από πάρα πολύ κόσμο σε καθημερινή βάση. Γιατί λέει, και τι ώρα έχετε εκπομπή στο ραδιόφωνο, αυτή που δεν ξέρω. Λέω 6. Δηλαδή, τι ώρα σηκώνεσαι. Λέω 5 παρά και λέει. Κάνουν αυτό.
0: Πω.
1: Και τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ. Λέω ανάλογα. Μπορεί να κοιμηθώ στις 10, μπορεί να κοιμηθώ στις 11, μπορεί να κοιμηθώ και στη 1. Και λέει, και πώς τη βγάζεις. Τι να κάνω.
2: Εντάξει,
1: να πούμε και σε ένα αυτό σε μια γυάλα μέσα να μην κάνουμε τίποτα.
2: Ναι, εγώ το απόγευμα, με 6-7 η ώρα, είμαι σπίτι, γράφω στον υπολογιστή. Μου λέει ο γιος μου, δεν γύρισε από την δουλειά, από την ΕΡΤ. Ναι. Δεν γύρισε από τη δουλειά, από την εφημερίδα, ναι. Γιατί κάτσε πάλι, μου λέει και το βλέπεις εδώ πέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω τα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγείας που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά.
1: Είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγείας που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τέτοια πράγματα.
1: Και
0: πού
1: να σου εξηγώ. Ναι.
0: Και μακάρι η ζωή τους και το μέλλον τους και τα αυτά να μην είναι έτσι. Αυτό.
2: Ναι.
0: Να είναι πιο ανθρώπινα. Υποτίθεται ότι προοδεύουμε, πάμε μπροστά. Αυτό. Έχει σε κάποιες χώρες εφαρμοστεί 4 ώρες εργασία, 5 ώρες.
2: Εδώ το ξέρεις ότι. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, μου το λένε πολλοί, ότι υπάρχει μια τεράστιο χάσμα μεταξύ της γενιάς της δικής μας και λίγο πάνω και λίγο κάτω με την Gen Z. Γιατί τους φαίνεται, σε όλους έχω μιλήσει, δεν μου το λένε για πλάκα μου, τους φαίνεται εξωφρενικό που πηγαίνουν τα παιδιά να πιάσουν δουλειά σε οποιοδήποτε κλάδο και ρωτάνε τα ωράρια και τις άδειες. Και μου τι μου είπε ο άλλος.
1: Ναι.
2: Άδειες. Τι ρωτάνε στο interview αυτό, στη συνέντευξη. Λέει είναι δυνατόν. Λέω, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί εμείς να είμαστε οι ανώμαλοι και όχι τα παιδιά.
1: Δεν είναι, δηλαδή. Δεν είναι το κανονικό. Δεν είναι εμείς. Δεν είμαστε εμείς. Το κανονικό είναι αυτό. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά.
0: Και όπως και το κανονικό είναι να ξεκινάς τη δουλειά σου και να ξέρεις από πριν τα ωράρια σου, το ένα στο άλλο. Να τα ξέρεις από πριν είναι καλό για να αποφασίσεις αν θα πας ή δεν θα πας. Αν θα την επιλέξεις ή δεν θα την επιλέξεις. Πρέπει να το ξέρεις. Δηλαδή, εμείς δεν ρωτήσαμε τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Και την πατήσαμε. Καλή ώρα μας αναφέρεις ως παράδειγμα προς αποφυγή.
1: Εμείς βάζαμε το κεφάλι κάτω, ναι. Αλήθεια. Έχω περιμένει εγώ σε αίθουσες. Ώρες ολόκληρες.
0: Για συνέντευξη.
1: Όχι για συνέντευξη.
0: Γιατί?
1: Να μου δώσουν κάτι να κάνω. Στην αρχή. Ώρες ολόκληρες. Ώρες. Λοιπόν, άκουγα ωραίες ιστορίες όμως.
2: Παιδιά, για να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία, αφού μας ακούσατε, και άρα νομίζω καταλήξετε με ασφάλεια συμπέρασμα ότι σίγουρα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή σήμερα και ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι δρόμοι να διαλέξετε. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά.
0: Αυτό, σε όλα τα παιδιά.
1: Να ορίστε σίγουρα. Τι θα κάνω εγώ τώρα λοιπόν. Τι ακούστε, θα τι θα κάνω. Έτσι που είμαστε τρεις μας εδώ, μαζεμένοι μας. Και δεν μας βλέπει κανείς. Αν δίνατε τώρα πανελλήνιες πάλι, αν αποφασίσατε τι θα κάνετε στη ζωή σας τέλος πάντων, θα κάνατε το ίδιο?
2: Θα πήγαινα στα ΤΕΦΑ, αλλά δεν είχα τα προσόντατα.
1: Εσύ?
2: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Μπορεί να έκανα και τα ίδια, μπορεί και να μην τα έκανα. Δεν το ξέρω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Δεν έχω φτάσει την ώρα του να κάνω τον απολογισμό, να κάνω ταμείο.
1: Τι να κάνεις ταμείο, παιδί μου, λες, γιατί να μην έκανα αυτό.
2: Κατερίνα, πρώτον πρέπει να κλείσουμε. Δεύτερον, ο απολογισμός αυτός θα γίνει όταν μας καλέσει ο Διονύσης εν ολίμπο.
0: Στο Λιβάδι.
1: Αλλά
0: στο Λιβάδι.
2: Θα βάλουμε με τρεντάκια μπροστά και δύο τσίπουρα και να αυτή συζητήσει έτσι.
0: Πολύ ωραία. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Σωστό.
2: Απολογισμοί θέλουν τέτοια σκηνικά.
1: Δεν θέλω να κάνετε απολογισμό, παιδιά. Αν θα κάνατε κάτι άλλο, ρωτάω.
0: Εσύ θα κάνεις το ίδιο.
2: Θέλω να κάνω απολογισμό.
1: Εγώ θα γινόμουν τραγουδίστρια.
0: Ναι,
1: που είμαι, αλλά εντάξει.
0: Ναι,
1: ηθοποιός.
0: Θα γινόταν καταξιωμένη τραγουδίστρια.
1: Καταξιωμένη.
0: Ναι, αυτό.
1: Διάσημη, σαν την Αναβίση.
0: Τι θα γινόσουν, καταξιωμένη.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τι θέλεις να γίνεις, πριγκίψα. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
2: Την Δευτέρα τα λέμε. Γεια σας.
1: Ναι, να μας ευλογήσει το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση του Κώστα Παπαχλημίτζου.
0: Η Μαριτίνα λέει: εγώ δεν θα δίνω ποτέ πανελλήνιες. Αλλά επάγγελμα το ίδιο θα έκανα, θα ρω.
1: Λέει Μαριτίνα. Όχι, δεν παιδί μου.
0: Το λες και διαστροφή. Με το συμπάθειο Μαριτίνα.
1: Έτσι είναι Πασόκι.
0: Ναι, μάλιστα. Εγώ λέει πριν να πάω να γράψω, μας λέει Φωτεινή, άκουγα Σαββόπουλο, το ας αρχίσουν οι χοροί. Μου έφτιαχνε τη διάθεση.
1: Άκου τώρα,
0: Καταλαβαίνεις. Ναι, στον καθένα λειτουργεί διαφορετικά, ρε
1: βέβαια,
0: παιδί μου.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε σιγά σιγά από το στούντιο, θέλω να σου πω, σε πολύ λίγο.
0: Να βγούμε.
1: Γιατί πάει η ώρα 7, ούτε πέρασε.
0: Περνάει, ρε, είπαμε.
1: Άμα περνάς καλά, ναι. Και βγαίνει και αυτό και προς τα έξω. Το πας. Λοιπόν, θα πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και θα σας πάμε. Πού?
0: Θα σας πάμε
1: στα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ.
0: Στην πολιτική. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, πολιτική. Αλλά από άλλη οπτική γωνιά.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν πολύ ασχολείται πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου. Από κάτι άλλο που δεν ασχολείται.
1: Α, έχω αποκλειστικό.
0: Τι?
1: Σήμερα θα έχουμε ανεξαρτοποιήσεις.
0: Να το δούμε.
1: Θα έχουμε.
0: Να το δούμε.
1: Άκου που σου λέω.
0: Να το δούμε.
1: Μία σίγουρα.
0: Να το δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 8.30 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρατήρησε ωστόσο ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν σε τα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Το μνημόνιο προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίνουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επιχείρηση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στην επαρχία Μπουσέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Ο Εμίρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή. Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να συναντηθούν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα και στη Βηρυτό. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόνς στη Νότια Γάζα, κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη δυτική όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ρώσικα ντρόουνς έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: Και
1: αυτό έχει δύσκολους στίχους.
0: Ναι.
1: Ο αε, ο αε, ο αε.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα το μάθεις.
1: Δεν το φαίνας μετά. Αυτό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Για όποιους μπήκαν τώρα στη συχνότητά μας, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολλές άλλες συχνότητες αν την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Έχουμε ξεχάσει να το πούμε. Μέσω του Earth Echo, που είναι εφαρμογή, μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα κατά το δοκούν. Όλα τα ραδιόφωνα της Earth κατά το δοκούν. Δηλαδή ακόμα και on demand που λένε. Δηλαδή προηγούμενες εκπομπές κτλ. Έχει μέσα και από το αρχείο της Earth θησαυρούς. Έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, σας συνιστούμε να την κατεβάσετε στο κινητό, το tablet, τον υπολογιστή σας. Υπάρχει και το earthnews.gr και το earth.gr που μεταδίδουν live το ζωντανά το ραδιόφωνο μας. Είναι άλλοι δύο τρόποι. Άμα κάνετε βόλτα, ας πούμε, και έχετε δεδομένα.
0: Α, ναι.
1: Αν έχετε δεδομένα.
0: Ναι.
1: Και ακούτε μέσω διαδικτύου. Μπορείτε να μας ακούτε και με αυτόν τον τρόπο, αν σε κάποιες περιοχές έχει πρόβλημα. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο που θα μεταφέρουμε με αρνητική εισήγηση το αίτημά σας. Καλημέρα στον Διονύση στις Σέρες. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας και πάλι. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία που αχνοφαίνεται ο ήλιος γιατί είναι μέσα στα σύννεφα τα οποία είναι πυκνά και μαύρα τα βλέπω. Πάνω από τον Κορινθιακό, φαντάζομαι, αφού εκεί είναι. Πέπλα και συστολές. Ο ήλιος που κρυφοκοιτά πίσω από τα σύννεφα, αιωθινές ντροπές του νεαρού φαέθοντος. Τι λέτε, κύριε Παύλο μας. Κύριε Παύλο μας. Δηλαδή, κάτι τέτοια λέτε και μετά σας έχουμε στην καρδιά μας.
0: Και μόνο αυτά.
1: Έχουμε και ένα μήνυμα τον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι αγανακτισμένος. Δηλαδή, έχετε μάθει δυο καραμέλες και λέτε, ενώ δεν αναφέρεστε στο μείζον θέμα.
0: Ποιο?
1: Ότι ένας λύκος επιτέθηκε πριν μια εβδομάδα σε μια γυναίκα στο Ευπάλιο.
0: Παιδιά,
1: έχει βουήξει ο κόσμος. Και εσείς δεν λέτε τίποτα. Δηλαδή, τι πρέπει να θρηνήσουμε θύματα και πάλι δεν θα πείτε τίποτα.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Από το πρωί ως το βράδυ λέτε για τη ζέστη, σιγά. 32 βαθμούς θα πάει τον Αύγουστο. Λέει ο κύριος Γιάννης με τα δεδομένα που έχει. Δεύτερον, η λύκη είναι είδος υπό εξαφάνιση, δήθεν. Στην Ήπεθρο δεν συναντάμε μόνο πρόβατα, μόνο λύκους συναντάμε, λέει. Μάλιστα.
0: Το λέτε μεταφορικά αυτό ή...
1: Όχι, όχι,
0: κυριολεξία.
1: Τα έχει με τους λύκους και δεν λέμε τίποτα για τους λύκους. Εμείς δεν βγάλαμε για λύκους.
0: Δεν έχει γεμίσει λύκους, ρε παιδιά.
1: Όχι, έτσι πιστεύει.
0: Όχι, δεν έχει γεμίσει λύκους ο τόπος.
1: Ναι. Αφού λέει στους αγρούς βλέπεις μόνο λύκους.
0: Πού?
1: Έτσι λέει.
0: Πού?
1: Στο Ευπάλιο, ξέρω εγώ.
0: Εκεί είστε, από εκεί είστε.
1: Δεν ξέρω, τι να σου
0: πω. Ρωτάω, δεν ρωτάω εσένα, μάνα μου, τον άνθρωπο ρωτάω.
1: Φαντάζομαι θα απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το άλλο τότε που κάποιοι πήγανε να κάνουν μπάνιο και περίμεναν να δουν δελφινάκια ή διάφορα άλλα πλάσματα της θάλασσας και είδαν αγριογούρουνα. Σε μια ωραία παραλία, δεν θυμάμαι και σε ποια παραλία. Και είδαν κάτι, μια οικογένεια με αγριογούρουνα και τσούκου τσούκου πηγαίνανε.
0: Εντάξει,
1: μες στο νερό.
0: Θέλανε να δροσιστούνε.
1: Ναι, και αυτά.
0: Κάνει ζέστα.
1: Δεν κάνει ζέστα, μη λες τέτοια και θυμώνει ο κύριος Γιάννης. Δεν κάνει ζέστα, 30 βαθμοί. Τι ζέστα είναι?
0: Εντάξει,
1: 30 βαθμοί.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι. Να πω ότι κάνει ζέστα στην Ευρώπη.
1: Κάνει.
0: Στην υπόλοιπη.
1: Κάνει, εκεί κάνει.
0: Εκεί κάνει πολύ ζέστα.
1: Ούτε εκεί κάνει, δηλαδή κάνει 35-36, αλλά για αυτούς είναι ζέστα.
0: Είναι σαν 45 αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω. Για αυτούς το 36 είναι ζέστα. Είναι σαν να κάνει εδώ 47.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Το εδώ οι άλλοι είχαν πάει στις Κεχριές που ήτανε. Στον Κορινθιακό.
1: Ναι.
0: Είχαν πάει να κάνουν μπάνιο και ήταν ένα καρχαρία. Στην ακτή.
1: Εντάξει.
0: Να κολυμπάει.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Όχι, δεν είναι καλό.
1: Καλό δεν είναι,
0: δεν
1: αλλά
0: ωραίο.
1: Συμβαίνουν. Εντάξει.
0: Λέω...
1: Ήταν καρχαρίες ή ήταν σκυλοψαράκι τώρα σιγά.
0: Ό,τι και να ήταν. Άμα κολυμπούσε δίπλα μου, ακόμα θα τρέχα.
1: Δαγκώνει. Και αυτό
0: θα περπατούσα στο νερό σαν τον Ιησού.
1: Ναι, και αυτό
0: περπατώντας τα βέβαια.
1: Μην γίνεσαι βλάσφημη.
0: Δεν γίνεσαι βλάσφημη. Περιγράφω τι θα έκανα.
1: Πείτε καλή επιτυχία και στην Αφροδίτη.
0: Καλή επιτυχία σήμερα. Στην Αφροδίτη.
1: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα.
0: Αφροδιτάκι, καλή επιτυχία.
1: Η Αφροδίτη του Παναγιώτη από την Πάτρα, καλή επιτυχία.
0: Βέβαια.
1: Και
0: ωραίο όνομα. Λοιπόν,
1: μας ακούει, μας ακούει η Αφροδίτη.
0: Αφροδιτάκι. Όλα με το καλό, όλα με το καλό.
1: Απλά χαιρόμαστε.
0: Και θα πάνε τα παιδιά τώρα εκεί, 8 η ώρα.
1: 8?
0: Ναι.
1: Άρα θα είναι τώρα όλοι στο δρόμο.
0: Ναι. Εμάς ακούνε.
1: Ναι.
0: Θα πάνε εκεί τώρα τα παιδιά στο
1: Άγγελε, καλή επιτυχία. Θα μας ακούει και ο Νίκος τον Άγγελο. Ναι.
0: Βέβαια. Ναι. Αν μας ακούνε.
1: Θα μας ακούνε. Αφού πηγαίνουν όλοι για εξετάσεις.
0: Εμάς ακούνε.
1: Ναι.
0: και το καλό το παιδί, Παναγία μου, μεγάλωσε. Λοιπόν,
1: πάμε τώρα, λέει, όλοι οι Παναγιώτες. Δηλαδή, λοιπόν. Είναι όλο το σπίτι, όλο το σόι. Δεν σκουβαλάει την Αφροδίτη. Θα δώσει και τα. Αφήστε την λοιπόν, Αφροδίτη.
0: Τα παιδιά, λοιπόν, πρέπει μέχρι τις 8 να είναι στις αίθουσες.
1: Για πες.
0: 8.30 ξεκινάνε οι εξετάσεις. Μερικές φορές καθυστερούν λίγο, σου πάνε τα νεύρα αυτό. Ναι. Λέγω, αλλά εντάξει, τι να κάνεις. Είναι και η πρώτη μέρα, πρέπει να. Ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει την ταυτότητα του παιδιού, το δελτίο για τις εξετάσεις. Έτσι, γιατί είναι βασικά αυτά.
1: Πρέπει να το έχεις σε έγγραφο, δεν γίνεται να το έχεις στο,
0: δελτίο, ρε,
1: στο κινητό. Γκαβτζιάν, αλλά τα κινητά τα παραδίδεις.
0: Άστα την Γκαβτζιά τώρα, ναι. Στη λό μπλε ή μαύρο, το πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι μολύβια και τέτοια δεν έχει.
1: Ναι.
0: Για τα παιδιά που δίνουν αυτές.
1: Ναι.
0: Που πρέπει να κάνουν σχεδιάκια γεωμετρικά όργανα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει ένα μπουκαλάκι νερό ή χυμό το παιδί,
1: ναι,
0: μαζί του.
1: Uh-huh.
0: Όχι smartwatch. Απαγορεύεται το smartwatch.
1: Ορθώς.
0: Ναι. Και ούτε σημειώσεις μαζί, ούτε με μπλάνκο, ούτε με κινητά, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά δίνουν νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
1: Ναι. Να σας πω μια έτσι ένα
0: ιστορία.
1: Ιστορία. Εγώ από 7-8 χρονών που ο μπαμπάκας μου πήρε την πρώτη μου πένα, έγραφα πάντα με πένες. Σε ρε, το ξέρει, έχω ψώνιο μεγάλο με τις, ψώνιο στην κυριολεξία όμως με τις πένες κτλ. Η μόνη φορά που δεν με αφήσανε να γράψω με πένα ήταν στις Πανελλήνιες. Γιατί το μελάνι άπλωνε στο χαρτί
0: και
1: μπορούσε να θεωρηθεί αυτό, λέει, να με αναγνωρίσουν οι εξεταστές του κειμένου, εν πάση περιπτώσει. Και να πούνε, αυτό είναι του Χατζημιχάλη,
0: είναι του,
1: του
0: Κόντε Διονύση.
1: Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Είχε πάει ο Κόντε με την πένα του.
1: Και δεν με αφήσαν να γράψω με πένα. Είχα στεναχωρηθεί.
0: Αφού δεν έκανε και φασαρία, τι να
1: πω. Όχι, δεν έκανα φασαρία. Τον κύριο Κωνσταντίνο τον ενδιαφέρει η αναφορά στη ληστεία στα καύσιμα παρά η ζέση των Ευρωπαίων. Πολύ ωραία. Πολύ χαιρόμαστε για σας. Λοιπόν, άλλο θέμα.
0: Ποια ληστεία στα καύσιμα. Παγκόσμια είναι.
1: Ναι, γι' αυτό. Ναι.
0: Επειδή είναι παγκόσμια.
1: Αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Αυτό κάνει παιχνίδι ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Τους διαφωνείτε.
1: Ναι, όχι, δεν κάνει.
0: Όχι.
1: Δεν κάνει ο Τραμπ. Ναι, ναι, πάμε. Άλλο.
0: Θα κάνουμε διάβημα στην Ουκρανία, λέει.
1: Θα κάνουμε διάβημα. Ναι. Γιατί θα κάνουμε διάβημα? Γιατί αποδείχθηκε, λέει, σύμφωνα με το πόρισμα που έχω, είναι πλέον στα χέρια του
0: Υπουργού Εξωτερικών.
1: Του Υπουργού Εξωτερικών. Ναι. Το πόρισμα που, που έβγαλε το ΓΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικών Εθνικής Άμυνας, συγγνώμη, κόλλησα προς στιγμή. Λοιπόν, το πόρισμα που έβγαλε ότι είναι ουκρανικής προέλευσης. Αυτό το είπε και χθες ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι δεν το ξέραμε μέχρι τώρα. Από αυτό μέχρι πώς ήρθε εδώ πέρα, βέβαια υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να το είχε προμηθευτεί να ήταν προβοκάτσια, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ δεν το έχω λυμένο τι έγινε, κανείς δεν το έχει λυμένο. Φαντάζομαι το πόρισμα θα το ξέρει.
0: Γιατί να κάνουμε διάβημα, κάτι θα ξέρουν.
1: Ναι, αλλά μπορεί να πούνε οι Ουκρανοί ότι ναι, είναι δική μας κατασκευή, αλλά δεν το στείλαμε εμείς.
0: Αλλά το πέρασε ένα ρακούν, το πήρε και το έριξε στη Λευκάδα.
1: Μπορεί να το έχει κλέψει οποιοδήποτε γιατί είχε ξεβραστεί, ας πούμε, στις ακτές της Τουρκίας και από την Τουρκία να έφτασε στο Ιόνιο.
0: Πώς να έφτασε από την Τουρκία στο Ιόνιο.
1: Κάποιος το έφερε κακόβουλος, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει. Να σπείρει η Κίνα ζυζάνια. Πού ξέρει πολλά. Κανείς δεν ξέρει. Εσύ ξέρει.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, επειδή δεν ξέρω.
0: Αλλά σκέφτομαι ότι για να κάνουμε διάβημα κάτι παραπάνω θα ξέρουμε.
1: Γι' αυτό λέω, επειδή δεν το ξέρω. Λέω ότι είναι. Προφανώς και κάτι θα ξέρουμε.
0: Το γεγονός ότι κάνεις διάβημα διαμαρτυρίας πάει να πει ότι.
1: Ναι.
0: Κάτι έχεις διαπιστώσει.
1: Να περιμένουμε και την απάντηση έχεις στο διάβημα διαμαρτυρίας.
0: Καλά, δεν παραδόξω ότι απάντηση θέλουν. Βρέθηκε ένα ντρόν στη Λευκάδα ουκρανικό.
1: Βεβαίως βρέθηκε. Όχι ουκρανικό. Ουκρανικής προέλευσης.
0: Ναι, ουκρανικό. Αυτό
1: έχει διαφορά. Ουκρανικής προέλευσης μπορεί να βρει οπουδήποτε.
0: Εσύ λες ιαπωνικής προέλευσης κάποια αυτοκίνητα που τα φτιάχνουν που είναι ιαπωνικές μάρκες.
1: Λέω όταν είναι ιαπωνικής, γιατί είναι μερικά ιαπωνικά που φτιάχνονται στην Τουρκία, για παράδειγμα. Δεν θα το πω.
0: Λες ιαπωνικής προέλευσης, γιατί δεν θα ακούσει να το λέω.
1: Το δικό μου είναι ιαπωνικής προέλευσης και ιαπωνικό.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Τι σου ήρθε με το αυτοκίνητο τώρα, θυμήθηκες?
0: Θυμήθηκα το χαμό που έχει γίνει στην Ιταλία με τη Φεράρι.
1: Ναι.
0: Η Φεράρι λοιπόν έβγαλε
1: το πρώτο ηλεκτρικό.
0: Δεν το ανέχονται, δεν το μπορούν να το ανεχτούν. Τους κοροϊδεύουν από διάσημη οδηγή, ας πούμε, από διάσημους οδηγούς, μέχρι με εμένα και το Διονύση, ας πούμε. Έχουν φτιάξει με AI.
1: Εγώ δεν κοροϊδεύω κανέναν.
0: Έχουν φτιάξει με AI τον Έντζο Φεράρι να μπαίνει γραμματέας μέσα στο γραφείο του και να του λέει: σας έφερα το καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και αυτός γελάει. Ναι. Δηλαδή ξεκαρδίζεται. Τέλος πάντων, το θεωρούν πολύ μεγάλη ντροπή αυτό το αυτοκίνητο. Λένε ότι μάλλον αυτός που το έφτιαξε ήταν Κινέζος που το σχεδίασε. Ότι είναι ντροπή για τη Φεράρι αυτό το πράγμα.
1: Μα συγγνώμη, η πιστή της Φεράρι, ένας από τους κύριους λόγους, ας πούμε, που λένε ότι το παίρνουν αυτό το αυτοκίνητο, είναι για να ακούν τον θόρυβο και να νιώθουν τους ήχους κατά τα πόδια τους. Με το ηλεκτρικό ούτε θόρυβο ακούσατε τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος ήχος. Καταλάβεις, ακούσει ένα. Πώς κάνουν τα τρόλι. Αλλά αρκετά συζητήσαμε για αυτοκίνητα, γιατί θυμάται η Παπακυρίτσι ότι κάνει τσούκου τσούκου το αυτοκίνητό της. Ο καθένας.
0: Όχι, ναι, αυτό το ξέχασα.
1: Γι' αυτό δεν έπρεπε, αυτό να, δεν πρέπει να μιλάμε για αυτοκίνητα
0: γιατί
1: σήμερα.
0: Γιατί κάνει συνειρμούς και πονάει καρδούλα της. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι,
0: αυτό... Εντάξει, τι να κάνεις. Και ξέρεις, όταν ακούσε ένα θόρυβο που είναι ξένος.
1: Ναι.
0: Στην καθημερινότητα.
1: Oh, θα με μαλώσει σε ελληνικά σκύλε. Να προσέχω την αλεία. Λέω Κωνσταντίνο. Ναι. Τι καλό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, πες, για πες.
0: Λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό, στενοχωριέσαι. Εμένα, ας πούμε, κάνει ένα θόρυβο το τζάμι.
1: Ναι. Ένα... Σαν τσικρίκι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ωραία.
0: Καταλαβαίνεις και δεν ήταν ωραίο.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι ωραία.
0: Πήγαινα...
1: Γιατί με το αυτοκίνητο συνδεόμαστε, ρε παιδί μου. Περνάμε, ναι. Καταρχήν περνάμε τη μισή μας ζωή, ναι, μέσα. Ρωτήτε σε Σερέτη όταν κατεβαίνει το ποτάμι πόσες ώρες μένει στο αυτοκίνητο μέσα. Τέσσερις. Να πάει και να έρθει.
0: Ενώ
1: συνολικά.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: ναι, ναι,
1: τη μισή ημέρα να πάει μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα συνδέεσαι με το αυτοκίνητο, το αγαπάς. Οπότε άμα
0: το
1: σου κάνει τσούκου τσούκου,
0: ρε παιδί,
1: ό,τι
0: μου,
1: καταλαβαίνω την Παπακυρίτσι.
0: Ναι,
1: άμα κάνει τσούκου τσούκου ο καθρέφτης, ναι, νιώθεις λίγο ένα,
0: λοιπόν,
1: κάτι,
0: τέλος πάντων,
1: μια αναστάτωση.
0: Ο Τζεφ Μπέζος,
1: ναι,
0: ο παπλού του, προσπάθησε να εκτοξεύσει χθες ένα πύραυλο, την εταιρεία του, την Blue Origin, στο ακροτήριο Καναβεράλ.
1: Ωραία.
0: Εξεράγει ο πύραυλος.
1: Κρίμα.
0: Ευτυχώς είναι όλοι καλά.
1: Κρίμα.
0: Που ήταν εκεί που, ναι, εργάζονταν.
1: Πάντως,
0: που εργάζονταν.
1: Δεν υπάρχει, ναι, οτιδήποτε έχει γίνει σε σχέση με το αεροδιάστημα, την αεροδιαστημική,
0: ναι,
1: έτσι που να μην έχει προηγηθεί, να μην έχουν προηγηθεί κάποια λάθη και κάποιες καταστροφές πριν φτάσουμε στην καλή έκβαση, στη θετική έκβαση.
0: Να σου θυμάσαι που είχε βάλει τις κυρίες μέσα στον πύραυλο και τις είχε στείλει στο.
1: Που λέγανε ότι ήταν μαϊμού.
0: Και μου φάνηκε, ναι.
1: Που λέγανε ότι ήταν μαϊμού. Ότι όλο αυτό ήταν σικέ, όλο το,
0: ναι,
1: συνοθήλευμα.
0: Που είχαν πάει βαμμένες, φτιαγμένες.
1: Ναι, φαντάζεσαι να γινόταν κάτι.
0: Όχι, δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα καθόλου να συμβεί αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, έγινε αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή η πύρινη μπάλα, έτσι. Έγινε φοβερή έκρηξη.
1: Πυρήνη μπάλα.
0: Πυρήνη μπάλα.
1: Είναι θεαματικό, ρε παιδί,
0: ναι, ναι,
1: να βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ποιανή...
0: Νομίζω ότι είναι ταινία.
1: Σε ποιανή είναι ένα θέος. Δεν, ναι, δεν είναι ταινία.
0: Δεν είναι ταινία, ναι. Άλλα θέματα.
1: Τι άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Ας πω για παράδειγμα ότι η Κίνα,
0: ναι,
1: χαιρετίζει την κουβανική αντίσταση απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Θα έχουμε καινούριο παιχνίδι με την Κούβα. Παιχνίδι, εντός εισαγωγικών το λέω. Των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κούβα. Εμείς σας το λέμε εδώ και καιρό. Σας προειδοποιούμε, έτσι σας βάζουμε στο κλίμα.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε θέμα με την Κούβα.
0: Mm.
1: Γιατί είναι αποφασισμένος, φαίνεται, ο κύριος Τραμπ να κάνει κάτι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει. Όπως δεν ξέραμε και για το Ιράν και να τα αποτελέσματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Επανερχόμαστε στα δικά μας.
0: Πάμε, ναι, τι.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Μας άφησες πριν εσύ ξύλους. Μας είπες ότι θα έχουμε σήμερα μια ανεξαρτητοποίηση.
0: Τουλάχιστον.
1: Ποιος θα ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Τουλάχιστον. Δεν θα πω όνομα.
1: Α, δεν
0: λέω. Όχι, δεν λέω όνομα.
1: Α, είναι κάτι που το ξέρεις.
0: Δεν λέω όνομα, γιατί εντάξει. Αλλά αυτό.
1: Από ποιο κόμμα. Ούτε αυτό θα πει.
0: Από τα
1: αριστερά.
0: Από τα αριστερά. Από,
1: ναι,
0: τα αριστερά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν θα είναι μοναδική.
1: Ναι.
0: Λένε αυτοί που κάνουν αυτό το ρεπορτάζ. Θα ρωτήσουμε μετά και τον Βαγγέλη.
1: Ναι. Με
0: τον Βαγγέλη του Παπαδημητρίου. Αλλά ας πούμε, εγώ χτες το βράδυ βρέθηκα, ήμουν καλεσμένη σε ένα πάνελ.
1: Μάλιστα.
0: Και είχαν καλεσμένο τον κύριο Νιφούδη.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
1: Ναι.
0: Είναι ένας από τους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου της Ελπίδα. Της, όχι, της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Του Τσίπρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάντων, για να το, ναι, πω αυτό. Δεν μπορώ να θυμάμαι τι σημαίνει Ελλάς. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Πρέπει να το.
1: Ναι. Να το βάλεις στο σκληρό.
0: Ναι, ναι, δεν έχει πει στο σκληρό ακόμα.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων. Και ξεκινώντας την κουβέντα, είπε αυτό που είπε στην αρχή, ότι εμείς δεν πάμε για να είμαστε δεύτεροι.
1: Ναι.
0: Ή πάμε για να είμαστε
1: πρώτοι. Ναι, το όλοι αυτό λένε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και τον ρώτησα εγώ κάποια στιγμή και του λέω, αν γίνουνε. Έχετε φτιάξει, το ρωτάγανε, έχετε φτιάξει όργανα, έχει όργανα το κόμμα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το
1: επεξεργαστούμε.
0: Να το επεξεργαστούμε. Ναι. Και ρώτησα εγώ, λέω, πείτε, λέω, ότι γίνονται εκλογές σε 2 μήνες, σε 3.
1: Ναι.
0: Είσαστε έτοιμοι να κατέβετε, πώς θα βγείτε πρώτοι?
1: Έτοιμοι είναι.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι.
1: Σου είπε ότι δεν είναι?
0: Δεν είναι.
1: Έτσι σου είπε?
0: Όχι, αυτό καταλαβαίνω δεν είναι. Αφού θέλει λίγο χρόνο. Πότε θα φτιάξει τα όργανα, πότε θα συγκροτηθούν τα όργανα, πότε θα...
1: Έλα, ρε, εύκολο, εύκολο είναι αυτό. Πολύ εύκολο είναι. Να φτιάξει όργανα και κόμματα. Να υπάρχει. Δεν είδε, τόσο κόσμο ήταν. 3.000 άνθρωποι ήταν στο θυσίο. Δεν μπορούν να φτιαχτούν.
0: Μα δεν θα είναι από αυτού.
1: Α, δεν θα είναι από αυτού.
0: Ναι.
1: Θα είναι άλλοι.
0: Ψάχναν να βρουν το μεταξύ ποιοι είναι οι 300.
1: Αυτό το κύριο, μισό λεπτό, αυτό το κύριο Νιφούδη.
0: Ναι.
1: Έβλεπα χθες κάτι δημοσιεύματα ότι ο ίδιος καταφερόταν πολύ κατά του κυρίου Τσίπρα στο παρελθόν. Άρα θέλω να ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Το ρωτήσατε γι' αυτό?
0: Ναι.
1: Τι είπε?
0: Ότι οι πολιτικές απόψεις ότι αλλάζουν.
1: Ναι. Ναι, εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Θα σου πω κάτι, τόσοι έχουν αλλάξει πολιτικές.
1: Φυσικά έχουν αλλάξει. Όχι, απλά ήθελα να δω τι είπε ο ίδιος, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, άμα σου έλεγα.
1: Εγώ τι ξέρω την απάντηση.
0: Άμα σου έλεγα εγώ, σου έλεγα εγώ το 1998.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να ξέρεις ότι το 2025, ας πούμε, ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνεις, θα γέλαγες?
1: Και για το Χρυσοχοΐδη, και
0: ναι,
1: για το,
0: σου λέω, το
1: Σκέρτσο, και
0: το
1: για το Πιαρακάκι που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής.
0: Θέλω να πω ότι αλλάζουν τα πράγματα.
1: Δεν
0: απλά
1: κάνουν,
0: τι είναι, ποια είναι η διαφορά.
1: Δεν θέλα, δεν τσάρασε.
0: Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά, νομίζω, και γι' αυτό συζητείτε αυτό το πράγμα, είναι ότι είναι άλλο να καθυβρίζεις κάποιον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να τον λες καραγκιόζι και τα λοιπά, και άλλο να κάνεις πολιτική κριτική σε κάποιον.
1: Άλλο είναι αυτό, άλλο είναι οι χαρακτηρισμοί, άλλο είναι η βρισιά, άλλο είναι, εννοείται.
0: Καταλαβαίνω.
1: Όλα αυτά είναι έχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ρώτησα, έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί από χθες κάνει τον γύρο του διαδικτύου αυτό το πράγμα.
0: Πάντως
1: ότι
0: είναι...
1: τότε δήλωνε αυτά.
0: Έλεγε ότι είναι 45 χρονών και είναι.
1: Όχι, εγώ θυμάμαι και μια, η άλλη από τους τέσσερις εκπροσώπους.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Η άλλη από τους τέσσερις εκπροσώπους, αναπληρωτές εκπροσώπους, γιατί εκπρόσωπος είναι η κυρία Κουφό.
0: Νικολάκου, θα το συνηθίσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, μία από τους άλλους τέσσερις ήταν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, και έλεγε να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πόλο, γιατί πρέπει να συνεργαστούμε για να χτυπήσουμε τον Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται για αυτόν τον τομέα.
0: Σε αυτό το συνέδριο το προηγούμενο.
1: Στο προηγούμενο του ΠΑΣΟΚ, νομίζω. Νομίζω στο τελευταίο του ΠΑΣΟΚ. Και έλεγε ότι είναι υπέρ των συνεργασιών. Αλλά το κόμμα της τώρα λέει. Το άκουσα από την κυρία Κουφό Νικολάκου. Δεν θέλουμε συνεργασία με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα.
0: Ναι, δεν θέλουν.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουν.
1: Δεν αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αλλάζουν αυτά. Όπως αλλάζουν και οι συνθήκες, ρε παιδιά. Δεν είναι λογικό να αλλάξουν οι απόψεις. Γιατί αλλάζουν οι συνθήκες.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Πάντως είναι, παραμένει δυνατά στην επικαιρότητα. Αυτό το, δηλαδή, παραμένει περισσότερο από ότι ήταν το κόμμα Καριστιανό.
1: Εμείς το κρατάμε.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Εμείς το κρατάμε.
0: Πρόσεξε, έχεις και με κάποιους πλέον. Να συνομιλείς, δηλαδή καλούνε πρόσωπα. Υπάρχουν πρόσωπα. Στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο μόνος που βγήκε και έδωσε μια συνέντευξη χθες ήταν ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος δεν έχει οριστεί. Δεν έχουμε μάθει, ας πούμε, τι θα έχει αυτό το κόμμα, ποιοι είναι από πίσω, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες, ποιοι θα είναι
1: το
0: επιτελείο.
1: Εγώ διάβασα πάντως το εξής. Οι περισσότεροι που κάνουν κριτική ή και πολεμική απέναντι στην Ελλάς, έτσι να το λέμε, απέναντι στην Ελλάς, είναι αυτοί που ούτως ή άλλως δεν θα το ψήφιζαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο κόσμος που ήταν έτοιμος για αυτό το εγχείρημα ή πιστεύει παιδιόθεν ή ακραδάντος για τον κύριο Τσίπρα, τον υποδέχτηκε μια χαρά.
0: Βέβαια, το περίμενε.
1: Όλοι οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική και λένε... είτε για το όνομα, είτε για το σήμα, είτε για τη μικρή Ανούλα, ή για τα αυτό και αυτά. Όλοι αυτοί ούτως ή άλλως δεν θα το ψήφισαν και έψαχναν να βρουν επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν το γιατί δεν το ψηφίζουν. Λες και δεν υπάρχουν αρκετά.
0: Ναι,
1: λοιπόν, αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το πράγμα. Το οποίο μπορεί να είναι σε εμάς να φαίνεται ακόμα λίγο... χυλός, ρε παιδί μου, δεν είναι ακριβώς πράγμα συντεταγμένο ακόμα, πρόσωπα, πράγματα, καταστατικό, διαδικασίες, όργανα κόμματος κτλ. Για μας όλα αυτά είναι με βάση αυτά που έχουμε συνηθίσει. Αλλά μπορεί να είναι άλλου είδους και άλλου τύπου κόμμα που κάποιοι το περιμένανε. Εγώ έχω δει και διάφοροι να βγαίνουν στο Facebook, ας πούμε, ή στα social media και να λένε: εγώ θα πάω με αυτό το κόμμα. Γιατί πιστεύω στον Τσίπρα. Τελεία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Μα ο Τσίπρας είναι το brand name.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι ούτε.
0: Ναι. Αυτό.
1: Ενδεχομένως, θα μου πεις. Όλα παίζουν, γι' αυτό και ρωτάμε, γι' αυτό και τα θέτουμε εμείς για να τα έχουν οι ακροτές όλα. Παίζουν και οι συνεργάτες, παίζουν και τα στελέχη.
0: Βέβαια, παίζουν.
1: Όλα παίζουν τον ρόλο
0: τους.
1: Για παράδειγμα, επειδή είπες πριν, ας πούμε, αν ήσουν το 2019 και σου λέγανε αυτό, θα σου πω κι εγώ. Αν ήσουν το 2012 στο ΣΥΡΙΖΑ, το 2000, όχι το 2012, να το πάμε λίγο νωρίτερα, το 2007, και σου λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ που ήξερε, όχι, θα συνεργαστεί με τον Πάνο Καμένο.
0: Αυτό, ναι.
1: Κατάλαβες. Θα έλεγες αυτά είναι οι κακίες, αυτά τα λένε οι εχθροί.
0: Ναι.
1: Όπως, έγινε όμως.
0: Όπως λένε επίσης αυτοί οι οποίοι, σε αυτούς που ασκούν κριτική στον Τσίπρα, λένε, ενώ από την Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Λένε σε αυτούς που είναι στην Νέα Δημοκρατία ότι και ο Γεωργιάδης έβριζε το Μητσοτάκη και τώρα είναι υπουργός.
1: Σωστό.
0: Θέλω να πω ότι αυτά όλα δεν είναι πρωτόγνωρα.
1: Όχι.
0: Που ζούμε.
1: Όχι.
0: Πρώτον, αλλά δεν γίνεται να τα προσπερνάς.
1: Προφανώς.
0: Είμαι το μεταξύ μου.
1: Γι' αυτό και τα συζητάμε, παιδιά.
0: Είπε ο κ. Νεφούδης ότι ο Τσίπρας πήγε και τον βρήκε και του είπε να συνεργαστούμε.
1: Εντάξει.
0: Μεγαλοσύνη είναι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ δεν θα θέλω το ζωγραφιστό να τον εδώ.
1: Πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία.
0: Να με λέει εμένα. Όχι. Να με λέει εμένα. Κατάλαβες και.
1: Εκεί μπορεί και να φαίνεται το μεγαλείο.
0: Μπορεί.
1: Πού να ξέρει, μπορεί να έχει καρδιά κομπρολάχανο. Δεν ξέρουμε.
0: Συμβαίνει
1: αυτό.
0: Πάντως δεν θα πλήξουμε.
1: Να, λέει ο κύριος Διονύσης. Αυτό παράδειγμα που ανέφερες. Έχετε κάνει παρόμοια ερώτηση στον αγαπητό Άδωνη Γεωργιάδη. Θυμάστε τι έλεγε για την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είπε μόλις τώρα η Κατερίνα.
0: Δεν τον έχουμε εμείς. Δεν καλούμε πολιτικά.
1: Ναι, αλλά αυτό είπε μόλις πριν από λίγο η Κατερίνα. Το ίδιο πράγμα λέτε, κύριε Διονύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 8.30 το πρωί. Υποψήφοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8. Πρόοδος στις συνομιλίες, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Το κείμενο του μνημονίου δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμό στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών πληγμάτων. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. 2 τραυματίες. Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τέταρτο και τελευταίο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή.
1: Μα λέει ο Παναγιώτης ότι έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο Μωρισέι, λέγεται Notre Dame, καινούριο, στο νέο του δίσκο.
0: Ο Μωρισέι είναι υπέροχο. Ναι. Υπέροχο.
1: Εμεί τον αγαπούμε,
0: ό,τι και να έχει τραγουδήσει. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι υπέροχο. Και ζει τώρα, νομίζω ότι.
1: Τη δεύτερη νεότητα.
0: Καλά, εντάξει, αυτή τη ζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ούτως ή άλλως γιατί μικρός είναι ο Βαγγέλης.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Τη δεύτερη νεότητα.
0: Νέο παιδί είναι, λοιπόν. Νέο παιδί είναι, τώρα θα δουλέψει, έχει δουλίτσα στο χώρο, γιατί που καλύπτει. Του αρέσει και να ξενυχτάει κιόλας.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε κάποια άλλα τμήματα, ρε παιδί μου, αυτού του χώρου. Γιατί είπαμε ότι δημιουργούνται διαδοχικά κύματα. Παλιρροϊκά κύματα σε αυτόν τον χώρο. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζει και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί αρκετή κουβέντα για την Ελλάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους άλλους. Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Περίμενα να κλείσει η πόρτα. Βαγγέλη, ναι.
2: Καλημέρα. Καταρχάς, σας χρωστάω ένα κέρασμα για όλα αυτά που λέτε, έτσι.
0: Εντάξει. Αλήθειες, μόνο αλήθειες λέμε σε αυτήν εδώ την
2: εκπομπή.
1: Μην ξεχνάς όμως ότι εγώ είμαι προβοκάτορας. Πάμε.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ γνωστό. Εβραίος που λέμε γνωστό.
1: Λοιπόν, τι γίνεται στους υπόλοιπους χώρους ή τα κόμματα κτλ. Τα οποία, πώς το λένε, δημοσκοπικά δεν πρέπει να περνάνε και την καλύτερη εποχή τους.
2: Όχι, δεν την περνούν την καλύτερη εποχή τους. Η επόμενη εβδομάδα για το ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεχόμενη στο ΣΥΡΙΖΑ την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή το ριθέν που λέμε.
1: Ναι, για το οποίο δεν έχουν ακόμα επισήμως αντιδράσει. Έχουμε μεμονωμένων στελεχών, ας πούμε, δηλώσεις σε κανάλια, αλλά αυτό.
0: Ναι,
2: υπάρχει βουλευτής που στα κοινωνικά του δίκτυα, στη σελίδα του στο Facebook, ας πούμε, έχει αναρτήσει το σήμα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αλήθεια.
2: Το λογότυπο.
1: Κάτι σημαντικό. Ναι. Ποιος βουλευτής το έκανε?

0: Τουλάχιστον είπε ότι ευκταίων είναι κτλ. Και, είναι ο κύριος Καραμέρος, δηλαδή δεν το κρύβει.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Δημόσιο είναι. Δεν λέμε κάτι κρυφό,
2: όχι,
1: ας πούμε,
2: δεν
1: είναι κάτι φοβερό. Ναι. Η δημόσιο είναι, αφού είναι στο προφίλ του στα social media. Ναι. Τελεία.
0: Αυτό το είπα.
1: Ναι. Ναι. Καλά έκανε.
2: Καλά
1: έκανε.
2: Ναι.
1: Αυτό φέρεται από αυτού που θα φύγουν, που θα παραιτηθούν ενδεχομένω, γιατί ακούγεται τι τελευταίε μέρε και ώρε, εν πάση περιπτώσει, ότι θα υπάρξουν παραιτήσει.
0: Ναι. Οι βουλευτές οι οποίοι φέρονται διατεθειμένοι να αποχωρήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε να εναξαρτητοποιηθούν είτε να παραιτηθούν και να παραδώσουν δηλαδή την έδρα τους.
1: Α, υπάρχει και τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Βεβαίως. Περιμένουν τις δύο κρίσιμες συνεδριάσεις των ανώτατων κομματικών οργάνων, 4 Ιουνίου πολιτική γραμματεία, 6 Ιουνίου κεντρική επιτροπή.
1: Ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ λέμε πάντα. Ναι.
0: Μία μικρή παρένθεση, νομίζω στις 8-8.30 δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Πάμελος, θα παρακολουθήσει μια συνέντευξη στον Αντένα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε.
0: Θα
1: έχει ενδιαφέρον τι θα πει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και από κάτω. Καλά, τι λέει ο πρόεδρος, αλλά από κάτω, όπως βλέπουμε, από ό,τι καταλαβαίνω για να λες, ότι μέχρι και παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα, δηλαδή να παραδώσουν την έδρα, πάει να πει ότι αυτοί είναι αποφασισμένοι. Έχουμε κάποιο ρεπορτάζ για αυτούς. Ξέρω ότι ο ένας από αυτούς τον έχουμε πει ήδη, ότι είναι ο κύριος Καραμέρος.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό λέω, ότι περιμένουν όλοι τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Για να τοποθετηθούν στα όργανα.
2: Και είναι θεσμικά οι άνθρωποι.
0: Να δουν αν θα υπάρξει μια διαφορετική πρόταση που μπορεί να δώσει να είναι το κλειδί για να μην αυτοδιαλυθεί, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το μόνο άλλο που μπορεί να υποθεί είναι ότι συμφωνήσαμε με τον Τσίπρα να πάμε όλοι στο Ελλάς, στην Ελλάς.
0: Χθες το βράδυ στην εκπομπή μας είχαμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μπουλέκο, ο οποίος είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Όταν τον ρώτησα ότι φαντάζομαι ότι δύο επιλογές υπάρχουν για το ΣΥΡΙΖΑ. Ή πηγαίνει με τον Τσίπρα ή κατεβαίνει στις εκλογές απέναντι στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή,
2: ναι,
0: άμα
2: ναι,
0: κατέβει
2: ναι,
0: στις εκλογές,
2: ναι,
0: θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Μου είπε ότι αυτά ακριβώς θα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή και δεν αποκλείεται να πάμε και σε έκτακτο συνέδριο. Όπερ σημαίνει ότι αν πας σε έκτακτο συνέδριο, αυτό υπονόησε και με βάση το καταστατικό, είναι απόφαση ή Τσίπρας ή εκλογές. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές ενδεχομένως και στην ηγεσία. Γιατί σε ένα έκτακτο συνέδριο μπορεί να μπει και θέμα ηγεσία.
1: Φανταζόμαστε ότι ο κύριος Πολάκης θα το θέσει, για παράδειγμα.
2: Π.χ.
1: Με όσα γράφει για τον κύριο Φάμελο, δεν το λέμε τώρα. Ναι.
2: Με
0: συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας την επόμενη Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό?
2: Θα πάει ο Πολάκης.
0: Αυτό λέω. Θα εμφανιστεί λοιπόν ο κύριος Πολάκης με τη μηχανή του, μέλος πολιτικής γραμματείας, και θα ανέβει στον όροφο που συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι δεν θεωρούν ότι πλέον ο κύριος Πολάκης μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του.
1: Μισό λεπτό, να το καταλάβω αυτό. Έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα.
0: Δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα.
1: Άρα στην κομματική συνεδρίαση μπορεί κάλλιστα να συμμετάσχει, αφού δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Λέει κοινή λογική. Η πολιτική λογική.
0: Έτσι λένε οι περισσότεροι. Προσωπικά επικοινώνησα με τον κύριο Φώτη Κουβέλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της αρμόδιας επιτροπής διοντολογίας. Εάν υπάρξει κάποια εισήγηση περί διαγραφής τους κτλ., ο κύριος Κουβέλης δεν αμφισβητείται, νομίζω, ούτε η πολιτική του πορεία, ούτε η εκτίμηση η οποία υπάρχει από οποιονδήποτε. Μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια εισήγηση, δεν έχει έρθει καμία τέτοια εισήγηση κτλ.
1: Άρα θα συμμετάσχει κανονικά. Άρα θα πει τις απόψεις στα όργανα. Πολύ ωραία.
0: Περιμένουμε.
1: Άρα θα έχει ενδιαφέρον. Ναι.
0: Επίσης, αν υπάρχει όμως αντίδραση, αν υπάρξει αντίδραση, αυτό σημαίνει ότι είναι αποφασισμένη η ρήξη. Ναι. Διότι να αντιδράσεις στον Παύλο Πολάκη που είναι μέλος πολιτικής γραμματείας σημαίνει ότι θες να δημιουργήσεις μια στην ήδη βεβαρημένη ατμόσφαιρα να ρίξεις την πρώτη μπαλωθιά που λέμε.
2: Σωστό.
1: Υπάρχουν, ακούγονται άλλα ονόματα για βουλευτές που πιθανόν θα ανεξαρτητοποιηθούν ή θα αποχωρήσουν γιατί είναι ταγμένοι
2: από το ΣΥΡΙΖΑ,
1: να από το ΣΥΡΙΖΑ ναι. Γιατί είναι ταγμένοι να πάνε στην Ελλάς.
0: Από ό,τι έχω ακούσει, διότι πολλοί εξ αυτών μου άσκησαν δρυμύτατη κριτική, δεν θέλω να πω ονόματα, έως και με αγένεια προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και υπό τον τύπο της απειλής. Ακόμα δεν θα πούμε ονόματα. Τι έχω ακούσει λοιπόν. Έχω ακούσει τον κύριο Μεϊκόπουλο ότι φέρεται διατεθειμένος από την Αχαΐα τον κύριο Παναγιωτόπουλο τα τρία κάπα που λέμε, δηλαδή ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Κεδικογλού, ο οποίος μάλιστα ο ίδιος
1: το διατρανώνει αυτό, έχει πει ότι εγώ θα
0: παρέξει. Ναι, τον είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας, του είχαμε κάνει τη σχετική ερώτηση και μας είχε πει ότι είναι διατεθειμένος ακόμα και για παρέτηση.
1: Και για παρέτηση και από το βουλευτικό αξίωμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ο ίδιος. Όχι μόνο, ναι, δηλαδή όχι να παρετηθεί, να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να μείνει ανεξάρτητος, να φύγει τελείως από τη Βουλή. Ναι. Γιατί αυτός είναι, το έχει πει, είναι ταγμένος. Ναι.
0: Τώρα, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι έχει παραιτηθεί και ο γραμματέας του κόμματος.
1: Ο κύριος Καλπάκης, ναι.
0: Ακριβώς. Ναι, η Κεντρική Επιτροπή ουσιαστικά απαιτείται με την έννοια ότι να ψηφίσει νέο γραμματέα, να αναδείξει νέο γραμματέα στο κόμμα. Έχουν παραιτηθεί διάφορα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Ναι.
0: Φημολογείται ότι...
2: Έχει και σε τοπικό επίπεδο αποχωρήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ορίστε.
2: Διάβαζα ότι έχει και σε τοπικό επίπεδο από το κόσμο μέλη, πολλά μέλη φεύγουν. Ζητούν να διαγραφούν από τα Μητρώα, έτσι άκουγα χτες.
0: Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να είμαστε αντικειμενικοί. Γράφτηκε κάποια στιγμή ότι υπάρχει μαζική φυγή μελών από τα Βόρεια Προάστια. Δεν αληθεύει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν αληθεύει. Ούτως ή άλλως οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ υπολειτουργούν από την ημέρα της διάσπασης της Νέας Αριστεράς.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή πήγα για την Νέα Αριστερά, μπράβο, και τι γίνεται?
0: Πού?
2: Στην αριστερά.
1: Πού?
0: 5 ή 6 βουλευτές. Χτες μου προσθέθηκε και ένα νέο ερωτηματικό για τη Θεανό Φωτίου, αλλά το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη.
1: Ναι, 5 με 6 βουλευτές λοιπόν.
0: Ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Μισό. Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Αριστερά? Πόσους βουλευτές έχει?
2: Αφού είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, πόσους έχει? Είναι 10. 10, 11. Από τους 11 θα παραιτηθούν οι 6. 5-6.
0: Πώς θα ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτική, δεν θα συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά.
2: Μάλιστα.
0: Με οτιδήποτε σημαίνει αυτό για το κόμμα της Νέας Αριστεράς και τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Δηλαδή όσα προέρχονται εκ των κοινοβουλευτικών αγώνων για κάθε κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Εκεί λίγο πολύ τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει τουλάχιστον είναι...
0: Ο Χαρίτσης, κυρία Εφιαξόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος
1: Ηλιόπουλος,
0: ο μουσουλμάνος βουλευτής του κόμματος. Και σας λέω, χτες μου προσθέθηκε, αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό,
1: η κυρία Φωτίου.
0: Για την κυρία Θεανό Φωτίου, ναι. Αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό και προσοχή. Ούτως ή άλλως.
1: Κόντος φαρμός, αλληλούια.
2: Και όλοι αυτοί δηλαδή θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα περί.
0: Ναι, θα ανεξαρτητοποιηθούν.
2: Όχι, λέω αφού συμβαίνει. Πες ότι συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Ανεξαρτητοποιούνται. Και τι κάνουν, είναι στην αναμονή, είναι στο μουσκιο και περιμένουν να γίνουν εκλογές για να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
0: Γι' αυτό θα πρέπει να ερωτηθούν οι ίδιοι κατά
2: λέω, μήπως ήξερες, δεν παιδί μου.
1: Ναι, όχι, ακόμα είναι λίγο γιατί...
0: Κάποιοι ξέρω ότι συνομιλούν με την Αμαλία, την έδρα του Αλέξη.
1: Αυτό με την Αμαλία, πρέπει να μάθουμε αυτό. Έχουμε μάθει Χαριλάου Τρικούπη, έχουμε μάθει την Πειραιώς. Είχαμε μάθει στην αρχή τη Συγκρού, έφυγε η Συγκρού, πήγε στην Πειραιώς. Το μαθαίνουμε τώρα για την Αμαλία. Να σου πω όμως, όχι, εγώ άκουσα ότι από την Αμαλία θα φύγουν και θα πάνε στη Φιλελλήνων.
0: Τη Φιλελλήνων. Μάλιστα. Πρέπει να μάθουμε και την
1: Φιλελλήνων. Κατάλαβε, ρε παιδί μου.
2: Καλά, εντάξει.
1: Ναι. Άστο να μην το λέμε έτσι. Να το λέμε με τα ονόματα των κομμάτων, βρε αδελφέ.
2: Ναι, μπορεί.
1: Γελάσσετε. Ναι, πολύ ωραία.
2: Τέλο πάντων, δεν θα πλήξει.
1: Βαγγέλη, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Καλημέρα.
1: Μα λέει ο Δημήτρη. Στην Ελλάδα, λέει, έχουν κάποιες καλές ιδέες, όπως συμμετοχή στις συνεδριάσεις μέσω του διαδικτύου, υποβολή προτάσεων από πολίτες μέσω διαδικτύου. Όταν αυτά. Και συνεχίζει. Άμα φύγει ο Τσίπρας, θα τους ψηφίσω. Βρες, Δημήτρη, αυτά όταν τα έλεγε τα μεσοδημοκρατικά ο Γιώργος Παπανδρέου το 2008. Από τότε. Τη διάβη, ας πούμε, πώς προέκυψε. Κάπως έτσι προέκυψε.
2: Τον λιδωρούσανε το Γιώργο.
1: Άσχετο αυτό.
2: Όχι, εγώ τα λέω.
1: Αυτό το λες εσύ, το παίρνεις πάνω σου.
2: Εγώ το παίρνω πάνω μου. Το λιδωρούσανε. Όταν έλεγε ευρωομόλογο, γελάγανε. Και τώρα. Που ψάχνουν να βρουν ευρωομόλογα. Άντε.
1: Μισό. Ο Γιάννης δεν είναι. Ο γιος του, ο Διονύσης.
2: Ναι.
1: Έτσι. Δεν δίνει πανελλήνες σήμερα, αλλά του εύχεται καλή επιτυχία γιατί έχει αγώνες κολύμβηση του Σαββατοκύριακο.
2: Με το καλό το παιδί.
1: Στη Βουλιαγμένη.
2: Να σου πω κάτι. Έχει σήμερα. Ξέρεις ποιος δίνει σήμερα.
1: Ποιος δίνει.
2: Δικός μας άνθρωπος.
1: Ποιος.
2: Πολύ δικός μας. Το παιδί της αδρεφής.
1: Έλα ρε, ναι.
2: Ναι.
1: Έλα, αδρεφή, καλή επιτυχία. Πάει,
2: αδρεφή μου, καλή επιτυχία.
1: Α, και λέει, εύχομαι επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Μας έστειλε μόλις μήνυμα.
2: Ναι,
1: και στην
2: καλό.
1: Κόρη μου φυσικά.
2: Με το καλό.
1: Βρε, καλή επιτυχία.
2: Ναι.
1: Μεγάλη πρόκληση.
2: Η Σοφία
1: λέει.
2: Έχει μεγάλη αγωνία εδώ.
1: Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Καλό που σου κουδού. Α, και θα λείπετε κι εσείς του πνεύματος τη Δευτέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Ναι, εδώ θα είμαστε. Αν σας κοτάει, λοιπόν, ακούστε. Από το πολιτικό καύσωνα που ζούμε σε αυτή εδώ τη χώρα. Θα πάμε στον ουσιαστικό, στον αληθινό καύσωνα.
1: Που δεν είναι κατά έναν ακροατή, δεν είναι καύσωνα σε 32 στην Ευρώπη.
2: Καλά,
1: και 35.
2: Εντάξει, σας πάει να ζήσει εκεί. Λοιπόν, γιατί η Μαργαρίτα Τζακαράκη.
1: Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η Λύκη. Ναι,
2: παιδί μου, η Μαργαρίτα Τζακαράκη. Ναι. Της είπαν, της είπε ο άντρας, κάποια στιγμή θα φύγουμε, θα πάμε να ζήσουμε για λίγο.
1: Πιο δροσερά.
2: Στις Βρυξέλλες και πάει ωραία, εκεί βρέχει συχνά, θα έχει δροσιά. Και ψάχνει εδώ και τρεις μέρες. Από ό,τι έχω μάθει, να βρει κλιματιστικό και δεν βρίσκει.
1: Μια Ελληνίδα στις Βρυξέλλες.
2: Ναι. Μαργαρίτα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πώς είναι,
2: πώς ξυπνήσατε είναι... σήμερα. Ναι.
3: Σήμερα ξυπνήσαμε. Καταρχήν να πούμε ότι από τις 5 ώρα το πρωί ξημερώνει εδώ. Έχουμε 17 ώρες τον ήλιο. Γιατί αργεί 10-10.30 πάει για να βραδιάσει πια. Ξυπνήσαμε με 19 βαθμούς. Είδα ότι θα φτάσει 31-32. Οπότε αναμένεται η πιο θερμή μέρα σήμερα μέχρι να μας αφήσει σιγά σιγά από το Σαββατοκύριακο και μετά να αρχίσει να πέφτει 27-28.
1: Πες το μας λίγο αυτό, γιατί ακούμε εμείς 32.
2: Στις Βρυξέλλες,
1: και 32,
2: πούμε, και ναι,
1: και 32 εμείς το έχουμε για πλάκα, ας πούμε, που λέει.
3: Η αλήθεια
1: ναι.
3: είναι. Η αλήθεια
1: επειδή
3: είναι
1: έχει ζήσει το... και εδώ και εκεί, για πες μας τη διαφορά.
3: Ναι. Η διαφορά είναι η εξής. Καταρχήν, μιλάμε για μια χώρα που μισεί, αν μου επιτραπεί όρος εισαγωγικά, το κλιματιστικό. Γιατί ο περισσότερος κόσμος, καταρχήν, λέει 32 βαθμούς, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε 40-42.
1: Είναι.
3: Τι να πάθετε με 32, ναι. Γιατί δεν ανάβεται ένα air condition επίσης. Και θα απαντήσω ότι δεν υπάρχει air condition. Τα σπίτια παραδοσιακά δεν έχουν air condition και τα περισσότερα καταστήματα, καφέ, εστιατόρια. Αν έχουν, μάλιστα θα το γράψουν και στην πινακίδα απ' έξω για να το ξέρεις δηλαδή ότι μπαίνοντας θα υπάρξει κάποιο air condition.
2: Μην βρεθείς προαπρόπτου.
3: Ναι, μην βρεθείς, να είσαι προετοιμασμένος. Επίσης, τα βελγικά
1: κτίρια. Ναι.
3: Τα βελγικά κτίρια και τα σπίτια γενικά είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν το κρύο. Που σημαίνει ότι κρατούν τη ζέστη στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
2: Ωραία.
3: Όταν έρχεται το καλοκαίρι, γίνονται θερμοκήπια.
1: Ναι, βλέπανε μακριά. Πού να ξέρουν από κλιματική αλλαγή όταν κάνανε αυτά τα κτίρια εκεί, σε αυτή την πλατεία, την υπέροχη που έχει στο κέντρο η
2: Υπόπτη.
3: Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι ό,τι χτίζεται σε εξής. Υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη.
2: Ναι.
3: Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την αντέχει σαν θερμοκρασία. Είναι δύσκολο να αναπνεύσεις.
1: Αυτό είναι, πρέπει να είναι αποπνιχτική γιατί πρέπει να έχει πολύ υγρασία. Και αυτό,
3: σωστά,
1: αυτό το πράγμα.
3: Σωστά. Οπότε και λόγω της... Η αλήθεια είναι ότι και εγώ αγόρασα ανεμιστήρα, δεν γινόταν διαφορετικά. Ερκοντήσουν επίσης πολλές φορές... Μάλλον σε πάρα πολλές περιοχές απαγορεύεται και να έχεις για λόγους αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή δεν θέλουν εξωτερικές μονάδες να φαίνονται στις προσώψεις των κτιρίων.
2: Τηρούνται οι υπάρχει... ναι.
3: Σωστά.
1: Άσε που δεν έχουν και μπαλκόνια να τα βάλουν. Τα μπαλκονάκια τους είναι της πλάκας. Δηλαδή δύο γλάστρες μεταβίας στριμώχνονται. Ναι.
3: δεν είναι και στην κουλτούρα όμως. Υπάρχει και έντονη περιβαλλοντική κουλτούρα. Δεν χρειάστηκε, η αλήθεια είναι. Να πω και εγώ ότι με τη μετακόμιση μου εδώ, το πρώτο πράγμα που έψαξα στο σπίτι ήταν το air condition. Και η αλήθεια είναι ότι ο μεσής της με κοιτούσε, μου γιατί θα το κάνετε εδώ το air condition.
1: Δηλαδή.
2: Ορίστε, να. Δικαιώθηκε.
1: Να πα να του το τρίψει στη μούρη. Ναι.
3: Εγώ δικαιώθηκα τώρα το air condition. Οπότε κλειστά παράθυρα και κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας σαν συζητητή.
2: Ναι.
3: Όρθα άνοιχτα το βράδυ και ανάσες στα πάρκα, δροσερά ποτά.
2: Να σου πω, έχουν ξεχεί, επειδή οι Βέλγοι είχα δει όσες φορές είχα επισκεφθεί εγώ τη χώρα και έβλεπα ότι έβγαζε λίγο ήλιο, εγώ όμως έβαλες τα γυαλιά ήλιο.
1: Όχι μόνο αυτό, βγάζουν τα παπούτσια και κάνουν βόλτες στα πάρκα, παιδί.
2: Ναι, όχι αυτό, καθόντουσαν και λιαζόντουσαν. Τώρα έχουν, δηλαδή, όπου υπάρχει λίμνη, πάρκο κτλ. Είναι γεμάτα.
3: Ναι, είναι γεμάτα. Έχω δει δηλαδή και με μαγιό να κάθονται. Όχι ότι μπορούν να βουτήξουν, αλλά να κάτσουν έξω στο γρασίδι, να ξαπλώσουν. Είναι όμως οικείο αυτό γενικά, γιατί αναζητούν πάρα πολύ τον ήλιο. Αλήθεια είναι ότι κατά διάρκεια.
1: Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πρόβλημα με τη βιταμίνη D. Ενώ εμείς εδώ πέρα που το φοβόμαστε τον ήλιο και κρυβόμαστε από τον ήλιο κτλ. Έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Να τους πεις. Μπράβο τους.
3: Η αλήθεια είναι ότι βιταμίνη D πλέον. Παίρνουμε και εμείς, εδώ, αλλά και στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι μια βιταμίνη που υπάρχει έντονα σε στον οργανισμό, όπου και να μένεις. Αλλά θυμάμαι την πρώτη φορά και θα σας πω αυτό, γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ερχόμενοι εδώ, ήμασταν σε ένα σπίτι, ερχόταν ο ήλιος με τύφλωνε στο μάτι, πήγα να κλείσω την κουρτίνα. Και γύρισαν Βέλγοι που ήταν εδώ και μου πάνε, φαίνεται ότι είσαι από την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι δυνατόν με λίγο ήλιο και να τραβάς κουρτίνα εδώ? Δεν. Εδώ τον αναζητάμε, τον θέλουμε.
2: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
3: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, πέρα από τα ευρωπαϊκά που αυτή τη βδομάδα είναι αργία και είναι κλειστά. Αλλά διάβαζα χτες ότι εστάλει μια εγκύκλειος το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Ναι.
3: Για τα σχολεία, όχι μόνο για το καύσωνα, γενικά για τις θερμοκρασίες, δηλαδή αν έχει ψύχος, αν έχει πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση, κάτι που είναι σύνηθες εδώ. Και έχουν αλλάξει έχουν πάρει κάποια μέτρα, δηλαδή έχουν αλλάξει κάπως τα ωράρια όταν θα βγαίνουν τα παιδιά διάλειμμα, αερίζονται πιο συχνά οι χώροι, δηλαδή υπάρχουν κάποιες τέτοιες προσαρμογές. Δεν κλείνουν σχολεία, είναι ένα ίστατο μέτρο. Δεν υπάρχει δηλαδή στα σκαριά να κλείσει σχολεία λόγω του καύσωνα.
2: Ναι.
3: Γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν θα έχει και τεράστια διάρκεια. Δηλαδή είδα ήδη ότι το Σαββατοκυριακό η θερμοκρασία θα πέσει. Θα μπορούμε να έχουμε και βροχές από Δευτέρα. Συνήθως μετά από τόσο έντονες θερμοκρασίες έρχεται και έντονη βροχόπτωση.
2: Ναι.
3: Δεν θα πέσει υπερβολικά η θερμοκρασία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρσι τέτοια περίοδο.
1: Να έχει ζέστη, να έχουν ζεσταθεί τα τσιμέντα, οι δρόμοι κτλ. Και να παίξει και η βροχή, θα γίνει η ατμόσφαιρα. Ναι, ωραία.
3: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ιδυλιακά.
2: Δεν έχει και φτηνές πτήσεις για Ελλάδα να πεταχτείτε, λίγο να δροσιστείτε. Δηλαδή είναι ένα πράγμα.
3: Αυτό ποιο θα μα το έλεγε, βέβαια.
2: Αυτό ναι.
3: Μάλιστα στην Ελλάδα να δροσιστούμε.
1: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα στι Βρυξέλλε. Καλημέρα.
3: Και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες.
1: Να είσαι καλά. Η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη ζει στις Βρυξέλλες. Την καλέσαμε για την.
2: Για να μας περιγράψει πώς.
1: Και φίλοι μας, γνωστοί μας.
2: Πώς το ζουν αυτό, ναι, το πράγμα.
1: Ναι, πώς το βιώνουν. Ναι. Γιατί είναι κάποιοι που παραξενεύονται και λένε 31-32 βαθμούς ζυγάτη ζέστη. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τον κύριο Δημήτρη που λέει: η αδερφή μου γεννήθηκε στη Γερμανία και ψάχνει για κλιματιστικό.
2: Ναι, παντού.
1: Αυτό.
2: Παντού.
1: Δεν το λέγαμε και χθες και προχθές και με την Θωμαίδα. Λοιπόν.
2: Εγώ έχω συγγενείς στην Αγγλία, στη Βρετανία, οι οποίοι.
1: Και γιατί δεν έχουμε πάει Λονδίνο. Εντάξει.
2: Γιατί έχουμε δουλειά ζεστιών. Τέλος πάντων.
1: Και το δικό της κορίτσι, τη Σοφίας από την Κέρκυρα, επίσης δίνει εξετάσεις σήμερα. Καλή του επιτυχία.
2: Παιδιά,
1: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
2: Όπως σαν να δίνουμε εμείς
1: τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε οι γονείς τους. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε αυτά τώρα που είναι στον δρόμο. Πηγαίνοντας. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι 7:56 ώρα.
2: Βέβαια, θα φεύγουμε σιγά-σιγά εμείς, αλλά πριν φύγουμε. Ξεκινάω από τη Θεσσαλονίκη την κίνηση, γιατί ο Γιώργος, για να με προλάβει, μου έστειλε καλημέρα. Στη Θεσσαλονίκη, οι Βασιλίσσες Όλγας και ο Βασιλείος Γεωργίου είναι ενωμένες. Συνήθως ότι η κίνηση έχει μία και η άλλη. Λοιπόν, το ξέρω.
1: Τι μαθαίνει κανείς.
2: Το ξέρω, γιατί το βλέπω εδώ μπροστά μου. Δεν έχει κίνηση σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτούς τους δρόμους.
1: Πολύ ωραία.
2: Γενικά δεν έχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας πω. Εκτός και αν φύγαν όλοι και έχουν εξεγηθεί στη Χαλκιδική. Ε?
1: Παίζει κι αυτό.
2: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει.
2: Α, ναι, θα παίζει. Ναι. Θα ρίξω μια γρήγορη ματιά στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Γρήγορη, έτσι, μπαμπα. Το ποτάμι. Το ποτάμι είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Έχει ένα συγκεκριμένο σημείο ανάμεσα Λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφια. Σε αυτό το σημείο. Και άνοδο και κάθοδο.
1: Ο ρεπόρτερ Παναγιώτης από την Πάτρα, ναι, μας λέει: τα αφήσαμε τα παιδιά μας. Μπήκαν στις τάξεις.
2: Με το καλό, με το καλό τα παιδιά. Με το καλό. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο τριήμερο όσοι θα καθίσετε και τη Δευτέρα. Εμείς θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ τώρα, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούς όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπε η Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα $91 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα $88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyProperty με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα, κουτάκια με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Βόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Μ' αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Κυρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε η Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Αγάπησα μια γυναίκα ευνούχο με ψηλό τακούνι και πέτσινο ρούχο, με τρύπια μυαλά γεμάτα φουρκέτες.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Με τεμποδίων κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο ένα αέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια-ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική 28, στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της ΕΡΤ Πύργου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα, Παρασκευή 29 του Μάη. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM. Μας ακούτε επίσης και μέσα από το διαδίκτυο. Έχετε δυνατότητα τέλος πάντων να μας ακούτε από το airnews.gr στην κατηγορία Περιφέρεια. Εκεί βρίσκονται τα προγράμματα όλων των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ και μέσα σε αυτά και αυτό του Πύργου Ηλίας. Αν βρίσκεστε μακριά ή αν βρίσκεστε κάπου που έχετε δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί. Τώρα, ξεκινάμε γρήγορα την εκπομπή, λίγα λεπτά μετά τις 9 και το δελτίο ειδήσεων που ακούσαμε από τα κεντρικά, από την Αθήνα, εδώ με το Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου και όπως κάθε Παρασκευή εδώ και μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια, ο Γιώργος Μαρινόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Τα είπαμε και χθες, γιατί συναντιόμαστε και τις Πέμπτες πλέον. Τα είπαμε και χθες, θα τα πούμε και σήμερα, γιατί έχουμε μια πλειάδα ειδήσεων που θέλουμε να μεταδώσουμε. Ήδη ο καλός συνάδελφος ο Μπάμπης Πλάγους ετοιμάζει και το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Πύργου. Πέραν αυτών όμως, έχουμε και πολλές ειδήσεις που μας έρχονται τόσο και από τα τοπικά ειδησιογραφικά μέσα, όσο και από το διαδίκτυο με τα μηνύματα που λαμβάνω στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου, το οποίο επαναλαμβάνω για όσους θεωρούν ότι κάποιο θέμα αξίζει παρουσίαση και προβολή, είναι το marino.ert@gmail.com, marino από το Μαρινόπουλο, όλα μικρά, @ert.gmail.com, εκεί όπου κάθε εβδομάδα λαμβάνω πάρα πολλά emails, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσπαθώ να αξιολογώ κάποια από αυτά και να μεταδώσω όσο το δυνατόν περισσότερα για να βλέπουμε τι γίνεται στον τόπο μας, τι γίνεται στον νομό μας, πέρα και από τα κεντρικά θέματα, αυτά που φιλοξενούνται στα πρωτοσέλιδα και θέματα που δεν έχουν τόσο μεγάλη προβολή, αλλά αξίζει τον κόπο αφού μου τα στέλνουν οι αρμόδιοι και όχι μόνο οι αρμόδιοι, αλλά και πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς, πολίτες, να τα αναδεικνύουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το κλασικό μας, δηλαδή το εορτολόγιο μας. Μην ξεχάσουμε κάποιον φίλο ή φίλη που εορτάζει σήμερα. Αγίας Θεοδοσίας Παρθενομάρτυρος, Αγίου Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου Οσίας Υπομονής σήμερα. Ποιοι γιορτάζουν? Θεοδοσία, Θεοδόσο, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια και η Υπομονή. Από Θεοδοσία τουλάχιστον μία γνωρίζω. Παγκόσμια ημέρα και ανώκρανο σήμερα, Ανατολή του Ηλίου στις 6 και 5 το πρωί, Δύση Ηλίου 20 και 39 το βράδυ. Έχουμε χρόνο μέχρι να νυχτώσει. Τι γίνεται όμως εδώ σε αυτόν τον τόπο που ευελπιστούμε πως δεν έχει νυχτώσει ακόμα? Και ας είναι πρωί. Λοιπόν, έχουμε πολλά τα προβλήματα και τα ζητήματα που ταλανίζουν τους ανθρώπους αυτού εδώ του τόπου. Τα έχουμε ξαναπεί άλλες φορές. Έχουμε και συζητήσεις σήμερα, σχετικές ή άσχετες με αυτό το οποίο αναφέρω αυτή τη στιγμή. Έχουμε ζητήματα και θέματα που μας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας οι συντοπίτες μας, οι συμπολίτες μας, οι συγχωριανοί, οι κοντοχωριανοί μας ενημερώνουν και προσπαθούμε στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να αναδείξουμε. Όσο το δυνατόν γίνεται πιο εμπεριστατωμένα. Κάνουμε ρεπορτάζ περί αυτών και βλέπουμε κατά πόσο τα ζητήματα αυτά πραγματικά είναι άξια προβολής και υπάρχουν και ζητήματα, φυσικά τα περισσότερα, το 90% μην σας πω, είναι άξια προβολής, γιατί αναφέρονται σε αλήθειες, αναφέρονται σε ζητήματα που δεν αφορούν μόνο αυτά της επικαιρότητας πρόσφατης των τελευταίων ωρών, αλλά αφορούν και θέματα τα οποία μπορεί να έχουν περάσει ημέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια, να μην έχουν ακόμα επιληθεί. Μην πιάσω τώρα και ανοίξω το στόμα μου για τα ποια είναι αυτά, για την κατάσταση του δικού δικτύου στο νομό Ηλίας, παραδείγματος χάρη, ή για την απουσία πανεπιστημιακών σχολών, παραδείγματος χάρη. Λέω τώρα. Ή για την μείωση του πληθυσμού που μπορεί να μην μειώνεται τα τελευταία χρόνια από όσο δείχνουν οι επίσημες μετρήσεις, αλλά έχει μειωθεί σε βάθος ετών, σε βάθος δεκαετιών αρκετά. Έχουμε μια απώλεια της τάξης των 100.000 κατοίκων, αν το πάρουμε από το 2001, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 2026, βρισκόμαστε 150.000 κατοίκους. Ήμασταν στο παρελθόν πριν 2,5 δεκαετίες περίπου στους 250.000 κατοίκους. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι μία σειρά ζητημάτων. Μην μπούμε για τον ΑΟΤΟ Επικούρη Απόλλωνα, ένα θέμα που αναδείξαμε και πρόσφατα και εκείνη την τέντα που τον έχει καταντήσει σε αυτή την εικόνα και που προκαλεί και ζημιά στο μνημείο. Ένα παράδειγμα αναφέρω ακόμα. Είναι μην μπούμε για την αρχαία Ήλιδα που όποτε βρέχει πλημμυρίζει. Παραδείγματος χάρη, ένα άλλο παράδειγμα. Και πάλι είναι τόσα πολλά που μπορώ να πω, που δεν είναι μόνο. Μην μπούμε για τα προβλήματα του αγροτικού πληθυσμού και τις αδικίες εις βάρος του. Πάρα πολλά τα ζητήματα. Μην μπούμε για την παραβατικότητα, μην μπούμε για την, όχι μόνο την παραβατικότητα γενικά στον ομολογία και την εγκληματικότητα, αλλά ειδικά αυτή των ανηλίκων. Είναι
πάρα πολλά τα ζητήματα, δυστυχώς, που αντιμετωπίζουμε και δεν φτάνει μια ολόκληρη εκπομπή άμα τα αρχίσω και τα παριθμώ τώρα που απλά έρχονται έτσι στο μυαλό μου. Να ξεκινήσω λοιπόν με τις ειδήσεις, να ξεκινήσω ρίχνοντας μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, πριν περάσω και σε κάποια μηνύματα που έχουν έλθει, γιατί δεν θα προλάβω σήμερα να τα αναδείξω όλα. Είναι προφανές σε μένα τουλάχιστον, διότι δεν θα μειώσω από τις συζητήσεις που θα έχουμε χρόνο για να αναδείξουμε και άλλα θέματα σε live μετάδοση, σε ζωντανή μετάδοση, να το πω έτσι, και όχι ηχογραφημένες συνεντεύξεις. Λοιπόν, να δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μην σας ταλαιπωρώ άλλο. Λοιπόν, δύο καθημερινές εφημερίδες, η εφημερίδα Πατρίς και η εφημερίδα Πρώτη, που κυκλοφορούν και σήμερα στον νομό Ηλίας. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πατρίς, η παρουσία σχολικού νοσηλευτή στη σημερινή πραγματικότητα έχει ρόλο και ευθύνη. Θεσμός αναγκαίος και όχι συμπληρωματικός. Η προστασία της υγείας και ασφάλεια πριν απ' όλα. Ελλείψεις σε πρόσωπα, υποδομές και εξοπλισμό. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Γαστούνη, οργανωμένο χτύπημα και πέντε συλλήψεις. Στην Ηλία, καταλήμματα και εστίαση. Τι λένε στην Πατρίδα, σε άλλο θέμα, νοσηλευτές και διασώστες για τα ένσημα. Θετική εξέλιξη αλλά και ενστάσεις στη ρύθμιση. Πειθαρχική της ΕΠΟ, αγωνία για την απόφαση. Προφανώς αναφέρεται στην απόφαση για τον Μπάς Πύργο και τι ακριβώς θα γίνει στην τελική βαθμολογία, ποια θα είναι τελικώς στην τελική βαθμολογία. Πάμε σε άλλο θέμα για να δούμε, έχουμε και άλλα. Ναι, βλέπω εδώ. Θέμα άλλο. Με σειρά οι μελέτες για το έργο στο φράγμα Πηνιού. 11 εκατομμύρια στους Δήμους, απόφαση για την κατανομή. Ναι, δεν βλέπω κάποιο άλλο. Στα κεντρικά θέματα, πέρα από τις διαφημίσεις, περνάω και στην εφημερίδα Πρώτη γρήγορα. Για να δούμε ποια έχουν αξιολογήσει οι συνάδελφοι ως κυρίαρχα θέματα για τον νομό Ηλίας σήμερα, Παρασκευή 29 του Μάη, 21 του μηνός. 850 υποψήφοι από την Ηλία στη μάχη για μια θέση στα ΑΕΗ. Πρεμιέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Πληθώρα μηνυμάτων για τους υποψηφίους από τους αιρετούς του νομού. Σε άλλο θέμα, 573 χρόνια από την πτώση της Βασιλεύουσας, ο αγνός αυτοκράτορας και η άλωση της πόλης. Από τον κύριο Γαρίφαλο και τον κύριο Διαμαντόπουλο, παρεμβάσεις για το νέο κώδικα αυτοδιοίκηση. Σε άλλο θέμα. Για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές, η κατανομή των 11 εκατομμυρίων ευρώ στους Δήμους της Ηλίας. Οι βασικές προτάσεις της Ηλίας, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση στο νέο χωροταξικό του τουρισμού. Σε άλλα θέματα, στην Πηνία, νέο πλήγμα από ισχυρή χαλαζόπτωση. Την Κυριακή, εθελοντική αιμοδοσία από τον Δήμο Πύργου και Γαστούνη, εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα. Τα είπαμε και χθες αυτά, λιγάκι πιο αναλυτικά, όταν ήρθε η είδηση αυτή ότι έχουμε πέντε συλληφθέντες, τρεις μεταξύ των οποίων είναι ανήλικοι. Θα μας τα πει και ο Μπάμπης Πλάγος στο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, για να δούμε. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Λίγο μουσική για να αλλάξω θέμα. Λίγο μουσική.

Πάμε λοιπόν να ενημερωθούμε και για μερικά μηνύματα που μου έχουν αποστολή στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο και ευχαριστώ τους αποστολείς για αυτό, για να ενημερωθούμε. Είναι θέματα τα οποία δεν έρχονται μόνο από το τελευταίο 24ωρο φυσικά, αλλά από τις τελευταίες ημέρες. Μερικά από αυτά έχουμε προλάβει και τα έχουμε αναδείξει και έχουν διαγραφεί πλέον. Αρκετά όμως δεν έχουμε προλάβει ούτε στη χθεσινή εκπομπή που ήταν μόνο μία ώρα και θα προσπαθήσουμε να τα αναδείξουμε. Μπορεί να ήδη να έχουν δημοσιευτεί το κατά πάσα πιθανότητα φυσικά στο τοπικό τύπο, αλλά δεν χάνεται. Δεν είναι μια ευκαιρία να το πούμε και από το ραδιόφωνο, γιατί όχι. Λοιπόν, έχουμε ένα δελτίο τύπου που θεωρώ ενδιαφέρον από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Πύργου, το οποίο αναφέρει ότι μας είχε αποσταλεί ένα σχετικό δελτίο τύπου φυσικά, το οποίο αναφέρει τα εξής. Ενίσχυση υγειονομικής κάλυψης στο λιμένα κατά κόλλο από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, λοιπόν. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης οργανωμένων υγειονομικών υπηρεσιών στον λιμένα κατά κόλλου, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των επισκεπτών κρουαζιέρας, των επιβατών, των πληρωμάτων και γενικότερα των χρηστών της λιμενικής ζώνης. Στο πλαίσιο της νέας αυτής πρωτοβουλίας, θα λειτουργεί οργανωμένη υγειονομική κάλυψη κατά τις ημέρες προσέγγισης κρουαζιερόπλοιων, με παρουσία πλήρως εξοπλισμένου ασθενοφόρου και εξειδικευμένου προσωπικού πρώτων βοηθειών και διαχείρισης επειγόντων περιστατικών. Ανοίγω μια παρένθεση δικιά μου εδώ. Σωστή τη βρίσκω και ωραία την πρωτοβουλία. Μακάρι άλλοι φορείς να είχαν ανάλογες πρωτοβουλίες για άλλες περιοχές του νομού μας που κλείπει το ασθενοφόρο και κάνει πόση ώρα να έρθει από μακρινά σημεία που, τα οποία βρίσκεται από έλλειψη προσωπικού. Δεν με έμφομαι κάποιον για αυτό. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα του νομού Ηλίας που θα πρέπει και οι αρμόδιοι να το δουν και να προσπαθήσουν για την επίλυσή του, διότι βλέπουμε τι γίνεται ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε πάρα πολλούς σιδηροδημότες οι οποίοι κατεβαίνουν στο νομό Ηλίας, επισκέπτονται τα μέρη μας, αυξάνεται η κίνηση τόσο στα νοσοκομεία του τόπου μας και δυστυχώς δεν επαρκούν τα μέσα που έχουμε για να γίνεται σύντομα και μέσα στον χρόνο που αρμόζει η διακομιδή τους στις νοσοκομιακές μονάδες, ειδικά όταν πρόκειται για ατυχήματα ή χτύπα ξύλο δυστυχήματα. Συνεχίζω την ανάγνωση του δελτίου τύπου μετά το σχολιασμό αυτών. Σχολιάζουμε κιόλας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το γνωρίζετε όσοι μας ακούτε κάθε Παρασκευή. Η δράση περιλαμβάνει παρουσία πιστοποιημένου προσωπικού, διασώστες και νοσηλευτές, παροχή πρώτων βοηθειών, δυνατότητα άμεσης διακομιδής σε υγειονομικές δομές, λειτουργία σταθμού πρώτων βοηθειών εντός λιμένα, υποστήριξη τηλεϊατρικής και εξ αποστάσεως ιατρικής αξιολόγησης, άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά. Η υπηρεσία θα παρέχεται δωρεάν προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας κατά τη διάρκεια παραμονής των πλοίων στο λιμάνι. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ιδιαίτερα καινοτόμα και πρωτοποριακή δράση, αναφέρεται στο δελτίο τύπου, για τα ελληνικά λιμενικά δεδομένα, καθώς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου Κατάκολο είναι από τους πρώτους λιμενικούς φορείς της χώρας που οργανώνουν σε μόνιμη βάση εξειδικευμένη υγειονομική κάλυψη κατά την αύξηση κρουαζιερόπλοιων, ενισχύοντας ουσιαστικά το επίπεδο ασφάλειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας του λιμένα. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία, στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς και εταιρικής υπευθυνότητας, προσφέρθηκε εθελοντικά να παρέχει υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και προς τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Καλό αυτό. Και προς τους κατοίκους, γιατί όχι. Όχι μόνο για τις επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων, αλλά αφού θα υπάρχει και ασθενοφορική και εξειδικευμένη μονάδα, να μπορούν και οι κάτοικοι της περιοχής και οι επισκέπτες που έρχονται, οι ετεροδημότες και οι υπόλοιποι, να έχουν αυτές τις υπηρεσίες, να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Και συνεχίζω την ανάγνωση κατά τη διάρκεια παρουσίαση του ασθενοφόρου και των διασωστών στον χώρο του λιμένα, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας. Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου ενισχύει ουσιαστικά το επίπεδο υγειονομικής ετοιμότητας του λιμένα κατά κόλλου, ενός από τους σημαντικότερους τουριστικούς λιμένες κρουαζιέρας της χώρας, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία της δημόσιας υγείας, στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των επισκεπτών και των πολιτών, στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών και στη συνολική ενίσχυση της εικόνας του λιμένα ως σύγχρονου και ασφαλούς προορισμού κρουαζιέρας, καταλήγει το δελτίο τύπου, η ενημέρωση που έχουμε λάβει από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου. Σε άλλα θέματα τώρα, να προσπαθήσω και εδώ να δω πόσα περισσότερα προλάβω να αναφέρω φυσικά. Έχουμε και ακόμα ένα από τον Δήμο Πύργου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, μιλάμε για την λέσχη φιλίας του Δήμου Πύργου, το οποίο χαρακτηριστικά αναφέρει: δημιουργείται από το Δήμο Πύργου λέσχη φιλίας για την τρίτη ηλικία, έγκριση ίδρυσης και διενέργειας δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου. Στην ίδρυση της λέσχης φιλίας, λοιπόν, Δήμου Πύργου, Κέντρο Σύνδεσης και Δράσης, προχωράει η Δημοτική Αρχή με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση φαινομένων απομόνωσης και περιθωριοποίησης των ατόμων τρίτης ηλικίας. Η νέα δομή θα αποτελέσει ένα ζωντανό πυρήνα κοινωνικής έκφρασης, δημιουργικής δραστηριότητας και συνάντησης γενεών, προσφέροντας στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας έναν
χώρο συμμετοχής και ενεργού παρουσίας στην τοπική κοινωνία. Υλοποιώντας, έχουμε και δήλωση που ακολουθεί, υλοποιώντας μια βασική μας προεκλογική δέσμευση, δημιουργούμε τη λέσχη φιλίας για να δώσουμε μια ουσιαστική και συμμετοχική διέξοδο σε συμπολίτες μας που διανύουν την τρίτη ηλικία, καλύπτοντας μια βασική έλλειψη της πόλης μας, τόνισε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής. Η δομή θα λειτουργεί καθημερινά ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης για άτομα της τρίτης ηλικίας. Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιώργος Κάρδαρης, η Λέσχη θα αποτελέσει οργανικό τμήμα του Δικτύου Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Πύργου σε στενή συνεργασία με τις υφιστάμενες κοινωνικές υπηρεσίες και δομές. Η λειτουργία της Λέσχης εκτιμάται ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, στη διατήρηση της ψυχικής και σωματικής υγείας, καθώς και στην ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Δήμου ως φορέα φροντίδας και στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο, λοιπόν, τι θα προσφέρει? Για να δούμε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα λειτουργία, έτσι αναμένουμε εμείς στο σχόλιο μου αυτό να γίνουν πράξη όλα αυτά που αναφέρονται. Μακάρι να γίνουν πράξη και μακάρι να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις αυτές. Καθημερινή πρωινή λειτουργία χώρου κοινωνικής συναναστροφής σε ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα υγείας, πρόληψης και κοινωνικών δικαιωμάτων, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ήπια σωματικής άσκησης, διασύνδεση των μελών με κοινωνικές υπηρεσίες και δομές πρόνοιας όπου απαιτείται. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή, αναφέρει το δελτίο τύπου, στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για ένα Δήμο με κοινωνικό πρόσωπο που επενδύει στην ανθρώπινη επαφή, την αλληλεγγύη και τη συμμετοχή όλων των πολιτών στην κοινωνική ζωή του τόπου. Καταλήγει το δελτίο τύπου που μας απέστειλε ο Δήμος Πύργου και εμείς αναμένουμε τη λειτουργία αυτή της λέσχης φιλίας που όπως παρουσιάζεται μόνο θετικό πρόσημο μπορούμε να δώσουμε. Φυσικά να υλοποιηθεί έτσι, να γίνει πράξη. Και εμείς, γιατί όχι, να το προβάλλουμε για ακόμη μία φορά. Έχω και άλλο ένα δελτίο τύπου για την τρίτη ηλικία, που αφορά την τρίτη ηλικία και μου έχει καταθέσει. Για να το βρω. Να, το βρήκα. Είναι από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας αυτή τη φορά. Για να ακούσουμε τι προβλέπει για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ανοίγω το σχετικό λοιπόν δελτίο τύπου που αναφέρει ότι ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας συμμετέχει στη δράση Ψηφιακή Σύνδεση η Τρίτη Ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας. Και η ενημέρωση αρχίζει λέγοντας: ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει την έναρξη της δράσης με τίτλο Ψηφιακή Σύνδεση, η Τρίτη Ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων συμπολιτών μας και τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας. Αυτό ανοίγει τώρα σχόλιο δικό μου. Ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν έχουμε δυσκολία εμείς να συνδεθούμε με την τεχνολογία και να τη χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει, ειδικά τώρα που έχουμε μπλέξει με τράπεζες, με εταιρείες, με μην πω εισπρακτικές, αλλά και αρκετοί και με εισπρακτικές. Παναγία βοήθα μακριά από όλους, τέλος πάντων. Και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ που μας ζητάνε να τα κάνουμε όλα ψηφιακά και ειδικά στην τρίτη ηλικία. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε μεσήλικες, δυσκολευόμαστε. Πόσο μάλλον στην τρίτη ηλικία. Για να δούμε, μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να προσφέρει σε κάτι. Συνεχίζουν την ανάγνωση. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο ΚΑΠΗ Αρχαίας Ολυμπίας από την 3η 2 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Λίγα 24 ώρα δηλαδή, από την 3η 2 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου, καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή ομάδας ωφελούμενων ατόμων τρίτης ηλικίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενημερωτικά σεμινάρια για τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, πρακτικά μαθήματα χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smartphones, επίδειξη χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων, ενημέρωση και συμβουλές για την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο. Μέσα από τη δράση αυτή, οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, να ενισχύουν την επικοινωνία και την κοινωνική τους συμμετοχή, καθώς και να διευρύνουν τις δυνατότητες ψυχαγωγίας και ενημέρωσής τους. Λοιπόν, αυτή η ενημέρωση που έρχεται από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτιστικών Δράσεων Αθηνά Ηλιοπούλου. Εγώ αυτό που έχω να πω πάνω σε αυτό το δελτίο τύπου, που θετικό το βρίσκω και θετική τη βρίσκω για αυτήν την είδηση, είναι ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να εξηγηθούν καλύτερα. Είναι από την 3η 2 Ιουνίου και την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Είναι δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 4 μέρες, από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, 2 ώρες τη μέρα. Θεωρώ, εκτιμώ ότι θα ήταν ωφέλιμο να επαναληφθεί αυτή η δράση και να έχει μεγαλύτερη διάρκεια χρονική, διότι πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας με την τεχνολογία οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, όπως είπα και πριν από λίγο. Δηλαδή δεν ξέρω αν κατά πόσο σε 2 ώρες την ημέρα και 4 ημέρες θα προλάβουν να απαντηθούν ερωτήματα και να εισέλθουν σε υπηρεσίες ίσως και αλλού για να δουν πώς θα χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο. Σωστή η δράση, θετική, δεν διαφωνώ, την αναφέραμε κιόλας. Μήπως θα μπορούσε και στο μέλλον να επαναληφθεί και με μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που θέλουν να παρευρεθούν εκεί και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις
των αρμοδίων να μάθουν πράγματα μέσα από αυτά που οι ηθήνοντες θα τους μεταδώσουν μέσα σε αυτό το επί της ουσίας σεμινάριο. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε και λίγο παραπέρα, έχω και μία άλλη δράση που υλοποιείται, ναι, από το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλινής. Σας πάμε μέχρι το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλινής, γιατί διαβάζω ένα θέμα πολιτισμού, μια μαγική μουσική βραδιά στο Κάστρο Χλεμούτσι. Η νεανική συμφωνική ορχήστρα του Λυκείου Albert Einstein, κάτι μας θυμίζει, της Γερμανίας, στη δεύτερη προφεστιβαλική εκδήλωση του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δήμο Ανδραβίδας Κυλλινής. Και επειδή να το διαβάσουμε αυτό, γιατί είναι τώρα κοντά θα γίνει αυτή η δράση. Λοιπόν, μια μαγική μουσική βραδιά λοιπόν στο Κάστρο Χλεμούτσι, η νεανική συμφωνική ορχήστρα του Λυκείου Albert Einstein, στην δεύτερη προφεστιβαλική εκδήλωση, όπως σας είπα και πριν, του 15ου Διεθνής Φεστιβάλ του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, το επανέλαβα για ακόμη μια φορά, με ημερομηνία τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή τη Δευτέρα που μας έρχεται. Έτσι, πρώτου μηνός δεν έχουμε Δευτέρα, φίλε μου, σταμάτη. Πρώτου μηνός. Λοιπόν, ώρα έναρξης 8 το βράδυ. Τοποθεσία, το μαγευτικό φυσικά. Όσοι έχουμε πάει και το έχουμε επισκεφθεί, το γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο μαγευτικό είναι. Το Κάστρο Χλεμούτσι, με είσοδο ελεύθερη. Και αναφέρεται στην ενημέρωση πως ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης, στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ, παρουσιάζει με περηφάνεια μια ξεχωριστή συναυλία κλασικής και συμφωνικής μουσικής τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και ώρα 8 στον εμβληματικό και ιστορικό χώρο του Κάστρου Χλεμούτσι. Στη δεύτερη αυτή προφεστιβαλική εκδήλωση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την νεανική συμφωνική ορχήστρα του Λυκείου Albert Einstein από την πόλη Μπέμπλινγκε, δεν θα το λέω σωστά, είμαι βέβαιος, προσπαθώ, η Μπόμπλινγκε της Γερμανίας. Η πολυπληθής ορχήστρα, αποτελούμενη από 50 ταλαντούχους νέους μουσικούς, έρχεται στην περιοχή μας για να προσφέρει μια μοναδική μουσική εμπειρία κάτω από τον έναστρο ουρανό. Το πρόγραμμα της συναυλίας, συνολικής διάρκειας περίπου 80 λεπτών, είναι δομημένο σε τρία συναρπαστικά μέρη και περιλαμβάνει κορυφαία έργα σπουδαίων δημιουργών. Και μας αναφέρει ακριβώς και ποια είναι τα μέρη, αναλυτικότατα θα έλεγα. Δεν θα σας φάω πολύ χρόνο αν τα διαβάσω όλα, αλλά είπαμε, όποιοι θέλουν να το παρακολουθήσουν, η εκδήλωση, να πούμε ότι καταλήγει το δελτίο τύπου, αφού έχει αναλυτικά όλα τα μέρη που θα παρουσιάσει η κλασική μουσική, που θα παρουσιάσει η ορχήστρα, καταλήγει πως η εκδήλωση αποτελεί μια γέφυρα πολιτισμού μεταξύ της νεολαίας της Γερμανίας και της Ελλάδας, αναδεικνύοντας παράλληλα την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας μέσα από τη σύμπραξη της τέχνης με τα ιστορικά μας μνημεία. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν και μας καλεί ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης, λέγοντας ότι σας περιμένουμε όλους σε μια βραδιά γεμάτη νιάτα, πάθος και αθάνατες μελωδίες στο Κάστρο Χλεμούτσι. Αν μπορέσουμε, γιατί όχι. Έχουμε την ευκαιρία και το χρόνο να παρευρεθούμε. Θα είναι μια εξαιρετική βραδιά, θεωρώ, μιας και μιλάμε για μια υπέροχη τοποθεσία, ένα υπέροχο μέρος σε συνδυασμό με τους ήχους που θα ακουστούν, την πανέμορφη μουσική που θα ακουστεί. Έχουμε και πολλές άλλες ενημερώσεις που έχουν καταφτάσει. Θα προσπαθήσω προς το κλείσιμο της εκπομπής να αναφέρω και μερικές ακόμη από αυτές για ενημέρωσή σας. Κάποιες μπορεί να τις πει και ο Μπάμπης Πλάγος. Δεν ξέρω, δεν έχω δει ακόμα το δελτίο ειδήσεων που γράφει, για να σας πω, μην πέσει ο ένας πάνω στον άλλον και πούμε τα ίδια. Αλλά εμείς μπορούμε μέσα από την εκπομπή να τις πούμε λιγάκι πιο αναλυτικά από το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Όμως, μετά τη διακοπή που θα έχουμε σε ένα λεπτό από τώρα, θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων, στο δελτίο που σας είπα του Μπάμπη, θα γυρίσουμε, θα ακούσουμε λίγο μουσική και θα περάσουμε στην πρώτη συζήτηση σήμερα, γιατί όπως γνωρίζετε αυτή η εκπομπή έχει και συζητήσεις, ψάχνουμε θέματα, αναδεικνύουμε και τη δουλειά συναδρέφων, γιατί όχι, και φυσικά και εμείς αναζητούμε θέματα που αξίζουν της προβολής. Δεν τα προλαβαίνουμε όλα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή σας ημέρα, θα τα πούμε πάλι σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. 1154 υποψήφοι από την Ηλία ξεκινούν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών ηλικίων. Εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν αύριο στα νέα ελληνικά. Στο νομό θα λειτουργήσουν συνολικά 21 εξεταστικά κέντρα, 19 για τα γενικά λύκεια και 2 για τα ΕΠΑΛ, συγκεκριμένα το δεύτερο ΕΠΑΛ Πύργου και το πειραματικό ΕΠΑΛ Αμαλιάδας. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού σε κατάστημα στις αρχές Μαΐου στη Γαστούνη. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ημεδαπών ανδρών Ρωμά. Οι τρεις μάλιστα είναι ανήλικοι ηλικίας 16, 16 και 15 ετών. Οι πέντε άνδρες είναι από τα Πηγαδάκια, το Λευκοχώρι και τη Γαστούνη και κατηγορούνται για τον εμπρισμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας με διαφορετικούς ρόλους και σύνθεση, προέβησαν σε προπαρασκευαστικές πράξεις για την πραγματοποίηση του εμπρισμού. Σημαντικές καταστροφές προκάλεσε στη Βόρεια Ηλία η νέα έντονη χαλαζόπτωση, πλήττοντας εκτεταμένα αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το φαινόμενο ήταν έντονο και ευνίδιο, με τους παραγωγούς των περιοχών που επλήγησαν να βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες απώλειες και έντονη ανησυχία για την επόμενη ημέρα. Ειδικότερα στο Δήμο Ήλιδας και πιο συγκεκριμένα στην Πηνία επλήγησαν κοινότητες όπως Λουκάς, Άγναντα, Ροδιά, Πρινάρι, Αντωνέας και πιο συγκεκριμένα στην Πηνία επλήγησαν κοινότητες όπως Λουκάς, Άγναντα, Ροδιά, Πρινάρι, Αντωνέικα και Βουλιαγμένα.

Συγκεκριμένα το πρώτο ΕΠΑΛΑ Μαλλιάδας. Το έργο αυτό έρχεται να προσθεθεί στο τρίτο γυμνάσιο και το δεύτερο δημοτικό σχολείο, οι εργασίες των οποίων ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία κατά την προηγούμενη περίοδο. Η επιλογή των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων έγινε από τον Δήμο Ήλιδας με αυστηρά κριτήρια, με γνώμονα το μεγάλο αριθμό των μαθητών, το δυναμικό δηλαδή, την παλαιότητα των κτηρίων αλλά και τις πραγματικές καταγεγραμμένες ανάγκες τους. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις προκρίθηκαν μέσα από τον ολοκληρωμένο φάκελο που συνέταξαν και κατέθεσαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ήλιδας, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να εκτελέσουν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, ώστε τα πάντα να είναι έτοιμα και ασφαλή για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η παράταξη Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Εργαζομένων Νοσοκομείου Αμαλιάδας μετά τις χθεσινές αργαιρεσίες των εργαζομένων του Νοσοκομείου Αμαλιάδας που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του Ιδρύματος. Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 141 εργαζόμενοι, με την καταμέτρηση να αναδεικνύει 140 έγκυρα ψηφοδέλτια και ένα λευκό. Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Εργαζομένων Νοσοκομείου Αμαλιάδας συγκέντρωσε 109 ψήφους και καταλαμβάνει 4 από τις 5 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου και το σύνολο των 3 εδρών της Εξελεκτικής Επιτροπής. Ενώ η Δημοκρατική Συνεργασία Νοσοκομείου Αμαλιάδας έλαβε 31 ψήφους και εξασφαλίζει μία έδρα. Με αισθήματα και χρώματα της Άνοιξης άνοιξε τις πύλες της στον πολυχώρο πολιτισμού Δήμου Ήλιδας η έκθεση ζωγραφικής των μαθητών των καλλιτεχνικών εργαστηρίων Αμαλιάδας και Παλαιοχωρίου Γαστούνης υπό την καθοδήγηση του οικαστικού Κρίστο Ντε Φίρμ Χασά. Η τελετή των εγγενείων στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία λόγω της μεγάλης συμμετοχής των πολιτών, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι εξήραν το σπουδαίο έργο που επιτελείται στα δύο οικαστικά εργαστήρια. Για όσους δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στα εγγένεια, η έκθεση «Αισθήματα και χρώματα» συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πολυχώρου Πολιτισμού Αμαλιάδας έως και την Κυριακή 31 Μαΐου, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό και ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη Δυτική Ελλάδα, με νεφώσεις όμως μετά το μεσημέρι και βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ασθενείς και μετά το μεσημέρι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210 23881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στην κανονική ροή του προγράμματός μας και Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, μία από τις οποίες μου έχει διασφαλίσει για το επόμενο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, είναι χαρά μας να φιλοξενούμε εδώ στον αέρα της ΕΡΤ Πρίγου συναδέλφους, συντοπίτες, οι οποίοι αναδεικνύουν σοβαρά θέματα που αγγίζουν και το νόμο Ηλίας, μιας και αγγίζουν και δικά μας παιδιά. Και εξηγούμε τι εννοώ αγγίζουν δικά μας παιδιά. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ του καλού μου φίλου και συναδέλφου του Μάκη Νοδάρου, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Documento, είναι και στο NFM ο Μάκης, και στο κουτί της Πανδώρας το διάβασα εγώ στο διαδίκτυο της προάλλες, όπου αναφέρει ότι στο KM Σπάρτης ζητούν από καταδρομείς να ξυλώσουν τα σήματα από τη στολή και να μην φορούν το πράσινο μπερέ. Ένα εξόχως σημαντικό θέμα που την εξέλιξή του και ότι ακριβώς έχει συμβεί θέλω να ζητήσω αυτή τη στιγμή με τον φίλο μου τον Μάκη που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάκη, σε καλημερίζω.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές της ΕΡΤ. Πραγματικά υπήρξε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα στο ΚΕΜ της Σπάρτης πριν από μερικές ημέρες, αλλά όπως γίνεται συνήθως η ανάδειξή του μέσα από, το ρεπορτάζ προκάλεσε τυγμούς και αντιδράσεις και ευτυχώς το θέμα λύθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.
0: Λύθηκε επειδή είχε το φως δημοσιότητας από το δικό σου ρεπορτάζ. Διαφορετικά ακριβώς, δεν ξέρω αν θα είχε λυθεί.
1: Ακριβώς. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Mm-hmm. Πριν από μερικές ημέρες, μια ομάδα από τις δυνάμεις καταδρομών, με παιδιά και από την Ηλία, πήραν μετάθεση από τον Ασπρόπυργο, όπου είχαν περάσει τη βασική τους εκπαίδευση, πάρα πολύ σκληρή εκπαίδευση. Έχεις πάει στο στρατό και γνωρίζεις πολύ καλά τι εκπαίδευση κάνουν οι καταδρομείς.
0: Ένα.
1: Οι οποίοι προορίζονται, ορισμένοι από αυτούς προορίζονται και για τα αλεξίπτωτα, πήραν φύλο πορείας για να κάνουν κάποια εκπαίδευση στο ΚΕΜ της Σπάρτης. Δηλαδή να παραμείνουν εκεί τα παιδιά για 20-25 μέρες και να γυρίσουν πίσω στη μονάδα τους.
0: Να πω εδώ, Μάκη, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ από ό,τι διαβάζω από το δικό σου κείμενο, ότι το ΚΕΜ είναι το Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών.
1: Ακριβώς. Έχει διάφορες ειδικότητες και πηγαίνουν εκεί. Οι άνθρωποι κάνουν τη μετεκπαίδευσή τους και γυρίζουν πίσω στη μονάδα. Τα παιδιά όταν πήγαν εκεί τα υποδέχτηκαν με έναν περίεργο τρόπο. Στην αρχή οι παλιοί και μετά και τα στελέχη του στρατοπέδου ζητούσαν να βγάλουν τον πράσινο μπερέ που φορούσαν και τα διακριτικά των καταδρομών.
0: Μάλιστα. Για ποιο λόγο, δηλαδή.
1: Στην αρχή νόμισαν ότι έκαναν πλάκα, στη συνέχεια ο διοικητής τους και τα στελέχη, δηλαδή οι μόνιμοι εκεί, άρχισαν να τους απειλούν και να τους λένε ότι θα τους βγάλουν στην αναφορά. Μάλιστα τις πρώτες μέρες τους έριξαν και μια ποινή στέρησης εξόδου. Τα παιδιά άρχισαν να αντιδρούν και είναι προς τιμήν τους ότι δεν πειθάρχησε κανένας. Δηλαδή πάνω από 30-40 άτομα από τις δυνάμεις καταδρομών αρνήθηκαν να βγάλουν τον πράσινο μπερέ και τα καταδρομόσημα. Είναι προς τιμήν τους αυτό. Αντέδρασαν οι γονείς. Από εκεί το έμαθα εγώ και το έκανα ρεπορτάζ. Ναι. Οι γονείς μάλιστα οι οποίοι είχαν κληθεί 10-15 μέρες πριν στον Ασπρόπυργο για να τιμηθούν από την πολιτεία και από τις ένοπλες δυνάμεις για την προσφορά στην πατρίδα, έτσι, ουσιαστικά των παιδιών τους, οι οποίοι όπως γνωρίζεις πολύ καλά θα πάνε στην πρώτη γραμμή σε περίπτωση που γίνει το παραμικρό.
0: Ναι, καταδρομής, ναι.
1: Η ιεραρχία εκεί του στρατοπέδου στον Ασπρόπυργο, στους καταδρομείς, του συνεχάρει έναν προς έναν αδέρφια, μανάδες, πατεράδες κλπ. Και σε μια ιδιαίτερα τιμητική εκδήλωση τους έδωσαν το πράσινο μπερέ. Όπως καταλαβαίνεις, το να είναι κάποιος καταδρομέας δεν είναι ντροπή. Είναι τιμή για την οικογένεια, για οποιαδήποτε ελληνική οικογένεια. Και η οικογένεια αυτή ξέρει ότι σε περίπτωση πολέμου το παιδί τους θα πάει στην πρώτη γραμμή. Έφυγαν λοιπόν από εκεί, πήραν το φύλο πορείας και ξαφνικά βλέπουμε την ίδια την πολιτεία στο πρόσωπο ας πούμε των ενόπλων δυνάμεων, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, να απαξιώνει και να προσβάλλει με τον πλέον έτσι αχαρακτήριστο τρόπο τα παιδιά αυτά και κατά συνέπεια και κατά προέκταση και τους γονείς τους. Τα παιδιά αυτά δεν πειθάρχησαν. Μετά το δημοσίευμα οφείλω να σου πω, επειδή ανέβασε ένα σχετικό βιντεάκι στο TikTok που έχω στο λογαριασμό, είχε 40.000 θεάσεις, υπήρξαν εντονότατες αντιδράσεις. Το πήρε το ρεπορτάζ και ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος, ο οποίος διατηρεί την ιστοσελίδα το militaire.gr, το οποίο είναι
0: εξειδικευμένο. Είναι εξειδικευμένο.
1: Ναι, εξειδικευμένο για τις ένοπλες δυνάμεις. Έγινε πολύ, πολύ μεγάλη φασαρία. Από έγκυρες πληροφορίες έμαθα ότι δύο φορές η διοίκηση των καταδρομών στον Ασπρόπυργο επικοινώνησε με τα παιδιά αυτά τα οποία ήταν στο ΚΕΜ της Πάρτης και τους είπε αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα. Τα παιδιά όχι μόνο είπαν ότι αληθεύει το δικό μου το δημοσίευμα, αλλά είπαν ότι και έδωσαν και περισσότερες λεπτομέρειες που δεν χρειάζεται τώρα να αναλυθούν. Ναι. Ζήτησαν τα στοιχεία της διοίκησης, του διοικητή και των στελεχών και ξαφνικά όλα λύθηκαν με ένα μαγικό τρόπο. Ούτε φωνή, ούτε γάτα μάλλον, ούτε ζημιά.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα καλά.
0: Και όλο αυτό...
1: Και έτσι λύθηκε το θέμα. Δηλαδή δεν ενόχλησε κανείς πια τους καταδρομείς, ούτε τους είπε να βγάλουν ασυνομπερέ, ούτε καταδρομόσημα. Και κανονικά είναι στη μονάδα τους αυτή τη στιγμή και περνάνε αυτή την εκπαίδευση που πρέπει να περάσουν.
0: Φυσικά το θέμα πώς είναι η κατάσταση της ψυχικής τους υγείας μετά από όλο αυτό που τράβηξαν είναι ένα και ένα άλλο θέμα, φίλε Μάγκη.
1: Εντάξει, Γιώργο μου, κοίταξε να δεις το θέμα της ψυχικής υγείας. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ δυνατά. Αυτά έχουν περάσει διαπυρός και σιδήρου για να πάρουν τον πράσινο μπερέ. Η εκπαίδευση εμείς που κάναμε στο στρατό είναι της πλάκας ουσιαστικά.
0: Μπροστά σε αυτά παιδιά, ναι,
1: περνάνε ένα πολύ δύσκολο σχολείο προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες ενός πολέμου, ας πούμε, ενός πραγματικού πολέμου, και πόσο μάλλον και αυτά τα παιδιά, ορισμένα από αυτά, έχουν επιλεγεί να πάνε και στα λεξίπτωτα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για άντρες με το
0: ότι δεν μάσαν, ότι δεν μάσαν. Από θέμα ψυχής υγείας δεν μάσαν. Αυτό μου λες, ότι δεν ήταν το τελευταίο.
1: Απλά ένιωσαν να έχουν προσβληθεί πάρα πάρα πολύ. Η επικοινωνία που είχαμε τα παιδιά αυτά και με τους γονείς τους, ιδιαίτερα, έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν η πολιτεία από τη μία να επιβραβεύει και να τιμά τα παιδιά αυτά και τους γονείς και μετά από 5 μέρες κάποιοι κομπλεξικοί στρατό, να μην πω τώρα τη φράση, να δημιουργούν αυτά τα ζητήματα στις οικογένειες των παιδιών και στα ίδια τα παιδιά. Πάντως χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί με το δικό μου ρεπορτάζ λύθηκε το θέμα.
0: Πράγματι έτσι έχει. Το αυτονόητο έγινε, αν δεν υπήρχε, που θα έπρεπε να έχει γίνει εξ αρχής, αν δεν υπήρχε το ρεπορτάζ όμως και δεν μας έδινες τώρα αυτή την εξέλιξη που δεν γνωρίζαμε, ότι λύθηκαν τα θέματα μετά από παρέμβαση που υπήρξε, τα παιδιά αυτά θα ήταν αναγκασμένα να περνάνε αναφορές.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: 2 φορές πήρε ο διοικητής των καταδρομών από τον Ασπρόπυργο και τους ρώτησε, επειδή τα έχει σαν παιδιά του όπως καταλαβαίνεις, ναι, αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα και τι έχει συμβεί στο στρατόπεδο. Τα παιδιά είπαν την αλήθεια, έτσι όπως τη μετέφεραν οι γονείς σε μένα και στο ρεπορτάζ, και έδωσαν και άλλα στοιχεία. Και όπως καταλαβαίνεις, από κάτω πρέπει να γίνει ο σχετικός χαμός. Ναι. Στα παρασκήνια δηλαδή. Και το θέμα λύθηκε.
0: Μάλιστα. Φίλε Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό, όλα καλά. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω, Γιώργο, τη δύναμη της δημοσιογραφίας. Ναι. Τη δύναμη που έχει ένας από εμάς που κάνουμε αυτό το επάγγελμα, που μέσω ενός ρεπορτάζ μπορεί να λύσει πάρα πολλά έτσι θέματα, όχι μόνο αυτό, και μιλάω γενικότερα. Ναι. Αυτή είναι για μένα η ουσία ως επαγγελματία δημοσιογράφου.
0: Σωστά, σωστά. Φίλε Μάκη, ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σου παρουσία.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Για χαρά.
0: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Μάκη Νοδάρο για αυτό το θέμα που μπορεί να ακούτε ότι έρχεται από την Σπάρτη, γιατί αυτή η εκπομπή, όπως γνωρίζετε, ασχολείται με θέματα που αφορούν κυρίως τον νομό Ηλίας και τα περίχωρά του, τους όμορους νομούς. Μπορεί να μας έρχεται από λίγο μακριά, αλλά αφορά και δικά μας παιδιά. Όχι πως αν αφορούσε και άλλα παιδιά θα το παρουσιάζαμε, αλλά πόσο μάλλον όταν αφορά και παιδιά από τον νομό Ηλίας και αυτά που τράβηξαν εκεί μέχρι να λυθεί το ζήτημα, χάρη στο ρεπορτάζ του συναδέλφου που πράγματι γνωρίζω και εγώ ότι έκανε το γύρο της Ελλάδας μέσα και από τις δημοσιεύσεις που διάβασα και στις ιστοσελίδες. Το είδα αυτό και τελικά υπήρξε μια λύση η οποία ήταν υπέρ των παιδιών αυτών, ήταν υπέρ της δικαιοσύνης, θα έλεγα, όχι των παιδιών σαν παιδιά, υπέρ της δικαιοσύνης. Λοιπόν, είναι τα παιδιά που θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου αν συμβεί το οτιδήποτε, χτύπα ξύλο, να μην συμβεί ποτέ το οτιδήποτε. Λοιπόν, λίγο το σήμα της εκπομπής για να αλλάξουμε.

Πριν περάσουμε στο διάλειμμα για το δελτίο ειδήσεων που μας έρχεται από την Αθήνα και πρέπει να συνδεθούμε για να τα ακούσουμε και από εκεί με τους τίτλους ειδήσεων, να προλάβω να αναφέρω και μερικές άλλες ειδησούλες που έχω αξιολογήσει έτσι ότι χρήζουν αναφοράς μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή που μας έχουν έρθει τις προηγούμενες ημέρες. Έχω από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μια ενημέρωση, όπου αναφέρει πως το Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί νέους και νέες στο διαγωνισμό βίντεο Ο Ήρωας, ο τίτλος τώρα σας διαβάζω, Ο Ήρωας της Γειτονιάς, Μικρές Πράξεις, Μεγάλος Αντίκτυπος, και αναφέρει πως το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες νέους και νέες να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό παραγωγής σύντομου βίντεο με τίτλο Ο Ήρωας της Γειτονιάς, Μικρές Πράξεις, Μεγάλος Αντίκτυπος. Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν ένα βίντεο διάρκειας έως 2 λεπτών, μέσα από το οποίο θα αναδείξουν έναν ήρωα της γειτονιάς. Ένα πρόσωπο δηλαδή ή μια ομάδα που μέσα από απλές αλλά ουσιαστικές καθημερινές πράξεις συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πράσινη μετάβαση. Το βίντεο μπορεί να παρουσιάζει δράσεις που σχετίζονται με τη μείωση αποβλήτων, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, τη βιώσιμη κατανάλωση, την εξοικονόμηση ενέργειας ή νερού, καθώς και την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει τη δύναμη της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Γιατί η πράσινη μετάβαση δεν είναι μία μακρινή έννοια. Ξεκινά από τη γειτονιά, το σχολείο, την οικογένεια, την καθημερινή επιλογή. Ποιοι έχουν τώρα δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου? Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου, νέοι και νέες ηλικίες 15 έως 25 ετών, ατομικά ή σε ομάδες έως 4 άτομα. Για συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα. Τεχνικές προδιαγραφές. Το βίντεο θα πρέπει να έχει διάρκεια έως 2 λεπτών, να υποβάλλεται σε μορφή MP4 και να είναι στην ελληνική γλώσσα. Το έργο πρέπει να αποτελεί πρωτότυπη δημιουργία των συμμετεχόντων. Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικού που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα. Και το χρονοδιάγραμμα. Η υποβολή συμμετοχών ξεκινά στις 20 Μαΐου, έχει ήδη δηλαδή ξεκινήσει το 2026, και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουνίου του 2026. Υπάρχει ακόμα χρόνος και ώρα. 23:59, 12 ώρα τη νύχτα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ολοκληρώνεται στις 19 Ιουνίου η υποβολή συμμετοχών. Η παρουσίαση των επιλεγμένων βίντεο και η ανακήρυξη των νικητών θα πραγματοποιηθούν στις 23 Ιουνίου του 2026. Θα έχουν το χρόνο από τις 19 Ιουνίου μέχρι τις 23 Ιουνίου να επιλέξουν τους νικητές και να τους ανακηρύξουν. Μία μικρή αιτίαση, εδώ μία μικρή παρένθεση εμένα στο σχολιασμό που κάνω μερικές φορές. Λοιπόν, μακάρι να υπάρχει αυτός ο χρόνος και μέσα σε 3 μέρες να το καταφέρουν. Τέλος πάντων, στους νικητές θα απονεμηθούν συμβολικά βραβεία και δώρα και συγκεκριμένα 2 τάμπλετ. Κριτήρια αξιολόγησης. Συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση τη συνάφεια με το θέμα, τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία, τη σαφήνεια και τη δύναμη του μηνύματος, τη δυνατότητα κοινωνικού αντίκτυπου. Τρόπος υποβολής τώρα. Οι συμμετοχές αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@rootlab.gr. Επαναλαμβάνω, info, όπως το ακούτε, rootlab.gr. Στο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρονται ονοματεπώνυμο, η ονομασία της ομάδας και ηλικία και σχολείο, εφόσον υπάρχει, στοιχεία επικοινωνίας, σύντομη περιγραφή της ιδέας έως 100 λέξεις. Τώρα, δημοσιότητα και αξιοποίηση έργων. Τα επιλεγμένα βίντεο δύναται να προβληθούν στις ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποκλειστικά για ενημερωτικούς, εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Με τη συμμετοχή τους, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι το έργο τους είναι πρωτότυπο, αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης και παραχωρούν στο Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το δικαίωμα μη εμπορικής προβολής και δημοσιοποίησης του υλικού για ενημερωτικούς σκοπούς. Θα τηρηθούν διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Η πράσινη μετάβαση χρειάζεται, ολοκληρώνω το δελτίο τύπου, η πράσινη μετάβαση χρειάζεται ιδέες, εικόνες και πρόσωπα. Ίσως ο επόμενος ήρωας γειτονιάς να βρίσκεται ακριβώς δίπλα μας. Ήθελα και αυτό το μήνυμα, αυτή την ενημέρωση να την αναφέρω και να προλαβαίνω τώρα να κλείσω με το επόμενο, με ένα τουλάχιστον. Να το πω στα γρήγορα. Υπάρχει κάτι που μας έχει κοινοποιηθεί από το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕ του νομού Ηλίας, η Αγία Άννα, που μας έχει κοινοποιηθεί, αλλά απευθύνεται προς τη διεύθυνση του νοσοκομείου Αμαλιάδας. Θέλω όμως να το διαβάσω αυτό, γιατί το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Κύριε, λέει προς το νοσοκομείο τους ηθήνοντες. Ο σύλλογός μας, ο οποίος αντιπροσωπεύει περισσότερους από 2.000 συνταξιούχους του ΟΑΕ στην περιοχή Αμαλιάδας και κάμπου, προκειμένου να τεκμηριώσει συγκεκριμένες προτάσεις και να προβεί σε ενέργειες και δράσεις για την ολοκληρωμένη και εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Αμαλιάδας,
Θα επιθυμούσε σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα να μας ενημερώσετε εγγράφως για το σύνολο των ελλείψεων σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Δηλαδή, τι προβλέπει ο οργανισμός λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας, τι έχει σήμερα καλυφθεί και τι υπολείπεται. Η συνεργασία σας μαζί μας θα βοηθήσει την προσπάθειά μας και θα συμβάλλει στην όσο γίνεται καλύτερη συμπλήρωση των οποιονδήποτε ελλείψεων. Με τη βεβαιότητα ότι θα έχουμε σύντομα την απάντησή σας, σας ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν αναφέρονται στο μήνυμα που έχει αποστείλει προς τη νοσοκομειακή μονάδα Μαλλιάδας, όπως σας ανέφερα και πριν, το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕ του νομού Ηλίας. Εγώ το θεωρώ, μας έχει κοινοποιηθεί και σε εμάς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και θεωρώ εξόχου σημαντικό. Ευχαριστούμε για την κοινοποίηση και προς εμένα. Το θεωρώ εξόχου σημαντικό γιατί οι άνθρωποι να συμβάλλουν θέλουν, να συνδράμουν θέλουν. Οπότε και οι υπηρεσίες του νοσοκομείου είναι αναβαθμισμένες και οι ελλείψεις του να αντιμετωπιστούν σε κοινή γραμμή, με κοινό μέτωπο και όχι μόνο μέσα από τις πράξεις του νοσοκομείου. Γι' αυτό άλλωστε και το διάβασα, το θεωρώ ένα μήνυμα στη θετική κατεύθυνση για να υπάρχει κοινός αγώνας για την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Αμαλιάδας σε θέματα υποστελέχωσης, σε θέματα διεκδικήσεων, σε θέματα αιτημάτων. Λοιπόν, όμως εδώ κάπου πρέπει να σταματήσω να ομιλώ, διότι σε λιγότερο από ένα λεπτό από τώρα πρέπει να συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της Εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθερας της Εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στη Ρουμανία και το λαό της. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω My Property μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 28.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
3: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
2: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
3: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
2: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
3: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
2: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
1: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
1: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
2: Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Πύργου, είμαστε πάλι εδώ, συντονισμένοι. Βρισκόμαστε και εμείς συντονισμένοι με το πρόγραμμά μας και εσείς, από όπου μας ακούτε, όχι μόνο από τον νομό Ηλίας, αλλά και από τους όμορους νομούς που φτάνει το σήμα μας, αλλά και μέσα από το news.gr, πιο μακριά σε άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Συνεχίζουμε τη ροή. Πρέπει να κάνω μια μικρή παύση, εντός εισαγωγικών παύση, στη συζήτηση που θα ξεκινήσει σε λίγο, όχι παύση, να την καθυστερήσω για ελάχιστα δευτερόλεπτα, διότι έχουμε μια είδηση που ήδη αναδημοσιεύεται και από τις τοπικές ειδησιογραφικές ιστοσελίδες από τους συναδέλφους μου και αναφέρεται σε ένα ατύχημα που είχαμε πριν από λίγο, εργατικό ατύχημα στην πόλη του Πύργου, κατά την διάρκεια εργασιών ανακαίνησης μιας κατοικίας στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, με συγχωρείτε, αναφέρουν οι συνάδελφοι. Ένας εργάτης εκεί φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών ήταν κοντά σε μια μεσοτυχία και κατέρευση μεσοτυχία, συμπαρέσυρε μια σκαλωσιά, τραυματίστηκε ο άνθρωπος. Μαθαίνουμε, οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ να παραλάβει τον τραυματία, ο οποίος βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αυτό αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες και ευελπιστούμε να ισχύουν και να το επιβεβαιώσουμε αυτό και κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή μετά το πέρας αυτής. Κινητοποιήθηκαν λοιπόν οι υπηρεσίες. Ο άνθρωπος έχει τραυματιστεί κατά τη διάρκεια, όπως είπαμε, εργασιών ανακαίνησης στον δρόμο που σας είπα, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στον Πύργο, στην πόλη του Πύργου. Μακάρι όλα να λήξουν καλώς και να πρόκειται για έναν ελαφρύ τραυματισμό. Φεύγουμε λοιπόν από την επικαιρότητα και πάμε στην συζήτηση που έχουμε προαναγγείλει. Πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα και κλίμα, καθώς πάμε σε κάτι που μας αρέσει πολύ. Πάμε σε θέμα πολιτισμού, σε θέμα θεατρικό στην συγκεκριμένη περίπτωση και το οποίο μας έρχεται από τα Λεχενά, τα Λεχενά του νομού Ηλίας και από το Ερασιτεχνικό Θέατρο του Ομίλου Λεχενών, που έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το Φάνη Φιτσάλο, τον πρόεδρό του. Φάνη, επειδή γνωριζόμαστε και προσωπικά, μου επιτρέπεις τον Νικό, σε καλημερίζω.
1: Καλημέρα, Γέρο μου. Καλημέρα.
0: Έχουμε λοιπόν αύριο, αν δεν κάνω λάθος, να ξεκινάει.
1: Ναι, έχουμε την πρεμιέρα μας.
0: Για πες μου λοιπόν, λίγο και δώσε μου το ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε αύριο την πρεμιέρα. Mm-hmm. Θα παίξουμε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος, το κτίνος και η αρετή. Μια φαρσοκομωδία είναι, του Λουίτσι Πιραντέλο. Κάθε χρόνο σαν ομάδα προσπαθούμε έτσι να παίζουμε έργα που αφήνουν μηνύματα στον κόσμο. Έτσι και φέτος διαλέξαμε αυτήν την φαρσοκομωδία.
0: Εσύ συμμετέχεις όχι μόνο σαν πρόεδρος, νομίζω είσαι και στο
1: ναι,
0: ηθοποιός.
1: Είμαι ηθοποιός, είμαι 10 χρόνια στην θεατρική ομάδα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Στα Λεχενά. Και προσπαθούμε κάθε χρόνο έτσι για το καλύτερο.
0: Και δεν θα είναι μόνο μία μέρα η παράσταση. Είναι, βλέπω...
1: μας ξεκινάνε αύριο Σαββάτο, Κυριακή 31, Δευτέρα 1, Τετάρτη στις 3. Και το επόμενο Σαββάτο, Κυριακή Δευτέρα, κάνουμε 7 παραστάσεις το χρόνο στο Σινεάστρο στα Λεχενά. Mm-hmm. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να μας δει. Η είσοδος μας είναι 7 ευρώ.
0: 9 η ώρα, να θυμίσω, είναι και το ραντεβού. Σε 9 ξεκινάει η παράσταση το βράδυ.
1: 9 η ώρα ξεκινάει η παράστασή μας.
0: Αυτό...
1: Με αρχικό, βέβαια, όπως είπα και πριν, σαν σκηνοθέτη που χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια, τα 4 τελευταία χρόνια, είναι ο κύριος Σπύρος Κουβαρδάς.
0: Αυτό, Φάνη μου, προϋποθέτει δουλειά, προϋποθέτει πρόβες, προϋποθέτει αφιέρωση του ελεύθερου χρόνου όλων των παιδιών που συμμετέχετε και αγωνίζεστε και να βγει αυτή η παράσταση στον αέρα, εντός εισαγωγικών. Πώς το βιώσατε όλο αυτό, όλη αυτή την προετοιμασία?
1: Όλη η προετοιμασία είναι δύσκολη. Πραγματικά, στείνεται ένα πολύ ωραίο κομμάτι γενικά και σε εμάς είναι κουραστικό. Δηλαδή κουραζόμαστε στα τελικά σημεία, κουραζόμαστε πάρα πολύ, αλλά ανταμοιβόμαστε με το χειροκρότημα του κόσμου, με την αγάπη του κόσμου που έρχονται και μας βλέπουν. Και το κάνουμε γιατί το αγαπάμε.
0: Από τις προηγούμενες παραστάσεις που έχετε κάνει, συγγνώμη που σε διακόπτω συνέχεια, αλλά έχω κι εγώ τις ερωτήσεις μου. Από τις προηγούμενες που έρχονται αυθορμήτως, από τις προηγούμενες παραστάσεις που έχετε κάνει, ποια ήταν, πώς έχεις δει την ανταπόκριση του κόσμου του Κάμπου και των Λεχενών, αλλά εντάξει, ευρύτερα του νομού Ηλίας που έρχονται και από άλλες περιοχές, αλλά κυρίως ο κόσμος των Λεχενών και του Κάμπου είναι που στηρίζει τις παραστάσεις. Πώς την έχεις δει αυτή την ανταπόκριση τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Mm-hmm. Η θεατρική ομάδα των Λεχενών είναι από το 1980. Ναι. Είναι από τις αρχαιότερες θεατρικές ομάδες του νομού Ηλίας αυτή τη στιγμή. Εγώ όταν πρώτο ήρθα στην θεατρική ομάδα, το πρώτο μου έργο που έπαιξα ήταν «Τον Παπά της Μερούπη» του Ρέπα και Παθανασίου.
0: Ναι.
1: Ήταν το πρώτο, το τρίτο έργο που είχαν παίξει από κάποιον συγγραφέα, συγγνώμη, σεναριογράφο, γνωστού.
0: Ναι, ναι.
1: Συνήθως παίζανε παραστάσεις από έναν κύριο, τον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος έγραφε έργα εδώ στα Λεχενά και μιλούσε πολύ για τα Λεχενά. Έτσι όταν εμφανιστήκαμε κάποια καινούργια άτομα στην θεατρική ομάδα και από γύρω περιοχές, γιατί εγώ δεν είμαι από εδώ, δεν είμαι από τα Λεχενά, επαγγελματίας είμαι στα Λεχενά, η καταγωγή μου από την Κυλλήνη, είμαι γέννημα θρέμα Κυλλινέως, κοιτάξαμε στην θεατρική ομάδα έτσι να βάλουμε και άλλα έργα. Δηλαδή έργα τα οποία είναι όπως έχουμε παίξει τώρα που θα παίξουμε το Λίτσι Πυραντέλο, έχουμε παίξει τις μέρες της Έης πέρυσι αυτός και το Κουνέλι, έχουμε παίξει την Αδευλή των Θαυμάτων του Ιάκωβου Καμπανέλ που είναι το αγαπημένο μου έργο, σαν δράμα, έχουμε παίξει πάρα πολλά. Η ανταπόκριση του κόσμου και του κοινού είναι πολύ θερμή γιατί κάθε χρόνο πάμε πάρα πολύ καλά και κάθε χρόνο μας γνωρίζεται καλύτερα ο κόσμος και έρχεται περισσότερος κόσμος.
0: Εγώ, μιας και αναφέρθηκες πριν στο αντίτιμο, το οικονομικό των 7 ευρώ, θα σου πω ότι είμαι υπέρ του να υπάρχει οικονομικό αντίτιμο, γιατί οι εργασίες που γίνονται, τα σκηνικά που χρειάζονται, η στήριξη οικονομική της ομάδας ώστε να παρουσιάσει κάτι ακόμα πιο πλούσιο εντός εισαγωγικών σε σκηνικά κτλ. Την επόμενη φορά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το είχα κουβεντιάσει και με τον Νίκο Τουλαϊνόπουλο, το σκηνοθέτη, μια φορά εδώ από τον αέρα, και είχα ακούσει και τον Γιάννη Ζουγανέλη πρόσφατα να μιλάει γι' αυτό και να λέει ότι πρέπει να υπάρχει αντίτιμο για τις παραστάσεις. Θεωρείς και εσύ ότι αυτό είναι χρήσιμο στο να ανεβεί και το επίπεδο και να υπάρχουν καλύτερες προοπτικές για το μέλλον?
1: Εννοείται αυτό. Το αντίτιμο βοηθάει και εμάς, όπως είπες και εσύ, να φτιάξουμε κάποια σκηνικά, γιατί όσο να είναι, έχει ένα μεγάλο κόστος μια θεατρική παράσταση να βγει, γιατί υπάρχουν σκηνοθέτες, τα έργα τα αγοράζουμε πλέον από...
0: Τα δικαιώματά τους, ναι, τα δικαιώματά τους.
1: Εννοείται, μας βοηθάει και ο Δήμος Αδραβίδας Κυλλήνης φέτος και όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, τους ζητάμε και μας βοηθάει πάρα πολύ και μας βοηθάνε πάρα πολύ και οι χορηγοί μας. Κάθε χρόνο έχουμε χορηγούς και ο κόσμος που έρχεται μας αφήνει και κάτι παραπάνω πάντα.
0: Μπράβο. Πόσα παιδιά, πόσοι άνθρωποι είναι συνολικά που συμμετέχουν στην παράσταση, Φάνη?
1: Η ομάδα μας αποτελείται γύρω στα 20 άτομα, αλλά φέτος, θέλω να τους αναφέρω, θα παίζει η Ασημακοπούλου Ελευθερία, η οποία κάνει την Κράτσια, την υπηρέτρια του σπιτιού, ένα σπίτι, η φίλη Μαρία Μαραζιώτη, η οποία κάνει τη γυναίκα μου, την κυρία Περέλα. Έχουμε ένα πιτσιρικά φέτος στην ομάδα μας, 15 χρονών, ο Μητρόπουλος ο Διονύσης, ο οποίος κάνει το γιο μου. Παίζει ο αγαπημένος μου φίλος, ο Σάκης ο Παναγιώταρος, και γνωστός πολύ εδώ στα Λεχενά.
0: Ναι, ο Σάκης, ναι.
1: Ασχολείται και με τον εθιμοτικό.
0: Τον είχαμε μιλήσει και πρόσφατα με τον Σάκη εδώ στον αέρα της ΕΡΤ Πύργου για τον εθιμοτυπικό, ναι, σωστά.
1: Ναι. Ο Παναγόπουλος Αλέξης, ο οποίος ήταν μοίραρχος. Ο Διονύσος ο Ρούσος, ο οποίος είναι επαγγελματίας στα Λεχενά και έχει κατάστημα δικό του εδώ στα Λεχενά, ο οποίος είναι και πρωταγωνιστής του έργου. Ο αγαπημένος μας φίλος, πολύ καλός, ο Τρότζος ο Δημήτρης, ο οποίος είναι συνταξιούχος του ΣΕΜΑΚ και έχει ζήσει μεγάλες εμπειρίες. Τον έχουν αναφέρει και πολλές φορές οι τηλεοράσεις, γιατί είχε βγάλει και από τα συντρίμια στην Τουρκία το 98 ένα πιτυρικά 8 χρονών, μετά από 9 μέρες.
0: Μπράβο του, μπράβο του. Ναι.
1: Ο Φιλιάτρας ο Γρηγόρης, που θα κάνει τον Μπέλη ένα πιτυρικά, η φίλη μου η Χρυστοδουλοπούλου η Μένια, η οποία κάνει τη Ροζάρη και αυτή κάνει την υπερέτρια, και είμαι και εγώ που θα κάνω διπλό ρόλο φέτος, θα κάνω ένα πιτυρικά 18 χρονών και μετά θα κάνω τον Μπλίαρχο.
0: Θα κάνεις τον πιτσιρικά 18 χρόνια και τον πλοίαρχο. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο.
1: Το έργο λέγεται, όπως είπα εξ αρχής, ο άνθρωπος, το κτίνος και η αρετή. Ο άνθρωπος είναι ο Διονύσιος Ορούς, ο οποίος θα κάνει τον καθηγητή. Η αρετή είναι η γυναίκα μου, που πραγματικά δεν είναι και τόσο αρετή. Και εγώ είμαι το κτίνος, ο πλοίαρχος.
0: Όταν λες η γυναίκα σου στην πραγματικότητα, η σύζυγός σου?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, γιατί έλεγα από ότι πάτε οικογενειακός και κατακλείσετε το θέατρο.
1: Προς Θεού.
0: Όχι, καλό θα ήταν, δεν θα ήταν άσχημο. Καλό θα ήταν αυτό, να οικογενειακός και να πηγαίνετε εκεί. Πάντως 20 άτομα που μου είπες, Φάνη, δεν είναι και λίγα. Είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Θέλω ένα συγχρονισμό και πρόβες ατελείωτες.
1: Ατελείωτες. Ειδικά τον τελευταίο καιρό κάνουμε πάρα πολλές πρόβες και πάρα πολλές ώρες για να βγει αυτό το έργο, αυτό που αγαπάμε.
0: Σε σκηνοθεσία, Φάνη μου?
1: Σπύρος Κουβαρδάς.
0: Σπύρος Κουβαρδάς, για να το θυμηθούμε.
1: Είναι από τους γνωστούς ηθοποιούς που στο ανοιχτό και κλειστό θέατρο, με 50 χρόνια πάνω στο Σανίδη.
0: Μπράβο.
1: Έχει παίξει σε μεγάλα θεατρικές σκηνές και Επίδαυρο. Έχει παίξει πάντου, μπορείτε δηλαδή να τον βρείτε, πάντου έχει υπάρξει το βιογραφικό του στο Facebook. Ένας αξιόπιστος σκηνοθέτης με πολύ μεγάλη εμπειρία. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός που είμαι μαζί του, γιατί από τον κύριο Σπύρο έχω μάθει πάρα πολλά.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και φαντάζομαι είναι και οι συνεργάτες αυτοί, οι οποίοι πίσω από τη σκηνή, που θα βοηθήσουν με τα σκηνικά, που θα βοηθήσουν με τις εργασίες. Είστε περισσότερα από 20 δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ναι. Έχουμε και τα παιδιά που μας βοηθάνε κάθε χρόνο πίσω από τη σκηνή, με τα εισιτήρια, με τις κρατήσεις, με τις ταξιθέτριες. Έχουμε στήσει ένα πολύ ωραίο έτσι, χώρο.
0: Πολύ ωραία. Αυτό, η δράση αυτή λοιπόν θα λάβει χώρα για 7 ημέρες. Επαναλαμβάνω, 30-31. Πρώτη, 3, 6, ναι. 7 και 8.
1: Όπως είναι. Είπα, Γιώργο, μόνο αυτό θέλω να πω είναι ότι είναι μια κωμωδία η οποία αφήνει μηνύματα.
0: Ναι.
1: Σε αυτή λοιπόν την φάρσα καθρεφτίζεται όλη η κοινωνία μας. Μια κοινωνία η οποία δυστυχώς έχει μάθει να κρίνει αφιλτάριστα έναν άνθρωπο. Απλά και μόνο από το ότι δηλώνει ο ίδιος.
0: Υπάρχουν δηλαδή τα κοινωνικά μηνύματα μέσα σε αυτή την παράσταση, την κωμωδία αυτή. Ναι.
1: Και στον κόσμο και στα social media παντού. Ο αληθινός χαρακτήρας τώρα που παίζει μέσα είναι η προσωπική σχέση.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει γράψει ο Λουίτζι Πιραντέλο. Είναι η μόνη φαρσοκωμωδία που έχει γράψει ο Λουίτζι Πιραντέλο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Ναι, είσαι ένα κατατοπιστικό έτος, φίλε μου Φάνη, σε αυτά που ανέφερες.
1: Είναι πρώτη φορά και εγώ πηγαίνω στον αέρα.
0: Όχι, μια χαρά τα είπες. Μια χαρά τα είπες και κάναμε ωραία συζήτηση για να λυθούν και εμένα κάποιες απορίες που είχα σχετικά με το ερασιτεχνικό θέατρο του Ομίλου Λεχενών. Πιστεύω ότι και ο κόσμος ενημερώθηκε που δεν είχε την τύχη μέχρι σήμερα να ακούσει τις τοποθετήσεις σας και εσένα ως Προέδρου φυσικά και την ιστορία πώς έχει ξεκινήσει αυτός ο σύλλογος και πού έχει φτάσει σήμερα. Εγώ το μοναδικό, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο για κάποιον άνθρωπο, για κάποιον.
1: Αυτό θέλω. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστώ πάρα πολύ τον αείμνηστο Θεόδωρο Αναστόπουλο, ο οποίος πριν 10 χρόνια με πήρε από το χέρι και με έφερε στη θεατρική ομάδα. Το θέατρο για μένα ήταν η αγάπη μου και κάποια στιγμή έλεγα στους γονείς μου ότι εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός από μικρός. Αλλά μόνο σε θέατρο. Δεν ήθελα ούτε τηλεοράση να παίξω.
0: Ούτε κινηματογράφο, ούτε ήθελε στο θέατρο αποκλειστικά.
1: Έτσι το θέατρο. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος που έχτισε το μεγαλύτερο κομμάτι της θεατρικής μας ομάδας είναι ο Θοδωρής Αναστόπουλος, το ξαναλέω. Ήταν σκηνοθέτης, ήταν ηθοποιός, έχω παίξει μαζί του. Φέτος θα έχουμε και μία έτσι ανάμνηση για τον κύριο Θοδωρή σε όλα μας τις παραστάσεις και κάποιους συναδέλφους που έχουν φύγει, συναδέλφους εννοώ στο θέατρο,
0: ναι.
1: Που έχουμε συνεργαστεί μαζί μας, όπως ήταν ο Δημήτρης Κουτογιάννης, όπως ήταν ο φίλος μου ο Νίκος Κούρτης. Και όπως ήταν και ο Μάκης ο Μηχανός.
0: Ναι.
1: Με αυτούς έχουμε παίξει. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν φύγει από τη ζωή. Και θέλουμε να θυμόμαστε πάνω στο σανίδι.
0: Προς τιμή σας που θα αναφερθείτε και σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φύγει πλέον από τη ζωή. Εγώ ευελπιστώ και θα βρω το χρόνο να έρθω να σας δω από κοντά.
1: Όλοι σας, όλους.
0: Ναι, και καλό και φυσικά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και όλους τους φίλους μας ακούνε όχι μόνο στην περιοχή του κάμπου της Ηλίας αλλά ευρύτερα στον νομό Ηλίας και στους γειτονικούς νομούς που πιάνουν το σήμα μας να έρθουν να δουν την προσπάθειά σας και να σας τιμήσουν με την παρουσία τους, να το πω έτσι ευγενικά, και να δουν αυτά που έχετε να προσφέρετε και φέτος ως ερασιτεχνικό θέατρο του Ομίλου Λεχενών. Φίλε μου Φάνη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και να στηρίζετε τις θεατρικές ομάδες. Ο νομός Ηλίας έχει από τις καλύτερες θεατρικές ομάδες. Είναι πολλές και είναι όλες, λες και βλέπεις επαγγελματικό θέατρο, πραγματικά. Και μπράβο σε όλες τις θεατρικές ομάδες που κάνουν αυτόν τον αγώνα. Γιατί εχθές είχα μια κουβέντα, αυτό θα πω και θα κλείσω, με τον σκηνοθέτη. Τελικά, και έχει απόλυτο δίκιο, ο ηθοποιός λέει πρέπει να είναι σαν αθλητής. Να έχει αθλητική καρδιά και αθλητικό σώμα.
0: Ναι.
1: Γιατί για να βγει αυτό που είναι πάνω στο σανίδι, πραγματικά θέλει πολύ κούραση και πολύ αγώνα και πολύ κόπο.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Συμφωνώ με αυτό που σκηνοθέτησε. Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Να είσαι καλά και ευχαριστώ για την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή.
1: Αλλιώς τώρα, τελευταία μαθά.
2: Έπαιξε και εσύ θέατρο. Πάρα πολύ εγώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά, Φάνη, να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, με τις αποκαλύψεις στο τέλος, ο Φάνης μας έδωσε ότι παίξαμε και εμείς θέατρο στα Μάτι Καραγκούνι, που έχω καλέ μου φίλες τεχνική υποστήριξη, αλλά η δική μου παρουσία στο θέατρο ήταν εύκολη, εντός εισαγωγικών εύκολη, ταλαιπωρήθηκα, αλλά ήταν μόνο για μία παράσταση. Και μία παράσταση διάρκειας, επειδή ήταν στο φεστιβάλ Αντρέα Φρακογιαννόπουλου στην Αμαλιάδα, μία παράσταση διάρκειας γύρω στη μισή ώρα. Αυτά δεν το λέω ότι ήταν εύκολο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, και φαντάζομαι τι τραβάνε οι ηθοποιοί που έχουν να συμμετάσχουν σε παραστάσεις που θέλουν μήνες πρόβας, που θέλουν συνεχείς παραστάσεις μετά, όχι μόνο για μία φορά, που διαρκεί παράσταση αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να συγκριθώ με αυτούς τους ανθρώπους ή με το Φάνη το Φιτσάλο που μόλις ακούσατε, τον πρόεδρο τώρα Τεχνικού Θεάτρου του Ομίλου Λεχινών. Δεν μπορώ να συγκριθώ, που δεν είναι. Εγώ πήγα guest. Guest star που λένε. Το star δεν κολλάει, αλλά τέλος πάντων. Φίλες και φίλοι, σε λιγότερο από ένα λεπτό από τώρα θα συνδεθούμε. Θα περάσει στο στούντιο ο Μπάμπης Πλάκος για το δελτίο ειδήσεων από τον Ομό Ηλίας και μετά θα επανέλθουμε με το τελευταίο τμήμα της σημερινής εκπομπής. Να πω ότι συμφωνώ και κιόλας, δεν ξέρω αν το είπα στον αέρα, με αυτό που είπε ο Φάνης για τις θεατρικές ομάδες του Νομού Ηλίας. Πάρα πολλές θεατρικές ομάδες, αξιολογότατες οι θεατρικές ομάδες, και εμείς θα είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε συνεχώς το έργο τους, είτε με ζωντανές συνομιλίες, είτε αναφερόμενοι στις παραστάσεις. Αρκεί να ενημερωνόμαστε, θα το κάνουμε διαρκώς στο βαθμό που μπορούμε και μέσα από τη μικρή δύναμη που έχουμε από αυτό το βήμα λόγου που μας δίνεται από την ΕΡΤ Πύργου. Δευτερόλεπτα απόμειναν μέχρι να έρθει ο Μπάμπης Πλάγος στο στούντιο. Τα λέμε πάλι σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. 1154 υποψήφοι από την Ηλία ξεκινούν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών ηλικίων. Εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν αύριο στα νέα ελληνικά. Στο νομό θα λειτουργήσουν συνολικά 21 εξεταστικά κέντρα, 19 για τα γενικά λύκεια και 2 για τα ΕΠΑΛ, συγκεκριμένα το δεύτερο ΕΠΑΛ Πύργου και το πειραματικό ΕΠΑΛ Αμαλιάδας. Εξεχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού σε κατάστημα στις αρχές Μαΐου στη Γαστούνη. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ημεδαπών ανδρών Ρωμά. Οι τρεις μάλιστα είναι ανήλικοι ηλικίας 16, 16 και 15 ετών. Οι πέντε άνδρες είναι από τα Πηγαδάκια, το Λευκοχώρι και τη Γαστούνη και κατηγορούνται για τον εμπρισμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Πύργου και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ήλιδας, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας με διαφορετικούς ρόλους και σύνθεση, προέβησαν σε προπαρασκευαστικές πράξεις για την πραγματοποίηση του εμπρισμού. Σημαντικές καταστροφές προκάλεσε στη Βόρεια Ηλία η νέα έντονη χαλαζόπτωση, πλήττοντας εκτεταμένα αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το φαινόμενο ήταν έντονο και ευνίδιο, με τους παραγωγούς των περιοχών που επλήγησαν να βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες απώλειες και έντονη ανησυχία για την επόμενη ημέρα. Ειδικότερα στο Δήμο Ήλιδας και πιο συγκεκριμένα στην Πηνία επλήγησαν κοινότητες όπως Λουκάς, Άγναντα, Ροδιά, Πρινάρη, Αντωνέικα και Βουλιαγμένη, με το χαλάζι να γαζώνει κυρίως αμπελώνες, ελαιόδεντρα και κυπευτικά. Ζημιές καταγράφηκαν όμως και στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με επίκεντρο την περιοχή της Φολόης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, υπεγράφει η σύμβαση για τη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, στην οποία εντάχθηκε ένα ακόμα μεγάλο σχολικό συγκρότημα της περιοχής και συγκεκριμένα το πρώτο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας. Το έργο αυτό έρχεται να προσθεθεί στο τρίτο γυμνάσιο και το δεύτερο δημοτικό σχολείο, οι εργασίες των οποίων ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία κατά την προηγούμενη περίοδο. Η επιλογή των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων έγινε από τον Δήμο Ήλιδας με αυστηρά κριτήρια, με γνώμονα το μεγάλο αριθμό των μαθητών, το δυναμικό δηλαδή, την παλαιότητα των κτηρίων αλλά και τις πραγματικές καταγεγραμμένες ανάγκες τους. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις προκρίθηκαν μέσα από τον ολοκληρωμένο φάκελο που συνέταξαν και κατέθεσαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ήλιδας, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να εκτελέσουν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να εκτελέσουν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών

0: Δέλτια και ένα λευκό. Η ενωτική αγωνιστική κίνηση εργαζομένων νοσοκομείου Μαλλιάδας συγκέντρωσε 109 ψήφους και καταλαμβάνει 4 από τις 5 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου και το σύνολο των 3 έδρων της Εξελεκτικής Επιτροπής. Ενώ η Δημοκρατική Συνεργασία Νοσοκομείου Μαλλιάδας έλαβε 31 ψήφους και εξασφαλίζει μία έδρα. Με αισθήματα και χρώματα της Άνοιξης άνοιξε τις πύλες της στον Πολυχώρο Πολιτισμού Δήμου Ήλιδας η έκθεση ζωγραφικής των μαθητών των καλλιτεχνικών εργαστηρίων Αμαλιάδας και Παλαιοχωρίου Γαστούνης υπό την καθοδήγηση του οικαστικού Κρίστο Ντε Φίρμ Χασά. Η τελετή των εγγενείων στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία λόγω της μεγάλης συμμετοχής των πολιτών, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι εξήραν το σπουδαίο έργο που επιτελείται στα δύο οικαστικά εργαστήρια. Για όσους δεν κατάφεραν να παρευρεθούν στα εγγένεια, η έκθεση «Αισθήματα και χρώματα» συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πολυχώρου Πολιτισμού Αμαλιάδας έως και την Κυριακή 31 Μαΐου, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό και ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη Δυτική Ελλάδα, με νεφώσεις όμως μετά το μεσημέρι και βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ασθενείς και μετά το μεσημέρι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
2: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 210 24 062 έως 3.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Και επειδή φίλες και φίλοι ξεκίνησαν και σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις και έχουμε λάβει πληθώρα μηνυμάτων από τους αιρετούς, από διάφορους θεσμικούς φορείς, δεν θα τα διαβάσουμε τώρα, είναι και δημοσιευμένα στις εφημερίδες πάρα πολλά από αυτά, αναλυτικά, δεν έχουμε και το χρόνο να το διαβάσουμε, αλλά και πάλι, εγώ θα πω ένα πράγμα για το δικό μας μήνυμα, από εδώ. Λοιπόν, δεν είναι καθοριστική η στιγμή των πανελλαδικών εξετάσεων για το μέλλον των παιδιών. Το λέμε και προς τους, τα παιδιά που μπορούν να γράψουν τις επόμενες μέρες και μπορούν να μας ακούν αυτήν την ώρα, αλλά κυρίως και για τους γονείς. Δεν είναι καθοριστική, οι καθοριστικές πανελλαδικές για το μέλλον των παιδιών σας, οι πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα ΑΕΗ. Είναι μια δοκιμασία, είναι μια προσπάθεια που θα καταβληθεί μέχρι εκεί. Μια προσπάθεια με ετοιμασία ετών πολλές φορές, που γίνεται από τις περισσότερες οικογένειες και για τα παιδιά φυσικά αφορά κυρίως αυτό. Αυτά είναι που βασανίζονται και ταλαιπωριούνται. Λοιπόν, αν πάνε καλά έχει καλός, αν δεν πάνε καλά πάλι έχει καλός. Δεν έγινε και τίποτα, δεν χάθηκε ο κόσμος, κανένας καλός δεν χάνεται. Λοιπόν, υπάρχουν προοπτικές πάρα πολλές και πολλές και εναλλακτικές. Μην φορτώνουμε άγχος στα παιδιά και όλο αυτό πράγμα το βαρύ που έρχεται πάνω στις ψυχούλες τους και τις κατατρώει πολλές φορές. Λοιπόν, είπαμε, είναι μια στιγμή, μία από τις στιγμές τις πολλές που θα έχουν στη ζωή τους. Μία στιγμή είναι. Δεν σημαίνει κάτι για το μέλλον τους. Κάτι το τρελό, ναι, μπορεί να περάσουν κάπου που θέλουν, μπορεί να περάσουν και κάπου που δεν θέλουν. Μπορεί να σημαίνει κάτι. Να μην το πω, μην είμαι τελείως αφοριστικός, δεν σημαίνει κάτι για το μέλλον τους, μπορεί να σημαίνει κάτι, αλλά δεν τελειώνει, ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει η ζωή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχει μέλλον και πρέπει να υπάρχει μέλλον για τα παιδιά και θα υπάρχει μέλλον για τα παιδιά. Αυτό έχω να τους μεταφέρω εγώ και έχω να πω προς τους μαθητές και προς τους γονείς που θα βασανιστούν και φέτος με τις πανελλαδικές, τις πανελλήνιες εξετάσεις. Λοιπόν, για την εισαγωγή. Μην φορτώνουμε άγχος στα παιδιά. Και οι προσδοκίες δεν περιορίζονται μόνο εκεί. Οι προσδοκίες είναι να είναι καλοί άνθρωποι στη ζωή τους. Αυτή είναι η προσδοκία. Εγώ για το δικό μου παιδί αυτή η προσδοκία θέλω να έχω. Να γίνει ένας καλός άνθρωπος. Και όλα τα άλλα έρχονται. Αυτό προσπαθώ να μεταδώσω, τέλος πάντων, στο βαθμό που μπορώ και εγώ. Με τα βάρη που έχουν και οι οικογένειες, με τις δουλειές τους, με το ένα, με το άλλο. Με την λυπή ενασχόληση με τα παιδιά τους λόγω του ότι πρέπει να δουλεύουν δύο ή τρεις δουλειές για να βγάλουν πέρα και πάει λέγοντας μέσα σε αυτό το σύστημα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, δεν τρέχει και τίποτα. Να γίνει προσπάθεια, να καταβληθεί η προσπάθεια από εκεί και πέρα το μέλλον, ούτε το παρόν χάνεται, ούτε το μέλλον θα χαθεί. Αν δεν τα πάνε τόσο καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ, ένα πολύ μικρό σχόλιο, μην το πλατιάσω άλλο, δεν χρειάζεται. Έχω λάβει ένα μήνυμα, το οποίο θέλω στην επόμενη εκπομπή, κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη που θα ξανασαντηθούμε, για μία ώρα νομίζω την Πέμπτη, θα δούμε πώς θα έρθει το πρόγραμμα της ΕΡΤΠΡΙΓΟΥ. Λοιπόν, θέλω να το διαβάσω από τώρα το μήνυμα και θα το φιλοξενήσουμε όμως και ραδιοφωνικά με συζήτηση ενώ στον αέρα, εκτός από το να αναγνωρίσω τώρα μόνο ένα μήνυμα που μου έχει έρθει προσωπικά και είναι από το Σύλλογο Διαβητικών Ηλίας Ήρυδα, το οποίο θεωρώ εξόχως σημαντικό. Στην αναφορά που γίνεται πριν περάσω στο δελτίο τύπου, έχει έρθει ένα δελτίο τύπου, αλλά θέλω να σας πω και την εισαγωγή. Υπάρχει και ένα μήνυμα εκεί. Και αναφέρει, αγαπητέ κύριε Μαρινόπουλε, επισυνάπτω το δελτίο τύπου για την ανακοίνωση της δημιουργίας και λειτουργίας του Συλλόγου. Στην παρούσα του Συλλόγου, δηλαδή που σας ανέφερα από πριν, του Συλλόγου Διαβητικών Ηλίας Ήρυδα. Στην παρούσα φάση προσπαθούμε να κάνουμε γνωστή την παρουσία του Συλλόγου στον ομό, τόσο στους ασθενείς και φροντιστές, όπως γονείς ανήλικων με διαβήτη, αλλά και σε όλους τους εμπλεκομένους, όπως την ιατρική και σχολική κοινότητα, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των μελών και οι συνέργειες του Συλλόγου. Το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των ατόμων με διαβήτη είναι η Ομοσπονδία Ποσασδιά, της οποίας μέλος είναι ο Συλλόγος μας, με εκτίμηση για το Διοικητικό Συμβούλιο Γεωργία Γκομόλη. Σας ευχαριστώ, κύριε Γκομόλη, για το δελτίο τύπου, για την ενημέρωση καταρχάς που μας αποστείλατε, αλλά και το δελτίο τύπου, το οποίο έχει ως εξής για να ενημερωθεί ο κόσμος
και όλοι οι συντοπίτες μας εδώ στην Ηλία που δεν έχει τύχει να το δουν σε παλιότερες δημοσιεύσεις ή παλιότερα ρεπορτάζ. Ήριδα, ένας νέος φάρος υποστήριξης για τους διαβητικούς της Ηλίας. Με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ευθύνης, ανακοινώνουμε την επίσημη ίδρυση του Συλλόγου Διαβητικών Ηλίας Ήριδα. Η Ήριδα καλύπτει τον ομό Ηλίας και γεννήθηκε από την ανάγκη των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη και των οικογενειών τους στον ομό μας να αποκτήσουν μια κοινή φωνή, ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης και έναν θεσμικό φορέα αντιπροσώπευσης και ενημέρωσης. Ο Σύλλογος Διαβητικών Ηλίας Ήριδα είναι μέλος της ΠΟΣΑΣΔΙΑ, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη φωνή και τη θεσμική εκπροσώπηση των ατόμων με διαβήτη. Οι στόχοι μας. Ο Σύλλογος επικεντρώνεται στην προάσπιση των δικαιωμάτων των διαβητικών ασθενών, την εκπαίδευση για τη σωστή διαχείριση της πάθησης, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Γιατί η Ήριδα, γιατί δηλαδή έχουν λάβει αυτήν την ονομασία. Έχουν επιλέξει. Όπως το ουράνιο τόξο Ήρης συνδέει τον ουρανό με τη γη, έτσι και ο σύλλογός μας φιλοδοξεί να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ των ασθενών, της ιατρικής κοινότητας και της πολιτείας, φέρνοντας χρώμα και ελπίδα στην καθημερινότητα των μελών μας. Πρόσκληση μελών. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας που ζουν με τον διαβήτη, τους φροντιστές τους, τους γονείς και δαιμόνες ανηλίκων τέκνων με διαβήτη, αλλά και τους εθελοντές που επιθυμούν να στηρίξουν το έργο μας, να πλαισιώσουν τον Σύλλογο. Η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητα και τη συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις μας και την εγγραφή μελών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους. Διαβάζω τα ονόματα και τα κινητά τους επί δύο φορές, γιατί θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων συντοπιτών μου σε αυτή την προσπάθεια. Μπορείτε να επικοινωνήσετε λοιπόν με τη Γεωργία Γκομόλη στο τηλέφωνο 6981-039-037. Επαναλαμβάνω, 6981-039-037, το τηλέφωνο της κυρίας Γεωργίας Γκομόλη. Με τη Μάγδα Χριστοδηλοπούλου στο 690-64-84-765. Επαναλαμβάνω, 690-64-84-765 είναι το τηλέφωνο της κυρίας Μάγδας Χριστοδουλοπούλου. Με την κυρία Νατάσα Ψαλτοπούλου στο τηλέφωνο 6988-513-011. Επαναλαμβάνω, 6988-513-011 το τηλέφωνο της κυρίας Νατάσας Ψαλτοπούλου. Υπάρχει επίσης και στο Facebook η σελίδα του Συλλόγου που μπορείτε να επικοινωνήσετε και να δηλώσετε συμμετοχή και να ενημερωθείτε και τις δράσεις του στο Facebook με την ονομασία Σύλλογος Διαβητικών Ηλίας Ήριδα, και υπάρχει και email για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το email και δεν έχουν social media, σύλλογος.ήριδα@gmail.com, σύλλογος.ήριδα@gmail.com. Τώρα το σύλλογος το είμαι Y, δύο λάμδα, όπως το βλέπουμε από τα ελληνικά στα αγγλικά, δηλαδή σύλλογος.ήριδα. Το ήριδα, όπως τα ακούτε, με δύο γιώτα και D, είναι το email. Είπαμε και για τα social media, είπαμε και τα τηλέφωνα αναλυτικά, και για το Διοικητικό Συμβούλιο η κυρία Γεωργία Γκομόλη υπογράφει αυτό το δελτίο τύπου. Λοιπόν, θα το φροντίσουμε σε επόμενη εκπομπή να έχουμε εδώ και την κυρία Γκομόλη ή όποια άλλη εκπρόσωπο του Συλλόγου για να συνομιλήσουμε ζωντανά και να τα πούμε για τις δράσεις και για την... Η μεγαλύτερη συμμετοχή φαίνεται και περισσότερο αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι. Όσο περισσότεροι συμμετέχοντες, τόσο μεγαλύτερη δύναμη δίνεται στο Σύλλογο να κατορθώσει τους στόχους του. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, να αναφερθούμε και πάμε μέχρι την Αρχαία Ολυμπία, μιας και εκεί διαβάζω ότι... Μισό λεπτό να το άνοιξα. Δωρεάν τεστ Παπα-Νικολάου HPV DNA τεστ στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, λοιπόν, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας, σε συνεργασία με το Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας των ΜΕΟΝ της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας και το Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας, πραγματοποιεί δωρεάν προληπτικό έλεγχο τεστ PAP και HPV DNA τεστ σε γυναίκες του Δήμου μέχρι την Πέμπτη, όχι μέχρι την Πέμπτη, την Πέμπτη, με συγχωρείτε, 11 Ιουνίου. Το Δίκτυο ΜΕΟΝ της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας συμμετέχει και στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας» του Υπουργείου Υγείας με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες από 21 έως 65 ετών που δεν έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και διαθέτουν άμκα. Είτε είναι ασφαλισμένες είτε ανασφάλιστες. Οι εξετάσεις διενεργούνται, αναφέρει αναλυτικά από τις εξετάσεις που διενεργούνται, είναι το τεστ PAP φυσικά για γυναίκες 21 έως 29 ετών,
ή μοριακό τεστ HPV DNA για γυναίκες 30 έως 65 ετών. Το πρόγραμμα επίσης δίνει τη δυνατότητα, όταν χρειάζεται βάσει του αποτελέσματος του τεστ PAP και του HPV DNA τεστ, να πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε ιατρό γυναικολόγο για τη διενέργεια δωρεάν κολποσκόπησης και βιοψίας. Για το λόγο αυτό, αναφέρεται στην ενημέρωση που έχουμε από το Δήμαρχο Ολυμπίας, καλούμε όλες τις γυναίκες από ηλικίες 21 ετών που επιθυμούν να υποβληθούν στα τεστ και τις δικαιούχους του Εθνικού Προγράμματος προλαμβάνοντων καρκίνου του τραχύλου της μήτρας να δηλώσουν συμμετοχή στα παρακάτω τηλέφωνα. Αναφέρω τα τηλέφωνα, φίλες και φίλοι, είναι εξόχως σημαντική αυτή η ενημέρωση, θεωρώ, για θέματα υγείας. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 26240-29040, 26240-29040 για πληροφορίες. Ενώ για ραντεβού για τις 11 Ιουνίου για τη διενέργεια του τεστ στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στο 26243-632, 26243-632 και 26433-633. Η πράξη συνέχιση δράση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αρχαίου Ολυμπίας, υπάρχει και ο συγκεκριμένος κωδικός, εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-27 και σε χρηματοδοτείται, αναφέρει το δελτίο τύπου, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι η υπεύθυνη που μας έχει στείλει το δελτίο τύπου από την ενημέρωση αυτή, είναι η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθηνά Ηλιοπούλου. Να το διαβάσουμε γι' αυτό, θεωρώ ότι είναι εξόχως σημαντικό για την ενημέρωση του κοινού. Επίσης, να προλάβω όσο περισσότερα προλαβαίνω για να αναφέρω σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την υγεία των συντοπιτών μας, ότι υπάρχει εθελοντική αιμοδοσία αυτήν την Κυριακή από το Δήμο Πύργου. Λίγα λεπτά από τον χρόνο, αναφέρει η ενημέρωση, κάθε πολίτη χαρίζουν ελπίδα και ζωή. Στη σημασία της προσφοράς ζωής και της ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης, επικεντρώθηκε η συνέντευξη τύπου για την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει την Κυριακή 31 Μαΐου στο Νοσοκομείο Πύργου ο Δήμος Πύργου και το Γραφείο Εθελοντισμού. Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, των εργαζομένων και των υπηρεσιών υγείας απίφθηναν κοινό κάλεσμα προς τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε μια δράση που μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για δεκάδες συνανθρώπους μας. Ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής υπογράμμισε ότι η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ύψιστη πράξη ανθρωπιάς και κοινωνικής ευθύνης, επισημένοντας πως η τοπική κοινωνία έχει αποδείξει πολλές φορές την ευαισθησία και την αλληλεγγύη της. Και συνεχίζει το δελτίο τύπου πως από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Νόντας Κυριαζής πρόσθεσε ότι τον Οκτώβριο ο Δήμος Πύργου διοργανώνει το Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντών Αιμοδοτών που θα αναδείξει ευρύτερα το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων των Δήμων Πύργου Ζαχάρος και Αρχαίας Ολυμπίας Χρήστος Γαρίφαλος και ο υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού Σταύρος Τσιπολίτης στάθηκαν στη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, τονίζοντας ότι η αιμοδοσία δεν αφορά μόνο μία ημέρα δράσης, αλλά μία διαρκή στάση προσφοράς προς τον συνάδελφο. Λοιπόν, επίσης αναφέρεται, για να δούμε, ναι. Ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Ανδρέας Κατσιλιέρης τόνισε ότι η υπηρεσία του αυτή την Κυριακή θα έχει και ανθρωπιστικό καθήκον συμμετέχοντας στην αιμοδοσία, ενώ η υπεύθυνη του σταθμού αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Πύργου Κωνσταντίνα Πανέτα ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή που είναι πάντα αργός, ενώ επεσήμανε τη διαρκή ανάγκη για επάρκεια αίματος, καλώντας ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους να γίνουν συνειδητοί εθελοντές αιμοδότες. Κοινό μήνυμα όλων ήταν ότι λίγα λεπτά από τον χρόνο κάθε πολίτη μπορούν να χαρίσουν ελπίδα και ζωή. Τέλος, στις 14 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, θα διοργανωθούν στην Κεντρική Πλατεία Πύργου δράσεις και πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή παιδιών. Πάντως, η εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου που διοργανώνει ο Δήμος Πύργου είναι την Κυριακή αυτή στις 31 του Μάη, σε δύο ημέρες στο Νοσοκομείο Πύργου. Για όσους ενδιαφέρονται και για όσους έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και να προσφέρουν στον συνάνθρωπο. Για να δούμε μήπως προλαβαίνω να αναφερθώ και σε κάτι άλλο μέχρι να ολοκληρωθεί ο χρόνος της εκπομπής στα πολλά θέματα που έχουμε να αναδείξουμε και σήμερα. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου του Δήμου Ήλδας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων που δεν αφορά μόνο το Δήμο Ήλδας. Να προλάβω να το πω και αυτό, γιατί είναι μια υπενθύμηση, τελειώνει ο χρόνος. Με αφορμή την αντιπυρική περίοδο λοιπόν, που ήδη διανύουμε, ο Δήμος Ήλδας υπενθυμίζει στους δημότες την υποχρέωσή τους για τον άμεσο καθαρισμό των οικοπαίδων και των ακάλυπτων χώρων τους. Η υποχρέωση αυτή, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, έχει ως στόχο την πρόληψη και την προστασία από τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες και έως τα τέλη Οκτωβρίου καθέτους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και των ακάλυπτων χώρων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου του 2026, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί καμία παράταση συγκεκριμένης προθεσμίας. Οι διοκτήτες οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων οφείλουν
θέλουν να καθαρίσουν τους χώρους από ξερά χόρτα, κλαδιά και άλλα εύλεκτα υλικά, να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων και των ακάλυπτων χώρων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της εντυπωσιακής περίοδου. Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω υποχρεώσεις συνεπάγεται την επιβολή προστίμου, το οποίο κυμαίνεται από 500 έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της παράβασης. Ο Δήμος Ήλιδας καλεί τους δημότες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να ανταποκριθούν άμεσα στις υποχρεώσεις τους, αλλά και τους φορείς να συνεργαστούν για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια των συμπολιτών τους. Να κάνω εδώ το σχολείο μου ότι ορθώς κάνει να μας το υπενθυμίζει ο Δήμος Ήλιδας και ευρύτερα οι Δήμοι. Το θέμα είναι ότι κάποιος πρέπει να περάσει μετά να μαζέψει αυτά τα χόρτα που έχουμε καθαρίσει εμείς από τα δικά μας οικόπεδα, τους χώρους ακάλυπτους τέλος πάντων. Κάποια πρέπει να υπάρχει και σχετική υπηρεσία που αμέσως να κινηθεί ώστε να μην ξεραθούν όλα αυτά έξω από τους χώρους και αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς. Έτσι. Ένα αυτό. Και δεύτερον, δεν καθαρίζεται μόνο μία φορά μέχρι τις 15 Ιουνίου ο χώρος. Αρκετοί από εμάς είμαστε αναγκασμένοι μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού να τον ξανακαθαρίσουμε, γιατί βγαίνει πάλι. Το χορταριάζει ο τόπος. Ξαναφυτρώνουν τα αγριόχορτα κτλ. Και εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει δέσμευση από μεριάς των Δήμων ότι θα μαζευτούν αυτά τα χόρτα τα οποία καθαρίζουμε. Δεν τελειώνει δηλαδή στις 15 Ιουνίου ότι κάναμε μία δήλωση και μέχρι τον επόμενο χειμώνα δεν τρέχει τίποτα. Γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς που νοιαζόμαστε, που πάρα πολύ ξυμώνει περισσότεροι, ότι ξαναφυτρώνουν τα χορταράκια. Και είναι κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Τα ξανακαθαρίζουμε. Περνάνε γρήγορα οι υπηρεσίες να τα μαζέψουν, να τα συλλέξουν. Μπορούμε να βρούμε γρήγορα λύση σε αυτό το θέμα. Όταν εκεί λοιπόν οι δημοτικές αρχές και οι δημοτικές υπηρεσίες, ευρύτερα μιλάω για όλο τον νομό Ηλίας, δεν απευθύνομαι στο Δήμο Ήλιδα συγκεκριμένα, να είναι εκεί με τους εργαζόμενούς τους, να μπορούν να μας συνδράμουν και όχι να είμαστε αναγκασμένοι να τα μαζεύουμε και να ξεραίνονται αυτά έξω από τις αυλές μας και να αποτελούν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Έτσι, το μικρό μου, το πολύ σύντομο σχόλιο που είχα για αυτό, που προφανώς ευχαριστούμε όταν μας ενημερώνουν, αλλά και να υπάρχει και συνδρομή όταν την χρειαζόμαστε. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχει ώρα περάσει. Έχουμε μερικές ακόμα ειδησούλες που θα μπορούσαμε να μεταδώσουμε, που έχουν ήδη φιλοξενηθεί στα, ίσως και μέσα από την Ερπίργο φυσικά και μέσα από τη τηλεοράση του νομού Ηλίας, από τα ραδιόφωνα, από τις ιστοσελίδες, από τις εφημερίδες. Εμείς θεωρήσαμε σωστό να τις επαναφέρουμε κάποιες από αυτές στο προσκήνιο, να τις μεταδώσουμε για πρώτη φορά. Είχαμε και τις συζητήσεις μας, ασχοληθήκαμε και με θέματα της επικαιρότητας. Ευελπιστώ, θέλω να πιστεύω μάλλον, ότι καλύψαμε μία πλειάδα θεμάτων και προλάβαμε και είπαμε αρκετά χρήσιμα και ωφέλιμα. Αναδείξαμε και μία σειρά προβλημάτων και θεμάτων που απασχολούν τον νομό στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, όχι τόσο πολύ σήμερα που είχαμε τις συζητήσεις, όσο και προηγούμενες φορές, όμως θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και μέσα από τα σχόλιά μας, όταν έχουμε το χρόνο φυσικά, και μέσα από το σχολιασμό κάποιων θεμάτων. Θέλω να πιστεύω, όπως είπα και πριν, ότι μαζί σας περάσαμε ένα πρωινό το οποίο ήταν άκρος ενημερωτικό. Εμείς στη Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπές στην ΕΡΤ Πύργου λόγω της αργίας που υπάρχει του Αγίου Πνεύματος. Σωστά, στα μάτια μου. Δεν έχουμε του Αγίου Πνεύματος εκπομπές. Οπότε οι συνάδελφοι θα βρίσκονται εδώ από ημέρα Τρίτη για να σας ενημερώσουν με τις τακτικές εκπομπές, εκτός αν συμβεί φυσικά κάποιο σοβαρό θέμα επικαιρότητας. Θα είναι εδώ μαζί σας για να κάνουν τις εκπομπές τους και να σας ενημερώσουν. Θα ξαναβρεθούμε εδώ, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης, ρύθμιση του ήχου. Θα ξαναβρεθούμε την Πέμπτη το πρωί στις 9 η ώρα. Φυσικά θα έχουν προηγηθεί και εκπομπές, εννοείται, τις προηγούμενες μέρες των συναδέλφων. Να έχετε ένα πολύ όμορφο τριήμερο, να είστε όλες και όλοι καλά, με υγεία. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκαίων. Το πρώτο στα θέματα κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιά, το δεύτερο τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ στο τρίτο κείμενο οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Μπυρίκου «Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει». Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης σε κινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και τη στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες συμπεριλαμβανομένων δευτερευουσών και εξοχικών, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους, με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχερίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον να ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχερίας. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τασνίμ. Η ένταση στην περιοχή πάντως δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία με ξένη σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κινούνταν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξη Κουλέμπα. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Ντόλτσε Καμπάνα, Πράντα, Ρέιμπαν, Τόμι Χίλφιγκερ.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-306033.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο, ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
5: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Γιατράκος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Αρβανιτάκη, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή, πίσω από το μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σκετάλι παίρνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους χωρίς άγχος και να θυμούνται ότι οι Πανελλήνιες είναι απλώς μια αρχή, όχι το τέλος. Η πραγματική επιτυχία είναι να είναι καλά και να κυνηγούν τα όνειρά τους, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Και θα πάμε κατευθείαν στην αθλητική επικαιρότητα. Χθες είχαμε τους δύο ημιτελικούς στην Greek Basket League. Ο Ολυμπιακός συνδύασε την πρώτη του εμφάνιση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά την κατάκτηση της EuroLeague με νίκη και γιορτινή ατμόσφαιρα. Επικράτησε τη ΣΑΕΚ 94-77 στον πρώτο ημιτελικό. Οι πρωταθλητές Ευρώπης μπήκαν με σοβαρότητα στο παιχνίδι, έβγαλαν ενέργεια στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και ήταν πολύ δύσκολο. Δεν επέτρεψαν στην ΑΕΚ να πιστέψει στην ανατροπή. Ο Άλεξ Πίτερς συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις του και ήταν ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 17 πόντους. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Χολ, που έδωσαν λύσεις σε διαφορετικά σημεία της αναμέτρησης. Από την πλευρά της ΑΕΚ ξεχώρισε ο Γκρέι, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σταμάτησε στους 22 πόντους. Η προσπάθειά του ωστόσο δεν ήταν αρκετή για την ένωση, που δεν μπόρεσε να ακολουθήσει μέχρι τέλος τον ρυθμό των γηπεδούχων. Η σειρά πλέον θα μεταφερθεί στην Σαλνέλ Αρένα το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στις 5, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Εκεί θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι, με την ΑΕΚ να ψάχνει την αντίδραση για να μείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης. Ο Ολυμπιακός από την άλλη θέλει να τελειώσει την σειρά πριν από τον αγώνα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός πραγματοποίησε ειδική τελετή, υψώνοντας το λάβαρο της EuroLeague, το τέταρτο ευρωπαϊκό των Ερυθρολεύκων, στην οροφή του σταδίου ειρήνης και φιλίας, μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας. Ήταν όλα γιορτινά χθες. Να πούμε όμως ότι ξεχώρισε και η τεράστια αγάπη που έδειξαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος προερχόταν από ένα τρομερό Final Four, στο οποίο σκόραρε 33 πόντους. Αλλά δεν ήταν ο λόγος ο οποίος τον επιφημούσαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς η Πειραιώσα ατμόσφαιρα θέλει τον Πίτερς να έχει σχεδόν συμφωνήσει σε όλα με την Αρμάνι Μιλάνο, εκεί όπου θα συνεχίσει την καριέρα του μετά την τετραετή θητεία του στον Πειραιά. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η τέταρτη ομάδα του Πίτερς στην Ευρώπη, μετά την ΤΣΣΚΑ, την ΕΦΕΣ και την Μπασκόνια. Μένει να δούμε, ο κόσμος ψήφισε υπέρ του, μένει να δούμε τι θα κάνει και ο ίδιος, αν θα πάει στην Ιταλία ή θα μείνει για ακόμα ένα χρόνο στους Ερυθρόλευκους.

Στον άλλο ημιτελικό, ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος τα βρήκε σκούρα απέναντι στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τέλος βέβαια μίλησε η ποιότητα και η εμπειρία των παιχτών του Παναθηναϊκού, που επικράτησε 114-102 στην παράταση στο Telecom Centers Athens στον πρώτο ημιτελικό και έκανε το 1-0 στη σειρά. Ο ΠΑΟΚ είχε καταπληκτική εμφάνιση. Από το ξεκίνημα έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό με εξαιρετική επιθετική λειτουργία, εκμεταλλευόμενος τα αμυντικά κενά των γηπεδούχων. Μάλιστα πέτυχε 50 πόντους στο πρώτο μέρος. Ο Παναθηναϊκός πήρε διαφορά 11 πόντων στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, 95-84. Όμως οι ασπρόμαυροι δεν παράτησαν το παιχνίδι. Με μεγάλη προσπάθεια, καθαρό μυαλό στην επίθεση, επέστρεψαν εντυπωσιακά, έστειλαν το μάτς στην παράταση. Εκεί στο έξτρα πεντάλεπτο ο δικέφαλος του Βορρά δεν άντεξε. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έβγαλαν μεγαλύτερη ενέργεια, βρήκαν λύσεις στα κρίσιμα σημεία και καθάρισαν το παιχνίδι, αποφεύγοντας την εντός έδρας ήττα στην πρεμιέρα της ημιτελικής σειράς. Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στη δράση μετά από 38 ημέρες και στην παράταση ήταν αυτός που ουσιαστικά πέτυχε τους 8 από τους 10 πόντους του Παναθηναϊκού, συνολικά είχε 14. Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Ματίας Λεσόρ με 21 πόντους και 8 rebound. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Χέις Ντέιβις επίσης με 18 πόντους. Το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων θα γίνει στη Θεσσαλονίκη αύριο στις 3 παρα 10 και αυτό σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Πάμε και στην Super League. Οριστικά με 14 ομάδες θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα του χρόνου, καθώς το αίτημα για αναδιάρθρωση δεν συγκέντρωσε τις απαραίτητες ψήφους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία, όμως η πρόταση έλαβε 7 ψήφους, ενώ για να περάσει χρειαζόταν τα 3 τέταρτα των 15 ψήφων από τη στιγμή που στη διαδικασία συμμετείχε και η ΕΠΟ. Έτσι η αναδιάρθρωση μένει στα συρτάρια και η Λίγκα θα συνεχίσει με το υπάρχον φορμάτ των 14 ομάδων. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι 5 ομάδες που είχαν θέσει το ζήτημα, δηλαδή η ΑΕΛ, ο Αστέρας, ο Πανσεραϊκός, ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ. Μαζί τους συντάχθηκαν ΕΠΟ και ο Λεβαδιακός. Ο Ολυμπιακός ψήφισε Λευκό. Αντίθετα, κατά της αναδιάρθρωσης ψήφισαν 7 ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Όφη, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και η Κηφισιά. Και με αυτό το αποτέλεσμα η πρόταση δεν πέρασε και θεωρείται πλέον οριστικό ότι ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αποχαιρετούν την Super League.

0: Μένουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε και στην τρίτη εθνική. Σιγά σιγά διαμορφώνεται ο χάρτης. Να δούμε τα τελευταία νέα, αν υπάρχουν εξελίξεις στην Παναχαϊκή. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο, τον Γιώργο Σωτηρόπουλο από το πόρταλ monobala.gr. Γιώργο, καλημέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ποια είναι τα τελευταία νέα που έχεις όσον αφορά εδώ τις ομάδες της Πάτρας και βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, η Παναχαϊκή. Τι γίνεται, υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Κοίταξε, η Παναχαϊκή εδώ και πάρα πολύ καιρό βρίσκεται σε μια διαδικασία εξέβρεσης λύσης για το ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί η ίδια η ερασιτεχνική δεν μπορεί να σηκώσει πάλι το φορτίο οικονομικά και την νέα περίοδο. Ήδη φέτος έγινε μια υπέρβαση στο οικονομικό με την ομάδα και στο αγωνιστικό να μπλέκει με την παραμονή, αλλά τέλος καλούλα καλά. Τη νέα χρονιά καταλαβαίνει και εσύ, καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι δεν υπάρχουν οι πόροι. Δεν θέλει να βρεθεί άνθρωπος ή άνθρωποι να σηκώσουν αυτό το φορτίο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρισκόμαστε σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν οι ίδιοι άνθρωποι της ερασιτεχνικής σε ένα σημείο κομβικό και προς συμφωνία με κάποιους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα ενία. Τώρα, περισσότερα πράγματα για το ποιοι είναι αυτοί δεν έχουν βγει προς τα έξω, πέρα από κάποια σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει, τα οποία δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Και περιμένουμε πλέον όλοι να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα βγουν μπροστά για την Παναχαϊκή την αγωνιστική περίοδο και θα χρηματοδοτήσουν την προσπάθεια, αναλαμβάνοντας το management του ποδοσφαιρικού τμήματος. Τώρα, να πούμε το εξής στον κόσμο, που είναι σημαντικό, ότι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει αυτό, γιατί λέμε είμαστε κοντά, αλλά για να τελειώσει κάτι πρέπει να πέσουν υπογραφές, να είναι εντελώς επίσημο. Αυτό προς το παρόν δεν έχει γίνει. Αν δεν ευδοκιμήσει, τότε η Παναχαϊκή θα συνεχίσει όπως και πέρυσι, δηλαδή με τον κύριο Σβόλη να έχει τα ενία όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, γιατί είναι αυτός που κουβάλησε περισσότερο σχέση με τους υπόλοιπους την προηγούμενη χρονιά. Άρα έχει πει και έχει διαβεβαιώσει ότι στο χειρότερο σενάριο η Παναχαϊκή θα πορευτεί όπως και πέρυσι, με μικρό μπάτζετ, με ρόστερ περιορισμένων δυνατοτήτων, για να κατέβει και να πάει για την παραμονή στην κατηγορία. Αυτά είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα στην Παναχαϊκή. Αλλά ξαναλέω και πάλι ότι από ό,τι λένε οι άνθρωποι της ερασιτεχνικής, οδεύουμε προς συμφωνία με ανθρώπους οι οποίοι θα λάβουν το management. Αυτό είναι.
0: Δεν γνωρίζουμε, Γιώργο, αν είναι από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε ανάμειξη από
1: Αμερικανούς. Μιλάμε για ανθρώπους από την Ελλάδα, απλά ένας εξ αυτών φέρεται να έχει σχέση με Ολλανδική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπροσώπησης και της διαμεσολάβησης, δηλαδή ποδοσφαιριστών. Μανατζερικό γραφείο, να το πω πιο απλά, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Αυτό είναι τώρα που υπάρχει και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο αυτό θα πάρει σε αρκετή ωστά.
0: Όσον αφορά τώρα με το... γνωρίζουμε τις ομάδες έτσι, που θα αγωνίζονται του χρόνου στην τρίτη εθνική. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός και στις ομάδες της Αχαΐας για το ενδεχόμενο να βρεθούν σε έναν όμιλο με ομάδες από νησιά.
1: Ναι. Κοίταξε, άδεις, θα σου πω τι γίνεται. Εγώ με τη άποψη ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα δημοσίευμα το οποίο βγήκε σε ένα site στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο ουσιαστικά είναι το προσχέδιο των ομίλων. Η ΕΠΟ πριν αποφασίσει, κάθεται στο τραπέζι και βγάζει ένα προσχέδιο. Αυτό τώρα διέρευσε με κάποιο τρόπο σε μέσο ενημέρωσης. Διέρευσε φυσικά οι αντιδράσεις, ειδικά για τις ομάδες της Αχαΐας, Παναχαϊκή, Πανεγιάλη, στο τρόμο του πατρών, είναι σφοδρές, γιατί όταν βάζεις την Αχαΐα να παίζει μετά το δεκάνησα, είναι τέσσερα ταξίδια τα οποία είναι κοστοβόρα, δεν είναι απλό. Μιλάμε για μεγάλα ταξίδια. Και μια ομάδα στο Βόρειο Αιγαίο, στη Σάμο δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εντάξει, ομάδες του Πειραιά, πες OK, ο δικός φτάνει στην Αθήνα και αγωνίζει. Αλλά τα άλλα είναι πολύ μακρινά ταξίδια. Τέλος πάντων, μετά από τις αντιδράσεις των ομάδων, όχι μόνο της Αχαΐας, γιατί αντίδρασαν και άλλες ομάδες που μπορεί να μην είχαν μεγάλα ταξίδια, αλλά δεν ήθελαν να είναι σε συγκεκριμένους ομίλους. Υπήρξε μια διάψευση από την ΕΠΟ ότι δεν υπάρχει αυτό και ότι δεν υφίσταται κανένα τέτοιο σενάριο σχετικά με αυτό το οποίο διέρευσε. Οριστικές αποφάσεις θα πάρθουν 2 Ιουνίου πιθανότατα, δηλαδή την επόμενη Τρίτη. Αλλά να σου πω την αλήθεια μου, και
0: ενώ υπάρχουν ομάδες, έτσι. Πόσες είναι? Είναι 3, είπαμε, από την Πάτρα. Νομίζω 2-3 είναι ακόμα από την Κόρινθο. Από την Πελοπόννησο.
1: Μπορεί να φτιαχτεί όμιλος και να βολέψει τις ομάδες όλες τις περιοχές. Το θέμα είναι αν, ξαναλέω, επειδή βάσει εμπειρίας, όταν διαρρέουν τέτοια πράγματα, νομίζω ότι είναι τελειωμένο. Δεν θέλω να ανησυχήσω τώρα τον κόσμο, και ειδικά τους παράγοντες, αλλά και αυτό ο οποίος το έγραψε, δεν το έβγαλε από το κεφάλι του άνθρωπος. Έχει μια πληροφόρηση. Τώρα η ΕΠΟ, εντάξει, μπορεί να το διαψεύδει, αλλά το θέμα δεν είναι τη διαψεύδει η ΕΠΟ. Το θέμα είναι πώς διαρρέωσε και αν αυτό ισχύει. Και σου ξαναλέω, με την εμπειρία μου θεωρώ ότι έχει πιθανότητα να ισχύει αυτό. Το ξέρω, αυτά φάνη. Την Τρίτη, αργότερο, την Τετάρτη, πιστεύω να ξέρουμε.
0: Πάντως, η Τρίτη Εθνική, από ό,τι φαίνεται, θα διεξαχθεί σε 10 ομίλους των 12 ομάδων.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Εκτός και αν αποσυρθούν κάποιες ή δεν έχουν την δυνατότητα.
1: Και πάλι και να αποσυρθούν, λογικά θα αναπληρωθούν τα κενά τους.
0: Ωστόσο,
1: αλλά το μόνο σίγουρο είναι αυτό, ότι πάμε σε 10 ομίλους.
0: Από τον όμιλο το δικό μας εδώ, ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες ανεβαίνουν.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Είχαμε χθες το μεσημέρι, χθες την Πέμπτη, την εκδίκαση. Χθες στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, την εκδίκαση δηλαδή για τα όσα έγιναν στο ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος, με τη συμμετοχή και του Άρη Πετρούπολης πλέον, ο οποίος.
0: Ενδιαφέρεται, έχει.
1: Ναι, ενδιαφέρεται, έχει ένα όμως συμφέρον και το κέρδισε αυτό, γιατί είχε κάνει μια αίτηση στην Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία έγινε δεκτή και πλέον έχει λόγο σε όλες τις συζητήσεις και τις κουβέντες. Εχθές λοιπόν έγινε αυτή η δίκη, δεν είχαμε αναβολή την πρώτη φορά, χθες δεν υπήρξε αναβολή, έγινε κανονικά. Και πιθανότατα την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε την απόφαση. Όπως διαρρέεται. Τώρα η κάθε πλευρά λέει τα δικά της. Δηλαδή, ότι ας πούμε ο Άρης Πετρούπολης λέει θα είμαι εγώ ευνοημένος. Ο Πύργος λέει θα είμαι εγώ ευνοημένος. Το αυτό μένει να φανεί, καταλαβαίνεις. Γιατί ο κάθε νομικός εκπρόσωπος λέει αυτά τα οποία θεωρεί ο ίδιος ότι είναι καλά για την ομάδα του.
0: Ναι, και μάλιστα η ακροαματική διαδικασία είχε και εντάσεις.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Πριν από την συνεδρίαση και πρέπει και οι ομάδες να κάνουν και τον προγραμματισμό τους, γιατί ο χρόνος περνάει. Δεν μπορούν, υπάρχει και το ενδεχόμενο, Γιώργο, να επαναληφθεί το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν οι ποδοσφαιριστές των ομάδων υπάρχουν ακόμα.
1: Υπάρχει, αλλά άμα με ρωτάς το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Γιατί θα σου πω ποιο είναι τώρα το μυστικό. Αν πάρθει αυτή η απόφαση, ο Άρης Πετρούπολης, αφού μπείτε στη διαδικασία, μπορεί να κάνει έφεση. Γι' αυτό και να μην γίνει το παιχνίδι.
0: Ναι. Και πάμε.
1: Αν
0: γι'
1: αυτό πρωτόδικα. Αυτό είναι δηλαδή το ολοκόλπο στην υπόθεση. Αυτό κέρδισε ο Άρης. Ότι από τη στιγμή που έχει λόγο, αν αποφασιστεί αυτό, θα κάνει έφεση και θα τον μπλοκάρει.
0: Ναι.
1: Ή θα το καθυστερήσει και μετά θα φτάσουμε Ιούνιο και βάλε για να γίνει αυτό το μάτς.
0: Την Παναχαϊκή την γνωρίζουμε με τα γνωστά προβλήματά της. Ο Παναγιάλιος φέτος έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, δεν είχε διοικητικά προβλήματα. Του χρόνου θα είναι και ο Ατρόμητος Πατρών στην Τρίτη Εθνική.
1: Εντάξει, ναι, απίστα για τον Ατρόμητο. Ναι, απίστα για τον Ατρόμητο. Δεν είναι απλά τα πράγματα, γιατί είχε συνηθίσει αλλιώς τόσα χρόνια στο ερασιτεχνικό. Το ερασιτεχνικό είναι το οποίο κόλλαμε πιο καλά, γιατί η ερασιτεχνική είναι και η γάμα εθνική. Απλά η γάμα εθνική λειτουργεί ως επαγγελματική στην ουσία των πραγμάτων, πέρα από το τυπικό σκέλος. Περισσότερα χρήματα χρειάζονται, σαφώς πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές, σαφώς καλύτερη οργάνωση. Απλά το καλό για τον Ατρόμητο είναι ότι έχει μια βάση πολύ καλή. Δηλαδή έχει πολλούς καλούς παράγοντες που αγαπούν την ομάδα χρόνια. Έχει επιχειρηματίες που στηρίζουν την προσπάθεια και ήδη έβαζαν αρκετά λεφτά για το επίπεδο του τοπικού, άρα αυτό είναι το πρώτο θετικό, το οποίο το κρατάμε, δεν θα έχει οικονομικό θέμα. Από εκεί πέρα τώρα η στελέχωση και όλα αυτά, σίγουρα θέλει ανθρώπους έμπειρους που να ξέρουν την κατηγορία, που είναι πολύ κομβικό επίσης, και πρέπει ο Ατρόμητος να μπει στη λογική της εθνικής. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Τώρα όσον αφορά τον Πανεγιάλη, εντάξει, με Πανεγιάλη σου μεγάλη ομάδα, στο τσάκ έχασε το εισιτήριο για τα μπαράζ, να πάει δηλαδή στην τρίτη φάση και να διεκδικήσει την νέα Super League 2. Και από ό,τι πληροφορούμε και τη νέα χρονιά θα έχει πρωταγωνιστικούς στόχους.
0: Και από τη στιγμή, Γιώργο, που δεν πέρασε και η αναδιάρθρωση όσον αφορά την Super League, δεν μπορεί να περιμένει κάτι και η Θύελλα Πατρών.
1: Το θεωρώ δύσκολο. Θεωρώ δύσκολο μόνο αν γίνει αυτό που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα, αν δεν κατέβουν ομάδες στη γάμα και προκύψουν κενά και τότε πέφτει στο τραπέζι πάλι αυτό.
0: Μάλιστα, θα έχουμε, πιστεύω, νεότερα όσον αφορά την Παναχαϊκή από αρχές του επόμενου μήνα, γιατί ο χρόνος περνάει, κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους πάντως, οι διαρροές είναι ελάχιστες.
1: Είναι ελάχιστες, απλά ξέρεις τι γίνεται. Όσο περνάνε οι μέρες, κάποια πράγματα σπάνε, όσο και να τα κρατήσεις σπάνε.
0: Γιώργο Σωτηρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.

Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια ο Ολυμπιακός πέτυχε το ακατόρθωτο. Οι Ερυθρόλευκοι έπειτα από μια μαγική πορεία με πολλά εμπόδια αλλά με υπομονή και πάθος κατάφεραν να κατακτήσουν το Conference League επικρατώντας 1-0 της Φιωρεντίνα στο τελικό της ΟΠΑΠ Αρίνα και έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία που σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο, ένα επίτευγμα που θα μείνει ανεξίτηλο για τους Πειραιώτες και θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες τους κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και ενάντια σε κάθε ποδοσφαιρική λογική έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θυμήθηκε την εν λόγω ημέρα ανεβάζοντας αρκετά βίντεο από τους έξαλλους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν με λεζάντα θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε και με μια είδηση θα συνεχίσουμε την τελευταία στιγμή με τον Γιάννη Αναστασίου στην τεχνική ηγεσία του. Θα συνεχίσει ο Πανετολικός και την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Ο 54χρονος τεχνικός που ανέλαβε για δεύτερη φορά τα ηνία της ομάδας τον περασμένο Οκτώβριο, διαδεχόμενος τον Γιάννη Πετράκη. Η σεζόν τελείωσε διασφαλίζοντας την παραμονή στην κατηγορία. Υπό τις οδηγίες του, θυμίζουμε, ο Πανετολικός πέτυχε 9 νίκες και 9 ισοπαλίες, ενώ είχε υποστεί και 15 ήττες. Ήδη το προηγούμενο διάστημα έχει συνεργαστεί με τη διοίκηση και τα στελέχη της ΠΑΕ για τον προγραμματισμό που μπαίνει σε φάση υλοποίησης από εδώ και μετά. Είχε αναπτυχθεί μια φημολογία με πλήθος δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα ότι δεν θα συνέχιζε στον Πανετολικό και ότι η ομάδα είχε έρθει σε επαφή με άλλους υποψηφίους για τον πάγκο. Ωστόσο, με μια ανακοίνωση που μας ήρθε πριν από λίγο, ο Γιάννης Αναστασίου θα είναι και του χρόνου στον Πανετολικό. Αύριο είναι ο μεγάλος τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Η Ουγγαρία έχει στήσει μια τεράστια αστυνομική επιχείρηση εν ώψη του τελικού, με τα μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη να είναι δρακόντια. Όπως δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας στα τοπικά μέσα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση των αρχών που έχει καταγραφεί μέσα σε μια μόνο ημέρα, με τις προετοιμασίες για το μεγάλο μάτς να είναι σε εξέλιξη εδώ και ένα χρόνο. Σχεδόν 4.000 αστυνομικοί θα διασκορπιστούν σε όλη την πόλη, καθώς η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου. Η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας αναμένεται να φιλοξενήσει σήμερα και αύριο περίπου 100.000 οπαδούς, καθώς κάθε ένας από τους φιναλίστες έχει εξασφαλίσει από 17.000 εισιτήρια, ενώ χιλιάδες αναμένεται να φτάσουν χωρίς να διαθέτουν το μαγικό χαρτάκι για το παιχνίδι. Για την αποφυγή των εντάσεων, μάλιστα, έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστές ζώνες φιλάθλων στην πλατεία Ηρώων και σε άλλα σημεία της Ουγγρικής πρωτεύουσας. Η πρόκληση είναι τεράστια και για τις υποδομές της πόλης. Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης αναμένεται να έχει τη διπλάσια κίνηση από το συνηθισμένο, με περίπου 2.000 πτήσεις και 250.000 επιβάτες μέσα στο τριήμερο, από χθες δηλαδή μέχρι και αύριο. Αυξημένα τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αυστηροί κυκλοφοριακοί περιορισμοί. Η Ουγγρική πρωτεύουσα ετοιμάζεται να υποδεχθεί την κάτοχο του τροπέου Paris Saint-Germain και την πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal. Ο τελικός, είπαμε, ότι είναι στις 6 ώρα κεντρικής Ευρώπης, 7 ώρα Ελλάδας αύριο. Η Paris Saint-Germain στοχεύει να γίνει η δεύτερη μόλις ομάδα που κατακτά το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιο στον 21ο αιώνα, απέναντι στην Arsenal, που μετά την κατάκτηση της Premier League πλέον δεν έχει άγχος και επιθυμεί να προσθέσει στην συλλογή της το πρώτο κύπελο της κορυφαίας διοργάνωσης. Η σύγκρουση των δύο πιο φορμαρισμένων ομάδων εγγυάται μια βραδιά που θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και μιας και μιλάμε για τον τελικό του Champions League, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή

Οι βραδιές του αγγλικού ποδοσφαίρου συνεχίζονται με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς λίγες μέρες μετά το θρίαμβο της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League ήρθε και η κατάκταση του Conference League από την Crystal Palace, η οποία επικράτησε στον τελικό με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Και πλέον το αγγλικό ποδόσφαιρο έχει μπροστά του την ευκαιρία να γράψει ιστορία. Αν αύριο η Arsenal, που αντιμετωπίζει όπως είπαμε την Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League, καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο, τότε η Αγγλία θα ολοκληρώσει ένα σπάνιο ευρωπαϊκό τρέμπλ. Κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί μόνο μία φορά στο παρελθόν, τη σεζόν 1989-1990, όταν οι ιταλικές ομάδες έκαναν το απόλυτο. Η Μίλαν κατέκτησε το κύπελο πρωταθλητριών, η Σαπτόρια το κύπελο κυπελούχων και η Γιουβέντους το κύπελο UEFA. Από τότε καμία άλλη χώρα δεν έχει καταφέρει να κυριαρχήσει με αυτόν τον τρόπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι το αγγλικό πρωτάθλημα, το κορυφαίο στον πλανήτη, θα έχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο 5 ομάδες στο Champions League, 3 στο Europa League και 1 στο Conference League. Όσον αφορά τώρα τον τελικό του Conference League που αναφερθήκαμε νωρίτερα, το οποίο πήρε κατέκτησε η Crystal Palace, ήταν καλύτερη σε ένα τελικό βέβαια που δεν πρόσφερε υψηλό θέαμα, είχε όμως ένταση και suspense μέχρι το φινάλε.

0: Είναι Αυταθλητική Ένωση Πατρών, θα εκπροσωπήσει την Πάτρα στην Α1 γυναικών και την νέα αγωνιστική περίοδο. Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και μέσα σε μια πολύ δύσκολη και απαιτητική χρονιά, η γυναική ομάδα κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον προπονητή της ΝΕΠ και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Γιώργο Τσόκα. Κύριε Τσόκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τελικά τα καταφέρατε μέσα σε δυσκολίες, τραυματισμούς, μετακινήσεις. Δεν σας ακούμε πολύ καλά, αν θέλετε να
1: σταθερό. Δεν σας ακούω και εγώ.
0: Να σας ξανακαλέσουμε.

0: Κύριε Τσόκα, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα και εμείς σας ακούμε πολύ καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Έλεγα λοιπόν ότι μετά από μια δύσκολη χρονιά, απαιτητική χρονιά, καταφέρατε να παραμείνετε στην κατηγορία. Πείστε μας για αυτή την πορεία που κάνατε, τον απολογισμό ουσιαστικά της χρονιάς.
1: Σίγουρα ήταν μια δύσκολη χρονιά, γιατί και για μένα ήταν δύσκολη, γιατί δεν ήξερα καθόλου την ομάδα. Σίγουρα νομίζω, παρόλο που η χρονιά ξεκίνησε με κάποια παιχνίδια που δεν ήμασταν πολύ καλοί. Βέβαια, εγώ είχα πει ότι εμείς θα είμαστε έτοιμοι στο τέλος, το Μάιο. Mm-hmm. Και όντως αυτό έγινε, ήμασταν το Μάιο έτοιμοι. Δείξαμε τον χαρακτήρα μας και στα τελευταία παιχνίδια, ήμασταν και πνευματικά και σωματικά έτοιμες. Και καταφέραμε να μείνουμε πολλά στην κατηγορία, δηλαδή έτσι.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας, δεν ξέρω αν πρέπει να σταθεροποιηθείτε σε κάποιο... Come on.

0: Να επιχειρήσουμε να έχουμε ξανά τον κύριο Τσόκα. Κύριε Τσόκα, μας ακούτε τώρα?
1: Θα πω, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Ήταν όμως μια συνολική προσπάθεια και από εσάς και από τις παίχτες και από την διοίκηση σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, είναι ανταγωνιστικό. Τώρα όταν η ομάδα και μέσω όρο ηλικίας και το πιο χαμηλό δεν είναι μόνο οι παίχτριες ή ο προπονητής, συμβάλλουν και άλλοι πάντα από τις και καλή χημεία. Νομίζω ότι η διοίκηση στάθηκε δίπλα μας, οι παίχτριες προσθέτανε και δουλέψανε στο 100% και εκεί βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Εσείς αναλάβατε την ομάδα πριν ένα χρόνο περίπου, το καλοκαίρι είχατε έρθει στην Πάτρα.
1: Τον Αύγουστο.
0: Με νεαρές αθλήτριες, αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά και αν εσείς...
1: Σίγουρα, αυτό ο κορμός θέλουμε να παραμείνει ο ίδιος. Θα σε νεαρά κορίτσια όπως δώσαμε και φέτος. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται και από τις κλήσεις στις εθνικές ομάδες που όταν γίνονται κλήσεις και νέα και κορασίδων και γυναικών μέσα παιδιά που είναι 3 και 4 παιδιά, άρα αυτό μας χαροποιεί εμάς ιδιαίτερο και για αυτές που κάνουν και για τα προσπάθεια και θα δώσουμε χρόνο, δηλαδή είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε χρόνο και χώρο στα νεαρά κορίτσια, γιατί και το αξίζουν και έχουν και πολύ ταλέντο.
0: Ναι, και το θετικό είναι ότι υπάρχει παραγωγή, έτσι, υπάρχει συνέχεια στην ΕΠ.
1: Ναι, υπάρχει συνέχεια γιατί υπάρχουν από κάτω ακαδημίες. Mm-hmm. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά και η συνάδελφος η Σοφία, η Μανέτα είναι μια συνεργάτηρα καταπληκτική, οπότε βοηθάει και αυτή με το έργο της για τα πιο μικρά, οπότε υπάρχει καλή χημία. Είμαστε μια οικογένεια. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο ένας βοηθάει τον άλλον, άρα υπάρχει πολύ καλή χημία μεταξύ μας.
0: Όσον αφορά την δική σας παραμονή, έτσι όπως μου μιλάτε, καταλαβαίνω ότι θα είστε και
1: ναι,
0: του χρόνου.
1: Θα είμαι.
0: Ωραία, μας δίνετε και την είδηση. Όσον αφορά και τις ξένες παίχτριες που είχατε.
1: Οι ξένες θα παραμείνουν, έχουμε τη διάθεση να παραμείνουν οι ίδιες και είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και των δύο παιδιών που είχαμε φέτος.
0: Και με την εμπειρία που είχατε την φετινή χρονιά, θεωρείτε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα για σας του χρόνου, να μην παλεύετε δηλαδή για την παραμονή σας?
1: Το πρωτάθλημα του χρόνου θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ομάδες που ή μπήκαν ή δεν μπήκαν στα play-off, αμέσως δυναμώσαν την καινούργια χρονιά με τα λεγόμενα. Οπότε εμείς θα κινηθούμε πάνω κάτω στα ίδια πράγματα. Δεν θα αλλάξουμε ούτε τη φιλοσοφία μας, ούτε θα μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι, δηλαδή να πανακυνηγήσουμε ένα εισιτήριο στην Ευρώπη ή οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Όσο και να θέλουμε, όσο και να το έχουμε σαν όνειρο, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε τρομερές υπερβάσεις. Βέβαια όμως αυτό δεν πάει να ονειρευόμαστε. Γιατί ονειρευόμαστε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει φέτος λίγο πιο εύκολα. Mm-hmm. Πιο εύκολη η παραμονή μας. Γιατί πραγματικά δυσκολευτήκαμε αρκετά πέρσι, ενώ δεν φάνηκε με τις 4 ομάδες της κάτω, δηλαδή που ήμασταν εμείς στο κάτω γκρουπ, δυσκολευτήκαμε και δυσκολευτήκαν ακόμα και τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο που θα έπρεπε οπωσδήποτε, γιατί εμείς σε κάθε παιχνίδι με αυτές τις άλλες 3 ομάδες πρέπει να πηγαίναμε για την νίκη για να βρεθούμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο ranking, δηλαδή για να έχουμε πλεονέκτημα έδρας, οπότε το καταφέραμε αυτό. Νομίζω ότι φέτος έχουμε βάλει τις βάσεις να είμαστε λίγο καλύτεροι, ενώ να είμαστε πιο εύκολα, θέλω να πιστεύω, γιατί και τα παιδιά ξέρουν τι θέλουμε, τι θέλω εγώ και εγώ ξέρω τι θα θέλω γιατί να περιμένω τα παιδιά, οπότε θα είναι λίγο πιο εύκολο.
0: Μιας και σήμερα έχουμε και τους τελικούς των γυναικών. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 1-0 απέναντι στην Βουλιαγμένη. Σήμερα είναι το δεύτερο παιχνίδι στο κολυμβητήριο, ναι, του Λεμού. Τι βλέπετε?
1: Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι, αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Είναι γενικώς, παίζουν οι δύο καλύτερες νομίζω ομάδες στην Ευρώπη και το έχουν αποδείξει αυτό. Και σίγουρα θέλουν και οι δύο την νίκη. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα φαβορή. Είναι όποιος βρεθεί στην καλύτερη του μέρα να διεκδικήσει τη νίκη.
0: Και όσο αναφορά το Champions League, όπου μετέχουν και οι άνδρες και οι γυναίκες του Ολυμπιακού, έχουμε ελπίδες?
1: Σίγουρα. Όταν πας σε μια τέτοια διοργάνωση, είναι 4 ομάδες που θέλουν πάντα να πάρουν το τρόπαιο. Σίγουρα, σαφώς, εγώ νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν είναι τρομερές ομάδες, και οι γυναίκες και οι άντρες, οπότε θα διεκδικήσουν επίσης όρις το Champions League.
0: Κύριε Τσόκα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Έχετε σταματήσει τις προπονήσεις?
1: Όχι, δεν έχουμε σταματήσει, γιατί έχουμε δύο πρωταθλήματα που τρέχουν, που παίζουμε 19 με 21, μου δίνετε και μια ωραία πάσα, 19 με 21 παίζονται η τελική φάση κορασίδων που γίνεται σε εμάς στο κολυμβητήριό μας, το έχουμε πάρει την τελική φάση, οπότε εκεί πέρα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουν τα κορίτσια ένα μετάλλιο. Και μετά από μια εβδομάδα έχουμε πρόκριση στην τελική φάση νεάνιδες. Οπότε είμαστε μέχρι 5 Ιουλίου, είμαστε συνέχεια στις προπονήσεις, οπότε δεν έχουμε σταματήσει καθόλου. Σίγουρα οι μεγάλες έχουν πάρει, γιατί είναι και κάποιες φοιτήτριες, υπάρχει εξεταστική, έχουν λίγο ηρεμήσει από όλο αυτό το που επικρατούσε το χειμώνα και είναι λίγο πιο χαλαρές.
0: Κύριε Τσόγα, να σας ευχαριστήσω. Απλώς κλείνοντας, να μου πείτε αν τελικά είστε ευχαριστημένος εδώ από
1: πάρα
0: την
1: πολύ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Οι άνθρωποι με έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ. Γι' αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Γι' αυτό και
0: ανανεώσατε.
1: Συνεχίζουμε δυνατά και θα πάμε ακόμα πιο δυνατά. Δεν θέλουμε να λέμε μεγάλα λόγια, αλλά θέλουμε σίγουρα, τώρα στόχος μας είναι να πάρουμε ένα μετάλλιο στις κορασίδες, που δεν το κρύβουμε, και θέλουμε και να περάσουμε και στα τελικά για να κλείσει η χρονιά με έναν ωραίο τρόπο.
0: Σας το ευχόμαστε ολόψυχα, να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλημέρα.
0: Πάμε και στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε. Λύγησε απέναντι στον Ματέο Αρνάλντι, βάζοντας πρόωρο τέλος στην πορεία του στο Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε από τον Ιταλό νούμερο 104 στον κόσμο με 7-6, 5-7-6-3-6-2, και αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Για τον Τσιτσιπά, ο αποκλεισμός αυτός έρχεται να προσθεθεί σε μια δύσκολη περίοδο στα Grand Slam, καθώς στο ίδιο στάδιο είχε σταματήσει η πορεία του και πέρυσι στο Παρίσι, αλλά και στο US Open και στο Australian Open, ενώ στο Wimbledon είχε αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο. Σε αντίθεση με τον Στέφανο Τσιτσιπά, η Μαρία Σάκαρη έδειξε χαρακτήρα, πήρε μια σημαντική πρόκριση στους 32 του Ρολάν Γκαρός, επικράτησε με ανατροπή της Κλέρ Λιού με 6-7-6-3-6-3 και στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Μάγια Τσουαλίσκα, νούμερο 114 στον κόσμο. Στον Απόλλωνα Πάτρας είχαμε την περασμένη Τετάρτη την συνέντευξη τύπου. Δύο ήταν οι βασικές ειδήσεις που προέκυψαν. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Χριστόπουλος, να πούμε ότι ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την αποτυχημένη αγωνιστική χρονιά, ζητώντας συγγνώμη από τον κόσμο του Απόλλωνα και της Πάτρας. Η κύρια ευθύνη, είπε, ανήκει στη διοίκηση και ειδικά στον πρόεδρο. Δεν θέλουμε να επαναληφθεί. Η συνολική αγωνιστική εικόνα της ομάδας δεν είναι αυτό που οραματιζόμαστε για τον Απόλλωνα. Την μεγαλύτερη ευθύνη τη φέρνω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ ο κύριος Χριστόπουλος αποκάλυψε επίσης ότι ο σύλλογος έχει ήδη καταθέσει αίτημα wild card για συμμετοχή στην Elite League, τονίζοντας ότι ο οργανισμός διαθέτει τα στοιχεία για να επιστρέψει στα επίπεδα που του αρμόζουν. Στάθηκε επίσης στην σημασία της οικονομικής σταθερότητας, σημειώνοντας πως η διοίκηση έχει συμβάλει οικονομικά χωρίς ανταπόδοση, ενώ αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό για αναβάθμιση του γηπέδου και ένταξη περισσότερων γηγενών παίχτων στο αγωνιστικό πλάνο της νέας χρονιάς.

Στον Προμηθέο, ο Γιώργος Βόβορας βρίσκεται στην Πάτρα, συνεργάζεται καθημερινά με το Μάκη Γιατρά και τη διοίκηση, με στόχο να τρέξει ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς. Οι επαφές και οι συζητήσεις αφορούν τόσο τη φιλοσοφία της ομάδας, όσο και τα χαρακτηριστικά των παικτών που απαιτούνται για να παρουσιαστεί ο Προμηθέας του χρόνου πιο ισχυρός. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στην Εδιψώ θα γίνουν τα μπαράζ ανόδου της Nation League 2. Τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν μία θέση στην Nation League 1 μέσα από το Final Four των ιτημένων ομάδων της τρίτης φάσης του πρωταθλήματος. Η Παναχαϊκή το Σάββατο αγωνίζεται στις 4:30 με τη ΜΕΔ και αν κερδίσει θα διεκδικήσει την άνοδο την Κυριακή στις 4 το απόγευμα με τον νικητή του άλλου ζευγαριού, ενώ αν ιτηθεί θα τελειώσουν οι αγωνιστικές της υποχρεώσεις και θα μπορεί να αξιώσει την άνοδο μέσω wild card. Αύριο λοιπόν ΜΕΔ Παναχαϊκή στις 4:30, στο άλλο ζευγάρι Σίλας Εδιψού, Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων.

από εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Νίκο Γιατράκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Αρβανιτάκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαρακού, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό τριήμερο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον δεν γράφεται σε μια κόλλα εξετάσεων. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Για τις επόμενες ώρες έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα 12 Άνισα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Η Τροχιά λαμβάνει αυξημένα μέτρα και θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους προκειμένου η έξοδος να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως τα υπηρετικά. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Ανακοίνωσε μέσα στον επόμενο μήνα ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες δευτερεύουσες και εξοχικές, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους, θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάζουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράτηση εκεχηρίας. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο στην Κέρκυρα. Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία, 12χρονος ανήλικος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Απολογείται ο 60χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου στα Γιαννιτσά, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
0: ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Ντουόμο. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Ντουόμο. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Ντουόμο. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Ντουόμο. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι της Μουσικής Εγκυκλοπαίδειας. Μέχρι και τη μία και σήμερα θα είμαστε μαζί σας. Αθανασία Καρούμπαλη και Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου. 29 Μαΐου σήμερα και είναι η μέρα μνήμης που έχει σημάνει το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η πόλη Σεάλο αποτελεί τη συγκλονιστικότερη ίσως ιστορική μαρτυρία για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Καταγράφηκε στις 29 Μαΐου του 1453 όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν την βασιλεύουσα, σφραγίζοντας έτσι και το τέλος αυτής της αυτοκρατορίας. Το θρυλικό αυτό γεγονός συνοδεύεται από πολλά ιστορικά γεγονότα αλλά και από θρύλους. Θρύλους που καλείται σήμερα να διαφωτίσει και είναι κοντά μας ο ιστορικός, ο κύριος Θεόδωρος Λάμπρος. Θεόδωρε, καλώς ήρθες. Μου επιτρέπεις να μιλάμε στον Νικό για να γίνει και η κουβέντα έτσι πιο κατανοητή.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε από το πώς ξεκίνησε η άλωση, γιατί ήδη από το 1204 που καταλήφθηκε από τους Σταυροφόρους είχε η αυτοκρατορία αποδυναμωθεί. Ισχύει λοιπόν, επειδή υπάρχουν και μύθοι, υπάρχουν και αλήθειες. Ισχύει το γεγονός ότι ξεκινά από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο που ζήτησε χρήματα για τον πρίγκιπα Ορχάν, ο οποίος ήταν φρουρούμενος στην πόλη και ο Σουλτάνος του αρνήθηκε.
1: Ναι. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την ελληνική πρόσκληση για άλλη μια φορά στη φιλοξενιέρα πύργου και στην εκπομπή σου, αγαπητή Αθανασία. Είναι πάντα χαρά να μιλάμε για ιστορικά γεγονότα, πόσο δε για το ένα από τα σημαντικότερα, νομίζω, γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας,
0: ναι,
1: την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Βεβαίως, η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν ήρθε ξαφνικά μια ωραία μέρα στις 29 Μαΐου του 1453. Είχαν προϋπάρξει μια σειρά σημαντικών γεγονότων, τα οποία ξεκινάνε ουσιαστικά από τον 11ο αιώνα και φτάνουμε στον 15ο, που είναι δραματικότερη στιγμή, πιο δραματική στιγμή της άλωσης της πόλης. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σειρά γεγονότων τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την βαθμία παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και βέβαια τη συρρήκνωση της έκτασής της, γιατί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία, η οποία ξεκινούσε, έπιανε όλη τον σημερινό λαδικό χώρο, την Ευρώπη, τη Μικρά Ασία. Ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία. Άρα λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και να πούμε δύο λόγια το πώς φτάσαμε στο 1453. Αλλά σε αυτό που μου απάντησε στο ερώτημά σου, ναι, ισχύει αυτό. Είναι καταγεγραμμένο από τους ιστορικούς και από τους χρονικογράφους της εποχής εκείνης ότι έγιναν αυτά τα πράγματα.
0: Και στην ουσία είχε μείνει η Κωνσταντινούπολη μόνο τότε, έτσι,
1: τη σύρρηκνωση. Είχε μείνει η Κωνσταντινούπολη και το δεσποτάτο του Μιστρά, στην Πελοπόννησο. Οπότε ναι, είναι συγκλονιστική η ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και κυρίως τους τελευταίους αιώνες που έχουμε τη χαρά σήμερα να αναλύσουμε μέχρι το κορυφαίο γεγονός, αυτήν την αποφράδα μέρα που έγινε η άλωση της πόλης.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ποιοι ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες, κυρίως οι στρατιωτικοί, που ξεκίνησαν οι Οθωμανοί λοιπόν την πολιορκία.
1: Ναι.
0: Γιατί η πολιορκία είχε ξεκινήσει κάπου 40 μέρες πριν, από τον Απρίλιο είχε ξεκινήσει η πολιορκία, έτσι.
1: Είχε ξεκινήσει από τις 7 Απριλίου του 1453. Να πούμε ότι, να ξεκινήσουμε καλύτερα, μπορούμε να το πούμε και μετά βέβαια αυτό, τι προηγήθηκε για να φτάσουμε στις 29 Μαΐου του 1453.
0: Ναι.
1: Για να γίνει και πιο κατανοητό και στους ακροατές μας και στους ακροατριές μας. Ουσιαστικά ξεκινάει η εξασθένιση και η βαθμία παρακμή από τον 11ο αιώνα. Εκεί λοιπόν τον 11ο αιώνα λαμβάνουν χώρα σημαντικά γεγονότα τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα τη συρρήκνωση της αυτοκρατορίας. Και πάμε συνοπτικά να τα πούμε. Είναι οι καθοριστικές μάχες που έγιναν στο Μάτζικερτ το 1071 μετά Χριστόν, υπό τον Ρωμανό Διογέννη, και το 1176 το Μυριοκέφαλο. Τι έγινε λοιπόν σε αυτές τις δύο καθοριστικές μάχες? Το 1071 λοιπόν ο Ρωμανός Διογέννης, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ρωμανός Διογέννης, αναλαμβάνει μια εκστρατεία στη Μικρά Ασία για να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα απειλή, η οποία άκουγε στο όνομα Σελτζούκι Τούρκοι. Είχε όμως να αντιμετωπίσει δύο πάρα πολλά μεγάλα σημαντικά εμπόδια. Το ένα ήταν ο στρατός, ο στρατιωτικός τομέας, καθότι ο Βυζαντινός στρατός ήταν σε πλήρη αποσύνθεση την εποχή εκείνη, Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό ήταν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις οι οποίες εξελίχθηκαν σε ανοιχτή σύγκρουση του Ρωμανού Διογέννη με την ισχυρή αριστοκρατία της Κωνσταντινούπολης. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ρωμανός Διογέννης, διαβλέποντας τον κίνδυνο να χαθούν οι Βυζαντινές κτίσεις στη Μικρά Ασία, αποφασίζει αυτή την εκστρατεία. Εκστρατεύει με έναν μεγάλο ετερογενή στρατό εναντίον των Σελτζούκων και η καθοριστική μάχη γίνεται στην αρμενική πόλη Βάν, η οποία βρίσκεται στο Μάτζικερτ, που βρίσκεται βορειοανατολικά της λίμνης Βάν, το 1071. Δυστυχώς ο στρατός του πέστη μια τρομερή πανωλευθρία, σφαγιάστηκε στην κυριολεξία από τις δυνάμεις των Σελτζούκων και ο ίδιος μάλιστα εχμαλωτίστηκε. Βέβαια σε αυτό συνετέλεσε και η προδοσία του Ανδρώνικου Δούκα, γιατί δυστυχώς στο Βυζάντιο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ, ήταν σύνηθες φαινόμενο οι δολοπλοκίες, η εμφύλης παραγμή, οι φυλακίσεις, οι τυφλώσεις, οι εκθρονήσεις αυτοκρατόρων. Εκεί λοιπόν ουσιαστικά αρχίζονται και χάνονται οι πρώτες βυζαντινές κτίσεις της Μικράς Ασίας. Ακολουθεί το 1176 που έχουμε τη μάχη στο Μυριοκέφαλο, επίσης ταπεινωτική ήττα των Βυζαντινών, και εκεί ουσιαστικά χάνονται οι κτίσεις της Μικράς Ασίας και απεμένουν κάποια παράλια στη βορειοανατολική γωνιά της εξασθενημένης πλέον Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η ιστορία συνεχίζεται. Συνεχίζεται η εξουσία, περνάει πλέον στους Αγγέλους. Ήταν μια δυναστεία αυτοκρατόρων οι οποίοι ήταν άβουλοι και δυστυχώς ενδιαφέρονταν περισσότερο για την καλοπέρασή τους παρά για τα πραγματικά προβλήματα που είχε η αυτοκρατορία, και είχε πολλά προβλήματα η αυτοκρατορία να αντιμετωπίσει την ταραγμένη εκείνη περίοδο. Και φτάνουμε αισίως στο 1204. Στο 1204 δυστυχώς είναι μία ακόμα αποφράδα μέρα για την Κωνσταντινούπολη. Είναι η πρώτη άλωση της πόλης, της βασιλεύουσας των πόλων, από τους Λατίνους κατακτητές. Και αυτό είχε να κάνει κυρίως με όλες αυτές τις εσωτερικές διαμάχες, τις συγκρούσεις, τους εμφύλιους σπαραγμούς που είχε η δυναστεία των Αγγέλων, με αποτέλεσμα αντί οι Λατίνοι σταυροφόροι να προσανατολιστούν και να επιτεθούν και να κάνουν αυτή την εκστρατεία που είχαν αρχικά στο μυαλό τους τους Άγιους Τόπους για να τους απελευθερώσουν από τους άπιστους Μωαμεθανούς, στρέφονται στην Κωνσταντινούπολη. Καταλαμβάνουν λοιπόν την Κωνσταντινούπολη μετά από μια πολύ μεγάλη και σκληρή πολιορκία και η Κωνσταντινούπολη πλέον πέφτει στα χέρια των Λατίνων και για τρεις μέρες βέβαια διαπράχθηκαν ομότητες, βιότητες, λαϊλασίες, καταστροφές. Έγιναν πολύ άσχημα πράγματα και μάλιστα ο τότε ο χρονικογράφος της εποχής, ο Νικήτας Χωνιάτης, τους παρομοίωσε τους Λατίνους ως πρόδρομους του Αντιχρίστου. Άρα από αυτή και μόνο την φράση του Νικήτα Χωνιάτη μπορούμε να καταλάβουμε το τι άσχημα πράγματα έγιναν στην Κωνσταντινούπολη. Οι Λατίνοι λοιπόν μένουν για 57 ολόκληρα χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, δεν έμειναν λίγο. Πλέον η αυτοκρατορία είναι εξασθενημένη, διαμοιράζεται σε φέουδα, σε βαρονίες κατά τα πρότυπα των δυτικών κρατών και των Λατίνων, όπως ήταν το σύστημά τους στην εποχή εκείνη, το φεουδαρχικό δηλαδή σύστημα. Όμως παρόλα αυτά το 1261 η Κωνσταντινούπολη ανακαταλαμβάνεται ξανά από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο, όπου σημειωτέων βέβαια είχε δημιουργηθεί και η αυτοκρατορία της Νίκαιας και προσπαθούσε να ανακαταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Επιτυγχάνεται αυτό, αλλά πλέον ο Μιχαήλ Παλαιολόγος αναλαμβάνει μια πλέον Βυζαντινή αυτοκρατορία, η οποία είναι λατημένη, είναι καταστραμμένη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από αυτά που άφησαν πίσω τους οι Λατίνοι. Συνεχίζεται αυτή η βαθμία παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και πλέον έχουμε τους Οθωμανούς, οι οποίοι πλέον έχουν κατακτήσει τις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας, της παραπέουσας πλέον Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και πλέον αρχίζει η Οθωμανική προέλαση στα Βαλκάνια. Ένα επίσης μεγάλο σημαντικό κεφάλαιο είναι η Οθωμανική επέλαση στο 14ο αιώνα, που έχει σαν αποτέλεσμα οι Οθωμανοί μετά τις πολύ μεγάλες νίκες που έκαναν απέναντι στους συνασπισμένους χριστιανικούς λαούς να καταλάβουν τα Βαλκάνια. Οι μάχες κυρίως στο Μαρίτσα ποταμό το 1379 και στο Κωσυφοπαίδιο το 1389 ουσιαστικά οριστικοποιούν αυτή την Οθωμανική πλέον κατάκτηση των Βαλκανίων. Η προσπάθεια των συνασπισμένων χριστιανικών κρατών να μπορέσουν να αντιπιτεθούν και να κρατήσουν αν θέλεις τους Οθωμανούς σε απόσταση, καταλήγει σε πλήρη αποτυχία. Έχουμε τις μάχες της Νικόπολης και της Βάρνας 1396-1444 μετά Χριστόν, όπου πλέον εκεί τα συνασπισμένα χριστιανικά κράτη και αυτά με τη σειρά τους οδηγούνται σε πλήρη καταστροφή.
0: Επομένως ήταν θέμα χρόνου ή άλλως έτσι.
1: Ήταν θέμα χρόνου. Και πλέον, για να φτάσουμε στο πολύ σωστό ερώτημά σου, ξεκινάει μία προσπάθεια από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο οποίος έχει στεφθεί αυτοκράτορα στο Μιστρά και όχι στην Κωνσταντινούπολη το 1449 μετά Χριστόν. Αναλαμβάνει λοιπόν να συγκροτήσει, να οργανώσει μία τη Βυζαντινή αυτοκρατορία στο όνομα και μόνο, η οποία πλέον είναι η πόλη της Κωνσταντινούπολης, περιλαμβάνει και τη Φωτάτου του Μιστρά. Άρα μιλάμε για μια πολύ συρρυκνωμένη έκταση γεωγραφική. Αναλαμβάνει λοιπόν ό,τι δυνάμεις έχει να συγκροτήσει ένα αξιόμαχο στρατιωτικό σώμα και αρχίζουμε και μπαίνουμε πλέον στην ουσία της πολιορκίας, όπου πλέον έχουμε τον Μωάμεθ, ο οποίος είναι 21 μόλις ετών, αλλά έχει ένα τεράστιο οθωμανικό στράτευμα, αριθμεί περίπου τους, άλλοι ιστορικοί λένε 140.000 στρατό, άλλοι λένε 180.000, άλλοι μιλούν και για 200.000 στράτευμα.
0: Και εκείνη τη στιγμή το Βυζάντιο είχε ελάχιστος, έτσι.
1: Ναι. Είχε να αντιπαρατεθεί απέναντι σε 7.000 υπερασπιστές, εκ των οποίων οι 3.000 ήταν Γινουάτες, Λατίνοι και Βενετοί. Άρα μιλάμε για ένα ετερογενή στρατό. Παρ' όλα αυτά, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ξεκινάει την άμυνα της πόλης. Βεβαίως, ο Μωάμεθ έχει εντοπίσει το αδυνατό σημείο της άμυνας των Βυζαντινών, που είναι στην κοιλάδα του Λύκου και συγκεκριμένα στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, εκεί που θα γραφτεί αργότερα η τελευταία πράξη του δράματος. Και εκεί έχει στήσει και τα πυροβόλα του. Και συγκεκριμένα έχει στήσει το μεγάλο πυροβόλο του Ουρβανού, αυτού του γερμανο-ούγκρου μηχανικού, έναντι της αδράς αμοιβής βέβαια, την λεγόμενη βομβάρδα, η οποία εκτοξεύει βλήματα μεγάλου διαμετρήματος και σε μεγάλο μήκος. Ο Ουρβανός σημειωτέων ήταν πριν στο στρατόπεδο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ναι, αλλά επειδή ο Κωνσταντίνος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να τον αποζημιώσει για τις υπηρεσίες του, αυτομόλυσε και πήγε με τους Οθωμανούς.
0: Και έπαιξε σημαντικό ρόλο το κανόνι αυτό, έτσι.
1: Βέβαια. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η μεγάλη πολιορκία. Έλληνες, οι Βυζαντινοί, συγγνώμη, με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο προσπαθούν όσο μπορούν να επιδιορθώσουν τα τείχη τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές φθορές σε όλη αυτή τη χιλιόχρονη ιστορία της αυτοκρατορίας. Ιδίως τις νυχτερινές ώρες τα επισκευάζουν με ό,τι μπορούν να βρουν, με χώματα, με ξύλα, με πέτρες, με ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Παρ' όλα αυτά όμως η άμυνα είναι στεναρή, όλα τα γιουρούσια που κάνουν και οι επιθέσεις που κάνουν οι Μωαμεθανοί, οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι αποκρούονται επιτυχώς από τους πολιορκούμενους και φτάνουμε στις 21 Μαΐου του 1453, όπου εκεί ο Μωάμεθ ζητάει την παράδοση της πόλης από τον Κωνσταντίνο. Εκεί είναι που αυτός ο τεράστιος, κατά τη γνώμη μου, Βυζαντινός αυτοκράτορας θα πει ότι το να σου παραδώσω την πόλη ούτε στις δικές μου προθέσεις είναι, ούτε κανενός άλλου που κατοικεί σε αυτήν, γιατί όλοι μας με κοινή απόφαση αποφασίσαμε να υπερασπιστούμε την πόλη αυτή με την αβίαστη θέλησή μας, να πεθάνουμε και να μην και να χάσουμε τη ζωή μας. Νομίζω ότι αυτά τα λόγια δείχνουν και το μεγαλείο του ανδρός που, ενώ έχει τη δυνατότητα να φύγει, γιατί του πρόσφερε αμνηστία ο Μωάμεθ και του είπε ότι μπορεί να φύγει με την οικογένειά του, με το λαό του και να πάει να ζήσει όπου θέλει, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προτίμησε να μένει στην Κωνσταντινούπολη και να την υπερασπιστεί. Άρα ξεκινάει ακόμα πιο σφοδρή η πολιορκία από τις 21 του Μαΐου και στις 29 βέβαια έχουμε την τελική επίθεση σε όλα τα μήκη των τυχών, όπου εκεί βέβαια ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αποφασίζει πλέον να υπερασπιστεί το πιο αδύνατο σημείο της άμυνας, δηλαδή την πύλη του Ρωμανού, μαζί με τον Γενουάτη, τον Ιωάννη Στινιάνη, ο οποίος έχει φέρει και ένα αξιόμαχο σώμα 700 σιδερόφρακτων Γενουατών υποτών και τον διορίζει για αρχιστράτηγο της πολιορκίας. Γίνεται λοιπόν, ξεκινάει αυτή η μεγάλη πολιορκία σε τρία κύματα. Οι Οθωμανοί εξαπολύουν πρώτα τους συμμάχους των, τους χριστιανούς συμμάχους τους. Το δεύτερο κύμα είναι οι βαζιβαζούκοι, οι άτακτοι στρατιώτες, και το τρίτο είναι το επίλεπτο σώμα του Μωάμεθ, η Γενίτσαρη, που ήταν και το πιο αξιόμαχο σώμα του Οθωμανικού στρατού. Δυστυχώς η ιστορία.
0: Και εκεί έπεσε και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
1: Σαν απλό στρατιώτης στην πύλη του Αγίου Ρωμανίου.
0: Και μια και ανέφερε στα τείχη, το Βυζάντιο φημίζονταν για τα τείχη. Για διπλά τείχη με μία τάφρο στη μέση.
1: Ναι,
0: δηλαδή οι εχθροί έπεφταν στην τάφρο όταν παραβίαζαν το πρώτο μέρος των τείχων. Τα οποία πλέον δεν ήταν συντηρημένα.
1: Όχι. Είχαν να συντηρηθούν πάρα πολλά χρόνια. Ήταν τα θεοδοσιανά, τα φημισμένα θεοδοσιανά τείχη που είχε χτίσει ο μεγάλος αυτοκράτορας, ο Θεοδόσιος ο Μέγας. Αλλά με όλες αυτές τις πολιορκίες που είχε υποστεί η Κωνσταντινούπολη στα 1000 περίπου χρόνια της ιστορίας της, καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεν ήταν πλέον τα τείχη που ήταν πριν 100, 200, 300 χρόνια, 400.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε να πούμε και γιατί έμεινε μόνο το Βυζάντιο, γιατί έμεινε μόνος του ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
1: Πάμε.

0: Θυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πύργου και στη Μουσική Εγκυκλοπαίδεια. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε λοιπόν σήμερα σύντροφιά μας τον ιστορικό, τον Θόδωρο Λάμπρο, ο οποίος μας ξαναθυμίζει και μάλιστα μας ξαναθυμίζει και με λεπτομέρειες την πτώση. Είναι επέτειος σήμερα της άλωσης. Να πούμε ότι τα τραγούδια που ακούμε είναι από τη Μικρά Ασία και το Βυζαντινό Εσπερινό του Απόστολου Καλδάρα. Η Μικρά Ασία σε στίχους Πυθαγόρα, ο Βυζαντινός Εσπερινός σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Είναι δύο δίσκοι που έχουν, ειδικά ο Βυζαντινός Εσπερινός έχει γραφτεί καθαρά για την πόλη, για το Βυζάντιο. Η Μικρά Ασία αναφέρεται και στην πόλη, αναφέρεται λοιπόν και στην μικρασιατική καταστροφή. Λέγαμε λοιπόν, μας είπες λοιπόν πώς ξεκινά.
1: Ναι.
0: Η πτώση στην ουσία, που ξεκινά από πολύ πριν εισβάλλουν οι Οθωμανοί. Πάμε να δούμε η Δύση. Έμεινε μόνη της η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Γιατί δεν έστειλε βοήθεια η Δύση?
1: Δυστυχώς είχε να κάνει με θρησκευτικούς κυρίους λόγους. Αυτό ξεκινάει ουσιαστικά, αγαπητοί Αθανασία και αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, από το σχίσμα των εκκλησιών που έγινε το 1054, όπου υπήρχε η γνωστή αντιπαράθεση για το ποιος θα έχει τα πρωτεία. Δηλαδή, αν θα τα έχει η Ορθόδοξη θρησκεία, αν θα τα έχει η επίσημη Καθολική. Αυτή ήταν η ουσία του προβλήματος, δηλαδή ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία και την, αν θέλεις, την κυρίαρχη, ποια θα είναι η κυρίαρχη πίστη. Αν θα είναι δηλαδή η Ορθόδοξη δική μας ή αν θα είναι η Καθολική. Ξεκινάει δηλαδή από πολύ παλιά. Όμως στην περίοδο που βιώνουμε, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, λόγω του ότι δεν είχε βοήθεια από την Δύση, προσπάθησε να διαπραγματευτεί την Ένωση των Εκκλησιών. Έχουμε και τη δεύτερη σύνοδο που γίνεται στη Φεράρα Φλωρεντία, το 1438 γίνεται στη Φεράρα, το 1439 γίνεται στη Φλωρεντία, όπου ουσιαστικά εκεί πλέον ο Κωνσταντίνος τι προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να βρει συμμάχους ώστε να τον βοηθήσουν, ώστε να προστρέξουν και να βοηθήσουν το τι είχε από την παραπέως Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δυστυχώς όμως εκεί υπήρξαν στεναρές αντιδράσεις, δεν έγινε κάποια, δεν επισημοποιήθηκε ακριβώς τότε η Ένωση των Εκκλησιών. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, βρήκε στεναρή αντίσταση από τους πολέμιους που δεν ήθελαν την Ένωση των Εκκλησιών, γιατί ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος ήταν ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ήταν και ένας πολύ διορατικός άνθρωπος και προσπαθούσε με διπλωματικά μέσα να μπορέσει να επιτύχει κάποια στρατιωτική βοήθεια για να σωθεί η βασιλεύουσα των πόλεων. Εκεί λοιπόν με το που επιστρέφει μετά τη σύνοδο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ξεσπάει αυτή η εμφύλια, ο εμφύλιος διχασμός που ουσιαστικά έχουμε τους ενωτικούς και τους ανθενωτικούς. Τους ενωτικούς με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο που υποστήριζαν ότι πρέπει να επιτευχθεί η ένωση για να μπορέσουμε να σώσουμε την πόλη και οι ανθενωτικοί που δεν ήθελαν την Καθολική Εκκλησία να έχει τα πρωτεία. Και ουσιαστικά αυτό είχε να κάνει με το πιστεύω, με αυτό που λέμε και εμείς πιστεύω σε ένα Θεό Πάτερ Παραδοκράτορα, αλλά με την προσθήκη κάποιων επιπλέον λέξεων από τους καθολικούς. Αυτό λοιπόν δεν το δέχτηκαν οι ανθενωτικοί, επικεφαλής τον Μάρκο τον Ευγενικό και βέβαια αργότερα με τον διάδοχό του, γιατί πέθανε ο Μάρκος Ευγενικός, τον Γεώργιο Σχολάριο ή Γενάδιο, τον πρώτο Οικουμενικό Πατριάρχη μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Άρα λοιπόν ήταν οι διπλωματικοί λόγοι κυρίως που η Δύση έμεινε έξω από αυτήν την ιστορία. Έγινε μια προσπάθεια του Πάπα να στείλει κάποια πλοία, έναν πλημελή αριθμό βοήθειας στην Κωνσταντινούπολη, δεν επετέχθη αυτό, ποτέ δεν έφτασε αυτή η βοήθεια στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ήδη η πολιορκία είχε ξεκινήσει και βρισκόταν σε εξέλιξη. Άρα λοιπόν ήταν και αυτή η παλότητα που υπήρχε πάντα στα δόγματα τα χριστιανικά, το Ορθόδοξο και το Καθολικό.
0: Έχει υποθεί ότι ο κλήρος εκείνη την ίστατη στιγμή για το μόνο που ενδιαφέρθηκε ήταν να διάσει τα θησαυροκυφυλάκια της Εκκλησίας. Ισχύει αυτό, έτσι?
1: Βεβαίως, ισχύει. Και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθούσε με ό,τι δυνάμεις είχε και με τους ανθενωτικούς απέναντί του να μπορέσει να κρατήσει την πόλη, να κρατήσει την πόλη ζωντανή. Δυστυχώς αυτό δεν... Η Ένωση έγινε βέβαια, έγινε λίγες μέρες πριν την άλωση, επισημοποιήθηκε η Ένωση των Εκκλησιών, αλλά πλέον η κατάσταση είχε αρχίσει ήδη αντίστροφη μέτρηση προς την πτώση της πόλης.
0: Εγώ περιμένω τώρα να σε ρωτήσω, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο. Υπάρχουν πολλές μυθοπλασίες γύρω από αυτό. Ναι. Άλλοι λένε ότι είναι αλήθεια, άλλοι λένε ότι για την Κερκόπορτα, λοιπόν. Είναι μύθος, έπαιξε ρόλο στην άλωση, ήτανε... Απλά αυτός ο μύθος φτιάχτηκε για να δικαιολογήσουν την άλωση, αν θες.
1: Ναι, είναι αγαπημένο θέμα αυτό. Η Κερκόπορτα πάντα έρχεται στο προσκήνιο αυτές τις μέρες. Η Κερκόπορτα υπήρξε. Όταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έπεσε στην πύλη του Αγίου Ρωμανού σαν απλός στρατιώτης και τον αναγνώρισαν μόνο από τις περικνημίδες που φόραγε. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έπεσε στην πύλη του Αγίου Ρωμανού σαν απλός στρατιώτης και τον αναγνώρισαν μόνο από τις περικνημίδες που φόραγε.

0: Πήγε λοιπόν τμήμα του Οθωμανικού στρατού και ύψωσε τα μπαϊράκια τα Οθωμανικά στις επάρξεις, στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και έπεσε η πόλη. Δεν έπεσε εξαιτίας της Κερκόπορτας. Η Κερκόπορτα ήταν, αν θέλεις, ένα στρατιωτικό σημείο στο οποίο κατάφεραν και μπήκαν οι Οθωμανοί και η πολιορκία βέβαια της πόλης πλέον είχε...
1: Στην ουσία δηλαδή από εκεί μπήκαν, εκεί ξεκίνησε ο Οθωμανικός στρατός και κατέλαβε
0: μετά
1: την πόλη.
0: Μετά την πέλη του Αιγαίου Ρωμανού, μετά την πτώση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τον ηρωικό θάνατο που βρήκε εκεί, ήδη είχε αρχίσει η επέλαση των Οθωμανών στο εσωτερικό της Κωνσταντινούπολης. Απλά μαζί με το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με την ανοιχτή πηλίδα της Κερκόπορτας που εκεί υπάρχουν οι θεωρίες είτε συνωμοσίες είτε ότι την άνοιξαν επίτηδες κάποιοι Έλληνες, κάποιοι Βυζαντινοί ή κάποιοι αξιωματούχοι οι οποίοι δεν συμπαθούσαν τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο για να πέσει πιο εύκολα στα χέρια των Οθωμανών και να έρθουν σε συμφωνία γιατί είχαν συμφωνήσει από πριν είτε με οικονομικά ανταλλάγματα είτε με αξιώματα. Οι περισσότερες είναι θεωρίες συνωμοσίες. Νομίζω ότι η πόλη έτσι κι αλλιώς ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα έπεφτε λόγω του ότι δεν υπήρχε βοήθεια και λόγω του ότι πλέον τα πράγματα ήταν και αριθμητικά, αν το θέλεις, υπέρ των Οθωμανών. Άρα δεν είναι μύθος. Είναι υπαρκτή η Κερκόπορτα. Ο μύθος είναι το ότι η Κωνσταντινούπολη έπεσε εξαιτίας της Κερκόπορτας. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.
1: Δεν ήταν στην ουσία δηλαδή ο προδότης των Βυζαντινών.
0: Όχι.
1: Τελειώνει λοιπόν, 29 Μαΐου γίνεται η κατάληψη, τέλος της αυτοκρατορίας αυτής και ξεκινάει η επέλαση μετά των Οθωμανών και η κατάληψη του υπόλοιπου ελλαδικού χώρου. Πώς αντιδράει η Ευρώπη, τι σημαίνει για την Ευρώπη το τέλος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας?
0: Νομίζω ότι και η Ευρώπη σίγουρα δεν περίμενε μια τέτοια εξέλιξη, παρόλο που μέχρι έναν σημαντικό βαθμό επεδίωξε και αυτή λόγω αυτής της αντιπαλότητας που υπήρχε στο θρησκευτικό δόγμα εμείς ή εσείς, δηλαδή ο Πάπας ή ο Οικουμενικός Πατριάρχης προξένησε μεγάλη ζημιά, γιατί αν... λέμε τώρα βέβαια μιλάμε υποθετικά, είχε έρθει βοήθεια από την Δύση, θα μπορούσε να έχει σωθεί, ναι, θα μπορούσε να έχει σωθεί, θα μπορούσε να έχει επιβιώσει για άλλα 100-200 χρόνια, κανείς δεν ξέρει. Πάντως θα μπορούσε να έχει αποφευθεί στις 29 Μαΐου η άλωση της πόλης. Αν με ρωτάς τώρα, θα συνεχιζόταν για πολύ ακόμα, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Νομίζω ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η κρατεία τότε αυτή η αυτοκρατορία, είχε κάνει μεγάλα βήματα, είχε κατακτήσει πάρα πολλές περιοχές, οπότε νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Άρα λοιπόν η Ευρώπη βρέθηκε μπροστά σε ένα συγκλονιστικό γεγονός. Έπεσε η βασιλίδα των πόλεων στον άπιστο, στους Οθωμανούς όπως τους αποκαλούσαν τους Μωμεθανούς, στο σκοταδισμό όπως και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση, γιατί οι Οθωμανοί δεν σταμάτησαν στην Κωνσταντινούπολη. Μετά έχουμε και την πολιορκία της Βιέννης που οι Οθωμανοί έφτασαν έξω από τα τείχη. Δηλαδή απειλήθηκαν και οι ίδιοι Ευρωπαίοι
1: στην
0: από αυτήν την...
1: Η εδραίωση των Οθωμανών άλλαξε και το χάρτη γενικότερα, έτσι, και τις συμμαχίες.
0: Και τις συμμαχίες και τα γεωπολιτικά συμφέροντα και γενικότερα άλλαξε η ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη το μεσαίων, δηλαδή το 15ο αιώνα που μιλάμε τώρα. Άρα ήταν πλήγμα.
1: Η περίοδος της αναγέννησης συνέβαλε η φυγή των λογίων προς τη Δύση, προς την Ιταλία, στην περίοδο της αναγέννησης. Έπαιξε σημαντικό ρόλο.
0: Βέβαια, έπαιξε σημαντικό ρόλο, γιατί όλοι αυτοί οι λόγοι που έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη και πήγαν στην Ιταλία, πήγαν στη Γαλλία, μπόρεσαν και πέρασαν από τις χώρες αυτές. Όλη αυτή την μεγάλη παράδοση που είχε η Βυζαντινή ιστορία, η Βυζαντινή θρησκεία, οι τέχνες, τα γράμματα, γιατί και αυτά για ένα διάστημα στο Βυζάντιο χτυπήθηκαν ανηλαίως. Υπήρχε ο κλήρος ο οποίος δεν ήθελε, ήθελε λίγο στο να αποκοπεί από το κλασικό, από το αρχαιοελληνικό πνεύμα της εποχής. Σταμάτησαν για ένα διάστημα οι Ολυμπιακοί αγώνες. Υπήρχε γενικότερα ένα κύμα αντιπάθειας προς το αρχαιοελληνικό και γενικότερα στον αρχαιοκλασικό πολιτισμό. Όμως όλοι αυτοί οι λόγοι που έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη και πήγαν είτε στην Ιταλία, είτε στη Γαλλία, είτε σε άλλες χώρες της Ευρώπης,

0: εκεί που άνθησε η αναγέννηση, νομίζω ότι πρόσφεραν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, γιατί κατάφεραν και μεταλαμπάδευσαν αυτές τους τις γνώσεις και στις περιοχές στις οποίες έζησαν, αλλά και αργότερα στον ελλαδικό χώρο, που αν και υπόδουλος κατάφερε και κράτησε όλες αυτές τις παραδόσεις και όλα αυτά τα στοιχεία της Ελλάδας, της παράδοσης, της ιστορίας, της λαογραφίας, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Είχε αναπτυχθεί, ήταν το Βυζάντιο, όλες οι τέχνες είχαν αναπτυχθεί, από μουσική, τα γράμματα, γιατί ήθελαν μορφωμένους, μορφωμένο λαό οι Βυζαντινοί, η ζωγραφική, τα πάντα, τα ψηφιδωτά και η ύμνη.
0: Η ύμνη, όλα, βέβαια. Μιλάμε για πλούσια παρακαταθήκη.
1: Η απώλεια λοιπόν του ελέγχου των εμπορικών έβγαλε, λέει, τους υπόλοιπους λαούς, κυρίως Πορτογάλους και Ισπανούς, στους ωκεανούς. Έτσι ανακαλύφθηκε η Αμερική. Αν υπήρχε δηλαδή το Βυζάντιο, θα την ανακάλυπταν, αλλά ίσως πολύ αργότερα.
0: Ναι, βέβαια. Το Βυζάντιο άνοιξε δρόμους γενικώς και όλοι αυτοί οι μεγάλοι θαλασσοπόροι με όλα αυτά τα ταξίδια που κάναν τα υπερατλαντικά, ναι, κατάφεραν και ανακάλυψαν. Τώρα, αν ευθύνεται το Βυζάντιο γι' αυτό, ναι, το Βυζάντιο άνοιξε δρόμους γενικά και στον πολιτισμό και, και στα ταξίδια και στην ανακάλυψη νέων περιοχών που δεν τα ήξερε τότε ο κόσμος. Οι άνθρωποι τότε νόμιζαν ότι ο κόσμος τελειώνει στο Γιβραλτάρ, στα σύνορα του Γιβραλτάρ. Ναι. Δεν είχε πάει πιο πάνω ή πιο κάτω για να δει ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές και άλλα κράτη στο να μπορέσει να τα εξερευνήσει. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο το Βεληνεκές του Βυζαντίου. Mm-hmm. Πιάνει μια τεράστια γκάμα κατηγοριών, τις τέχνες, τα γράμματα, τα ταξίδια, όλα αυτά σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλονται στο Βυζάντιο.
1: Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν και να έρθουμε να κλείσουμε με ένα-δύο ερωτήματα ακόμη.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν με τον ιστορικό τον Θοδωρή τον Λάμπρο, ο οποίος είχαμε τη χαρά σήμερα να τον έχουμε κοντά μας και να τον ευχαριστούμε και για το χρόνο του και το ότι είναι πάντα διαθέσιμος σε κάθε πρόσκλησή μας. Να πούμε ότι είναι ο Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου και ακούτε πάντα την Earth Pyrgus 102,5. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, λοιπόν, το όραμα του Κωνσταντίνου, του Μέγα Κωνσταντίνου, επετεύχθη. Ήτανε μία αυτοκρατορία η οποία είχε βάση της στο χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός την έφτιαξε, αυτή είχε τη βάση ή ο χριστιανισμός στην ουσία ήτανε η αυτοκρατορία όλη.
1: Νομίζω,
0: τι από τα δύο έγινε.
1: Αγαπητή Αθανασία, ήταν ένα συνδυασμός.
0: Ναι.
1: Γιατί στην αρχή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία με την ίδρυση από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο το 330-331 μετά Χριστόν, 330 μετά Χριστόν για την ακρίβεια, δεν ήταν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Υπήρχαν και ειδωλολάτρες, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι πιστεύαν στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Δεν επιτεύχθη από την αρχή η εγκαθίδρυση του χριστιανικού δόγματος. Mm-hmm. Δεν ήταν από την αρχή Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αυτό επετέφθη σταδιακά και βαθμία και πολλές φορές και βία.
0: Και αυτό ήταν και διώκτης, συγγνώμη που σε διακόπτω, των χριστιανών αρχικά, έτσι,
1: ναι,
0: δεν
1: βέβαια,
0: είναι.
1: Ναι, βέβαια. Ήταν διώκτης των χριστιανών ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, ο Μέγας. Αλλά όταν είδε το όραμα του εν τούτο Νίκα στη μάχη που έγινε, την περίφημη εκείνη μάχη στην Ούλδια Γέφυρα, την περίοδο εκείνη, κατάλαβε ότι ασπάστηκε το χριστιανικό δόγμα και βέβαια και αργότερα οι επόμενοι αυτοκράτορες που ανέλαβαν τα ενία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι περισσότεροι εξ αυτών ασπάστηκαν το χριστιανισμό.
0: Mm-hmm. Στρατηγικό σημείο, το σημείο που ήθελε να δημιουργήσει την αυτοκρατορία. Αυτό το έκανε λόγω των δρόμων, λόγω της ένωσης, ότι ήταν ένα σημείο που ένωνε Ανατολή με Δύση, ένα σημείο που ήταν κοντά στην γέννηση της θρησκείας αυτής.
1: Ήταν η Βυζαντινή απικία των Μεγαραίων το Βυζάντιο. Από εκεί ξεκίνησε στους αρχαίους ελληνικούς χρόνους. Σιγά σιγά επικίστηκε από τους Μεγαρείς και το 330 ο Μέγας Κωνσταντίνος, διαβλέποντας ότι πρέπει να έχει και έναν πόλο όχι μόνο στην Δυτική Ευρώπη αλλά και στην Ανατολική, βρήκε το στρατηγικό αυτό μέρος με τα στενά το οποίο ενώνει Δύση και Ανατολή και ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη. Νομίζω δεν υπήρχε πιο τέλειο μέρος του να μπορέσει να ιδρύσει μια τέτοια πόλη. Οποιοδήποτε δηλαδή αυτοκράτορας ήταν γεωρατικός και έβλεπε ότι έχει στρατηγική σημασία περισσότερο, γιατί έχει στρατηγική σημασία η θέση. Δεν ήταν μόνο γεωγραφική η σημασία της, ήταν και στρατηγική. Γιατί ήταν τη Δύση και την Ανατολή. Σε συνδυασμό με το εμπόριο, με όλες τις μεταφορές που γίναν τότε διαθαλάσσεις, καταλαβαίνεις ότι ήταν ένα στρατηγικό σημείο η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ήταν στην ιστορία η μεγαλύτερη αυτοκρατορία και η πιο μακροχρόνια.
1: Ναι, ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία και η οποία κράτησε 1100 χρόνια.
0: 1100
1: χρόνια, δηλαδή μιλάμε για τεράστιο χρονικό ορίζοντα και τεράστιο χρονικό όριο. Δεν μιλάμε για μια αυτοκρατορία που κράτησε 100 χρόνια, 200, 300, 400. Μιλάμε για 1120 για την ακρίβεια χρόνια. Άρα ναι, ήταν η πιο μακρόχρονη και ήταν και από τις πιο δυνατές αυτοκρατορίες και βέβαια οι περισσότεροι αυτοκράτορες είχαν και αυτή την επεκτατική πολιτική στο να μπορέσουμε να κατακτήσουμε περισσότερες περιοχές και εδάφη για εμπορικούς λόγους, για οικονομικούς λόγους. Γιατί για να κρατηθεί μια τέτοια αυτοκρατορία, όπως καταλαβαίνεις, χρειάζονται και λεφτά και πόροι. Και
0: ίσως αν δεν ήταν τόσο επεκτατική το Βυζάντιο να εξακολουθούσε να υπάρχει ακόμη και σήμερα.
1: Μπορεί. Αλλά είχαμε αυτόν τον επεκτατισμό και εμείς ως Βυζαντινοί, όπως όλες οι αυτοκρατορίες, όχι μόνο οι Βυζαντινοί, όλες οι αυτοκρατορίες. Αλλά οι Βυζαντινοί νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη η αυτοκρατορία, η Βυζαντινή αυτοκρατορία. Και η ιστορία της βέβαια.
0: Και η ιστορία της. Σήμερα έτσι προσπαθήσαμε λίγο να καλύψουμε ένα κομμάτι, στην ουσία την άλωση μόνο, γιατί η Βυζαντινή αυτοκρατορία έχει πολλές πόρτες, από πού να την πιάσεις, και έχει να κάνει και με τις τέχνες της, τα γράμματα, την ελληνική γλώσσα, τη μουσική. Θεωρώ ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, να ξανασυναντηθούμε λοιπόν με τον Θοδωρή τον Λάμπρο. Ήταν κοντά μας σήμερα λοιπόν για να τιμήσουμε και εμείς την επέτειο αυτή της άλωσης, της 29 Μαΐου του 1453. Εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Αθανασία Καρούμπαλη κοντά σας, Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί πάλι την Τρίτη. Ως τότε, καλό τριήμερο σε όλους.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
2: Ακούτε την εκπομπή «Μουσική Εγκυκλοπαίδεια».

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα, Παρασκευή, είναι η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού, θα λέγαμε, καθώς σήμερα για χιλιάδες εκδρομείς θα πρόκειται να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί είναι οι τουρίστες που βρισκόνται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυξημένες μάλιστα είναι και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Βέβαια τα πλοία αλλά αναχωρούν γεμάτα, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει ήδη από τα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν κάποιο μέρος ανά την Ελλάδα το τριήμερο που μας ανοίγεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι μάλιστα και της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν και αποδράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία αλλά και Καβάλα. Η φετινή σεζόν μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με θετικά μηνύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση, η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικό σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΦΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας έχουμε τονίσει πανελειμμένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς, σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το entry-exit system, αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας.
0: Βέβαια, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε και περισσότερα όσον αφορά στην κίνηση γενικότερα που έχουμε στους δρόμους λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Εμείς όμως να πάμε να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει ο καιρός το τρίμερο που μας ανοίγεται. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη.
0: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο? Πάντως με υψηλές θερμοκρασίες θα αναχωρήσουμε. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι καλός ο καιρός.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Αν εξαιρέσεις βέβαια κάποια στάθια που θα εκδηλωθεί σήμερα στην Πελοπόννησο, ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όσους επιλέξουν να φύγουν από τις πόλεις να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να δούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε. Το Σάββατο θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και εμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα μεσημέρι, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι. Όσοι είναι να πάνε προς τα πιο ορεινά, ημιορεινά, λίγο σε πιο μεγάλα υψόμετρα, θα χρειαστούν ένα καλύτερο ντύσιμο γιατί το βράδυ θα έχει κρύο. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. Την Κυριακή, παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο, αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μεσημέρι, απόγευμα, θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια τμήματα, βέβαια, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, της μπουκαδούρας που λέμε, η θερμοκρασία θα είναι λιγάκι χαμηλότερη, μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τοπικά φαινόμενα περιμένουμε σε Θεσσαλία και Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται κυρίως προς τα ορεινά τμήματα της Χαλκιδικής, των Σερών και του Κιλκής το μεσημέρι απόγευμα να έχουμε έτσι λίγα τοπικά φαινόμενα, όχι όμως έντονα φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο. Και κυλάμε έτσι δίκη μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακου, όπου φαίνεται ότι ενδέχεται να έχουμε ένα πρώτο καλό κύμα, γερό κύμα ζέστη στη χώρα. Θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως προγνωστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, Χρυσόστομε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
2: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε και νεκρούς άλλωστε.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκαξε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια και ήταν αυτά τα συστήματα για αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα η Δυτική, η Κεντρική Ευρώπη με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα γύρω στους 10-15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουν σήμερα και θα έρθουν και κάποιες βροχές εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα.
0: Μάλιστα, και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην ζήσουμε και εμείς ένα θερμικό θόλο εδώ, να μην μας έρθει. Να σε ευχαριστήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, μιλούμε για αυτούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτησέντες, με αποτέλεσμα ακόμα και από το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, αυτές είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30% 8 με 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων, το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάντω θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε στις διακοπές και 7 στους 10 πάνε οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε επιγραμματικά, δηλαδή το αυξημένο κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών, όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ιδέα για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών. Αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκ των κατηγορουμένων, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι Θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές. Μεταξύ τους, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε, καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένοι του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνιδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, το δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν άφησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600 περίπου μετασχηματιστές. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει περισσότερα. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις, μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Καρδίτσας, έφτασαν στην έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και, όπως είπες και εσύ, είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαϊλατήσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά, τον διοχέτευαν τα κλοπημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως. Και όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η ρευστική περίοδος, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τις κλοπές μετασχηματιστών για να πάρουν το χαλκό. Έχουμε ζητήματα, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ, γιατί και δεν υπάρχουν υλικά, αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες, σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαγνησία, αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα, υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη λαϊλασία των μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προκειμένου να παίρνουν κάποιοι κυπητήρι το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 1330 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτή της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφθαναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Ήρθαν και άντρες της ΣΟΠΚΕ από την Αθήνα. Ήταν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί παρόντες εκεί. Εντόπισαν και κατέσχεσαν αυτά τα 1330 δενδρύλια. Ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και μέσα σε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου. Βρέθηκε στην περιοχή του Αποκορώνου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 2 29χρονοι, μια 25χρονη και ένας 31 ετών αλλοδαπός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύνταξη και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάση της νομοθεσίας υπέρ των ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία. Εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στα σπίτια των τεσσάρων συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια που κατασχέθηκαν και η προανάκριση, θα σας πω, για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24 ώρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρη, στο οποίο περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των Κανών Λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 49 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργότερα εντόπισε μία δεύτερη λέμβο, πάλι στην ίδια περιοχή. Εκεί από αυτήν περισυνέλεξε 45 αλλοδαπούς, ήταν όλοι άνδρες. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό, πάλι το οποίο εντόπισε το συγκεκριμένο πλοίο, με μία τρίτη λέμβο που περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Ενημερώθηκε το λιμενικό, ναυαγοσωστικό σκάφος παρέλαβε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθινο και από εκεί σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθινο. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουμε, είναι πάρα από 10 επιχειρήσεις που έχουμε στα νότια της Κρήτης και στη Γάβδο τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε περιστατικά, έχουν μεταφερθεί μετανάστες και πρόσφυγες στη Σούδα, στην Ιεράπετρα, στους Καλούς Λιμένες, στην Αγία Γαλήνη και στη Γάβδο. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή τις ημέρες αυτές οι λιμενικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, mm-hmm. το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά, πλέον είναι περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότεροι από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, mm-hmm. το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων, εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάστασης της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός συνδυασμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του πρώτου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε ο κ. Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
0: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
9: Στο επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες, και εσύ, δίκη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Γιώργου Καντιμάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κ. Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου. Από την ουσία ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα, ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού υγειονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψη. Ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ. Τονίζοντας ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη.
0: Μάλιστα.
9: Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Ο Ευρωβουλευτής τώρα, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, από την πλευρά του, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού,
0: ναι,
9: αποκάλυψε
0: ελευθερία. Ναι.
9: Ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς φόρους, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το τι
0: ελευθερία, αν είναι εύκολο λίγο να
9: Η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφορειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον νομό Λασιφίου, όπου ο κ. Κοδημάς ο δασάρχης μας είπε ότι ουσιαστικά επιτροπές, παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, και εξακολουθούν τα προβλήματα να εφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες, και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια κραυγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Σιτίας θεωρείται δάσος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της ΖΕΠ Κοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θέμα των θερινών μετακινήσεων χιλιάδων ζώων προς τα ορεινά βοσκοτόπια της περιοχής. Στο επίκεντρο, όπως πολύ σωστά προείπες, τη συζήτηση βρίσκεται η παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και τις 30 Αυγούστου, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να παρεμένει στις λεγόμενες περαιτέρω αποχωρημένες ζώνες στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται πανελλαδικά για την αποτροπή εξάπλωσης της ζώνης. Παρότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει εντοπιστεί νέα αίσθηση ευλογιά στην περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, επιμένοντας στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλου βιοασφάλειας και των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η μεταφορά περίπου 70.000 εγωπροβάτων από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις παιδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουβαδιών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς στις νόσιες περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Τη δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή monitor με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης και δύο τροχύλατους 12άναλους ηλεκτροκαρδιογράφους υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια σεμνή τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης στο στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη

0: και έγκαιρη αντιμετώπιση επιγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στο νομό Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών των Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι». Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο. Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
3: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές, στο 3ο Δημοτικού Σχολείο Ορεστιάδας. Μετά από αυτό το περιστατικό, λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης σοβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου, να πούμε ότι έχει ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προς κρίση πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επικρίσματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία από κατασκευής του σχολείου. Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανήκει στους Δήμους. Είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική. Γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ, το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν επιστολή τους προς τον Δήμαρχο, ο Σύλλογος Γονέων, ναι, και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλλησης οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου. Μάλιστα. Να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μίχαλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλείς των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας

0: πραγματικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του γειτονικού νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και δυσκολίες που δημιουργεί η κατάσταση αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών και στο έργο της αστυνομίας. Ο Υπουργός μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την πάταξη της παρανομίας στην Κεφαλονιά το αμέσως προσεχές διάστημα με την ενίσχυση ειδικών επιχειρησιακών τμήματων και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Τόνισε ο κύριος Καπάτος, βουλευτής του γειτονικού νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητα ζωής και προστασίας της τοπικής μας οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη, η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβαση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο master plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σου κάνω όμως λόγο και για την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγιαλίου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε. Και για το master plan της Ιγουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιγουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα και πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξεις πάνω σε αυτά τα σημαντικά θέματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για την υλοποίηση του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που, εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε βρει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού με τα λίμματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά, λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες, καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περίπου 4 χιλιόμετρα αγωγών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομωτινής για έργα ανάπλασης σε 10 οδούς της πόλης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, 8.921.240 ευρώ είναι το ποσό της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομωδινής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάν του Τσαλδάρη, Μπλέτσα τη Μάνογλου, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίο και Τρικούπη, σε τμήμα τη οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλης στάθμευσης οχημάτων, γιοταχή, εμπλουτισμός υφιστάμενων χώρων πρασίνου και νέες φυτέψεις δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης. Δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομωδινής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο, μάλιστα, ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομωτινής, να την κάνει πιο καλέσθητη και πιο λειτουργική. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα. Καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία, Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κύριε Σιγήρη, και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας η συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης στο Ραβίκι βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της περιοχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγοράς του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παραταταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά σάχαρα. Ικανοποιητικές παράλληλα κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση της συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φύτευση των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως στην Ευήκη να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους Μεσσηνίας. Τέλος, θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι, να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.
1: Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και γι' αυτό, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, τη χρηματοδότηση ύψους 1.000.000 ευρώ αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Νάξο, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Σαπεράθου και Αγίου Αρσενίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελετές ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου, Ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν όψη βέβαια και τις καλοκαιρινές περιόδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής στο Όρθιο Αργαλιό. Σταύρος Ορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής του τυρού. 21 Μαΐου είχαμε, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η τσακώνικη υφαντική στον Όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασίας συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχώρησαν όλες οι διαδικασίες, ήρθε και το ευχάριστο νέο. Η τσακώνικη υφαντική γενικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας των τσακώνων εκεί στην Κινουρία. Προάγει τη μοναδικότητά της και προστατεύει την ξεχωριστή, θα λέγαμε, τεχνική στον Όρθιο Αργαλιό. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη, δημιουργίες χειροποίητων ταπίτων, διπλής όψης που υφαίνονται από βαμβακερό στιμόνι και μάλινα νήματα, Βίκη, αποκλειστικά με τα δάκτυλα σε όρθιο ξύλινο αργαλιό. Μια εγγραφή που ενισχύει με τη άλλο το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε, την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Μια εγγραφή που προστατεύει την παράδοση και την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες γενναίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο στη Θράκη» ξεκινά σήμερα στο Συνευριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, για να γνωριστούν, να συνθέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο, για τρεις ημέρες, από σήμερα το απόγευμα, θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια, με στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι θα γίνουν αναφορές για τη τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, δηλαδή σε Πυρσόγιαννη Ιωαννίνων, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου, την σιροτροφία του σουφλίου και πώς υφαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, τη τέχνη της γιανιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήρι για την τέχνη της αφήγησης, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης. Από το Σύλλογο Δοξάτο θα δείξουν πώς παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλαδο, από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και η σκουρόπιτα από την Πετρούσα Δράμας. Πρόκειται δηλαδή, Βίκη, για ένα τριήμερο γεμάτο που θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου, σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά, και το πιο σημαντικό είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
9: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξιφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο και μπότσια, και οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτριες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία, αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Λόρνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου του Γυμνασίου Ευδήλου παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
10: Μεσημέρι. 7 η ώρα απόγευμα λοιπόν, στο Κατσούλιο κτίριο, στον Έβδηλο, είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climb Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα, αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και πολύ σημαντικό, θα κατατεθούν προτάσεις για την προστασία του. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να τις ακούσουν οι υπεύθυνοι και να κάνουν κάτι για να το προστατεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις Κολίνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
12: Καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και τη Βυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Η μεγάλη έξοδο των εκδρομένων του τριημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το τριήμερο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Άλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καβδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργία τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τριχοχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σύνδεσεις νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστερη πυροσμή βεβαίως, ποιοι άλλοι, Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
1: Νάξο.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Με το μεταξύ, μια αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
5: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
6: Και την πατρίδα.
5: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
7: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ήδη από χθες και όλα σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνηση τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Υπομονή και προσοχή σήμερα στην πρόοδο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι εξάλλου, Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του News Radio 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα κτέλ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
8: Έτσι ακριβώς, διότι το πηγενέλα που λέμε βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το κτέλ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ πιο κοντινούς προορισμούς.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον, Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα κτέλ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα κτέλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για το λόγο αυτό η Ηλία βρίσκεται επιβοδός η τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δι' στα Διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
6: δεν είναι για όλους αργία, εννοώ.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες, δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
0: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
6: Όχι υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, έχει αντικανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
0: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνηθίσουμε.
6: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και όπως και ως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβαίως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στο δορυφόρο.
0: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα διόδια το Μαλγάλο.
0: Στα διόδια, μάλιστα. Ωραία.
9: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα διόδια, με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν, με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα φαίνεται και η κίνηση, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση στα ακτές είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι, και το Πεφτοφόρη, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερνέ των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, την θρησκευτική του γιορτή.
0: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός σε επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
10: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν, Ελίνα, να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείθηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογική στήριξη των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24 ώρο δωρεάν.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
12: Είναι
0: στο σημείο
12: πάρα
0: αυτό,
12: πολύ σημαντικό.
0: Να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
12: Ναι.
13: Σήμερα ξεκινούν οι παραδοτικές εξετάσεις.
14: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
13: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
12: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζετε συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής σας, βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω, κλείνοντας, ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης. Είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό σου μεσημέρι. Όσον αφορά τη διαδικασία, ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ όμως σε ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου, ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα. Εύκολο, και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε η πρώτη μέρα που νομίζω ότι σημασία να ξεκίνησε έτσι με μια καλή αρχή. Φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο τις θεωρητικές, αλλά και των άλλων παιδιών που δεν θέλουν. στο δυνατό του σημείο. Ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πώς, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Χωρίς απρόβλητα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
15: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση όσο το γίνεται αυτό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Λέει Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της Σιφηλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης, που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκχυρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά του Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
16: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτιών. Στο δύο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Scott Pensett με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το Μνημόνιο Κατανόησης, θα προβλέπει την παράταση της εκχυρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυσιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
0: επιμένει
16: πυρηνικών...
0: Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
16: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτόν τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι, θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια, και αυτό αναφέρεται σύμφωνα, θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην περιοχή των στενών, αλλά και του Ορμούζ, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ. Κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική. Αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα-πέρα, να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια. Έτσι,
16: σίγουρα μέχρι στιγμή αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό, όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο. Ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν. Αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
0: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξεις, έτσι.
16: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
0: πραγματικά,
16: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκχυρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα, μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών, που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η εβδομαδιαία τόσο ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η τιμή του Brent επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην νησιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δηληστριακές τώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Thorax με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γογό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα είδη αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
0: Ο Κατσέλης, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
19: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
0: Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξει, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κ. Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό Νέο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε. Τον δίνει στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό Νέο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες.

0: Τσίπρα, η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας πυλώνας.
1: Έχουμε διμέτωπο δηλαδή.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρθιανού, η οποία δεν καταγράφηκε υψηλά ποσοστά. Έτσι, στην αρχή να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία του τόπου, πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν ένα κόμμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές έναν εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον, που το μέγρο μαξιμό η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Οικονομιστική Power Games στην Κρήτη, η λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε, δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε, αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνουμε δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα χρέη προηγούμενων γενεών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικό, οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ρινιούς.
2: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
1: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο Αρκινούς Ρέντιο 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη, και τι ουσιαστικά ζήτησε την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σίλια Βουλευτού έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
3: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
4: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
3: Παρά το γεγονός ότι λίγη η θητεία της πολύ σύντομα.
5: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
3: Ακόμα και αν λίγη η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα 18 Μαΐου.
5: Του μηνός, ναι.
3: 18 Μαΐου.
4: Θα ζητήσει να βρει.
3: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια παρήγγειλε, στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
5: Όχι, δεν καταλάβατε.
3: Συγγνώμη,
5: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
3: Ναι,
5: είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
3: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα θέματα που
5: αυτό
3: θα
5: λέω. Αυτό
3: να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
5: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
3: Θεωρώ ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον ΠΑΣΟΚ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το διμέτωπο αγώνα τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επιπλέον στην Καρλαία του Ρικούπα έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με τους δημοσκόπους. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ξεκίνησε πόλεμο με τους δημοσκόπους το ΠΑΣΟΚ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.

0: Μέρη.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το Πασόκ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν όπως ισχυρίζονται παραγγελία του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το Πασόκ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν, όπως λένε, την κοινή γνώμη. Όμως, Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο, όπως λένε, εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα, και ενώ προσπαθούν, Γρηγόρη, να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα, Γρηγόρη, Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά και να δουλέψει πάνω σε μια τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει, αν θες, κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα, θα σου έλεγα, και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Μες. Από την άλλη, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί, όπως λέει, άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τη γίνεται στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τη γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώσεις στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της νέας αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
2: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
3: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως πόρτα παραμένει κλειστή, γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνύει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Ισή, κύριε Γρηγόρη. Όσον αφορά το δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος, που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα την συνόλο, αλλά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον στο να παραιτηθεί δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κ. Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως, ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή, το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή, το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Mm-hmm. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην Πολιτική Γραμματεία, mm-hmm. όπως θα πάει και στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος, που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα και στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα στο ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που είχε ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
5: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωση, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
6: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
5: Εφόσον θεωρήσω ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθεί, θα παραδώσει την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
7: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αύξηση αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου σηματοδοτεί η είσοδος της Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% παραχώρησης από τις Εύρων, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε την Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας, Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε τη Σεύρον. Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος το 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόρυξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες τις διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι το ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλής θάλασσα. Δεν έχει σε ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
0: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε
1: όλοι. Είναι πιο μακριά.
0: Βεβαίως, Μαρίνα Δεμετζιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη. Το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλα, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμιζε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων εφηλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη.
0: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
2: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ
8: έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί 2 άνθρωποι.
9: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή των εδαφών της, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με ντρόνς στην Ουκρανία. Η πόλη Γκαλάτι, όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από ντρόν, βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα ενός μιας 20όρεφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά. Είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά ντρόνς, και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 ντρόνς, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές, με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
0: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλος εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
9: Στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos, κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων, σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ωστόσο, είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ, επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων, σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών, μας αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
10: Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε 2 σημεία. Το πρώτο είναι, ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνιακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στην Ευρώπη όποιο πακέτο δηλώνει ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία. Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τόσο επιτρόπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι για από μένα και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιδρός Μπαρτζόκας, δόρισε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η Κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102, 96-96, κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια Σάββατο αύριο. Ωραία. Από την ΕΡΤ2.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ News Radio 105,8 στις 2. Σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: φορά και έναν καιρό, ξετυλίγοντας μύτο μαγικό, συνταξιδιώτες γίναμε στον μύθο το χορό. Είμαι η Ζέτα.
1: Είμαι η Μαρία.
0: Και μαζί θα ταξιδέψουμε στον υπέροχο κόσμο των παραμυθιών, όπου όλα είναι δυνατά και όπου κάθε ιστορία έχει ένα ξεχωριστό μήνυμα να μας δώσει.
1: Γιατί κάθε ιστορία είναι ένας μαγικός κόσμος, όπου οι λέξεις παίρνουν ζωή και μεταμορφώνονται σε περιπέτειες με απίθανες ανατροπές.
0: Ετοιμαστείτε λοιπόν να αφαιθείτε πέρα από τον χρόνο και τον χώρο σε μυστικές γωνιές του κόσμου, όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό και το ασύλληπτο γίνεται αληθινό.
1: Εκεί όπου κάθε παραμύθι είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε τη μαγεία που κρύβεται μέσα μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα αφηγηθούμε ιστορίες και καμώματα σοφών τρελών. Ιστορίες που αναζητούν βαθύτερα μηνύματα εκεί που η τρέλα κρύβει τη σοφία και που αυτό που ακολουθούν οι πολλοί δεν είναι πάντα λογικό.

0: Μια μέρα του Ναζρεντίν Χότζα. Ένα παραμύθι από την Τουρκία. Σας έχει τύχει ποτέ να συναντήσετε άνθρωπο που να λέει τη μια στιγμή τις μεγαλύτερες παλαβομάρες, αλλά και τις πιο σοφές συμβουλές από την άλλη? Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Ναζρεντίν Χότζας, που ζούσε στα μέρη της Ανατολής. Από το στόμα του άκουγες τις μεγαλύτερες τρέλες, μα και τις πιο σοφές κουβέντες. Θα σας πω λοιπόν μια ιστορία του Χότζα, αν δεν με πιστεύετε. Μια φορά το μήνα, ο Ναζρεντίν Χότζας του είχε συνήθεια να πηγαίνει στο χαμάμ και περίμενε αυτή τη μέρα πώς και πώς. Ένα πρωινό λοιπόν που ετοιμαζόταν να πάει στο χαμάμ, του λέει η γυναίκα του: «Άντρα μου, πριν πας στο χαμάμ, δεν πετάγεσαι στην αγορά να μου πάρεις ένα αρνίσιο μπούτι να στο μαγειρέψω?» «Ω βρε γυναίκα, σήμερα βρήκες, αφού ξέρεις ότι σήμερα θα πάω στο χαμάμ», απαντά ο Ναζρεντίν. Μα η γυναίκα του επέμενε: «Έλα βρε άντρα μου και θα στο κάνω εγώ όπως σου αρέσει. Κοκκινιστό, με φρέσκια ντομάτα, σκόρδο και κόκκινο κρεμμύδι. Θα σου βάλω και μυρωδικά, μπούκοβο, κανέλα και κόλιαντρο. Λουκούμι θα γίνει. Θα σου ψήσω και μελιτζάνες μαζί. Θα πάρω και γάλα από την κατσίκα μας. Θα τα ανακατέψω με βούτυρο και αλεύρι και θα σου κάνω ένα πουρέ που θα λύφεις τα δάχτυλά σου».
1: Άκουγε ο Ναζρεντίν Χότζας και τρέχανε τα σάλια του. Γυρίζει λοιπόν και της λέει:
0: «Αύρε γυναίκα, έχε χάρη που είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Την τελευταία φορά που μου το είχες φτιάξει, μου άρεσε τόσο πολύ που έφαγα για δύο και έσκασα. Άιντε, θα πάω να σου πάρω».
1: Έτσι λοιπόν κίνησε ο Χότζας να πάρει κρέας. Χαιρέτησε πρώτα τους γείτονες, που το είχε συνήθειο να λέει μια καλημέρα, και μετά πήγε στην αγορά. Και ήταν αυτή μια αγορά, ό,τι ήθελες εκεί το έβρισκες. Με το που έμπαινες, είχε κρεμασμένα δεξιά και αριστερά χειροποίητα χαλιά. Άλλα πορφυρά, άλλα μπλε, άλλα καφέ και κίτρινα, με σχέδια και σχήματα φτιαγμένα με μεράκι. Άλλα από μαλλί, άλλα από μετάξι και άλλα από βαμβάκι. Και πιο πέρα είχε υφάσματα σε όλα τα χρώματα. Τι πράσινα, τι θαλασσιά, τι πορτοκαλί. Άλλα σατέν, άλλα με ταξωτά, άλλα με λουλούδια, άλλα με ρίγες. Να παίρνουν οι κυράδες να κάνουν φορέματα. Και πιο κάτω, παπούτσια και παντόφλες για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Και είχε και πάγκους με τεντζερέδια και κατσαρόλες και ταψιά, κουτάλες και μπρίκια. Και αγόραζε ο κόσμος να κάνει τον οικοκυριό του. Άσε που μοσχοβολούσε ο τόπος από τα μπαχάρια. Σου έσπαγε τη μύτη το άρωμα της κανέλας και του γαρίφαλου. Και να σου οι πάγκοι με τα κόκκινα, τα μαύρα και τα κίτρινα πιπέρια. Βουνά το κίμινο, το κάρι και το μπούκοβο. Φώναζαν οι έμποροι στον κόσμο που περνούσε:
0: «Πάρε, πάρε και δεν θα χάσεις».
1: Μα ο Χότζας κοίταζε, αλλά τίποτα δεν έπαιρνε. Ούτε όταν πέρασε από τα σιροπιαστά και ας το έτρεχαν τα σάλια του που τα έβλεπε. Και είχε, λέει, μικρά κανταϊφάκια με καρύδι, μπακλαβάδες με φιστίκι, σαραγλάκια μέσα στο σιρόπι και λουκούμια τριαντάφυλλο. Όσοι περνάγανε αγοράζανε. Μα ο Ναζρεντίν Χότζας κοίταζε, αλλά τίποτα δεν έπαιρνε.
0: Αφού λοιπόν πέρασε από τα τσάγια και τον πήρε η μυρωδιά από τη μέντα, το φασκόμηλο και το θυμάρι, έφτασε στο μαγαζί του χασάπι. Από τη μια μεριά είχε τα αρνιά και τα κατσίκια και από την άλλη τα κοτόπουλα. Και παστουρμάδες και σουτζούκια να κρέμονται από το ταβάνι. Ζητάει ο Χότζας στο μπούτι το αρνίσιο, ζητάει να του κόψουν και κάτι τις από την πληρωμή, μιας και πάντα το συνήθιζε ο Χότζας να κάνει παζάρια. Εκεί λοιπόν που ήταν έτοιμος να φύγει με το μπούτι στα χέρια, τον βλέπει ο γειτονάς του Αλή.
2: «Αχ μωρέ, τώρα θα δεις»,
1: μουρμούρισε ο Αλή μέσα από τα δόντια του.
2: «Τώρα θα δεις τι θα σου κάνω, που μας έχεις τρελάνει με τις παλαβομάρες σου μέσα στη γειτονιά και όλο μας ανακατώνεις και μας μπερδεύεις».
1: πάει λοιπόν κοντά στο Χότζα και παφ, του δίνει ένα χαστούκι που κόντεψε του Χότζα να του φύγει το τουρμπάνι από το κεφάλι. Σάστησε, τα έχασε. Έπιασε το μάχουλό του και έβαλε τις φωνές.
2: Τι κάνεις βρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
1: Και τότε μόνο κατάλαβε πως αυτός που του έδωσε το χαστούκι ήταν ο γείτονάς του ο Αλή. Φούντωσε ακόμα πιο πολύ από το θυμό του, τόσο που έγινε κόκκινος σαν τον μπατζάρι. Ο Αλή, αυτός που είναι 1,5 μέτρο στον πόη με τα χέρια σηκωμένα ψηλά, να πλώσει χέρι πάνω του.
3: «Έλα βρε Χότζα μου, ένα αστείο έκανα για να γελάσουμε»,
1: λέει τούτος.
2: «Να γελάσουμε», έτρεμε ολόκληρος ο Χότζας από το θυμό του. «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Στο δικαστή βρε, στο δικαστή θα σε πάω να δούμε ποιος θα γελάσει τότε»,
1: του φωνάζει.
3: «Όχι βρε Χότζα στο δικαστή, στο δικαστή για ένα αστείο. Έτσι σου λέω το έκανα για να γελάσουμε λιγάκι»,
1: του φωνάζει ο Αλή.
2: «Δεν ακούω κουβέντα, στο δικαστή τώρα»,
1: αποκρίνεται ο Ναζρεντίν. Τον τράβηξε τότε από το χέρι να τον πάει στο δικαστή. Τι συγγνώμη να του λέει ο Αλή, τι να τον αφήσει γιατί τον περιμένει η γυναίκα του. Τίποτα ο Χότζας, λέξη δεν άκουγε.
0: Αφού φτάνουν στο δικαστήριο, μπαίνουν μέσα. Ο Αλή χαιρετάει το δικαστή και πάει και του λέει κάτι στο αυτί. Το είδε αυτό ο Χότζας και κατάλαβε πως κάτι μαγειρεύουν αυτοί οι δύο.
2: Φούντωσε πιο πολύ από το θυμό του ο Χότζας, μα κουβέντα δεν είπε. Μόνο είπε τι είχε συμβεί. «Κύριε δικαστή μου, καδί μου, εμένα με έστειλε η γυναίκα μου να πάρω ένα αρνίσιο μπούτι να μου το μαγειρέψει όπως μου αρέσει. Πήγα λοιπόν στην αγορά και πήρα το καλύτερο κομμάτι στην καλύτερη τιμή. Εκεί λοιπόν που πήγα να φύγω από το χασάπι, έρχεται τούτος εδώ και στα καλά καθούμενα, χραπ, μου δίνει ένα χαστούκι που έχασα τον κόσμο. Είναι πράγματα αυτά, κύριε δικαστή μου?»
1: Ο δικαστής κούνησε το κεφάλι του και ύστερα ρώτησε τον Αλή.
3: «Έτσι έγινε. Μάλιστα, κύριε δικαστή μου, αλλά δεν το έκανα από κακία. Ένα αστείο έκανα. Είμαι άνθρωπος που κάνω χωρατά. Του ζήτησα και συγγνώμη και αν χρειαστεί να ξαναζητήσω». «Καλά, καλά. Γι' αυτό που έκανες θα πληρώσεις 1 λίρα. Αν δεν την έχεις τώρα μαζί σου, φέρε την όποτε μπορείς»,
1: λέει ο δικαστής.
3: «Καλά, κύριε δικαστή μου, δεν έχω 1 λίρα, πάω να τη φέρω»,
1: απαντά ο Αλή. Έτσι είπε ο Αλή και έφυγε. Ο Ναζρεντίν Χότζας έμεινε να περιμένει τον Αλή να φέρει τη λίρα. Η ώρα όμως περνούσε και ο Αλή δεν φαινόταν. Πέρασε 1 ώρα, τίποτα. Πέρασαν 2 ώρες και πάλι τίποτα. Και ο κόσμος να μπαίνει και να βγαίνει, μα ο Αλή πουθενά. Κοίταζε ο Χότζας την κλεψίδρα και μουρμούριζε.
3: «Εγώ στο χαμάμ έπρεπε να είμαι, όχι στο δικαστήριο».
1: Κάποια στιγμή δεν κρατήθηκε. Πάει στο δικαστή και του λέει.
3: «Να σου πω, κύριε δικαστή μου, αν κατάλαβα καλά, 1 λίρα είναι καλή αποζημίωση για ένα χαστούκι».
2: «Καλά κατάλαβες»,
1: απαντά ο δικαστής. Τότε ο Χότζας, παφ, του δίνει ένα χαστούκι που ακούστηκε σε όλο το δικαστήριο.
3: «Άμα έρθει ο Αλή, κράτα εσύ τη λίρα».
1: Έτσι γύρισε και είπε στο δικαστή και έτρεξε με το αρνί στα χέρια να το αφήσει στη γυναίκα του για να πάει στο χαμάμ. Μπαίνει μέσα στο σπίτι φωνάζοντας κόκκινο σαν τον μπατζάρι.
3: «Άσε γυναίκα, τι έπαθα. Μόλις πήρα το αρνί, ήρθε ο Αλή ο γείτονας, αυτός που δεν είναι ούτε 1,5 μέτρο στον πόη με τα χέρια σηκωμένα ψηλά, και τόλμησε να μου δώσει ένα χαστούκι που μου ήρθε ουρανός φωτίλι. Για να γελάσουμε», λέει. «Άκου για να γελάσουμε». Τον πήγα κι εγώ στο δικαστή, αλλά άκρη δεν έβγαλα. Έχασα όλη μου την ημέρα εκεί μέσα. Άμα με πιάσεις από τη μύτη θα σκάσω. Πάω στο χαμάμ λίγο να χαλαρώσω. Εσύ φτιάξε το φαΐ και θα έρθω σε 1/2 ώρα.
1: Και έφυγε χωρίς να περιμένει απάντηση. Τόσο βιαζόταν να πάει στο χαμάμ. Μα αυτή τη φορά είπε να περάσει από άλλο δρόμο. Να μην πάει πάλι από την αγορά, αλλά από την πλατεία. Εκεί ήταν το ζαχαροπλαστείο και ο καφενές. Από τη μια να μυρίζει το παγωτό το καϊμάκι, από την άλλη να μοσχοβολάει ο καφές. Εκεί στον καφενέ καθόταν και η παρέα του Χότζα. Δυο έπαιζαν τάβλι και δυο λέγαν χωρατά για να περάσει η ώρα. Βλέπουν το Χότζα και του φωνάζουν.
3: «Καλώς το Χότζα! Κάτσε βρε Ναζρεντίν, κάτσε να σε κεράσουμε ένα καφέ!»
2: «Γεια σας παιδιά, άλλη φορά τώρα βιάζομαι, πάω στο χαμάμ»,
1: λέει αυτός. Το άκουσε αυτό η παρέα και ο μεγαλύτερος που όλο πλάκες έκανε και φάρσες, λέει στους υπόλοιπους.
3: «Βρε παιδιά, τι λέτε, να κάνουμε μια πλάκα στο Χότζα που να αντιθυμάται σε όλη του τη ζωή και να κάνουμε και τζάμπα χαμάμ».
4: «Ναι, αμέ»,
1: φώναξαν και οι άλλοι που δεν πήγαιναν κι αυτοί πίσω στις πλάκες. Τότε όλοι πήγαν σε ένα κοτέτσι και πήρε ο καθένας από ένα αυγό. Έπειτα έκοψαν δρόμο από ένα σοκάκι και μπήκαν μέσα στο χαμάμ. Ο Χότζας ό,τι είχε βάλει την πετσέτα και τα ξύλινα τσόκαρα. Τότε του λέει ο μεγαλύτερος της παρέας.
3: «Έλα Χότζα να παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα μετρήσω μέχρι το 100 και όποιος δεν κάνει ένα αυγό θα πληρώσει το λουτράρι για το χαμάμ».
1: Και πιάσε λοιπόν αυτός να μετράει.
3: 1, 2, 3
1: και οι άλλοι να κακαρίζουν.
4: Κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο-κο.
1: Σωστό κοτέτσι το έκαναν το χαμάμ και φλουπ, φλουπ, έκαναν όλοι αυγά. Έτσι, μόλις έφτασε στο 100, είχαν όλοι ένα αυγό στο χέρι, εκτός από το Χότζα. Του φωνάζει τότε ο μεγαλύτερος.
3: «Χότζα, πού είναι το αυγό το δικό σου? Ετοιμάσου να πληρώσεις».
1: Μα εκείνος, αντί να βγάλει παράδες, έβγαλε μια φωνή σαν του κοκόρου.
4: «Κικυρικού! Κικυρικού!»
1: Έπιασε την κοιλιά του, γέλασε και τους είπε.
3: «Μέσα σε τόσες κότες χρειάζεται και ένας κόκορας.

Ο αναζητητής της αλήθειας. Ένα παραμύθι από την Τουρκία. Λίγο πριν αρχίσει να σημώνει η αυγή, αν κοιτάξει κανείς τον ουρανό, τον βλέπει ολοσκότεινο. Όμως, ύστερα από λίγο, αρχίζει να χαράζει και όλα μοιάζουν χαρούμενα και φωτεινά. Έτσι, έχω ακούσει ότι συμβαίνει και με την αλήθεια. Ένα ηλιόλουστο πρωινό επισκέφτηκαν τον Ναζρεντίν Χότζα μερικοί μαθητές του και του ζήτησαν να τους μιλήσει για όποιο φιλοσοφικό θέμα ήθελε εκείνος. Βεβαίως, ελάτε μαζί μου να πάμε στη σάλα που κάνουμε τις ομιλίες στο Δημαρχείο, απάντησε πρόθυμα αυτός με σοβαρό ύφος. Επειδή όμως ήταν κάπως μακριά του Δημαρχείου, ο σοφός Ναζρεντίν σαμάρωσε το γάιδαρό του και ζήτησε από τους μαθητές του να τον ακολουθήσουν. Μια και δυο, εκείνοι μπήκαν στη σειρά πίσω από το γάιδαρο και με μεγάλη τους έκπληξη είδαν τον Ναζρεντίν να καβαλάει το γάιδαρο ανάποδα και να ξεκινάει ενώ τους κοίταζε και τους χαμογελούσε. Στην αρχή οι νεαροί τα έχασαν και δεν καταλάβαιναν γιατί ο Ναζρεντίν προχωρούσε καβάλα ανάποδα στο γαϊδούρι του. Πήγαν να του πούν ότι αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό, αλλά θυμήθηκαν ότι δεν έπρεπε να αμφισβητούν καμιά από τις πράξεις του δασκάλου τους και έτσι δεν τόλμησαν να ανοίξουν το στόμα τους. Μα όπως περνούσαν από τα σοκάκια του χωριού, τους έβλεπαν διάφοροι περαστικοί και τους κορόιδευαν που ακολουθούσαν κάποιον που καθόταν ανάποδα στο γαϊδούρι του. Κάποια στιγμή δεν άντεξαν από τα πολλά πειράγματα των περαστικών και άρχισαν με τη σειρά τους να παραπονιούνται στα φανερά. Ο Ναζρεντίν Χότζας, που κατάλαβε ότι κάτι συνέβαινε, σταμάτησε το γαϊδαρό του και τους κοίταξε με την απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του και τους ρώτησε «Τι συμβαίνει και είστε έτσι?» Τότε ο πιο φαραλαίος από τους μαθητές του τον πλησίασε και του είπε «Δάσκαλε, δεν καταλαβαίνουμε και απορούμε. Γιατί έχεις καβαλήσει το γαϊδαρό σου ανάποδα με το πρόσωπό σου να κοιτάει προς την ουρά του?» «Α, είναι πολύ απλό. Αν σας έβαζα να περπατάτε μπροστά από μένα για να σας βλέπω, θα ήταν ασέβεια από μέρους σας να έχετε γυρισμένη την πλάτη στο δάσκαλό σας. Από την άλλη, αν ερχόσασταν πίσω μου, όπως ακριβώς κάνετε τώρα, και εγώ είχα γυρισμένη την πλάτη μου σε εσάς, δεν θα ήταν ασέβεια από μέρους μου. Πιστεύω ότι είναι ασέβεια να έχει γυρισμένη την πλάτη του ο δάσκαλος στους μαθητές. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό που έκανα ήταν η μόνη λύση που τέριαζε. Και πίσω μου ερχόσαστε και δεν σας έχω γυρισμένη την πλάτη μου», απάντησε ο Ναζρεντίν. Έτσι συνέχισε να καβαλά ανάποδα το γάιδαρό του και πίσω ακολουθούσαν οι μαθητές του. Όμως ανάμεσα στους περαστικούς έτυχε να είναι και ένας νεαρός που φαίνεται πως είχε ακούσει να μιλούν για ένα ξακουστό δάσκαλο που κατοικούσε σε εκείνα τα μέρη, που δεν ήταν άλλος από τον Ναζρεντίν Χότζα. Σαν τον είδε λοιπόν να περνάει από μπροστά του καβάλα ανάποδα στο γάιδαρο, έτρεξε και εκείνος στο κατόπι του και ανακατεύτηκε με τους άλλους μαθητές για να ακούσει όσα τους έλεγε. Όταν ο Ναζρεντίν τελείωσε με τη διδασκαλία στους μαθητές του, ο νεαρός πήγε κοντά του και του λέει «Έχω τη σφοδρή επιθυμία να ανακαλύψω τι είναι αλήθεια. Γι' αυτό αποφάσισα να αφήσω το πατρικό μου και να έρθω να ζήσω πλάι σε ένα σεβάσμιο δάσκαλο, όπως είσαι εσύ. Τυχαία άκουσα να μιλούν δάσκαλε για σένα και αμέσως αποφάσισα να έρθω να μείνω κοντά σου και να ανακαλύψω με τη δική σου βοήθεια την αλήθεια. Σε παρακαλώ, θα με δεχτείς για μαθητή σου, δάσκαλε?» Ο Ναζρεντίν τον κοιτάζει και του απαντά «Θα σε δεχτώ για μαθητή μου». Ο νεαρός τότε του λέει «Τότε, σε παρακαλώ, δάσκαλε, επιτρέψέ μου να μείνω μαζί σου και να σε υπηρετώ για να μου διδάξεις την αλήθεια και όλα όσα ξέρεις για αυτήν». «Εντάξει», του είπε ο Ναζρεντίν. Έτυχε τότε, κατά πως φαίνεται, να είναι άρρωστη η γυναίκα του Χότζα και επειδή δεν μπορούσε να κάνει τις δουλειές του σπιτιού,
φόρτωσε αυτή όλα όσα έπρεπε να γίνουν για το νοικοκυριό στο Χότζα. Έτσι, μόλις άκουσε ο Ναζρεντίν την προσφορά του νεαρού, δεν πίστευε στα αυτιά του. Στον ουρανό τον γύρευε, στη γη το βρήκε τούτο το μαθητή, που προσφέρθηκε να τον υπηρετεί χωρίς να πληρώνεται. Πού να χάσει τέτοιο κελεπούριο Ναζρεντίν. Αμέσως δέχτηκε τον νεαρό για μαθητή του. Σαν έφτασαν στο σπίτι του Ναζρεντίν, ο νεαρός αμέσως στρώθηκε να κάνει όλες τις δουλειές του νοικοκυριού. Ξεκίνησε να πλένει τα ρούχα του Χότζα, να μαγειρεύει για αυτόν, να συγυρίζει το σπίτι του και να κάνει όποια άλλη δουλειά του ζητούσε ο δάσκαλός του. Με το ένα και με το άλλο κυλούσαν σαν το νερό οι ώρες, οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες και τα χρόνια, και δεν έμενε καθόλου ελεύθερος χρόνος στο νεαρό για να μπορέσει να ανακαλύψει καμία άλλη αλήθεια παρά μόνο αυτή της λάντζας, της μπουγάδας και του συγυρίσματος. Ύστερα από λίγο καιρό, παρόλο που η γυναίκα του Χότζα έγινε καλά, έκανε τάχα μου την άρρωστη, γιατί της καλάρεσε, καθώς φαίνεται, να έχει υπηρέτη. Είχε βρει την ησυχία του και ο Ναζρεντίν, που έβαζε τον νεαρό να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού, και αυτός καθόταν όλη μέρα. Αλλά και ο νεαρός δεν ήθελε να φύγει από εκεί και ούτε παραπονιόταν. Καθώς φαίνεται, είχαν βολευτεί και οι τρεις μια χαρά και δεν είπε κανείς τίποτα και όλα έμειναν όπως ήταν. Όμως ο καιρός περνούσε. Αφού πέρασαν 5 ολάκερα χρόνια, μια μέρα ο νεαρός λέει στο Χότζα: «Πέρασα 5 χρόνια μαζί σου, Χότζα μου, και ακόμα δεν ξέρω τι είναι η αλήθεια. Δεν έμαθα τίποτα άλλο παρά μόνο να κάνω τις δουλειές του σπιτιού. Αν δεν σε πειράζει, θα φύγω για να βρω κάποιον άλλο δάσκαλο από τον οποίο θα μπορέσω ίσως να μάθω περισσότερα πράγματα». «Δεν με πειράζει καθόλου, παιδί μου. Είναι απλά τα πράγματα. Θέλεις να ψάξεις αλλού για την αλήθεια? Είσαι ελεύθερος να φύγεις», απαντά ο Ναζρεντίν, και έκανε νόημα στη γυναίκα του να μην μπηλέξει, γιατί την είδε ότι ετοιμαζόταν να κρατήσει τον νεαρό. Έτσι, ο νεαρός έφυγε από το σπίτι του Χότζα και άρχισε να γυρνάει από εδώ και από εκεί μέχρι να βρει το νέο του δάσκαλο. Τι Ινδίες πήγε, τι Αίγυπτο πήγε, τι Κίνα πήγε και πού δεν έφτασε για να ανακαλύψει τους πιο φωτισμένους δασκάλους της οικουμένης. Και το τι με τα φυσικά μυστικά έμαθε, δεν λέγεται. Έμαθε, λένε, να προφητεύει όσα σκέφτονταν οι άλλοι μέσα στο μυαλό τους. Έμαθε να κουνά πράγματα από μακριά και να λυγίζει σίδερα με τα μάτια. Αφού στο τέλος πια ξέχασε πως εκείνο που αναζητούσε ήταν η αλήθεια. Και όταν πια πέρασαν άλλα 5 χρόνια, θυμήθηκε τον πρώτο του δάσκαλο, τον Ναζρεντίν Χότζα. Φαίνεται πως νοστάλγησε εκείνες τις μέρες που πέρασε στο σπίτι του Ναζρεντίν και αποφάσισε να πάει να τον επισκεφτεί για να δει τι κάνει, αλλά και για να τον εντυπωσιάσει με όλα τούτα τα θαυμαστά που έμαθε κοντά σε ξακουστούς δασκάλους σε τόπους μακρινούς. «Καλώς τον, έλα, κόπιασε. Για πες μου, ποιος καλός άνεμος σε έφερε πάλι στα μέρη μας?» του είπε ο Ναζρεντίν μόλις τον αντίκρισε. «Ήρθα να σου μιλήσω για όλα εκείνα που έμαθα κοντά στους άλλους δασκάλους, που είναι πολλά και έχουν ενδιαφέρον», είπε ο νεαρός του Ναζρεντίν. «Τι έμαθες λοιπόν? Έμαθες τίποτα για την αλήθεια?» τον ρωτάει ο Ναζρεντίν μόλις κάθισαν να πιούν τσάι. Και ο παλιός μαθητής άρχισε να λέει του δασκάλου του ότι μπορεί πια να διαβάζει τη σκέψη, να λυγίζει κουτάλια, να περπατάει πάνω σε αναμένα κάρβουνα, να σηκώνεται από τη γη και να αιωρείται στον αέρα και ένα σωρό άλλα. «Αυτά είναι όλα κιόλα?» ρώτησε ο Ναζρεντίν τον νεαρό μόλις σταμάτησε εκείνος να μιλάει. Τότε ο νεαρός του δείχνει το ποτάμι που κυλούσε ήσυχα δίπλα τους και με μεγάλη περηφάνεια του λέει: «Επίσης μπορώ ακόμα και να περπατάω πάνω στο νερό και να περνάω στην απέναντι όχθη». «Καλά, και σου πήρε 5 χρόνια για να μάθεις κάτι τέτοιο?»
θα μπορούσες απλά να πάρεις τη βάρκα που είναι εκεί και να σε πάει απέναντι σε 5 λεπτά. Τα πράγματα είναι απλά», του λέει έκπληκτος ο Ναζρεντίν. Ο νεαρός άκουσε με προσοχή τα λόγια του Ναζρεντίν και απόμεινε να τον κοιτάζει σιωπηλός. Έμοιαζε σαν να είχε στο νου του κάτι που τον προβλημάτιζε πολύ. Και ξαφνικά ρωτά τον Ναζρεντίν: «Θέλω πραγματικά να μου πεις, δάσκαλε, πώς θα μπορούσες να περιγράψεις τη δουλειά ενός αναζητητή της αλήθειας?» Ο Ναζρεντίν κοίταξε για λίγο χωρίς να μιλά του μαθητή του και ύστερα χαμογέλασε πονηρά και του λέει: «Σαν την ιστορία της κούκλας από αλάτι». «Δηλαδή?» ρώτησε ο μαθητής με την απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, καθώς πίστεψε για μια στιγμή πως ο δάσκαλός του τον κοροϊδεύει. «Άκου την ιστορία που θα σου πω τώρα, όχι όμως με τα αυτιά σου, αλλά με την καρδιά σου. Θέλω να ακούσεις αυτή την ιστορία με όλη σου την καρδιά». Και να λοιπόν η ιστορία που είπε ο Μουλά Ναζρεντίν Χότζας στο μαθητή του. «Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια κούκλα, νόστιμη, πεντανόστιμη, αφού ήταν, λέει, και αυτή φτιαγμένη από αλάτι. Μα όπου κι αν πήγαινε, όπου κι αν στεκόταν, ποτέ δεν στέριωνε. Γύρναγε και έψαχνε να βρει τον τόπο της, ένα μέρος να της ταιριάζει. Γύρευε να βρει ένα τόπο να ανήκει σε αυτόν. Μα όπου κι αν πήγαινε, δεν έβρισκε αυτό που έψαχνε. Κανένας τόπος δεν της ταιριάζε όπως ποθούσε εκείνη. Κι έτσι συνέχιζε να τριγυρνά από τόπο σε τόπο. Αλλά μάταιος κόπος. Έψαχνε να βρει παράλληλα από τι ήταν φτιαγμένη η ίδια του λόγου της, να ανακαλύψει την αλήθεια για το τι τέλος πάντων ήταν. Ξεκίνησε από το βουνό. Διέσχισε κάμπους και χωράφια. Είδε και από, είδε να τριγυρνά από εδώ και από εκεί. Ταξίδεψε και πέρασε από αμέτρητους τόπους και στεριές, μέχρι που άρχισε να τραβάει προς τη θάλασσα. Από μακριά την τύλιγε απαλά η υγρή άβρα της θάλασσας και αγκάλιαζε σαν σύννεφο το κορμί της. Η κούκλα από αλάτι άρχισε να πηγαίνει προς τη θάλασσα σαν να ανυπομονούσε να γίνει ένα μαζί της. Σαν έφτασε στην ακροθαλασσιά, σταμάτησε, έμεινε ακίνητη και κοίταζε μαγεμένη εκείνο το ατελείωτο νερό που δεν ηρεμούσε ποτέ και που δεν έμοιαζε με τίποτα από όλα όσα είχε δει ως τότε. Δεν ήξερε το όνομά της, δεν ήξερε πώς τη λένε, δεν ήξερε τι είναι. «Τι είσαι εσύ?» ρώτησε η κούκλα που αλάτι τη θάλασσα. «Έλα μέσα και να δεις μόνη σου τι είμαι», απάντησε η θάλασσα με ένα χαμόγελο καλοσύνης και αγάπης. «Σε φοβάμαι, δεν σε ξέρω», είπε η κούκλα στη θάλασσα. «Έλα μέσα να με μάθεις, μην με φοβάσαι». Και εκείνη την άκουσε και άρχισε να προχωράει και να μπαίνει μέσα στη θάλασσα και να πηγαίνει όλο και πιο βαθιά και πιο βαθιά. Η κούκλα που αλάτι προχωρούσε βήμα-βήμα στα βαθιά και τσαλαβουτούσε στα νερά προς τα μέσα. Όσο πιο βαθιά προχωρούσε, τόσο πλημμύριζε από μια παράξενη χαρά που την κυρίευε ολοένα και πιο πολύ, σαν να ήταν μεθυσμένη. Και όσο προχωρούσε στα βαθιά και λυκνιζόταν μέσα στο νερό, τόσο περισσότερο διαλυόταν και γινόταν ένα με τη θάλασσα, μέχρι που έμεινε μόνο ένα μικρό κομματάκι από αυτή. Πριν διαλυθεί και το τελευταίο αυτό κομματάκι της και γίνει ένα με τη θάλασσα για τα καλά, η κούκλα από αλάτι πρόλαβε και φώναξε με θαυμασμό: «Επιτέλους βρήκα που ανήκω, τώρα ξέρω τι είμαι».

0: Λαό. Με ρούχα τέτοια που να μην γνωρίζονται και να μην ξεχωρίζουν. Κι όπου έβλεπαν κόσμο μαζεμένο να κουβεντιάζει, σήμωναν κοντά και άκουγαν τις κουβέντες τους. Αλίμονος εκείνον που θα ξεστόμιζε παράπονο ή θα έλεγε κουβέντες δίχως σέβας για τον κυβερνήτη του τόπου.
1: Λένε ακόμα πως πολλές φορές ο ίδιος ο Σούμπασης του λόγου του ντυνότανε άλλοτε ζητιάνος και άλλοτε δερβίσης και φέρνε βόλτες στο παζάρι και τις πλατείες, ανακατευόταν με τον κοσμάκι και άκουγε όσα βασάνιζαν τους φτωχούς, μα και όσους είχαν παράδες. Μα είχε το νου του αυτός να μην βάλει στο στόμα του το όνομα του αρχόντου, γιατί τον περίμενε τιμωρία βαριά.
0: Μια μέρα ο Νασρεντίν Χότζας ανέβηκε στο μιναρέ της πολιτείας του και άρχισε να διαλαλεί.
1: Ακούσατε! Είμαι εγώ ο Νασρεντίν Χότζας, ανώτερος και από τον ίδιο τον Πατισάχ.
0: Οι άνθρωποι του Σούμπασι τον άκουσαν, πηγαίνουν και τον πιάνουν, του περνούν αλυσίδες στα χέρια και τον πηγαίνουν στο χουζούρι του φρούραρχου. Εκεί βρισκότανε και ο Σούμπασης, που σαν αντίκρισε τον Ναζρεντίν, θυμώνει και του λέει.
1: Εσύ είπες του λόγου σου, Χότζα, πως είσαι ανώτερος του Σουλτάνου μας.
2: Ναι, εγώ είπα τέτοιες κουβέντες και μπορώ να σου το αποδείξω κιόλας.
0: Αποκρίνεται ο Ναζρεντίν, δίχως να ταραχτεί.
1: Τι να μας πεις, μωρέ Χότζα, και τι να μας αποδείξεις.
0: Τον αποπέρνει τότε ο Σούμπασης.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι της. Κι άμα γνωρίζεις να μου πεις,
0: του λέει ο Ναζρεντίν.
1: Ρώτα, κι αν ξέρω θα σου αποκριθώ. Για μίλα λοιπόν,
0: απαντά ο άρχοντας.
1: Για πες μου, Σούμπασι, ποιος είναι σε αξία πάνω από σένα,
0: ρωτά ο Χότζας.
1: Ο Βαλής. Ανώτερος από τον ίδιο το Βαλή, ποιος είναι? Ανώτερος του Βαλή είναι ο Βεζίρης. Πιο πάνω από το Βεζίρι ποιος στέκεται? Πιο πάνω από το Βεζίρι στέκεται του λόγου του ο Μεγάλος Βεζίρης. Και πιο πάνω από το Μεγάλο Βεζίρι ποιος είναι? Μα πιο πάνω από το Μεγάλο Βεζίρι είναι ο Σουλτάνος μας, ο Πατισάχ. Πιο πάνω από τον ίδιο το Σουλτάνο ποιος είναι? Μα όλοι το ξέρουμε καλά πως πάνω από το Σουλτάνο μας είναι ο Προφήτης. Ναι, πιο ψηλά από τον Προφήτη ποιος είναι? Ποιος είναι πάνω από τον Προφήτη? Μα όλοι το γνωρίζουν τούτο, πως πάνω από τον Προφήτη είναι ο ένας και μεγαλοδύναμος Αλλάχ. Πιο πάνω από τον ένα και μεγαλοδύναμο Αλλάχ?
0: Ο Σούμπασης τα χρειάστηκε. Έξισε για λίγο το κεφάλι του, σκέφτηκε και ύστερα λέει.
1: Μα πιο πάνω από τον ίδιο το Θεό, τον ένα και μεγαλοδύναμο, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ είμαι ο τίποτα,
0: του αποκρίνεται ο Ναζρεντίν Χότζας.

Και κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να μην ξεχνάτε να κρύβετε λίγη από τη μαγεία των παραμυθιών στην καρδιά σας για κάθε μέρα της εβδομάδας. Γιατί η μαγεία ποτέ δεν τελειώνει. Απλά περιμένει να ανακαλυφθεί.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παραελάφησε αιχμές κατά το Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρσα ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Την παγκόσμια κρίση μοναξιάς στις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων αφορούσε τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα πρώτη μέρα των πανελλαδικών υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για 2 ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και την 46χρονη σύνοδο, εργαζόμενη και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Εξαρθρώθηκε στην Καστοριά εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,4 τόνων, με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παρεμβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

έχουμε ένα επικό νέο single από το συγκρότημα A Perfect Circle. Έχουμε την πρώτη περιοδία τους μετά από καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, μετά από 8 χρόνια. Καινούργιες κυκλοφορίες σήμερα, Earth News Radio για τα μηνύματά σας, για αυτά που θα ακούσετε και για αυτά που θέλετε να προτείνετε, με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, Duruti Column. Επιστρέφουν με το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια.

sorry. I am sorry. I am sorry. I love you. I love you, Paul, myself.

Charlie XCX. Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια που είναι μαζί, οι Future Islands συγκέντρωσαν 20 σπάνια κομμάτια, besides και διάφορα άλλα, σε αυτή την κυκλοφορία που έχουν, από όπου θα ακούσουμε το Cotton Flower.

Οι Cigarettes After Sex έχουν ένα καινούργιο τραγούδι που λέγεται Twister. Διάβασα μία είδηση που βέβαια μου έκανε έκπληξη για ένα συγκρότημα που δεν είναι ούτε η Fleetwood Mac, ούτε η AC/DC, ούτε η Queen. Τι θέλω να πω, ότι έχουν καταφέρει αυτοί εδώ, παρόλο που δεν φαίνεται να είναι τόσο δημοφιλής, να είναι μέσα στα 10 συγκροτήματα, που μέσα σε αυτά είναι τα 3 που σας είπα πριν, δηλαδή μεγαθύρια από το παρελθόν, που έχουν 4 ή περισσότερα τραγούδια με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα τη γνωστή. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που καταφέρνουν αυτοί που θα ακούσουμε τώρα.

Η Blonde Cell τώρα. Τραγουδίστρια που ανήκει στο χώρο του ανεξάρτητου, του νέου ανεξάρτητου. Η Blonde Cell είναι από το Los Angeles, αλλά τώρα έχει μια περιοδία στην Βρετανία και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της, Heart, Guess Who Works So Hard.

Αυτή ήταν η Blonde Cell. Όμως αυτή που έρχεται τώρα είναι Superstar. Νέα μεγάλη επιτυχία εν όψη, το καινούριο της

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισα στην επιχείρηση Κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist Crete. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόπτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή πράξη την πρόσφατη πτώση ρωσικού ντρόουν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Νίκους Ορντάν. Ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος με πληρότητα 100% τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ Κηφισού, αυξημένα μέτρα από την τροχέα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Θα συνεχίσω τώρα με επικαιρότητα. Βέβαια κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται σύμφωνα με την επικαιρότητα από τον Drake. Επειδή ξέρω ότι δεν τον πάτε, έτσι λοιπόν όσοι θέλουν θα τα μάθουν. Αν και δεν νομίζω ότι ακούγονται όλα αυτά. Δηλαδή έκανε με τις κυκλοφορίες των τριών άλμπουμ το απίστευτο να έχουμε 40 τραγούδια από τα 148, νομίζω από τα 100 δικά του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε για έναν άλλον που έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που δεν είναι τόσο εριστικός στη μουσική του όσο είναι ο Drake, αφού δεν σας αρέσει το hip hop, και που είναι σχεδόν άγνωστος ή παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Εκατομμύρια είναι άγνωστοι, αλλά αυτός είναι σούπερ πετυχημένος εδώ και 4-5 χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, χάρη στο τραγούδι που θα παίξουμε τώρα και στο καινούριο του άλμπουμ βέβαια. Το όνομά του είναι Noah Gahan. Το ξέρουν μόνο όσοι παρακολουθούν την εκπομπή προσεκτικά αυτά που κατά καιρούς παίζω ή παρακολουθούν αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα στη μουσική. Ο Noah Gahan είναι Αμερικανός τραγουδοποιός που εμφανίστηκε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι, θα λέγαμε, και λίγο folk και λίγο καινούργια pop, αυτό το νέο ύφος που κυριαρχεί. Για να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα που τον έκανε σε όλο τον κόσμο να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Όταν το έβγαλε δεν είχε σημειώσει επιτυχία στην Αμερική. Σημείωσε επιτυχία αφού η Ολίβια Ροντρίγκο το διασκέβασε για ένα πρόγραμμα που έκανε στο BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του και έγινε νούμερο ένα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις επιτυχίες της πενταετίας είναι. Το ξέρετε ίσως. Δεν νομίζω ότι ακούγεται. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have

ένα μήνυμα έχω πάρει από τον Κρίστιαν που λέει ότι πάντως ο Νόα Γκάχαν έχει γίνει αντιληπτός τουλάχιστον σε 5-6 γνωστούς μου και γνωστές μου 20 με 23 ετών, σωστά, απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες, αλλά θα μπορούσε να ακουστεί και από μεγαλύτερους. Κρίμα να χάνουν οι πιο μεγάλοι που μεγάλωσαν, έκαναν οικογένειες, τη μουσική που γεννιέται σήμερα. Θα τους κρατούσε νέους. Το κομμάτι που έπαιξα, μου γράφει ο φίλος εδώ, ότι το έχω ακούσει, μάλλον μου το έχουν βάλει αυτοί. Θα έπρεπε να χαλάει ο κόσμος με το τραγούδι αυτό. Σε όλα τα ραδιόφωνα είναι έξω. Και στα streaming, σας είπα, το έκανε επιτυχία η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε τώρα στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ που βγήκε στις 28 Ιανουαρίου ή πιο αργότερα, όχι, βγήκε τον Απρίλιο. Τον Ιανουάριο είχε αναγγελθεί. Είναι ήδη το δημοφιλέστερο άλμπουμ μετά από ένα-δύο άλλα, μαζί με, θα έλεγα καλύτερα, με ένα-δύο άλλα στην Αμερική για το πρώτο εξάμηνο. Να ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό που έχει τίτλο «Το μεγάλο χάσμα», το Doors.

Ο Νόα Γκάχαν. Ίσως θα πρέπει να είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα, δεν ακούγεται, παρόλο που και η Ευαγγελία μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ότι της αρέσει αυτό το άλμπουμ. Εντάξει, αν είσαι πέντε, τι σημασία έχει. Να λοιπόν, ότι υπάρχουν και κάποιοι τραγουδοποίοι, δεν είπαμε ότι είναι η αποκάλυψη του αιώνα. Εντάξει, τι να γίνει πια το 2026. Είναι όμως ένας ενδιαφέρον τύπος που βγάζει τραγούδια. Ένας καλός τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το ομώνυμο, το Μεγάλο Χάσμα, που είναι ένα τραγούδι που αφορά τη ψυχική υγεία, όπως είπε ο ίδιος, τη φιλία, την απόσταση, τη λύπη, και αφηγείται μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή του, στη ζωή του τραγουδιοποιού αυτού, όταν η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της, που είναι τώρα στο απόγειό της δηλαδή, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Αν και επαναλαμβάνω συνέχεια στην Ελλάδα είναι, κανείς δεν τον γνωρίζει, γνωρίζουν άλλα πράγματα αλλά όχι τον Νόα Γκάχαν, και έτσι με αυτή την επιτυχία που είχε αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους φίλους του, την οικογένειά του, ακόμα και με τον εαυτό του.

και δεν μπορεί να φανταστείτε το τι γίνεται στις συναυλίες του. Τώρα αυτός, γιατί να έρθει στη χώρα μας να παίξει? Καλό είναι να έρχονται αυτοί που βγήκαν το 80, το 90. Έχουμε ακόμα καιρό. Το 2050 ας έρθει, αν έχει κατεθεί μέχρι τότε. Παρόλο που φαίνεται ότι είμαστε στην επικαιρότητα, δεν είμαστε στην επικαιρότητα απόλυτα ή σχεδόν στη μισή επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα τραγούδι μαζί με το προηγούμενο από το άλμπουμ που θα το δείτε στο τέλος της χρονιάς να είναι μέσα στα πρώτα, στα δημοφιλέστερα άλμπουμ της χρονιάς, και βέβαια θα παίξει και στα Grammy. Λοιπόν, σωστά μου γράφει ο Μιχάλης, συμφωνώ, ότι η γενιά σήμερα αμφισβητεί τα παλιά τραγούδια, εκτός από μερικά, θα έλεγα εγώ, που έχουν μία έγκλη, αλλά στην κυριολεξία τα αμφισβητεί, και οι παλιοί αμφισβητούν τα καινούργια τραγούδια. Οι κριτικές που πήρε αυτό το άλμπουμ που βγήκε σήμερα πλησιάζουν σχεδόν το τέλειο από όλους, σε site, σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είναι το είδωλό μου και είναι αυτός που ακούει τη συνέχεια μαζί με τους άλλους στη δεκαετία του 60. Συνειδητοποιήστε, αυτό το καλοκαίρι βγάζουν δίσκο οι Rolling Stones και σήμερα βγήκε το 20ο solo album του Paul McCartney. Δυθυραβικές οι κριτικές. Είπαμε, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και τα λοιπά. Να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι σήμερα. Come Inside.

Πάντως και για τους Stones είναι φαινόμενο αυτό το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν περάσει τα 80 και είναι έτσι, ε. Αν δεν σας έλεγα ότι είναι ο McCartney, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ο McCartney. Είναι σαν να ακούς και το τραγούδι των Stones και αυτό που ακούμε του McCartney, έναν σύγχρονο καλλιτέχνη. Ας πούμε εδώ ένα μήνυμα, λέει, θυμίζει Kings of Leon.

Ο δε Βασιλής μου λέει ότι έμαθε τον Νόα Γκάχαν πριν λίγους μήνες από μία Αμερικανίδα φίλη του από τον Ντάλλας. Χαλάει κόσμο και στον Ντάλλας και σε όλη την Αμερική, αλλά και στη Βρετανία και αλλού. Κλείνω με τον Κέβιν Μόρμπι, Αμερικανός νέος τραγουδοποιός, γεννημένος το 88. Έχει βγάλει αρκετά πράγματα και στην προηγούμενη δεκαετία. Κέβιν Μόρμπι.

100,000. Ο Kevin Morby. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό τριήμερο, τη Δευτέρα μαζί. Ανέτη Κυριακή στο Κόσμος. Έχουμε τραγούδια από δύο σημαντικές ταινίες και φοβερά soundtrack, Zabriskie Point και Easy Rider.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παραλάβει εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάζουν το ακίνητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του Πασόκ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες. Ωστόσο, ανέπεμψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Η Σόβια Κάθεριξ επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον 42χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στους Αμπελόκηπους τον Νοέμβριο του 24, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο 42χρονος είχε κρύψει τη σωρό της συζύγου του στο πατάρι του σπιτιού τους και επιχείρησε να εμφανίσει το θύμα ως ζωντανό για ημέρες μετά το έγκλημα. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό, ενώ του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης 2,5 ετών για οπλοφορία και οπλοχρησία. Το όραμα και ο αγώνας μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το δημογραφικό πρόβλημα και την εγκατάλειψη της περιφέρειας, τονίζοντας ότι απαιτείται νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για τη στήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση Ρώσου γενικού προξένου και ζήτησε την ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή των συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλό απόγευμα. Como en la serenata. Μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα και σήμερα και απόψε, για να το πω καλύτερα, που ο μήνας έχει 29. Me duele si me quedo. Και αφού όλοι το δοξάζετε και τριαμβολογείτε, και που είναι μια ωραία Παρασκευή.

βέβαια, όπως επισημαίνει εδώ και ο Βασίλης, 29 Μαΐου και ημέρα Παρασκευή, στην συλλογική, ιστορική και εθνική μνήμη καταγράφεται ως μια μέρα από φράδα. Αλλά αυτό που νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας ενδιαφέρεται να νιώσει, να ακούσει, να ταυτιστεί, είναι ένα τριήμερο που απλώνεται μπροστά ή μπορεί και τετραήμερο για κάποιους. Αν, ας πούμε, έχετε ξεκινήσει από σήμερα, γιατί αν βρεθήκατε σε υπηρεσίες ή σε ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως λέμε, λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά μάλλον θα διαπιστώσατε λίγο περισσότερα κενά στις θέσεις.

0: Μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 7 για 2 ώρες με την επικαιρότητα που θα την ψάξουμε, θα την αναδυφίσουμε, θα την εξαντλήσουμε όσο γίνεται και στα πολύ χρηστικά της, δηλαδή κίνηση, διόδια, λιμάνια κτλ. Και στα υπόλοιπα, αυτό που λέμε στην δεύτερη ανάγνωση, στην πιο αναλυτική ματιά, τη διεισδυτική που μας αρέσει, τουλάχιστον μας αρέσει να λέμε ότι επιχειρούμε να το κάνουμε. Επιχειρούμε να το κάνουμε για πράγματα, για καταστάσεις, για φαινόμενα που συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια, συμβαίνουν σε εμάς τους ίδιους γύρω μας, γιατί αυτό είναι η ζωή, αυτό είναι η ζωή μας. Και ένα κομμάτι ζωής είναι αυτό που ξεκίνησε σήμερα, όπως κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά των γενικών λυκείων και αύριο των επαγγελματικών, για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, 10, 12, 15 μέρες θα έχουμε να λέμε και αυτά τα παιδιά να δίνουν το δικό τους αγώνα, όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι όπως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως λέγαμε και χθες, έχει τοποθετηθεί ως ένας αρκετά δύσκολος ή ανέφικτος, ένας υψηλός τέλος πάντων στόχος, ένα ορόσημο στη ζωή τους. Και μου αρέσει λίγο το γεγονός ότι η επιτροπή που βάζει τα θέματα ουσιαστικά είναι σαν να έπαιξε μαζί τους με ωραίο τρόπο, σαν να τους τρόλαρε με αυτό το καταπληκτικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου περί των διλημάτων, περί μιας κατάστασης στη ζωή που σε προετοιμάζει για το ότι από εδώ και πέρα αρχίζει η πραγματική ζωή, μέχρι ένα σημείο τελειώνει ας πούμε ένα στάδιο και μετά πάμε στην επόμενη φάση που είναι η φάση της δύσκολης ενηλικίωσης. Οπότε αυτό που τελικά προτρέπει ο ποιητής είναι να ζήσουν τη ζωή τους και τώρα και μετά με όλες τις ευχαριστήσεις, ένας ύμνος στη ζωή, σαν να τους λέει δηλαδή ο ποιητής και άρα και η επιτροπή που το επέλεξε το ποίημα, ότι δεν χρειάζεται να θεωρείτε ότι κάτι τώρα έχει τελειώσει, είναι ξέρω εγώ το α και το ω, γιατί υπάρχουν και ένα σωρό άλλα στάδια και φάσεις μπροστά σας, στους ορίζοντές σας, που θα χρειαστεί είτε να τα προσπεράσετε, είτε να τα ξεπεράσετε, είτε πάντως να τα διαχειριστείτε. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Θα μιλήσουμε σε λίγο, θα το πιάσουμε το θέμα και από μια άλλη σκοπιά, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λέμε επαγγελματικός προσανατολισμός στην εποχή του παρόντος και του μέλλοντος. Δηλαδή τελικά έχει αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα εργαλεία της τεχνολογίας, τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ή και οι γονείς τους ή τέλος πάντων όσοι καθοδηγούν όλη αυτή την κούρσα έχουν αλλάξει τα άγχη τους και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το μέλλον των παιδιών τους. Τι τους αγχώνει δηλαδή περισσότερο, τι έχουν συνειδητοποιήσει, τι θα ήθελαν. Θα τα συζητήσουμε αργότερα, γιατί τώρα έχω να σας πω και κάτι άλλο. Διάβαζα παιδιά ότι τα κουνούπια, αυτά τα ταπεινά, ελαφρότατα όντα, αυτά τα έμβια λοιπόν που έχουν τη δύναμη όμως, ενώ θεωρούμε ότι λέμε τι είσαι μωρέ, ένα κουνούπι είσαι, σε παίρνει ο αέρας, κάνω έτσι με την παλά μου, σε σκοτώνω, σε χτυπάω μία στον τοίχο και σε λιώνω, τι είσαι, ένα κουνούπι είσαι. Αυτά λοιπόν τα κουνούπια κατάφεραν να αυξήσουν την προσαρμοστικότητά τους στην επιβίωσή τους με έναν ευφιέστατο τρόπο, γιατί ως γνωστόν η προσαρμοστικότητα είναι σημάδι ευφυΐας, αναγνωρίζοντας λέει στη μυρωδιά του εντομοαποθητικού την τροφή τους. Αυτό σας το αφήνω για σκέψη. Αν τα κουνούπια έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να επιβιώσουν κρίνοντας ότι η μυρωδιά του εντομοαποθητικού αντί να τα αποθήσει είναι η τροφή τους, μοιάζει με την τροφή τους, σκεφτείτε, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να πάμε όμως, πάμε γρήγορα, διότι έχουμε μία πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς στους γόνους της Λάρισας και μαζί μας είναι ο κύριος Αθανάσιος Καραναστάσης, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικού Περιαστικού Πρασίνου Τεμπών. Γεια σας κύριε Καραναστάση, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Τι έχουμε?
1: Έχουμε μία φωτιά η οποία ξέσπασε από κάποιο σημείο, το οποίο δεν γνωρίζω το λόγο πώς πήρε από το συγκεκριμένο σημείο. Έχει αναζωοπήρωση, έχει
0: δύο μέτωπα. Σε ποιο σημείο, σε ποιο ακριβώς?
1: Στην περιοχή Κύρια, του Δήμου Τεμπών, στους γόνους.
0: Ναι.
1: έχει δύο μέτωπα. Πιστεύω ότι και με τα αεροπλάνα που έχουν σηκωθεί και με τα τρακτέρ και με τα βιτία και με υδροφόρες εδώ που κουβαλάνε οι ανθρώποι, να τα καταφέρουμε να την τελειώσουμε, να σβήσει. Μακάρι να μην ξεφύγει πιο πέρα, γιατί αν ξεφύγει πιο πέρα θα έχουμε προβλήματα ύστερα.
0: Mm. Δηλαδή τώρα λέτε δύο μέτωπα, δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι, καμία δεν είναι υπό έλεγχο. Έχει πολύ αέρα.
0: Αυτό θα ρωτούσα, έχει και αέρα, μάλιστα.
1: Πολύ αέρα, το οποίο την αναζωπυρώνει.
0: Mm. Μάλιστα, κύριε Αντιδήμαρχε. Άρα έχει έρθει, είπατε, έχετε και ένα αέρια μέσα στη διάθεσή σας και υδροφόρες.
1: Ναι, ναι, και ένα αέρα και τραχτέρ και κουβάδες με τραχτέρ.
0: Και η βλάστηση.
1: Βλάστηση, ναι, πυκνή βλάστηση.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε λοιπόν.
1: Ελαιοπερίβολα, ναι. Μυγδαλές, αμπέλια.
0: Α, καλλιέργειες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Θα περιμένουμε και νέα ενημέρωση, ίσως σε καμία ώρα, μια μισή αν θέλετε, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς, επειδή ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και να ξέρουν και οι ταξιδιώτες που έρχονται προς τα εκεί ή περνούν από την περιοχή, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην μετακίνηση στο περιφερειακό δίκτυο?
1: Ναι.
0: Τι, υπάρχει πρόβλημα?
1: Στο περιφερειακό δίκτυο.
0: Ναι, είπατε ότι υπάρχει μια πυρκαγιά. Έχει εμποδιστεί κάτι στην κίνηση στο οδικό δίκτυο?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτέλους ο κύριος που μιλούσε δίπλα σας σταμάτησε να μιλάει, γιατί δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Σταμάτησε να μιλάει γιατί κατέβηκε τον διοικητής εκείνη την ώρα και τον μετέφερε απέναντι μεριά από το ρέμα.
0: Μάλιστα.
1: Είχε περάσει απέναντι.
0: Άμα ήταν για τις ανάγκες της υπηρεσίας, το καταλαβαίνουμε,
1: έτσι,
0: κύριε
1: ακριβώς.
0: Αντιδήμαρχε. Ωραία. Έτσι. Άρα είναι σε απόλυτη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο. Η πυρκαγιά δεν ξέρουμε από πού προήλθε. Δύο τα μέτωπα, πολύς ο αέρας και αγώνας για να μην επεκταθεί.
1: Έτσι. Γιατί αναζωπυρώνει, είναι δύο μέτωπα παράδειγμα. Ξεκινάει από πίσω και αναζωπυρώνει και μπροστά.
0: Mm-hmm.
1: Και ο αέρας τη βοηθάει.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα, κύριε Καραναστάση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Αχ, Παναγία μου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε ένα παρόμοιο πράγμα. Δεν θα αναφέρω τίποτα περισσότερο. Εμείς εδώ πάντως στην προσπάθεια της ενημέρωσης πήραμε τις πληροφορίες που θέλαμε για αυτή τη φωτιά στην Κύρια, στην περιοχή Κύρια, στους γόνους Τεμπών, στους γόνους Λάρισας δηλαδή. Και είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ».

29 Μαΐου λοιπόν, από νωρίς υπήρχε συννεφιά πάνω από τη χώρα. Το βράδυ έβρεξε και έριξε και χαλάζει σε κάποιες περιοχές, όχι μόνο της Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έβλεπα εκεί στην Αρκαδία χτύπησε πολύ. Ωστόσο υπάρχει μια κουφόβραση και αυτό κρατάει τη θερμοκρασία εκεί στους 26, 27, 28, τουλάχιστον αυτό έτσι την κρατούσε μέχρι πριν λίγο. Και αυτό το τραγούδι δεν το παίζουμε βέβαια τυχαία, το παίζουμε για τους ταξιδιώτες, είτε τους πραγματικούς είτε της φαντασίας.

Πάμε να δούμε. Έξοδος λοιπόν Αγίου Πνεύματος σημαίνει ότι έχουμε στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία πρόβλημα που εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα, ένφραγμα 12 χιλιόμετρων στον Κηφισό μαθαίνουμε, προβλήματα στην Αττική Οδό και καθυστερήσεις στην Αθηνών Κορίνθου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της τροχέας, μέχρι πριν λίγο, δηλαδή πριν από 10 λεπτά, έχουμε αυτή την ενημέρωση ότι τα οχήματα σε πολλά σημεία στον Κηφισό είναι ακινητοποιημένα λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και με τη συνηθισμένη επιβάρυνση που έχει ο συγκεκριμένος οδικός άξονας κάθε απόγευμα Παρασκευής. Συγκεκριμένα λοιπόν, στο ρεύμα εξόδου προς Λαμία, το πρόβλημα εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Φαλήρου και φτάνουν έως τους Αγίους Αναργύρους. Την ίδια στιγμή, με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών Λαμίας, ενώ στην Αθηνών Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτό ειδικά το τελευταίο, επειδή ξέρω καλύτερα την περιοχή από ότι αυτή με τη Λαμία, είναι σύνηθες το σημείο από Δαφνί ως Σκαραμαγκά. Για κάποιο λόγο, μάλλον επειδή είναι πιο στενό το σημείο και σιγά σιγά μετά γίνεται πλατύτερο ή το αντίθετο, γίνεται αυτό το μποτιλιάρισμα κάθε φορά, πόσο μάλλον αν συνοστίζονται, ας πούμε, τα διπλάσια ή τα τριπλάσια αυτοκίνητα. Μείνετε μαζί μας, θα σας δίνουμε πληροφορίες και για την κίνηση, εν προκειμένου, επειδή έχουμε τη μεγάλη έξοδο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, αλλά και η τελευταία αργία, παιδιά, του Αγίου Πνεύματος. Μετά πάμε στη μεγάλη αργία, στις μεγάλες αργίες των θερινών μηνών. Αλλά προς το παρόν έτσι έχουν τα πράγματα. Παρέα λοιπόν θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7, 5 με 7, στη συχνότητα των 105,8 και 91,6 από το Earth News Radio 105,8 και από το Earth Echo. Φυσικά που μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είστε λίγο αδικημένοι, διότι στο Earth Echo, επειδή μας ακούτε on demand κάποια άλλη ενδεχομένως ώρα της μέρας ή της νύχτας, αναγκάζεστε να ακούτε και τα πιο έκτακτα και να σας χαλάμε λίγο το κλίμα που έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε, την ατμόσφαιρα όπως λέμε, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Άλλωστε γι' αυτό ο σταθμός είναι κατεξοχήν ενημερωτικός και γι' αυτό και η εκπομπή είναι ζωντανή.

είδηση που έκανε την εμφάνισή της και την παρουσία της πριν από λίγο. Θεωρώ ότι είναι σοβαρή να την αναφέρουμε. Έχουμε οριστική κρίση ενοχής λοιπόν για την τραγωδία στο Μάτι, με μερική ανέρεση για ελαφρυντικά και επανεκδίκαση ποινών, αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου. Περίεργη είδηση που κυκλοφορεί από την Μεγάλη Βρετανία, ότι συνελήφθη Έλληνα στην Βρετανία για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία της χώρας, ο κατηγορούμενος φαίνεται να τελεί υποκράτηση από τη σύλληψή του στις 16 Μαΐου. Και το μαθαίνουμε σήμερα. Τέλος πάντων, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα ξεδιπλώνουμε, ξαναλέω, σιγά σιγά, γιατί έχουν να κάνουν και με το αστυνομικό δελτίο, με εγκλήματα, με δολοφονίες, με σύζυγοκτονίες, με φυλακές και όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά. Θέλω όμως λίγο να επανέλθω, ξαναλέω, αυτό το θέμα που σας είπα νωρίτερα, μην το παίρνετε ελαφρά την καρδία, αυτό με τα κουνούπια δηλαδή, κατάφεραν να προσαρμοστούν. Λένε λοιπόν ότι αν καταφέρνεις να προσαρμοστείς και άρα να επιβιώσεις κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, είναι σημάδι ευφυΐας. Αν τα κουνούπια το κατάφεραν αυτό, τι πρέπει να καταφέρει το ανθρώπινο είδος, ήθελα να ξέρω. Μάλλον πάντως εδώ στη χώρα μας, και αποδώστε μου έτσι όποιο καυστικό σχόλιο θέλετε, έχουμε συνηθίσει σε αυτού του είδους την προσαρμοστικότητα. Υπάρχει μια προσαρμοστικότητα έτσι στην παχυδερμία ορισμένων, έτσι. Λοιπόν, το ποίημα του Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που έβαλε τους μαθητές να γράψουν για τη ζωή και τη δύναμη της θέλησης. Το βρήκα εξαιρετικό. Εγώ των ανθρωπιστικών σπουδών πώς θα το έβρισκα. Θεωρώ βέβαια ότι ήταν πολύ δύσκολο ποίημα. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται συστάσεις, μία από τις σημαντικότερες μορφές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Οι μαθητές λοιπόν κλήθηκαν να επεξεργαστούν αυτό το ποίημα με μία θεματολογία γύρω από την οποία αναπτύχθηκαν και τα ζητούμενα. Δηλαδή η ζωή, η δύναμη της θέλησης, το αν δηλαδή ο ποιητής καλεί τον άνθρωπο να απομακρύνει τη θλίψη και την απαισιοδοξία από τη ζωή του, να επιλέξει τη δράση, τη χαρά, την αυτοπεποίθηση. Ειδικά όταν με το τελευταίο στίχο που αναφέρει, «Έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου». Αυτό λέει ο ποιητής. Και πιστέψτε με, δεν ξέρω αν τα παιδιά κατάφεραν να το αναλύσουν, να απαντήσουν σε αυτά που τους ζητούσαν. Σίγουρα είχε γίνει πολλή προετοιμασία, ως συνήθως λέμε, για καλά διαβασμένους τα θέματα. Έτσι δεν λέμε συνήθως, Βασίλη? Για καλά προετοιμασμένους λέει τα θέματα. Λες και τέλος πάντων, πώς το έχουμε πάρει κι εμείς. Ήθελα να ξέρω όμως πόσα παιδιά ήξεραν τη λέξη βλύσμα με ύψιλον το «η». Βλύσμα. Εδώ δεν ήξεραν ένα καιρό πριν από μερικά χρόνια το ταγάρι. Θυμάστε την περίπτωση αυτή? Δεν πάω σε πιο πίσω, σε παλαιότερες καταστάσεις με άλλες λέξεις που πρωταγωνίστησαν στα ζητούμενα των διαγωνισμάτων, αλλά η λέξη βλύσμα με ύψιλον, για την οποία θα μιλήσουμε μετά. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο θα μας οδηγήσει στο «και μισή», δηλαδή στους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιές ακροτοδασκή έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή της δημόσιας επενδύσης στις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεψε την υπόθεση του εφετείου για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Ενοχή για τέσσερα στελέχη. Τις Αττικές διαδρομές πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν το ποταμό Λιτάνι, δήλωσε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

το μακρινό 1976, όταν ο Σπύρος Βλασόπουλος και η Λίδα Χαλκιαδάκη, το δίδυμο δηλαδή Σπύρος και Λίδα, είχε εμφανιστεί εκεί, μπορώ να κάνω λάθος, δεν το βρήκα, δεν έψαξα περισσότερο, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.

Οι στίχοι ανήκουν στον Ανδρέα Αγγελάκη. Τη μουσική που γράφει ο Σπύρος Βλασόπουλος, λοιπόν, Σπύρος Κελίδα. Εδώ επανεκτέλεση από τον Γιώργο Δημητριάδη. Όταν θα γεννηθεί ο γιος σου. Τώρα, πώς μας θυμήθηκε? Μας θυμήθηκε διότι οι γη και οι κόρες και οι γη, τα παιδιά μας, είτε τα δικά μας τα βιολογικά, είτε τα παιδιά όλου του κόσμου, της κοινωνίας, αυτή η πολύ καινούρια γενιά, η περίφημη Gen Z ή όχι. Νομίζω ότι η επόμενη γενιά δεν λέγεται Gen Z, τέλος πάντων εγώ τα μπερδεύω αυτά. Πάντως σίγουρα έχουμε πάρα πολλά δείγματα και μελέτες γύρω από την γενιά Gen Z. Την έχουμε πια σκάσει αυτή τη γενιά, την έχουμε κάνει φίλο και φτερό. Υπάρχουν λόγοι. Η γενιά λοιπόν αυτή καινούρια που σήμερα ένα κομμάτι της μεγάλο κάθισε στα θρανία στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι ένα κομμάτι δικό μας της σάρκας του κοινωνικού σώματος που θέλουμε να δούμε προς τα που θα πάει. Είναι το μέλλον τους αβέβαιο, ίσως πιο πολύ από ποτέ. Αυτό θα μου πείτε λεγόταν και για άλλες γενιές, προηγούμενες δεκαετίες. Εγώ το λέω γιατί, ας πούμε, όταν καθιερώθηκαν οι πανελλαδικές το 1983, ήταν μία χαρά εκείνο το σύστημα για εκείνα τα παιδιά. Είχαν συγκεκριμένες γνώσεις για να μάθουν, το σύστημα της αποστήθησης, τα τέσσερα πεδία, όπως τα έλεγαν τότε, δέσμες και μετά έγιναν κύκλοι, πεδία κλπ. Και κατευθύνσεις, ανάλογα με τη δεκαετία, αλλάζαμε λίγο το ένδυμα, αλλά λίγο πολύ παρέμενε το ίδιο σύστημα και ουσιαστικά μέσα από τα ίδια φίλτρα καλούνται οι μαθητές της χώρας να περάσουν από αυτό το ρουβίκονα, τέλος πάντων, από αυτό το τούνελ, προκειμένου να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή όπου αλλού της χώρας να περάσουν από αυτό το ρουβίκονα, τέλος πάντων, από αυτό το τούνελ, προκειμένου να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή όπου

0: Μονική και μετά επαγγελματική, ξέρω εγώ, σταδιοδρομία. Έρχονται λοιπόν οι γονείς να επαναλάβουν ή να βιώσουν ένα νέο άγχος από την πλευρά του γονιού αυτή τη φορά, του γονέα, πατέρα, μητέρας, για το εργασιακό μέλλον του παιδιού τους. Υπάρχει λοιπόν, ήρθε στα χέρια μας, μια εξαιρετική μελέτη, κυρίες και κύριοι, πανελλαδική μελέτη, για τις απόψεις και τους προβληματισμούς των γονέων της Gen Z σχετικά με την σπουδή, με τις σπουδές, με την εργασία, με την αυτό που λέμε αποκατάσταση του παιδιού τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Τη μελέτη υπογράφει ο φορέας που έχει ιδρύσει ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, ο δόκτορ Χρήστος Ταουσάνης, έχει την επιστημονική επιμέλεια μαζί με τους συνεργάτες του από οργανισμό που δεν θα αναφέρω για να αποφύγω τη διαφήμιση, αλλά είναι ένας μεγάλος οργανισμός εκπαιδευτικός που ασχολείται με την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία. Και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Γεια σας κύριε Ταουσάνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
0: Έκανα ένα τεράστιο πρόλογο όπως το συνηθίζω, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να βάλω, να μοιήσω τους ακροατές και εμένα την ίδια σε αυτό που θα κουβεντιάσουμε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την μελέτη και όποιος τη θέλει μπορούμε να πούμε μετά που θα τη βρει, γιατί είναι 20 σέλιδη, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ναι, με τα χαράς βεβαίως.
0: Εμείς όμως τώρα θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πού σας οδήγησε, σε τι συμπεράσματα σας οδήγησε αυτή η μελέτη, κάτω από ποιες συνθήκες την πραγματοποιήσατε και γενικώς τα ποιοτικά της στοιχεία.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ στοχευμένα αυτά τα οποία αναφέρατε και επειδή μιλάμε για γονείς, είναι οι ηλικίες αυτές, οι γονείς της Gen Z, είναι οι ηλικίες οι οποίες όντως βιώσανε την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι οι ηλικίες όπου είχαν μια επαγγελματική πορεία σταθερή θα λέγαμε, όπου αξιοποιήθηκε το πτυχίο και μετράει ιδιαίτερα και η γνώμη τους. Δεν μιλάμε για τις παλαιότερες γενιές όπου οι άνθρωποι δεν είχαν μεταβεί πολύ πιθανόν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο δείγμα γονέων οι οποίοι ήδη σπουδάσανε. Και αυτά τα πορίσματα τα οποία προκύπτουν οφείλω να ομολογήσω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακά. Θα ξεκινήσω λίγο από τις βασικές ανησυχίες που έχουν οι γονείς αυτής της γενιάς.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο και σημαντικότερο είναι η ανησυχία για την επαγγελματική αποκατάσταση. Οι γονείς, παρά το γεγονός ότι έχουν εφοδιάσει με δεξιότητες, με γνώσεις, με αγγλικά, ξένες γλώσσες κλπ. Έχουν ένα τρομερό προβληματισμό κατά πόσο αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να αποκατασταθούν σε μια αγορά εργασίας η οποία, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι διάχυτη και η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, δίχως κανείς να πει αν είναι θετικό ή αρνητικό το αντίκτυπο ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό συνοδεύεται και από ένα ακόμα πόρισμα που εκτιολογεί και την ανησυχία, ότι πολλοί γονείς, σε ένα ποσοστό 6 στους 10 θα έλεγα, ανησυχούν ότι πιθανόν και να σπουδάσουν τα παιδιά και να πάρουν κάποιο τίτλο σπουδών, κάποια γνώση, μπορεί αυτή η γνώση να αντικατασταθεί από το AI μακροπρόθεσμα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο το κομμάτι που εκφράζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 77,2% την ανησυχία τους σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα, εδώ θέλω να υπογραμμίσω ένα άλλο προβληματισμό, το οποίο εμένα προσωπικά και την ομάδα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πάρα πολλοί γονείς ανησυχούν αν εν τέλει τα παιδιά θα αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους, θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Δηλαδή, η ερώτηση που τέθηκε πρακτικά αποτυπώνει ότι οι ίδιοι οι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά όσες δεξιότητες θα έχουν εν τέλει, όσες γνώσεις θα έχουν, θα καταφέρουν στην αυριανή αγορά εργασίας αυτές τις δεξιότητες να τις αξιοποιήσουν ή θα πάνε εντός αγωγικών χαμένες.
0: Από ό,τι διάβαζα, κύριε Ταουσάνη, και εγώ, είναι το 42% που έχει αυτή την ανησυχία. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ ψηλά, γι' αυτό το αναφέρετε.
1: Που έχει έκδηλη την ανησυχία ακριβώς,
0: ναι.
1: Που έχει έκδηλη την ανησυχία.
0: Νομίζω όχι 42, ακόμα πιο πολύ, 48,5.
1: 48,5.
0: Ναι. Δηλαδή η μισή, στην ουσία η μισή από τους ερωτηθέντες, ο ένας στους δύο.
1: Και να δούμε εδώ ότι αυτός ο φόβος θα έχει υπερκεράσει, να το πω, και 2-3 άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, περισσότερο φοβάται αυτό παρά αν θα φύγει, να αναγκαστεί να φύγει στο εξωτερικό το παιδί, εάν θα κάνει κάποια λαθασμένη επιλογή σπουδών ή εν τέλει ποιο θα είναι το οικονομικό τοπίο. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια μετατόπιση, να το πω πολύ απλά, και μια βαθιά ψυχολογική αλλαγή και στην νοοτροπία των γονέων,
0: ναι.
1: Όπου δεν ανησυχούν πλέον, δεν έχουμε το άγχος της

0: επιβίωσης όπως υπήρχε πριν ναι. 50-70 χρόνια. Εδώ τώρα μιλάμε για την ανθρώπινη ολοκλήρωση, για ψυχολογική διάσταση και εκείνο ο προβληματισμός των γονέων, γιατί είναι γονείς οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν βιώσει και μια άνθηση τα τελευταία χρόνια της κοινωνίας. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν ζήσανε πόλεμο, δεν ζήσανε καταστάσεις που ζήσανε οι παλαιότεροι.
1: Ναι. Και να πούμε, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ότι οι περισσότεροι γονείς και λόγω ηλικίας βρίσκονται μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, δεν είναι συνταξιούχοι. Σωστά.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα θα λέγαμε όχι απλά ότι είναι μέσα στο περιβάλλον, αν κοιτάξουμε και λίγο για την αγορά εργασίας και με την αύξηση του προσδόκιμου της ζωής, μιλάμε για μια γενιά, για γονείς, οι οποίοι είναι και δυναμικά με αυτή τη στιγμή μέσα στην αγορά εργασίας, σε ρόλους, σε θέσεις με εμπειρία ή που έχουν και ήδη αρκετά χρόνια στην πλάτη. Ναι. Και αρκετά χρόνια και να βγουν και στην συνταξιοδότηση.
1: Ωραία. Σας διέκοψα όμως και είχατε ένα πολύ καλό ρυθμό.
0: Ένα άλλο στοιχείο το οποίο για εμένα είναι σημαντικό είναι ότι θεωρούν ότι οι γονείς δεν ετοιμάζει γενικότερα η εκπαίδευση τους μαθητές για τις απαιτήσεις της επερχόμενης αγοράς εργασίας. Το αισθανόμαστε όλοι. Αυτό είναι κάτι που σε κοινή ομολογία υπάρχει. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο αγγίζει περίπου 9 στους 10 γονείς ότι θεωρούν ότι δεν ετοιμάζει το σχολείο. Και αυτό δείχνει πολύ έντονη και την επιθυμία να λάβουν επαρκή επαγγελματική καθοδήγηση οι γονείς, και το λέω αυτό και από την εμπειρία μου με χιλιάδες γονείς και σε μαθητές, αισθάνονται χαμένοι μέσα στη νέα αγορά εργασίας, μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι και δεδαλώδες πλέον. Έτσι, ας σκεφτούμε, επειδή είναι και πανελλαδικές, ότι τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή έχουν επιλέξει ανάμεσα σε 450 προγράμματα σπουδών και πάνω από 1400 μεταπτυχιακά αύριο μεθαύριο. Οπότε ένας γονιός αισθάνεται ότι δεν έχει επαρκή καθοδήγηση. Την ίδια στιγμή, πάρα πολλοί όμως θεωρούν ότι οι πανελλήνιες είναι ένα σύστημα, είναι αρκετό το ποσό το γονείο που θεωρούν ότι οι πανελλήνιες είναι ένας αδιάβλητος θεσμός.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Το έλεγα και εγώ χθες στην εκπομπή, κύριε Ταουσάνη μου, ότι είναι αδιάβλητος θεσμός. Αυτό είναι το μόνο, θα έλεγα, ίσως ένα από τα ελάχιστα προτερήματα του συστήματος αυτού. Δεν σημαίνει όμως ότι αν περάσουμε επιτέλους στο επόμενο στάδιο μιας αξιολόγησης ή ενός εθνικού απολυτηρίου ενδεχομένως, ότι δεν θα καταφέρουμε επίσης να είναι αδιάβλητο αυτό και ίδιο για όλους, ίσο για όλους.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Νομίζω ότι αν είναι κάτι να κρατήσουμε το υπάρχον σύστημα, είναι το αδιάβλητό του. Και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση όλων μας αυτό το αδιάβλητο πανελλαδικό. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Υπάρχει τρόπος, δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο, και σε οποιαδήποτε αλλαγή του συστήματος. Τώρα κάτι ακόμα το οποίο θα το έχετε δει προφανώς και εσείς. Έχουμε και ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό πτυχιούχων γονέων. Οι ίδιοι γονείς οι πτυχιούχοι θεωρούν ότι τα επόμενα χρόνια μεγαλύτερη ζήτηση θα έχουν τα τεχνικά επαγγέλματα. Βλέπουν δηλαδή καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, να το πω πολύ απλά, οι ίδιοι ερωτηθέντες γονείς, σε ποσοστό 83,2%, όπου μας αποτυπώνουν ότι η μελλοντική ζήτηση των τεχνικών επαγγελμάτων θα είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, και αυτό έρχεται να συμπληρώσει και τις προβλέψεις που γίνονται από μεγάλους οργανισμούς και φορείς. Και κάτι ακόμα, το οποίο γι' αυτό έχει και σχέση με αυτό που είπαμε ότι είναι μέσα στην αγορά εργασίας. Ένα 51,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι ήπιες δεξιότητες είναι πλέον πιο σημαντικές από το ίδιο το πτυχίο. Είναι οι δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται στην αγορά εργασίας, οι δεξιότητες που λέμε και εμείς σαν σύμβουλοι της αντιδρομίας και σαν εργοδότες, εργαζόμενοι όλοι μας, που απουσιάζουν πάρα πολύ, και πλέον και οι ίδιοι γονείς το δηλώνουν στη συγκεκριμένη ερώτηση.
1: Τις οποίες δεξιότητες δεν τις λαμβάνουν απαραίτητα από το σχολείο, έτσι όπως είναι δομημένο, από όσο ξέρω εγώ, η διδακτέα ύλη, το πρόγραμμα που λέμε, το ορολόγιο κτλ. Δεν περιλαμβάνει. Υπάρχουν κάποια μαθήματα που έχουν προστεθεί, ας πούμε για παράδειγμα μέχρι και δεξιότητες που αφορούν την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, το περίφημο κάρπα, έχουν περιληφθεί, ή δεν ξέρω άλλες. Τώρα εσείς λέτε δεξιότητες, φαντάζομαι αυτή τη λεγόμενη κοινωνικότητα,
0: κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, συνεργατικότητα.
1: Ναι, αυτά
0: δηλαδή
1: όμως
0: πράγματα
1: είναι λίγο υποκειμενικά, κύριε Ταουσάνη. Πώς μπορούν να κατοχυρωθούν δηλαδή ότι τα έχει ή δεν τα έχει ένας άνθρωπος, και να είναι πιστοποιημένα, όχι να έρχεται στην εργασία και να λέει αυτός είναι καλό παιδί, μιλάει σε όλους, χαμογελάει, ας τον πάρουμε.
0: Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται και με την ευρύτερη μορφωτική και κοινωνική αποστολή του σχολείου και τη εκπαίδευση εν γέννη. Δηλαδή, μήπως πρέπει και, δεν ξέρω, αυτό να το δουν οι θύνοντες και όλοι που εμπλεκόμαστε στο κομμάτι αυτό, να δώσουμε και λίγο βαρύτητα σε αυτά τα οποία πράγματι απουσιάζουν και έχουν σημαντικότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με το AI οι απαντήσεις δίνονται. Μήπως πρέπει να πάμε σε κάτι πιο ανθρώπινο, χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι ιδεαλιστικά. Πραγματικά έτσι. Δηλαδή, συνεργατικά δεν πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργατικότητά μας, αφού είμαστε σε μεγάλους οργανισμούς. Τέλος πάντων, τώρα ένα άλλο κομμάτι είναι για το πώς αντιλαμβάνονται την ιδανική επαγγελματική αποκατάσταση. Και εδώ έρχεται η αποκαθήλωση τουλάχιστον στο δείγμα των ερωτηθέντων του δημόσιου τομέα. Μόλις ένα 12,9% θεωρεί ότι η ιδανική προοπτική καριέρας ή η σίγουρη επαγγελματική προοπτική καριέρας για τα παιδιά τους είναι η καριέρα στο δημόσιο τομέα.
1: Επανήλθε δηλαδή αυτό, ε?
0: Όχι, όχι. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι προτιμητέα πλέον σαν επαγγελματική πορεία η καριέρα σε μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, ένα ελεύθερο επάγγελμα, δικό του επιχειρήν. Αλλά τελευταίο στο δείγμα των ερωτήσεων από τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι ο δημόσιος τομέας. Εμένα προσωπικά οφείλω να πω ότι και είναι από τα στοιχεία που επίσης με εντυπωσίασε, αλλά είχε και μια λογική ερμηνεία, γιατί το βλέπουμε πλέον και στις προτιμήσεις των παιδιών στις σχολές. Ξέρετε, βλέπουμε δυστυχώς να μειώνεται το ενδιαφέρον, ας πούμε, των παιδιών για τις στρατιωτικές σχολές. Όπως οι στρατιωτικές σχολές ήταν από τα κατεξοχήν τμήματα που σχετίζονταν με τις προοπτικές του δημόσιου τομέα.
1: Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, λέτε.
0: Βέβαια. Δηλαδή, αυτή η παραδοσιακή προτίμηση για τη σταθερότητα της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, τουλάχιστον από το δείγμα το δικό μας, δείχνει να γκρεμίζεται και να αφορά πλέον ένα πολύ μικρότερο ποσοστό γονέων. Εν αντιθέσει με το παρελθόν, που πάρα πολλοί γονείς το θεωρούσαν ως μια ιδανική σταδιοδρομία.
1: Ναι. Καταλήγει κάπου η μελέτη, δηλαδή βγάζετε κάποια συμπεράσματα? Εσείς πρώτα απ' όλα δεν είπαμε τα στοιχεία της, με ποιο τρόπο την πραγματοποιήσατε, γεωγραφικά και χρονικά πότε και πού, νομίζω δεν τα είπαμε αυτά.
0: Λοιπόν, η μελέτη έχει γίνει σε πανελλαδικό δείγμα, έγινε μέσω διαδικτυακής ανώνυμης αυτοσυμπλήρωσης, με 5 βάθμια κλίμακα ήταν η συγκεκριμένη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 101 γονείς που ήταν το δείγμα, με πολύ μεγάλη διαστρωμάτωση και διασπορά, και από διάφορες περιοχές της χώρας, με διάφορο μορφωτικό επίπεδο. Εντάξει, τώρα να μην το αναλύω αυτό.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, αυτό μας ενδιαφέρει γενικά.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο δείγμα, και το σημαντικό είναι ότι είχαμε και ένα αρκετά σημαντικό δείγμα και ανθρώπων, λοιπόν, όπως είπα, που έχουν σπουδάσει και έχουν και μια άποψη και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, που είναι και μέσα στην αγορά εργασίας.
1: Ναι. Και σας είπα ότι τελικά το τι πρέπει να γίνει καταλήγει κάπου η έρευνά σας.
0: Ναι,
1: αν δίνετε δηλαδή κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες προτάσεις αν κάνετε.
0: Κοιτάξτε, εγώ έτσι θα πω εντελώς επιγραμματικά, κλείνοντας, ότι στους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα, τους γονείς από την τεχνική εκπαίδευση, νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η μεταδευτεροβάθμια και η επαγγελματική κατάρτιση. Mm-hmm. Και όταν λέω να ενισχυθεί, εννοώ κυρίως σε συνείδηση των μαθητών και των γονέων. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή γνωρίζουν ότι τα παιδιά την ίδια στιγμή που κάνουν το μηχανογραφικό μπορούν να κάνουν και το παράλληλο μηχανογραφικό που σχετίζεται με τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα τεχνικά επαγγέλματα που οι ίδιοι οι γονείς δηλώνουν ότι θα έχουν μέλλον. Από εκεί και πέρα, νομίζω προς το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και κάθε γίνοντα, η ανάγκη για αλλαγή ή για βελτιστοποίηση έχει ανοίξει ο διάλογος, όπως είπατε, για το Εθνικό Απολυτήριο. Νομίζω ότι πλέον ίσως είναι η στιγμή να δούμε και να αλλάξουμε και εμείς σαν γονείς και σαν σύμβουλοι, αλλά και ευρύτερα σαν κοινωνία, αυτό το θεσμό των πανελλαδικών, αντιπροτάσσοντας κάτι καλύτερο για τα ίδια τα παιδιά και πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Πολύ σωστά.
0: Και Και νομίζω και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δεν το αναφέραμε και θα το πω έτσι πολύ επιγραμματικά, είναι και πώς θα διαχειριστούμε πλέον όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τα social media, πώς θα προσθέσουμε μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, θα καλλιεργήσουμε γραμματοσύνη, δεξιότητες, γιατί είναι μια πληγή, είναι πάρα πολλές οι μελέτες του εξωτερικού που μας λένε ότι δημιουργούν πολλά προβλήματα τα social media, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, και φυσικά σχετίζονται και με κάποιες στρεσογόνες και παθολογικές καταστάσεις που αυτή τη στιγμή και οι ίδιοι γονείς αλλά και όλοι οι γέννη πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να τις αποφύγουν.
1: Mm-hmm. Διάβαζα πρόσφατα, κύριε Ταουσάνη, και το λέω και τους ακροατές μας σήμερα το μεσημέρι, για το περίφημο doom scrolling, δηλαδή ότι επηρεάζεται όχι μόνο ο εγκέφαλος και η ανάπτυξη, αλλά και η ψυχική υγεία και ισορροπία των παιδιών και των εφήβων που κάνουν συνέχεια scrolling ατέλειωτες ώρες. Δεν βγάζω κανέναν, ούτε τη δική μου ουρά απ' έξω. Είναι ένα φοβερά εθιστικό πράγμα, είναι έτσι φτιαγμένο. Οπότε, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Από την άλλη, καλά, ένα σημείο, το θέμα απαγόρευσης δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε γιατί είναι πολύ μεγάλο, αλλά γενικότερα δεν μπορούμε και να τους το κόψουμε. Αυτό το έχουν μάθει, έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτό, με το κινητό, με το τάμπλετ, με τον υπολογιστή και ποιος ξέρει και τι άλλο. Σε λίγο θα... Ξέρετε, οι ταινίες με τον Tom Cruise που έχει μπροστά του αόρατη μία οθόνη μέσα στον αμφιβληστροειδή του. Έτσι θα είμαστε, νομίζω.
0: Δεν είμαστε μακριά.
1: Λοιπόν,
0: κοιτάξτε, και αυτό, έτσι και να πω επιλογικά, να μην καθυστερήσω, αυτό πρέπει να το δούμε. Όπως και φυσικά, και θα δώσω μια προτροπή μέσα στους γονείς. Από τη στιγμή που ήδη και οι γονείς αισθάνονται ότι δεν έχουν υποστήριξη σε αυτό, πάντοτε καλό είναι να συμβουλευόμαστε τον ειδικό. Όταν είναι για την ψυχική υγεία των παιδιών μας, στον ψυχολόγο, όταν είναι για τη σταδιοδρομία, έναν σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, πλέον όλοι οι συνάδελφοι, όλη η λειτουργία της συμβουλευτικής είμαστε εκεί έξω για να βοηθήσουμε και να κατατοπίσουμε και σε θέματα της αγοράς, εργασίας και της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι πλέον, όπως είναι σε όλο τον προηγμένο δυτικό κόσμο, να γίνει συνείδηση ότι είναι μια σοβαρή απόφαση και η σταδιοδρομία να την εμπιστευτούν στους ανθρώπους που γνωρίζουν.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ήδη νομίζω ότι πολλοί γονείς το κάνουν και δεν είστε ακριβοί, να το πω έτσι. Δηλαδή, είναι μια υπηρεσία που μπορεί να την πληρώσει ο μέσος γονιός για να έχει μια κάποια συμβουλευτική υποστήριξη. Και επειδή είστε πολύ σοβαροί άνθρωποι, λέω λοιπόν εγώ την ιστοσελίδα employee.edu.gr. employee.edu.gr, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας, με επιστημονική επιμέλεια εσάς, του ιδίου, κύριε Ταουσάνη. Ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, λοιπόν, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, αν θέλετε μου απαντάτε. Πώς σας φάνηκε το θέμα το σημερινό στις πανελλαδικές για την γλώσσα?
0: Ωραίο, κοινωνικά. Νομίζω ότι ήταν ένα θέμα το οποίο κοινωνικά, εγώ αν ήμουν σαν μαθητής, θα το έβρισκα ενδιαφέρον και
1: θα έβρισκα
0: και τη δική μου τη σκέψη. Μου άρεσε. Τώρα φυσικά τα ίδια τα παιδιά ξέρουν αν το διαχειρίστηκαν. Είναι από τα θέματα τα οποία νομίζω λίγο πολύ είχαν ακούσει κάποια πράγματα.
1: Ίσως δεν περίμεναν περί μοναξιάς και τρίτης ηλικίας. Ίσως, ξέρετε, πρέπει να τους είχαν προετοιμάσει για βία ανηλίκων, για social media, όλα αυτά. Και τελικά μάλλον ήταν λίγο out of the box, δηλαδή ήταν λίγο έκπληξη και δυσκολούτσικο εμένα μου φάνηκε, να σας πω, ειδικά το ποίημα του Εμπειρίκου.
0: Ήταν δύσκολο, αλλά να κρατήσω τα παιδιά, επειδή μετά έρχονται και τα μηχανογραφικά και οι βαθμολογίες, ας δούνε το κάθε μάθημα αυτόνομα.
1: Ξεχωριστά, μπράβο.
0: Και να θυμούνται ότι ακόμα και αν κάποτε τα πάνε καλά, είναι τόσες πολλές επιλογές και εναλλακτικές που έχουμε να τους πούμε και με τα χαρά θα τα πούμε και με τα γενέστερα και μαζί, που δεν πρέπει να αγχώνονται.
1: Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Γιατί είστε μία ψύχρεμη φωνή και πολύ πολύ καλά εκπαιδευμένος, έχετε όλη την επάρκεια και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε, κύριε Ταουσάνη. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ, να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.

0: στα λιμάνια της νιώτης, πολλονιώθεις πως έφτανες.
1: Αυτό είναι για τον ακροατή που κάθε τρεις και λίγο μας ζητούσε αυτό το τραγούδι, το αφιερωμένο, έτσι λέγεται, και του το αφιερώνουμε.
0: Στις αγάπης τη δίνει που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έχανες.

0: Μηνύματα ωραία βλέπω. Να ξεκινήσω από τον Μιχάλη. Καλησπέρα και καλή δημοσιογραφική εκπομπή, λέει η κυρία Έλενα. Γεια σου Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά το ευχαριστήκαμε και θα το ευχαριστηθώ μαζί σας μέχρι τις 7. Ο Πέτρος λέει πρώτη φορά, δεν έχω παράπονο, αλλά το τσάκισες λέει το κομμάτι που λατρεύω, το ταξίδι, δεν πειράζει. Και εγώ το λατρεύω. Άντε, μπορεί να το ξαναβάλω καμιά μέρα, Πέτρο. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα. Ευείωνο τριήμερο σε όλη την παρέα. Τελικά η ποιήση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα. Και τι θα γινόμασταν αν η πνοή μας λιγόστευε, σε φέρεις.
1: Χαιρετώντας μια πύλη, το κόσμο παράτησε.
0: Τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξη πυρκαγιές, αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τις 10 της ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη ενός συνδράμου, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην Αττική Οδό, στο Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως τη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα 1η Ιουνίου από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και περιορισμού στην αυσιπλοεία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι η Αμερικανική Ναυτική Επιχείρηση αποκλεισμού θα τερματιστεί, ενώ υποστήριξε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν που βρίσκεται θαμμένο σε πυρηνικές εγκαταστάσεις οι οποίες επλήγησαν από αμερικανικούς βομβαρδισμούς θα ανασυρθεί σε συνεργασία με τη Τεχεράνη και θα καταστραφεί. Παράλληλα σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, προσθέτοντας ότι πρόκειται να λάβει τη τελική του απόφαση μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν κερδίζει παραχωρήσεις μέσω συνομιλιών αλλά μέσω πυράβλων. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλειες στην υπόθεση φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαρθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Την ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα το 2022 πρότεινε ο εισαγγελέας του μονομελούς πλημμυλιοδικείου. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα στελέχη δεν έλαβαν έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα και δεν ζήτησαν εγκαίρως τη διακοπή της κυκλοφορίας παρά τις προειδοποίησεις για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αντίθετα, πρότεινε την απαλλαγή δύο στελεχών της Αττικής Οδού, ενώ ζήτησε να διευρυνθούν τυχόν ποινικές ευθύνες στελεχών της Τροχέας. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξη με αιχμή της δημόσιας επενδύσης στις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικίες στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος.
0: Ο καιρός.
1: Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, έχουμε επιστρέψει από τον εξωτερικό χώρο, δηλαδή εκτός ραδιοθαλάμου. Γιατί στην πραγματικότητα εδώ είμαστε και μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή στη δεύτερη της ώρα εκτάκτως και σήμερα μέχρι τις 7. Ethnews Radio 105,8. Καλησπέρα σας.

Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη, ναι, αυτοί που ρυθμίζουν τον ήχο, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Μέχρι τις 7 έχουμε ξεκινήσει από τις 5 και φυσικά παρακολουθούμε και εμείς και την κίνηση και τα ταξίδια σας προς όποιο προορισμό λόγω του τριημέρου.

αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σε αυτή την έξοδο να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ. Και όχι μόνο για τα πρόστιμα, παιδιά, αλλά για την ίδια μας τη ζωή. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε κανένα κόστος. Είναι πολύ κρίμα και για μας και για τους συνανθρώπους μας. Φυσικά εγώ βλέπω ότι παραμένει το έφραγμα στον Κηφισό. Προβλήματα στην Αττική Οδό επίσης, καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ φυσικά σε όλες τις εξόδους, δηλαδή και στα Διόδια, Ελευσίνας και προς Λαμία έχουμε θέματα με πολύ χαμηλούς ρυθμούς.

χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κυκλοφορία και σε άλλους δρόμους όπως την Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών Λαμία. Στην Αθηνών Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα το γνωστό που λέγαμε και νωρίτερα Δαφνής Καραμαγκάς. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από την Κηφισού και 25 από τη Λιοσίωνο σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια των λεωφορείων. Για αύριο Σάββατο δεν αναμένονται έξτρα. Και στην, τι άλλο έχουμε, στο λιμάνι του Πειραιά επίσης αυξημένη κίνηση, το φαντάζεστε αυτό, όπως και στο λιμάνι των, συγγνώμη, στην λιμάνι είπα, στα Διόδια Θεσσαλονίκης.

Σταύρο, καλησπέρα. Ευθυγραμμιζόμαστε. Ναι, κατάλαβα. Σου έγραφα ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή, σχετικά με το πρόσωπο που μου είπες. Καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα, καλέ μου Βασίλη, σε σένα και τη Δράμα. Με όλα τα ωραία που θίγεις από άποψη επικαιρότητας. Δηλαδή, λες πάλι φωτιές, έλεος για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα και φαντάζομαι είναι ακόμα η ανεξέλεγκτη στους γόνους Τεμπών. Εύχηση και καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν πανελλήνιες. Ο Θανάσης, εκτός από τις ποιήσεις και τους εφαίρει που μας χάρισε, μας λέει ως εκ της ιδιότητάς του ότι τα κουνούπια προσαρμόζονται όπως οι πιο πολύ έμβιοι οργανισμοί, αλίμονο αν δεν προσαρμόζονταν, τότε θα αφανίζονταν. Αγαπημένη μου Γιώργο από τη Νέα Χέλο Μαγνησίας, έχεις και άλλη μια φορά ζωγραφίσει με την πολύ ωραία σου πένα. Έχω κάνει λίγο, ναι, για την άλωση της Κωνσταντινούπολης σαν σήμερα 29 Μαΐου του 1453. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στο Διονύση στους αγώνες κολύμβησης αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βουλιαγμένη. Ο άλλος Γιάννης, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, μας λέει και μας αναφέρει αρκετά από το μουσικό ημερολόγιο το σαν σήμερα για το ποιος έφυγε και ποιος ήρθε στη ζωή μια μέρα σαν κι αυτή. Ο Αλέξανδρος νωρίτερα μου έχει κάνει μια ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι ρητορική, δηλαδή θεωρεί, δεν την κατάλαβα και πολύ, αλλά μου λέει υποτάσσεσαι στους πολιτικούς για να είσαι politically correct. Επειδή έχεις βάλει και μια ωραία καρδούλα, εγώ θα το πάρω καλοπροαίρετα. Δεν θέλω να υποτάσσομαι, αν έχω δώσει τέτοια εντύπωση, έτσι απεταξάμιν που λένε.

0: Γεια σου Θανάση από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία ευχή. Το χαμόγελο να ανθίζει πάντα στα χείλη σου, λέει. Ξέρεις καμιά φορά αυτό το χαμόγελο, ρε παιδί μου, κάπως γίνεται και παγώνει, γίνεται λίγο πικρό, αλλά είναι και έμφυτο, ε? Είναι και έμφυτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ανταποδίδω αυτή την ευχή. 6 και 4 η ώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, το δήμαρχο Χερσονήσου, στην Κρήτη μας φυσικά, καθώς είδαμε χτες, διαβάσαμε μια είδηση που πολύ μας χαροποίησε και μας προκάλεσε περηφάνεια, ότι στήθηκε, τοποθετήθηκε η πρώτη πινακίδα της UNESCO στα Μάλια, στο Μινωικό Ανάκτορο, για την αναγνώριση αυτών των ανακτόρων στην εν λόγω περιοχή, μέσα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Καλησπέρα σας κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Και εσείς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έτσι κι αλλιώς η Κρήτη είναι ένας τόπος που έχετε την τύχη να τον ζείτε από τα αρχαιότατα χρόνια μέχρι και σήμερα, που φωνάζει ιστορία, φωνάζει αρχαιολογία, φωνάζει Ελλάδα και φωνάζει πολιτισμό. Οπότε
1: είναι,
0: πείτε μας τι είναι αυτό.
1: Θέλω με ιδιαίτερη έτσι χαρά να πω ότι αυτή η μεγάλη επιτυχία είναι μια εθνική συλλογική προσπάθεια η οποία είχε πολύ μεγάλη διαδρομή, σοβαρή προετοιμασία και επιμονή θα έλεγα, γιατί οι αξιολογητές των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι πάρα πολύ αυστηρή με συγκεκριμένα κριτήρια. Αποτελούσε πάντα μια επιδίωξη και ένα όνειρο και ένα όραμα για την Κρήτη τα ανακτορικά συγκροτήματά της να καταταχθούν, να αναγνωριστούν στο χάρτη, το παγκόσμιο χάρτη κληρονομιάς. Έγινε η προσπάθεια του 24. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτός ο Δήμος, ο κατεξοχήν τουριστικός Δήμος της Κρήτης, διακρίνεται για το παλίμψιστο των αρχαιολογικών του μνημείων, ευρημάτων, και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλά αναγνωρισμένα μνημεία. Το Ανάκτορο τα τελευταία χρόνια μετά και τις πλημμύρες του 20 είχε υποστεί ζημιές φθορές. Θέλω να πω ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ έγινε τώρα μια σύγχρονη προσέγγιση και αντιπλημμυρικής προστασίας και προσβασιμότητας, σήμανσης, και μετά την πιστοποίηση και από αυτόν τον παγκόσμιο οργανισμό της πολύ σημαντικής σπουδαιότητας, έχουμε ένα ανοιχτό ανάκτορο το οποίο θα είναι επισκέψιμο στους ξένους, στους ντόπιους, σε όλο τον κόσμο, για να θαυμάζουμε αυτό που είπατε πριν, τη μοναδική προσέγγιση σε στοιχεία πολιτισμού από αυτούς τους ανθρώπους εκείνης της εποχής.
0: Βεβαίως. Αυτό που έχω λίγο σαν απορία, αλλά μπορεί και να το υπονοήσατε, είναι αν μέχρι τώρα δηλαδή το συγκεκριμένο ανάκτορο δεν περιλαμβανόταν στο όλο σύνολο των μνημείων για τον κατάλογο της UNESCO.
1: Κανένα από τα ανακτορικά συγκροτήματα, και τώρα πλέον τα Μάλια, η Κνωσός, η Φεστός, η Ζάκρος, η Ζόμινθος αποτελούν ένα ενιαίο αναγνωρισμένο σύνολο απαρτιζόμενο από αυτά τα επιμέρους συγκροτήματα, τα οποία πλέον έχουν αυτή την επίσημη πιστοποίηση από αυτόν τον οργανισμό, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί βέβαια το διαμέτρημα, η αξία και η εχνοβολία αυτών των μνημείων ήταν αναγνωρισμένη από όλη την παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο την πολιτισμική, αλλά χρειαζόταν και αυτή η πιστοποίηση. Υπήρχαν κάποιες δευτερευούσες σημασίες πλημέλειες ή ατέλειες που είχαν να κάνουν με τον περιβάλλοντο χώρο, με κάποια έργα υποδομής που έλειπαν, που πλέον επαναλαμβάνομαι ενότητα, με συνεργασία και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Υπουργός, έστερξαν και βοήθησαν και πραγματικά επιτεύχθηκε αυτός ο εθνικός στόχος.
0: Πολύ ωραία. Και καταλάβαμε ότι έπρεπε να γίνει μια γενικότερη, πάρα πολλές εργασίες για να αναβαθμιστεί συνολικά το όλο ανάκτορο και το μνημείο, που είπατε ότι επιτέλους έχουν γίνει, γιατί και τα φαινόμενα τα καιρικά και τα πλημμυρικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, οπότε εκεί το θωρακίσατε.
1: Η χώρα μας έχει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα εθνικά σχέδια προστασίας από φυσικές καταστροφές των αρχαιολογικών χώρων. Ήταν απέτηση, ήταν υποχρέωση, και μαζί με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ολοκληρώσει αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια. Έχουμε ενημερωθεί οι δήμαρχοι, είμαστε κομμάτι της υλοποίησης και μάλιστα έχουμε στενή συνεργασία και με τις τοπικές και τις ιδρυτικές υπηρεσίες του ΙΠΟ για να κάνουμε αυτό που πρέπει όταν χρειαστεί.
0: Από εδώ και πέρα, Δήμαρχέ μου, τι αναμένετε, ή μάλλον να το πω αλλιώς, πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες τώρα από εσάς από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς.
1: Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και το επισήμανα στην κυρία Υπουργό είναι ότι χρειάζεται ακόμα κάποια μικρά συμπληρωματικά βελτιωτικά έργα που έχουν να κάνουν και με τον περιβάλλοντα χώρο και με τη λειτουργικότητα και προσβασιμότητα μέσα σε αυτόν κατά αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, που να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα και μια λειτουργικότητα η οποία θα μπορεί πραγματικά να την απολαύσει ο επισκέπτης στον χώρο. Είναι ήδη ανοιχτό το ανάκτορο, είναι μοναδικό, είναι πάνω στον παραθαλάσσιο χώρο και αυτό είναι που χαρακτηρίζει, και πρέπει να σας πω ότι η Φεστόχη, τα μάλια, ίσως είναι και μεγαλύτερη σπουδαιότητας από την Κνωσό,
0: ναι,
1: λόγω του Εύανς και λόγω κάποιων άλλων χαρακτηριστικών, γιατί είναι ένα σύνολο που έχει και επιμέρους άλλες δραστηριότητες που καθιστούν ένα ολοκληρωμένο αρχαιολογικό συγκρότημα.
0: Από, δηλαδή από εδώ και πέρα είναι επισκέψιμο, εννοείται, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα
1: βεβαίως
0: διαβάζω ότι έχετε δώσει ειδική μέρημνα στην προσβασιμότητα.
1: Σωστά.
0: Έχετε ράμπες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
1: Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι τα στέγαστρα αυτά, γιατί η γαλλική σχολή είναι αυτή η οποία σκάβει στα μάλια,
0: που το είχε έτσι κι αλλιώς φέρει στην επιφάνεια,
1: από το 1991 είναι μοναδικά, όχι μόνο για την προστασία των ριζοτήτων αλλά για την καλεσθησία και την αισθητική τους. Αυτά ανασκευαστήκανε, αφαιρεθήκαν τα πολυκαρβουνικά φύλλα και είναι ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα και σύνολο που δένει μαζί με τις μοναδικές αρχαιότητες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς πραγματικά χαιρόμαστε. Ας μπουν οι ακροατές μας όποτε έχουν όρεξη. Μπορεί να το έχουν ήδη δει και να δουν και φωτογραφίες,
1: ναι,
0: αν
1: βεβαίως
0: δεν το επισκεφτούν σύντομα. Γιατί φαντάζομαι ότι δέχεστε και ένα μεγάλο όγκο ξένων τουριστών, επισκεπτών.
1: Πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος Ιωσονίου διαθέτει 200.000 τουριστικές κλίνες, 87 πεντάστερα ξενοδοχεία και 130 τετράστερα. Είναι ένα πολύ σημαντικό brand name και προσπαθούμε να δώσουμε ζωή και στον τόπο μας αλλά και να ικανοποιήσουμε τους ξένους επισκέπτες. Υπάρχουν διαδρομές πολιτιστικές και σε άλλες ενότητες του Δήμου, με μνημεία άλλα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για μας ο βιώσιμος τουρισμός πλέον είναι η διασύνδεση πολιτισμού και υπηρεσιών.
0: Και πολύ καλά κάνατε και το είπατε, στο μυαλό μου ήσασταν, γιατί μιλάμε για βιώσιμο τουρισμό και όχι υπερτουρισμό, που κάποτε και στην περιοχή σας έρχονταν, λυπάμαι που θα το πω εγώ και ας τους προσβάλλω, ορδές τουριστών με πολύ χαμηλές αξίες. Και είχανε...
1: μας προσβάλλετε, αλλά κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια
0: για να το αποδιώξετε αυτό.
1: Πρεσβείες, βεβαίως, είναι στο χέρι μας πάντα εμείς να επιλέγουμε αυτούς τους οποίους θέλουμε να φιλοξενούμε στον τόπο μας.
0: Έτσι, ακριβώς. Και έχετε ένα τόπο πραγματικά ευλογημένο. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και να είστε καλά. Εύχομαι καλή σεζόν.
1: Καλό τριήμερο.
0: Και καλό τριήμερο και καλό καλοκαίρι, κύριε Δοξαστάκη.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

τώρα εγώ θα το πω. Διαβάζω κάποια σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις περί της ένταξης, τέλος πάντων, του συνόλου του μινωικού πολιτισμού και των ανακτόρων στον κατάλογο κληρονομιάς της UNESCO και λέτε, ας πούμε, ότι δεν έπρεπε να καταδεχόμαστε καν να μπαίνουν σε καταλόγους και αναγνωρίσεις οι ελληνικές αρχαιότητες, γιατί είναι μοναδικές, έχουν την καλεσθησία, το μέτρο, τον πολιτισμό, τα ανθρώπινα ιδεώδη. Ναι, ναι, αλλά προσέξτε κάτι, αυτά τα λέμε εμείς. Αυτά τα λέμε εμείς. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα θεωρούν δεδομένα οι ξένοι. Οι ξένοι, κάνοντας κάποιες δικές τους ενέργειες, ακόμα και αν έχουν ένα χαμηλότερο πολιτιστικό φορτίο, με τις ενέργειες που μπορεί να κάνουν και διάφορες άλλες παραμέτρους, φαντάζομαι, μπορεί να το αναδείξουν περισσότερο. Καταλαβαίνω το σκεπτικό ότι γιατί είναι ο κατάλογος και την UNESCO και την παγκόσμια κληρονομιά και τι σημαίνει. Όμως, παιδιά, πρέπει να δουλεύουμε έτσι, μεθοδικά, με ψυχραιμία, με επαγγελματισμό, γιατί αυτό που εμείς θεωρούμε δεδομένο δεν το θεωρούν και άλλοι. Πότε θα το καταλάβετε? Καταλάβουμε.

Εν τω μεταξύ, για να έρθουμε σιγά σιγά και λίγο στα δικά μας, τα πιο πιπεράτα, τα πολιτικά, τα παραπολιτικά, βλέπω εδώ μία εταιρεία, τέλος πάντων, έχει σημασία, εταιρεία δημοσκοπήσεων, έστειλε εξώδικο στο βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο βουλευτής για τις δημοσκοπήσεις. Εν τω μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν και θα δίνουν και θα παίρνουν, παιδιά. Έχουμε ακόμα μπροστά μας τουλάχιστον δεύτερη και τρίτη φάση δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων, διενέργειας και δημοσκοπήσεις δημοσκοπήσεων. Αυτό έλειπε. Οι μεν εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν τη δουλειά τους, οι βουλευτές και οι πολιτικοί κάνουν τη δική τους, έχω να πω εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Δεν ξέρω, ούτε ασχολούμαι να μάθω τι ακριβώς είπε ο κ. Δουδονής. Το σίγουρο είναι ότι στις δημοσκοπήσεις όποιος δεν έχει καλά δείγματα και δεν του αρέσουν, θα εξεγερθεί και θα φωνάζει. Αν ήταν καλά τα δείγματα, τότε θα έλεγε μια χαρά, θα έλεγε τίποτα. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή λειτουργούν λίγο, ξέρετε, παρορμητικά, είναι το ρεύμα, είναι το καινούριο, καινούρια Καριστιανού, καινούριος Τσίπρας, καινούρια κόμματα, πολλά κόμματα, πολλές δηλώσεις, πολλά πρόσωπα, επικοινωνιακή καταιγίδα. Αφήστε να κάτσει λίγο σιγά σιγά, να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, έτσι. Και για το κυβερνών κόμμα έχω να πω ότι πρέπει να λειτουργήσει με το δικό του τρόπο. Δηλαδή να το πηγαίνει όπως νομίζει ότι πρέπει να το πάει, παρουσιάζοντας έργο, κάνοντας έργο και μη παρασυρώμενο από τη, του δημοψηφισματικού τύπου διλήμματα. Αφήνουμε το τραγούδι πάλι. Μας φτάνει η Μαρίλια. Μας φτάνει, λέει η Μαρίλια, μέχρι τις και μισή. Σας συντροφεύουμε λοιπόν πάντα με μουσική για να επανέλθουμε μετά για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

πρωινή είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ανάρτηση που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς όρους του deal, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε πως δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε εγγύηση ή λόγια, μόνο η πράξη αποτελούν κριτήριο. Καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Με τα εμποδίων, η έξοδος του Αγίου Πνεύματος, ουρά 12 χιλιόμετρων στο Κεφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην Αθηνών Κορίνθου. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Power Game και του Economist Κρήτη. Αμετάκλητα, ένοχοι για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, αφού ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρες που είχαν καταθέσει. Ενοχή για 4 στελέχη της Αττικές Διαδρομές, πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Στη σύλληψη Έλληνα υπηκό που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Έδριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

τραγουδάρα είναι αυτή, τι τραγουδάρα είναι, βυθισμένες άγκυρες. Άγκυρες, καράβια, ταξίδια, βέβαια εδώ είναι πολύ πιο, πώς να το πω, συνειρμικό το πράγμα. Ο Οδυσσέας Ιωάννου έχει παίξει με τις βυθισμένες άγκυρες άλλου τύπου.

0: λοιπόν, μιλήσαμε για άγκυρες, πήγαμε ταξίδια νοερά, για όλα τα υπέροχα ταξίδια όμως της ελληνικής ναυτιλίας, για οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δυναμική της ναυτιλίας σε περίοδο προκλήσεων για την αυσιπλοεία, αυτό τον πολύ νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, της ράχοκοκαλιάς της χώρας εδώ και δεκαετίες, μη σας πω και χιλιετίες, θα το διερευνήσουν και θα προσπαθήσουν να το αναδείξουν για μια ακόμα φορά οι συμμετέχοντες και οι φορείς στη μεγάλη, στη διεθνή έκθεση Ποσειδόνια 2026, που θα ξεκινήσει από αυτή τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο μεγάλο συνεδριακό κέντρο στο Μαρούσι. Και μαζί μας έχουμε την κυρία Εμιλία Παπαχρήστου, που είναι η Γενική Διευθύντρια των Εκθέσεων Ποσειδόνια για τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση, λοιπόν, που θα ανοίξει τις πύλες της. Γεια σας, κυρία Παπαχρήστου, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να πούμε έτσι με πολύ χαρά ότι έτσι κι αλλιώς η ελληνική ραδιοφωνία μέσω της Φωνής της Ελλάδας θα βρίσκεται όλη την εβδομάδα με το δικό της ραδιοθάλαμο και το στούντιο και συναδέλφους από τη Φωνή της Ελλάδας για να καλύπτει το απόγευμα 4 με 6 ζωντανά την εκδήλωση με συνεντεύξεις, με μεγάλη συμμετοχή. Πείτε μας λοιπόν εσείς πρώτα απ' όλα. Ποια είναι αυτή τη φορά, ποιος είναι αυτή τη χρονιά ο στόχος της μεγάλης αυτής έκθεσης?
1: Ο στόχος πάντα είναι να υποδεχθούμε όλη την ναυτιλιακή κοινότητα του κόσμου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για μία εβδομάδα και να συζητηθούν όλα τα θέματα που απασχολούν την ναυτιλία. Να συναντηθούν φορείς, εμπλεκόμενοι φορείς, συνεργάτες και η ναυτιλία να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω σε όλα τα θέματα τα οποία την απασχολούν και συζητά. Mm-hmm.

0: της ενέργειας του παγκόσμιου εμπορίου είναι κάτι, και των διαδρόμων του παγκόσμιου εμπορίου είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει με αρκετά συνέδρια και σεμινάρια που γίνονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Mm-hmm.
1: Ξεκινάτε
0: στα άλλα φυσικά.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ξεκινάτε τη Δευτέρα το απόγευμα με εγγένεια, έτσι δεν είναι?
0: Με εγγένεια στις 6 ώρα ακριβώς, με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει καλεστεί να ανοίξει την έκθεση, τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τον κύριο Αρσένιο Ντομίνγκες, τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Ευρωπαίο Επίτροπο των Μεταφορών, φυσικά την κυρία Τραβλού, την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, οι οποίοι θα ανοίξουν τα Ποσειδόνια, την εβδομάδα των Ποσειδονίων.
1: Μάλιστα. Και κάθε μέρα φαντάζομαι ότι θα στείνονται τραπέζια, πάνελ, συζητήσεις με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Έχουμε πάνω από 10 υπουργούς και υφυπουργούς που εκπροσωπούν διάφορα διαφορετικά ναυτιλιακά έθνη από όλο τον κόσμο, και έχουμε και τη μεγάλη τιμή φέτος να βρίσκεται στην Ελλάδα για τα Ποσειδόνια ο πρόεδρος του Παναμά με μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου. Mm-hmm. Ο οποίος θα είναι επίσης και στα εγγένεια και θα είναι και όλη την εβδομάδα στην έκθεση.
1: Μάλιστα. Διαβάζω ότι θα φιλοξενήσετε φέτος αριθμό ρεκόρ στα περίπτερα, τα εθνικά περίπτερα, 24 στον αριθμό.
0: Ακριβώς. Ναι. Με τις χώρες Γερμανία και Ιταλία να επιστρέφουν μετά πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Αυστρία, Μπαχάμες, Μπελίζ, Βραζιλία, Νορβηγία, Παναμά. Ας μην τα αναφέρουμε όλα.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Αν θέλετε, κάτω χώρες, Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Όλα τα ναυτιλιακά έθνη, και έχουμε πάνω από 2.220 εταιρείες exhibiting companies, εκθέτες, οι οποίες φέτος θα είναι στα Ποσειδόνια. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αριθμό ρεκόρ για άλλη μια χρονιά.
1: Μάλιστα. Ο κόσμος μπορεί να έρθει, οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν?
0: Είναι μια επαγγελματική έκθεση. Το να έρθουν στην έκθεση είναι δωρεάν. Μπορούν να έρθουν. Τους καλούμε όλους να έρθουν να γνωρίσουν την ναυτιλία, να έρθουν να δουν όλους τους τομείς τους οποίους και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ναυτιλία. Εκθέτες μας είναι το σύνολο του ναυτιλιακού κλάστερ, υπηρεσιών και προϊόντων του ναυτιλιακού κλάστερ. Με πολύ χαρά να έρθουν. Mm-hmm, βεβαίως.
1: Mm-hmm. Ωραία, πολύ ωραία. Και φαντάζομαι ότι από ό,τι διαβάζω και στα δελτία σας θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις, θα υπάρχει ένα είδος, ας πούμε, είναι μια χαρά, μια γιορτή μεγάλη της ναυτιλίας.
0: Γιορτή μεγάλη, και όπως σας είπα στην αρχή, με της ναυτιλίας του κόσμου, όχι μόνο της ναυτιλίας της Ελλάδας, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι η σημαντικότερη του κόσμου. Έρχονται από όλο τον κόσμο εκθέτες και επισκέπτες. Προς το παρόν εκθέτες έχουμε πάνω από 89 χώρες. Για τις παράλληλες εκδηλώσεις, εκτός οι συζητήσεις είναι εκτός από τα γεωπολιτικά που σας ανέφερα νωρίτερα, πρόκειται να γίνουν συζητήσεις για την απανθρακοποίηση, με την πυρηνική ενέργεια να είναι στο κέντρο των συζητήσεων, για την ψηφιοποίηση και φυσικά το AI, το θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας, τις στρατηγικές των πλοκτητών, ανανέωση στόλου, θα συζητηθεί το μέλλον της ναυτιλίας, κρίσιμες ναυτιλιακές υποδομές. Είναι όλα τα θέματα που συζητάει η ναυτιλιακή κοινότητα αυτό το διάστημα.
1: Ναι, και ένα-ένα, έτσι όπως τα είπατε, τόσο συνοπτικά αλλά και με σαφήνεια, καταλάβαμε ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον κόσμο ολόκληρο, αλλά εμείς εν προκειμένου μιλάμε για τη χώρα μας. Μιλάμε και για τον Πειραιά, έτσι, το πρώτο λιμάνι της χώρας, που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διεθνή ναυτιλιακή δραστηριότητα. Οπότε φαντάζομαι ότι και ο Πειραιάς θα έχει τη δική του μερίδα του λέοντος στην όλη παρουσίαση.
0: Φυσικά οι ναυτιλιακές υποδομές γενικά είναι κρίσιμες στην ναυτιλία. Mm-hmm. Και φυσικά ο Πειραιάς για την Ελλάδα, τη Μεσόγειο, την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και το σύνολο της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης είναι απόλυτα σημαντικός.
1: Ωραία. Ωραία. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βεβαίως, και επιμελητηρίων, ενώσεων, υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, διαβάζω. Τα Ποσειδόνια 2026 λοιπόν θα ανοίξουν πύλες το απόγευμα της Δευτέρας. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί, κυρία Παπαχρήστου, λόγω χρόνου περισσότερο, όχι γιατί δεν θα θέλαμε να είμαστε. Κάποια μέρα από όλες θα περάσουμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά.
0: Πολύ χαρά.
1: Και πάντως το Athens Metropolitan Expo είναι αυτό που θα φιλοξενήσει την έκθεση. Δεν το ανέφερα νωρίτερα και θέλω να το πω για τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Δώστε βάση, είναι ένα κομμάτι jazz που επίτηδες παίζουμε, γιατί σε λίγο θα παρουσιάσουμε ένα σχετικό θέμα. Συνονόματι Έλενα, να απαντήσω, οφείλω μία απάντηση για το επίδομα θέρμανσης. Πληρώθηκε σε 868.466 δικαιούχους με ένα κόστος που ξεπερνά τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώθηκε η καταβολή της δεύτερης δόσης, αγαπημένη μου Έλενα. Και η απόφαση για τα καύσιμα που υπεγράφει από το Υπουργείο, τα συναρμόδια Υπουργεία και την ΑΔΕ, αφορά αυτό. Καταναλώσεις και αγορές που σχετίζονται με τα καύσιμα. Καταβλήθηκε λοιπόν και η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της σημερινής περίοδου 2025-26 για αγορές που έγιναν μέχρι και τις 31 Μαρτίου. Τώρα, αν θα δοθεί και άλλη δόση δεν το γνωρίζω, θα το κοιτάξω να σου πω. Πάντως, ναι, έχει ήδη δοθεί, οπότε πρέπει να μπει στην εφαρμογή σου ή αναλόγως και να το βρεις και για σένα αν το δικαιούσε.

0: Λοιπόν, το κομμάτι που ακούσαμε νωρίτερα ήταν ένα δείγμα μουσικής jazz που πάρα πολλοί κόσμος αγαπάει. Η jazz έχει θειασότες και οπαδούς και λατρεμένους έτσι έμπιστους φίλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μεγάλες πολλές δεκαετίες. Και τώρα θα σας πω ότι διοργανώνεται λοιπόν στην Πάτρα το Διεθνές Φεστιβάλ Jazz. Και θα μας μιλήσει γι' αυτό ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο κύριος Γιώργος Τσόλης, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσόλη, και εμείς ευχαριστούμε. Για πείτε μας, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι το φεστιβάλ αυτό έχει μια μεγάλη ιστορία, ίσως δεν είναι γνωστό. Ξεκινάει από το 1986 από το Θάνο Μικρούτσικο, ο οποίος δημιούργησε το φεστιβάλ της Πάτρας και παράλληλα και την τζαζ ενότητα. Οπότε φέτος κλείνει τα 40 χρόνια και σαν ενότητα ίσως είναι και η μακροβιότερη τζαζ ενότητα, για να μην πούμε φεστιβάλ και κάνουμε κάποιο λάθος. Στον ελλαδικό χώρο. Σαν φεστιβάλ Jazz and More υπάρχει από το 2003 και φέτος προσδίδουμε μια νέα, δίνουμε μια νέα πνοή στο φεστιβάλ. Ανέλαβα εγώ φέτος ως καλλιτεχνικός διευθυντής, καλλιτεχνικός υπεύθυνος. Είμαι και ο ίδιος πιανίστας και συνθέτης της jazz, οπότε έφερα και τη δική μου εμπειρία από τις δικές μου tour που κάνω ένα φεστιβάλ ανά τον κόσμο.
0: Οπότε, και πολύ καλά κάνατε, κύριε Τσόλη. Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε φέτος δεν είναι πλέον μόνο τρεις συναυλίες ή καθιερωμένες τρεις συναυλίες που γινόταν έως τώρα, τα τελευταία 25 χρόνια τουλάχιστον. Φέτος εισάγουμε και την Jazz Ακαδημία. Τη συνδέουμε με το Δημοτικό Οδείο των Πατρών, το οποίο είναι ένα εμβληματικό οδείο που υπάρχει και αυτό 4 δεκαετίες. Έχουμε μαθητές που συμμετάσχουν, που έρχονται από διάφορα μέρη της Ευρώπης και από διάφορα μέρη της Ελλάδας, από διάφορα πανεπιστήμια, και οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο τριήμερο θα διδάξουν και στην Jazz Ακαδημία.
0: Θα κάνουν master classes δηλαδή,
1: Master classes, ναι. Και θα διδάξω και εγώ στην Jazz Ακαδημία, γιατί διδάσκω jazz και αυτοσχεδιασμό στο Δημοτικό Οδείο επίσης. Εκεί. Άλλο ένα σκέλος που έχουμε προσθέσει είναι το Jazz Round Town, δηλαδή ο γύρος της πόλης. Η πόλη γίνεται μια σκηνή, δηλαδή έχουμε τέσσερις έξτρα σκηνές, δύο εξωτερικούς χώρους στην πόλη και δύο χώρους πολιτισμού που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προσφέρουν πολιτισμό στην πόλη της Πάτρας, και έτσι θα έχουμε τέσσερις έξτρα συναυλίες οι οποίες είναι αφιερωμένες στους νέους καλλιτέχνες του χώρου, οι οποίοι θεωρήσαμε ότι πρέπει να έχουν μια σκηνή σαν ένα πρώτο βήμα. Οπότε είναι εμφανιζόμενοι καλλιτέχνες της jazz, Έλληνες κυρίως, πρόκειται να εμφανιστούν στο Round Town, το οποίο είναι και ένας προάγγελος των κυρίων συναυλιών. Αυτό θα συμβεί στις 3 και 4 Ιουνίου. Δύο συναυλίες καθημερινώς.
0: Δηλαδή. 3 και 4 Ιουνίου, μιλάμε για αυτές που θα γίνουν στον πεζόδρομο της Μεζόνος, έτσι, μπροστά από το παλιό Δημαρχείο, κατά κύριο λόγο.
1: Θα γίνει στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου.
0: Ναι.
1: Και σε δύο χώρους πολιτισμού, σε δύο μικρά θέατρα, στο κέντρο της Πάτρας.
0: Ξέρετε, κύριε Τσόλη, είναι ό,τι πιο ωραίο να υπάρχουν οι μουσικές αυτές δράσεις έξω ανοιχτά στην πόλη. Έτσι κι αλλιώς και η Πάτρα έχει τους χώρους της, αλλά έτσι κι αλλιώς και λόγω του πολύ καλού καιρού είναι ό,τι ωραιότερο, γιατί συνδέεται ακριβώς αυτό. Το λέτε εσείς Round Town, εγώ θα το πω συμμετοχή των καλλιτεχνών, διάλογος των καλλιτεχνών με το κοινό. Και είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, έτσι κι αλλιώς και αυτή και η μουσική της jazz βασίζεται στο μουσικό διάλογο. Φέρνουμε λοιπόν τους καλλιτέχνες σε απόσταση αναπνοής από τους ανθρώπους, από τους απλούς περιπατητές της Μεζόνος που θα σταματήσουν και θα δουν για λίγο ή για όσο θέλουν τον καλλιτέχνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και είναι εξάλλου να γνωρίζετε ότι και ο κυρίως χώρος, ο οποίος είναι ο προάβλιος χώρος του νέου Δημαρχείου, είναι και αυτός εξωτερικός χώρος φυσικά. Βέβαια δεν βρίσκεται σε κάποιο πεζόδρομο, είναι ξεχωριστός χώρος, ένα προάβλιος χώρος, αλλά και αυτός είναι εξωτερικός χώρος. Αλλά είναι πιο άμεσο, έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας, όταν βρίσκεται μια σκηνή στο κέντρο της πόλης, ένα πεζόδρομο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Έχει και το Δημοτικό Οδείο που συμμετέχει και το Ρωμαϊκό. Δύο, ό,τι έχετε δηλαδή εμπνευστεί, νομίζω ότι το έχετε καταγωγή, έχετε σχέση εσείς με την Πάτρα.
1: Εγώ είμαι από την Κεφαλονιά.
0: Γείτονας.
1: Ναι. Από όταν στην Πάτρα ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα από το Δημοτικό Οδείο ως μαθητής. Εκεί είχα με τον αείμνηστο τον Γιώργο, το μέταξα, ξεκίνησα αυτοσχεδιασμό. Και μετά έφυγα, πήγα στην Ολλανδία, όπου και σπούδασα στη Βασιλική Ακαδημία της Χάγης και έμεινα εκεί 17 χρόνια. Και από όταν επαναπατρίστηκα, μένω στην Αθήνα.
0: Και φέρατε, πολύ ωραία, και φέρατε όλη αυτή τη μουσική γνώση, το θησαυρό, και τον μοιράζεστε είτε εκπαιδευτικά, όπως λέτε, είτε μουσικά, είτε και τα δύο μαζί.
1: Ακριβώς, ναι. Και υπάρχουν και οι επαφές μου, επειδή και εγώ ο ίδιος κάνω tour συνεχώς. Έρχομαι σε επαφή και με άλλα φεστιβάλ και με ακαδημίες που κάνω και εγώ masterclass με τη σειρά μου σαν guest teacher. Οπότε φέρνουμε κόσμο μαζί. Mm-hmm. Φέρνουμε κόσμο σε επαφή. Και πιστεύω αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Και η jazz έχει αυτή την αμεσότητα.
0: Ναι.
1: Η αμεσότητα του αυτοσχεδιασμού είναι ένας μουσικός διάλογος που όλοι ταιριάζουν εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι έχουν το χώρο.
0: Έτσι είναι, κύριε Τζόλη. Και έχω διαπιστώσει κι εγώ, έτσι ερχόμενη λόγω της εκπομπής και μέσω της εκπομπής και με πολλούς νέους καλλιτέχνες, ότι ανθεί η jazz και μάλιστα η ελληνική jazz σκηνή. Μπορώ να πω ότι, όπως λέτε, έχει μια άνθηση και μια ακμή που δεν θα το περίμενε κανείς, και όμως.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Πριν 25 χρόνια, όταν φύγαμε εμείς να σπουδάσουμε σαν νεαροί 20-άριδες mm-hmm. μαθητές, mm-hmm. να πάμε στην Ολλανδία, στην Αμερική, όπου σπουδάσαμε όλοι μας, ήμασταν πέντε φίλοι. Πέντε φίλοι όλοι και όλοι. Και τώρα που γύρισα, βλέπω τους μαθητές των συμμαθητών μου, τότε που φύγαμε όλοι με ένα όνειρο να σπουδάσουμε, και τους μαθητές των μαθητών αυτών, και υπάρχει μια σκηνή που ανθίζει. Αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Και εγώ, επειδή διδάσκω σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, βλέπω νέα παιδιά που αγαπάνε αυτή τη μουσική. Αυτό είναι τουλάχιστον ευίωνο για τα μουσικά δρόμενα της χώρας.
0: Βέβαια. Και το γεγονός ότι θα παίξουν και ξένοι καλλιτέχνες που έρχονται, όπως είπατε εδώ, ειδικά για αυτό το φεστιβάλ, πάλι θα υπάρχει μια συνεργασία, ένας διάλογος, θα αλλάξετε διάφορες ιδέες και ειδικά τα νέα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Σε αυτό το φεστιβάλ έχουν παίξει θρύλοι της jazz, όπως ο Keith Jarrett, ο Τσικορία, αυτή είναι τεράστια ονόματα, θρύλοι της jazz, αυτή, ο Wynton Marsalis. Όταν θα έχουμε διαθέσιμο λοιπόν και το χώρο του αρχαίου οδείου, ελπίζουμε να επανέλθουμε με τέτοιους θρύλους.
0: Ναι, θα συμφωνήσω.
1: Σε ένα τέτοιο φεστιβάλ, γιατί μόνο το αρχαίο οδείο μπορεί να
0: υποστηρίξει κάτι τέτοιο, ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι σαν ένα μικρό ηρώδιο, είναι το ίδιο.
0: Ναι. Και το ηρώδιο τώρα θα το κλείσουμε για 3 χρόνια για να το φτιάξουμε λίγο, αλλά ναι, δεν πειράζει. Μόλις ανοίγουν οι χώροι, αμέσως υπάρχουν πράγματα για να γίνουν. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε, που μας τα παρουσιάσατε τόσο ωραία και έτσι καταλάβαμε και εμείς από πρώτο χέρι τι πρόκειται να γίνει στην Πάτρα από αυτή την Τετάρτη 3 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 7. Έτσι, για 5.
1: Να προσθέσω κάτι.
0: Βεβαίως, κύριε Τζόλη.
1: Οι jazz ακαδημίες που θα συμβούν από 5, 6 και 7 Ιουνίου δεν είναι προσβάσιμες μόνο για τους μαθητές, οι οποίοι θα έρθουν 30 μαθητές από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Είναι προσβάσιμες και στο απλό κοινό, το οποίο σαν ακροατής μπορεί να δει τη δημιουργική διαδικασία. Πώς κάποιος μαθαίνει jazz, πώς κάποιος. Είναι ανοιχτό για όλους.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείτε να έρθετε εκεί, να ακούσετε, να δείτε πώς διδάσκεται αυτή η μουσική και πώς δημιουργείται αυτός ο μουσικός διάλογος. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και να ρωτήσει κάποιος πράγματα. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται το άλλο. Αυτός είναι ο σκοπός, να φέρουμε και αυτή τη μουσική κοντά στους μουσικόφιλους, όχι μόνο στους μουσικούς.
0: Κατάλαβα. Πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Την ιδέα.
0: Εννοείται ότι όποιος ενδιαφέρεται να μπει στις γνωστές υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων και να βγάλει και το εισιτήριό του, έτσι, υπάρχει mm-hmm. και προπόληση από βιβλιοπολία και κεντρικούς χώρους.
1: Βεβαίως.
0: Να μην τα πούμε αυτά, να μπουν να το δούνε. Μιλάμε λοιπόν για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας Jazz and More, Τετάρτη με Κυριακή από 3 ως και 7 Ιουνίου, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια τη δικιά σας, κύριε Τσόλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα όλοι.
1: Ευχαριστώ. Καλώς σας απόγευμα.
0: Γεια σας. Παίρνουμε και μια γεύση και εμείς από jazz, Χάρης Ιωάννου και Ιωάννης Βαφέας Quartet.

Τίποτα πολύ καινούριο δεν έχουμε δει σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους. Εγώ σας εύχομαι να πάτε καλά όπου πηγαίνετε. Εσείς που θα μείνετε πίσω επίσης να περάσετε καλά. Όλοι καλά να περάσουμε. Για τα παιδιά που διαβάζουν, καλή δύναμη και όλα να πάνε έτσι κατευχήν. Θα τα πούμε με το καλό, γιατί σήμερα ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού και του μήνα, 5 με 6. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφή. Σας. Να πω και καλησπέρα και στο Βάιο από το Βερολίνο και πάλι στον Πέτρο και που αλλού, στο Γιάννη, νωρίτερα στο Σουλάρι της Αρκαδίας και στον Κώστα, ο οποίος έλεγε νωρίτερα, καλή μου Έλενα, ο Τραμπ κάθε μέρα δίνει προοπτική τέλους του πολέμου και την επομένη το ανακαλεί. Έχουμε κανένα λόγο να γινόμαστε γνώστες αυτής της παρανοϊκής ενημέρωσης, άραγε, έλαντε. Έχουμε όλοι συρθεί σε ένα τέτοιο παράλογο παιχνίδι. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά από την Μαρίλη Γεροντίδη, τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόρα και τη Βούλα Κουλισοπούλου και από μένα πολλά πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλό τριήμερο. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ECO και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία. Η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Power Game και του Economist. Πραγματική κρίση του προσιτού κόστους ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εχμή και για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding. Πρώτη με 23,5% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 12,8, τρίτο το Πασόκ με 10, στο 9,5 η Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Την ενωτική στρατηγική στην Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου θα εισηγηθεί ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι η ώρα μιας καθαρής ενωτικής πρότασης, είπε στον Αντένα. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει ανταπόκριση, η απάντηση του Νίκου Παπά μέσω ΕΡΤ News. Το όραμά μας είναι μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Ευρυτανία. Οριστικά και αμετάκλητα, ο Άριος Πάγος έκρινε ενόχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Την παραίτηση της κυρίας Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Φεύγουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι εκδρομές. Βούλιαξαν λιμάνια και κτέλ. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στις εθνικές? Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας, ιδανικό το σκηνικό του καιρού. Πρεμιέρα πανελλαδικών, χαμόγελα και ανακούφιση στους μαθητές, βατά τα θέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.

0: δώρο, μπάλα με τις υπογραφές των παικτών και σκάκι στον Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφασίζει τώρα αν θα αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνης, τονίζει ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και τέλος, διπλωματικό επεισόδιο μετά το ρωσικό ντρόν στη Ρουμανία. Περσόνα non grata, ο Ρώσος πρόξενος, τον διώχνουν ενώ κλείνει το προξενείο στην Κωνσταντζα. Και από την πυκνή πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας και τις αναταράξεις που έχουν προκαλέσει τα νέα πολιτικά σχήματα, τα οποία και ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα, όπως θα δούμε λίγο μετά, και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Από τα Χανιά και το συνέδριο του Economist, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τη συνολική εικόνα της κυβερνητικής πορείας και συνέδεσε την οικονομική σταθερότητα των προηγούμενων ετών με τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Σύνθεση με την Κρήτη και τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News, Μίλτο Σακελάρη, για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά, εδώ που είναι σε εξέλιξη ακόμη το συνέδριο του Economist. Όπως άκουσα να προαναφέρεις, ο κ. Μητσοτάκης είχε συζήτηση νωρίτερα με την γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Ματσουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London και Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Επίσης, δέχτηκε ερωτήσεις από τον Άλα Σάντερ Ρος, διευθυντή εκδόσεων του The Economist, και τον Τζοάν Χόι, αναλύτρια για την Ελλάδα και σύμβουλο Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, μίλησε για την οικονομική πορεία που έχει ακολουθήσει η χώρα μας και την οικονομική πολιτική από το 2019 μέχρι και σήμερα. Μια οικονομική πολιτική που, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει οδηγήσει σε πρωτογενή πλεονάσματα, με αποτέλεσμα να μπορεί η κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία. Έχω ξεχωρίσει τρία σημεία και θα σας τα αναφέρω. Το πρώτο είναι η ακρίβεια και η κρίση του προσωπικού ζωής, η οποία είναι πραγματική, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να εστιάσουμε σε αυτήν. Αλλά η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Και στη συνέχεια τόνισε ότι έχει η κυβέρνηση ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τις περισσότερες δεσμεύσεις. Προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα. Το μεγάλο θέμα της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως ο ίδιος και η κυβέρνηση θα παρουσιάσουν σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Οι πολίτες οφείλουν να κρίνουν βάσει των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 και να βάλουν τίκ στα κουτάκια, όπως είπε, για να μας κρίνουν μεταξύ άλλων και για το μέλλον. Άφησε και εθμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας, πώς δεν τον κατονομάζει, ότι έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν. Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding.
0: Μάλιστα, Μίλτο, σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι η είδηση δεν είναι η είδηση, το έχει ξαναπεί ο Πρωθυπουργός, είναι η επιδίωξη για τρίτη θητεία, έτσι.
1: Ακριβώς, και στάθηκε επίσης και τα όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Μεγαλύτερη επιτυχία φυσικά είναι η μείωση της ανεργίας, η οποία είναι στο 8%, η αύξηση των θέσεων απασχόλησης κατά 600.000, οι Έλληνες που επιστρέφουν στο εξωτερικό. Δύο-τρία στοιχεία για την Κρήτη και με αυτά να κλείσω και να σας αφήσω να συνεχίσετε την εκπομπή. Μεγάλες επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει στο νησί, το αεροδρόμιο το οποίο φτιάχνεται στο Καστέλι του Ηρακλείου, το οποίο θα αναβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό την τουριστική ροή και τους χειμερινούς αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες. Και φυσικά ο νέος ΒΟΑ, κομβικτές άξονας, ένα πολύ σημαντικό έργο στο οποίο έχει επενδύσει στρατηγικά η κυβέρνηση.
0: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η πολιτική αντιπαράθεση μένεται σε πολλαπλά μέτωπα για το σήμερα αλλά και τα σενάρια συνεργασιών. Με αφορμή τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ μιλώντας στα παραπολιτικά FM.
2: Το μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνέδριο ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσέπρα, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
3: Ναι.
2: Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριο Τσίπρα, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
0: Η Νέα Δημοκρατία παράλληλα διαβάζει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο και επιτέθηκε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα έκανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει. να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
0: Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ τώρα, από όπου συνεχίζεται η διμέτωπη επίθεση έναντι κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέπτεται την Ευρυτανία και στέλνει μήνυμα για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Την ίδια ώρα από την Χαριλάου Τρικούπη έχει ξεκινήσει πόλεμος και με τους δημοσκόπους, με καταγγελίες για επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
3: Καλησπέρα, Θανό. Να πούμε λοιπόν ότι έναν ακόμη πονοκέφαλο δημιουργούν στο ΠΑΣΟΚ οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Mm. Από τη Χαριλαίου Τρικούπη Θάνο κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου. Με στόχο βέβαια τι άλλο να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις και που προσπαθούν, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Υπάρχουν όμως μέσα στο κόμμα Θάνο και κάποιες πιο, θα έλεγα, συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών mm-hmm. που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Είχαμε νιου έντρι κόμματα, ωστόσο θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος.
0: Να περιμένουμε κοινώς ψυχραιμία, να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα νέα κόμματα. Αυτό λένε έτσι κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αυτό μας λέει.
3: Πολύ σωστά λένε και πολύ σωστά πρέπει να κατακαθίσει ο Κομιωτός αυτή τη στιγμή και για να δούμε. Είναι μόνο ενθουσιασμός η πρώτη δημοσκόπηση, θα υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη σκέψη. Όλα αυτά είναι υπό συζήτηση, όλα είναι ρευστά αυτή την περίοδο. Μην ξεγελιόμαστε.
0: Πάντως ο Στράτος Φαναράς, ένα πολύ έμπειρο πρόσωπο, έκανε παρέμβαση και είπε, θες να το πεις εσύ, να το πω εγώ, συνιστά ψυχραιμία, τονίζοντας ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα σε λίγο. Ψυχραιμία, λέει, τονίζοντας ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα σε λίγο. Για να δούμε λοιπόν πώς ερμηνεύεται αυτή
3: η...
0: νομίζω πως ναι. Και δεν ξέρω αν έχει συνάφεια και με αυτά που συζητάμε. Φαντάζομαι ότι γενικότερα με όλο αυτό το καινούριο τοπίο θα έχει κάποια συνάφεια η τοποθέτηση αυτή του έμπειρου δημοσκόπου Στράτου Φαναρά. Υπάρχει κάτι άλλο, Ευγενία?
3: Ναι, να πούμε την ίδια ώρα, Γρηγόρη, συγγνώμη Θάνο, ότι προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα και δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα, στο διατάφτα, Γρηγόρη, η Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, από τη μία την επιστροφή Τσίπρα και από την άλλη βεβαίως το τι, με τι όπλα θα πολεμήσει εντός εισαγωγών τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο, εκεί στοχεύει άλλωστε τώρα και την αριστερά, προκειμένου να επιτευχθεί, όπως λέει, μια πολιτική αλλαγή.
0: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Για μας λοιπόν χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης. Μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
0: Και να πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά που δέχονται ακόμη τα απόνερα της ίδρυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου, γνωστοποίησε τις πρώτες προγραμματικές θέσεις του κόμματος με έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις.
6: Ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, οι οποίοι έχουν ομολογουμένο σηκώσει το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε, θα απαντήσω. Και της μεσαίας τάξης. Ο δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
0: Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Βαγγέλη. Για ενωτική στρατηγική μιλάει ο κύριος Φάμελος. Από την άλλη ο κύριος Τσίπρας δεν επιδιώκει συνεργασίες με κόμματα. Τι λες?
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει αποκλείσει. Στην οποιαδήποτε περίπτωση δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κομματικούς δομημένους οργανισμούς. Από εκεί και ύστερα, το τι θα κάνουν οι βουλευτές, αυτό είναι στην προσωπική τους και μόνο απόφαση. Mm-hmm. Αν θα παρευθούν, αν θα αναξαρτητοποιηθούν και πότε θα το κάνουν. Επομένως, η στρατηγική περί ενότητας έχει αμφιλεγόμενα σημεία, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η μειοψηφούσα πλευρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Νίκος Παπάς, για παράδειγμα, είπε λύση εδώ και τώρα στην Κεντρική Επιτροπή. Και όχι μεσοβέζικες καταστάσεις. Ούτως ή άλλως, είπε ο κύριος Νίκος Παπάς, έχουμε ένα κόμμα που έχει ιδρυθεί. Αυτό το Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας τώρα πριν να είναι αργά. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενώπιον ενός κινδύνου να φιλορροήσει από μέλη, στελέχη, ακόμα και από βουλευτές. Mm-hmm. Όλοι περιμένουν τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής σαν το ορόσημο το ερχόμενο Σάββατο, υπενθυμίζω στους ακροατές μας, 6 Ιουνίου. Σαν το ορόσημο μιας νέας αρχής ή... Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει η μειοψηφούσα πλευρά πρέπει να αποφασίσει το τι ακριβώς θα κάνει το Σάββατο 6 Ιουνίου. Επίσης, στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή μπήκε εκ νέου ένα νέο θέμα, το οποίο σχεδόν το είχαμε ξεχάσει. Αυτό που λέγεται Παύλος Πολάκης.
0: Αν θα πάει ο κύριος Πολάκης.
7: Ναι, ο ίδιος δηλώνει ότι θα πάει και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Διότι δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι εφόσον εξέπεσε του κοινοβουλευτικού αξιώματος, δεν έχει θέση σε κανένα ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Δεν προβλέπονται καλές ημέρες.
0: Ναι, θα βρει την πόρτα δηλαδή ο κύριος Πολάκης. Θα τον εμποδίσουν. Θα γίνει επεισόδιο.
7: Αναρωτιόμαστε όλοι, αν πάει τελικώς ο κύριος Πολάκης, που θα πάει ο κύριος Πολάκης, θα υπάρξει εμπόδιο?
0: Ναι, το έχουμε ξαναδεί αυτό με τον κύριο Κασελάκη. Θα δούμε λοιπόν, Βαγγέλη, όντως είναι...
7: Δεν ήταν το ίδιο.
0: Δεν ήταν το ίδιο, όχι, και οι συνθήκες είναι διαφορετικές.
7: Μην τυχαίουμε για τον κύριο Κασελάκη με τον κύριο Πολάκη.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος μίλησε στον Αντένα, τονίζοντας ότι επιμένει στην στρατηγική της ενότητας εν ώψη και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
8: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
0: Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά ότι τα ψέματα τελείωσαν.
9: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Mm-hmm. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
0: Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το εάν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Καταρχάς, δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή, θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Mm. Και αν θα απολυθούν, θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
11: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
10: Εφόσον θεωρείς ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθείς, θα παραδώσεις την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
0: Εν τω μεταξύ, σταθερά στην πρώτη θέση είναι η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 23,5% στην πρόθεση ψήφου, με βάση νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του flash.gr. Στη δεύτερη θέση, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 12,8% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%. Μια ανάσα πίσω με 9,5% η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,4%, η Ελληνική Λύση με 6,3% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2%. Στην ακρίβεια θα πάμε τώρα, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς από την Κρήτη ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι θα γίνει ό,τι είναι εφικτό στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων για τη στήριξη των πολιτών. Σε ευρύ διάλογο καλεί το Υπουργείο Ανάπτυξης τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Και οι πρώτες επαφές θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, με στόχο να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα και να αποφευθεί η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Σύνδεση με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άκη.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροάτες μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε ήδη τις προηγούμενες μέρες επαφές με προσώπους των σούπερ μάρκετ. Ήταν βέβαια πιο πολύ θεσμική συνάντηση, καθώς είχαμε νέο πρόεδρο στο σύνδεσμο των σούπερ μάρκετ. Ήταν όμως στην ατζέντα το συγκεκριμένο θέμα, όπως μάθαμε. Το θέμα είναι ότι αυτός ο διάλογος, όπως μας είπε σήμερα και ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας το πρωί στο Art News, στην εκπομπή Συνδέσεις, αυτός ο διάλογος πρέπει να ανοίξει και επισήμως, δηλαδή όχι μόνο σε τέτοιες, ας το πούμε έτσι, θυμοτυπικές συναντήσεις. Θα πρέπει επισήμως να συζητηθεί και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, γιατί είναι και οι δύο αυτοί κρίκοι της αλυσίδας, είναι οι πιο σημαντικοί. Θα πρέπει να συζητηθεί λοιπόν αυτή η πρόταση, η οποία προβλέπει, όπως είπες και εσύ, ότι το πλαφόν στις 30 Ιουνίου θα τελειώσει, διότι όλη η συζήτηση γίνεται για το αν θα παραταθεί ή όχι, διότι μέχρι τις 30 Ιουνίου πλαφόν θα έχουμε, είναι σε ισχύ. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μετά. Για μένα τα καύσιμα ο κ. Θεοδωρικάκος είχε πει ότι δεν θα το παρατείνει. Για τα τρόφιμα όμως είχε πει ότι θα του δώσει μια παράταση, μπορεί για όλο το καλοκαίρι, γιατί το είχε συνδέσει και με την τουριστική κίνηση. Γιατί τώρα το καλοκαίρι που έχουμε τουριστική κίνηση θα πρέπει να υπάρχει ένας κόφτης, θα πρέπει να υπάρχει κάτι που να προστατεύει, ας πούμε, το καταναλωτικό κοινό και τους τουρίστες, αλλά και εμάς εδώ, από τέτοια φαινόμενα σχροκέρδειας. Η αγορά βέβαια όταν το έχει ακούσει αυτό είχε αντιδράσει, έτσι κι αλλιώς το πλαφόν είναι ένα μέτρο το οποίο η αγορά το θεωρεί ότι είναι ένα βαρύ πλήγμα για τη βιωσιμότητά της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και μόνο στο άκουσμα της πληροφορίας ότι το πλαφόν θα παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου, αυτό είχε προκαλέσει έτσι πολλές αντιδράσεις. Ο Υπουργός λοιπόν επανήλθε σήμερα με μια εναλλακτική πρόταση και είπε δηλαδή αυτό το οποίο, έτσι αν καταλάβαμε καλά από το πρωί που τον είδαμε στο Art News, λέει ότι okay, δεν θα το παρατείνω, αλλά θέλω από εσάς μια συμφωνία κυρίων από τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, το λιανικό εμπόριο δηλαδή, ότι θα κάνετε σημαντικές αισθητές μειώσεις σε αυτές τις 63 κατηγορίες προϊόντων, γιατί μιλάμε για προϊόντα που θεωρούνται βασικά. Αυτό είναι κάτι που
0: θες να μας δώσεις λίγο το στίγμα. Μίλησε για βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
12: Κρέας, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, αλεύρι, είδη καθαρισμού του σπιτιού, βρεφικά είδη. Τώρα έτσι εντάχεται, άμα το ψάξουν και άλλο.
0: Όχι, πήραμε μια εικόνα. Ναι.
12: Αυτά.
0: Οπότε αυτή η συμφωνία θα γίνει, θα υπάρξει, θα ευδοκιμήσει και πότε.
12: Αυτό θα πρέπει να γίνουν τα πρώτα ραντεβού. Δεν έχουν γίνει τα πρώτα ραντεβού. Όταν κλειστούν τα πρώτα ραντεβού του Υπουργού και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, εκεί θα φανεί σε τι κλίμα θα γίνει η συμφωνία. Η πρώτη αντίδραση της αγοράς ήταν συγκρατημένη. Διότι θεωρούν ότι δεν έχουν περιθώρια να μειώσουν τις τιμές. Τώρα, πάνω στο διάλογο, μπορεί να βρεθούν περιθώρια. Καταλαβαίνεις ότι σε ένα διάλογο ο καθένας, η κάθε πλευρά, κάτι δίνει και κάτι παίρνει. Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Όταν γίνουν τα πρώτα ραντεβού, εκεί θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Προς το παρόν, είναι απλώς μια πρόταση που έπεσε στο τραπέζι, έκανε αίσθηση, γιατί δεν είχε ξανακουστεί μέχρι τώρα. Και περιμένουμε να δούμε, ξαναλέω, πώς θα είναι το κλίμα όταν θα γίνουν τα πρώτα ραντεβού.
0: Ωραία. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Θεοδωρικάκο τι δήλωσε στο Art News.
4: που ευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος, τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, εξαιρετικά κρίσιμες είναι οι προσεχείς ώρες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει συνάντηση αυτή την ώρα με τους συμβούλους του, προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση για το σχέδιο παράτασης της δίμηνης εκεχηρίας για το Ιράν, όπως έγραψε ο ίδιος στο Truth Social. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα συναντηθώ στην αίθουσα εκτάκτων καταστάσεων για να λάβω μια τελική απόφαση, έγραψε περίπου πριν από 2 ώρες ο κύριος Τραμπ σε μια μακροσκελή ανάρτηση, διευκρινίζοντας τις παραμέτρους της συμφωνίας. Τόνισε ακόμη ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι το στενό του Ορμούς πρέπει να ανοίξει αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στη κυκλοφορία. Πρόσθεσε δε ότι οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί από το Ιράν στην πλωτή αυτή οδό πρέπει να αποναρκοθετηθούν. Αναφορικά με το ζέον ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν, ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακαλυφθεί από τις Πολιτείες και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν. Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων μέχρι νεοτέρας, έγραψε, μια προφανής αναφορά στην οικονομική ανακούφιση του Ιράν ως μέρος του πακέτου. Τώρα, Θάνο, σε μια πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί είπε ότι η αποδοχή ή μη της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τα υπερβολικά, όπως χαρακτήρισε, αιτήματα της Ουάσιγκτον, ενώ το ιρανικό πρακτορείο Φαρς είπε ότι τα σχόλια Τραμπ είναι προσπάθεια να δείξει ότι νίκησε και πρόσθεσε ότι απορρίπτει τις δηλώσεις Τραμπ περί πιθανής συμφωνίας. Πάντως, αυτή τη στιγμή το Brent βρίσκεται στα 91,46 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 86,
0: υπάρχουν προσδοκίες από τις αγορές εκεχηρίας, αν μη τι άλλο.
14: Ακριβώς.
0: Και συμφωνίας μάλλον.
14: Ακριβώς.
0: Πάντως, το λέγαμε και εκτός αέρα, έχει γίνει μηντιακή κανονικότητα το είπα ξύπα, το βομβαρδίζω, το αύριο υπογράφω, έρχεται ειρήνη, τελειώνω
14: και την... Και οι εκατέρωθαν διαψεύσεις επίσης.
0: Τελειώνω
14: στάνω,
0: την
14: έτσι.
0: Ιστορία με το Ιράν, το ισοπεδώνω, δηλαδή... Ουσιαστικά πλέον αυτό έχει πέσει και στο επίπεδο της σειράς που προβάλλονται τα θέματα. Γι' αυτό μιλάω ότι πλέον αντιμετωπίζεται ως μια μηδιακή κανονικότητα.
14: Ναι, και βεβαίως δεν υπάρχει και καμία βεβαιότητα σε τίποτα από όλα όσα ακούμε ή εν πάση περιπτώσει διατυμπανίζονται.
0: Η βεβαιότητα είναι η αναστάτωση στις αγορές, η οποία φτάνει μέχρι το πιο απλό νοικοκυριό.
14: Ακριβώς. Να κλείσω το θέμα λέγοντάς σου, γιατί έχουμε και το μέτωπο του Λιβάνου, όπου εκεί δεν υποχωρεί η ένταση. Το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα. Οι αντιπροσωποί των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στο Πεντάγωνο, ενώ την ίδια ώρα η γερμανική κυβέρνηση και το ΝΑΤΟ βέβαια εκφράζει ανησυχία για τα σχέδια του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο μεγαλύτερου τμήματος του Λωρίδας της Γάζα. Σήμερα ο Ισραηλινός στρατός αναχέτησε ντρόουν Χεζμπολάχ πάνω από το νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πέρασαν τον ποταμό Λιτάνη, καθώς εντείνουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι 15 παιδιά νεκρά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε, τη δυνατότητα να επαναμισθώσουν το σπίτι τους και να διασφαλίσουν τη στέγη τους θα έχουν από το φθινόπωρο όσοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι προβλέπετε και ποιος θα είναι ο ρόλος του νέου φορέα? Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ναι, Κώστα, σε ακούμε.
15: Ναι, Θάνο, μέχρι... Δεν σε ακούω καλά, Θάνο.
0: Ναι, εμείς όμως ακούμε μια χαρά. Μπορείς να προχωρήσεις το ρεπορτάζ.
15: Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου πρόκειται να λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος αναφέρθηκε σήμερα στο θέμα, Θάνο, στην Κρήτη, από το συνέδριο του Economist.
0: Ναι.
15: Σε όλο αυτό, γιατί δεν έχω και τις ερώτησεις. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project, έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί πραγματικά ο ευάλωτος κόσμος, δηλαδή οι δανειολήπτες που είναι ευάλωτοι, θα μπορούν να υπαχθούν στις μέρημνες του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση κάποιος στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει αυτό το ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Mm-hmm. Και την ευκαιρία επενθύμησε ο κύριος Πιερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμησε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη μηνιαία δόση. Έκανε λόγο και για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Και με την ευκαιρία να αναφέρω εθάνω ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων ευελετών. Γι' αυτό η διαδικασία θα πάρει μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Έχει σχεδιαστεί, εννοώ, η διαδικασία για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσα δυνατούν να εξυπηρετούσουν τα χρέη τους.
0: Τις εξώσεις, τους πληστηριασμούς. Είναι ένας φορέας, ένα μέσο το οποίο το περιμένουν πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Προφανώς δεν είναι κάτι το καινούριο. Έχει συμβεί και σε άλλες χώρες εδώ και πολλά χρόνια, σε αντίστοιχες καταστάσεις και περιπτώσεις. Θέλω να ρωτήσω μόνο, όταν στο τέλος αυτής της περίοδου θα έχει τη δυνατότητα να επαναγοράς ο μισθωτής, ο πρώην ιδιοκτήτης, και με επιπρόσθετα κεφάλαια, ή θα αρκεί η καταβολή του ενοικίου σε μηνιαία βάση?
15: Σε κάθε περίπτωση όλες οι ρυθμίσεις είναι ευνοϊκές. Ο φορέας αγοράζει την κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη με έκπτωση περίπου 30% επί της εμπορικής του αξίας. Ο φορέας υποχρεούται να νοικιάσει το σπίτι πίσω στον ίδιο τον οφειλέτη για 12 χρόνια, τουλάχιστον 12 χρόνια, επιτρέποντάς του να παραμείνει στην κατοικία του. Mm-hmm. Το ενίκιο, αν δεν κάνω λάθος, το μηνιαίο ενίκιο ορίζεται βάσει της αξίας του ακινήτου και επιδοτείται από το κράτος, όπως είπαμε, με τα ποσά που φτάνουν μέχρι 210 ευρώ.
0: Μάλιστα.
15: Στη λήξη της 12ετίας ή και νωρίτερα να ανακάμψει οικονομικά ο οφειλέτης, μπορεί, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει πίσω το σπίτι του στην τρέχουσα εμπορική του αξία ή στο 70% της εμπορικής αξίας, ανάλογα με τις τελικές ρυθμίσεις, εάν ήταν δηλαδή συνεπίστανο στα ενίκια. Και για να ενταχθεί ένας δανειολήπτης όμως στο μηχανισμό, πρέπει να πληρεί και κάποια αυστηρά, θα έλεγα, κριτήρια. Βεβαίως ευάλωτο το φιλέτη, να πληρεί τα θεσμοθετημένα εισοδηματικά και υπηρεσιακά κριτήρια και το καθεξής.
0: Κώστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι όντως μια πολύ σημαντική εξέλιξη που την περιμένει πάρα πολύ κόσμος. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.
16: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
17: Ωραία, νομίζω το έχουμε. Ήτανε πολύ καλό θέμα γιατί είχαμε πάρα πολλά πράγματα να γράψουμε. Μπορούσε ο καθένας να πει πραγματικά αυτά που νιώθει.
0: με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα γενικά λύκεια. Τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, οι ανθρώπινες σχέσεις και η συνέργεια νέων και ηλικιωμένων για την αντιμετώπιση της απομόνωσης και της αποξένωσης των ανθρώπων ήταν τα θέματα που εξετάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν βατά. Η Ελίνα Κολύβα έχει το ρεπορτάζ. Ελίνα, αύριο παίρνουν σειρά οι τελειόφοιτοι στα ΕΠΑΛ, επίσης με το μάθημα των νέων ελληνικών. Καλησπέρα. Πολύ σημαντικό το θέμα. Ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα. Αυτό της μοναξιάς και της ελευθερίας των ηλικιωμένων και έχει να κάνει με το πόσο ορατούς ή αόρατους τους κάνει η κοινωνία με τις δομές της. Καλησπέρα και πάλι.
18: Καλησπέρα, και μπορούσες να το αναπτύξεις από πάρα πολλές πλευρές. Κοιτάνε, και αυτό ήταν που άρεσε στα παιδιά, αυτό που μας είπανε, γιατί έβαλαν μέσα και βιωματικά, όπως το βιώνουν οι ίδιοι με την τρίτη ηλικία, έβαλαν μέσα παραδείγματα με τους παππούδες, τις γιαγιάδες, πώς μπορούν να συνεισφέρουν, να μην έχουν να ξεχνάνε μέσα την αποξένωση των παιδιών που ήταν με τα social media, με το κινητό, με ότι δεν βγαίνουν πολύ. Και ήταν ένα θέμα που άρεσε στα παιδιά. Mm-hmm. Και να σου πω ότι το είχαν διδαχθεί και στην πρώτη ηλικίου, αλλά το είχαν κάνει και στα φροντιστήρια. Γι' αυτό και έγιναν χαρούμενα. Το θέμα το χαρακτήρισαν, όπως είπαμε, εύκολο.
0: Αλλά είναι και αυτό που είπες, ότι το έβλεπαν και βιωματικά, δηλαδή από τις δικές τους εμπειρίες.
18: Και αυτό είναι που τους άρεσαν. Δηλαδή έγραψαν αυτό που ένιωθαν και βίωναν και βιώνουν στη ζωή τους, και το είδαν και συναισθηματικά αυτό που μας έλεγαν. Κλήθηκαν λοιπόν να γράψουν ένα σχολική με 400 περίπου λέξεις και να αναλύσουν.
0: Δεν σε ακούμε όμως τώρα, Ελίνα, λίγο να μετακινηθείς πάλι, γιατί χάθηκε μάλλον το σήμα.
18: Ναι, δεν ξέρω αν μου ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
18: Ναι, κλήθηκαν λοιπόν να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και πάνω σε τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Αύριο σκυτάλι παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, τα νέα ελληνικά. Να σου πω βέβαια ότι σήμερα όλα κύλησαν ομαλά στην πρεμιέρα. 9 παρά 10 με 9 δόθηκαν τα θέματα σε όλα τα σχολεία, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. 10 η ώρα αποχώρησε ο πρώτος και 12 η ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ακριβώς το θα γίνει και αύριο. Μετά οι υποψήφοι των γενικών λυκείων επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα την ερχόμενη Τετάρτη, και την Τρίτη είναι οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ. Περίπου 82.000 ήταν υποψήφοι από τα γενικά λύκεια, 20.000 από τα επαγγελματικά λύκεια, θα διεκδικήσουν 68.788 θέσεις στο σύνολο στην τριτοβάθμια.
0: Να ευχηθούμε καλή δύναμη, πολλές αντοχές, ψυχραιμίας και στους γονείς και στα παιδιά, και καλή επιτυχία, όπως πολύ σωστά είπες. Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα δήλωσαν νωρίτερα στην κάμερα του Earth News υποψήφοι στις φετινές εξετάσεις.
19: Θέλω να σκέφτομαι στο ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις πανελλήνιες, είναι απλά μια διαδικασία, πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες. Σκοπός είναι να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.
20: Δεν έχω πάρα πολύ άγχος, έχω ξυπνήσει, έχω κοιμηθεί καλά, οπότε έχω αυτοπεποίθηση. Η αλήθεια είναι το περίμενα αυτό το συγκεκριμένο το θέμα, το διαβάσει πάρα πολύ καλά, δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το δικό του μήνυμα προς τους μαθητές που διαγωνίζονται φέτος έστειλε μέσα από τα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
21: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
22: Όλα τα αντισώσεις και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
21: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε τη δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον τρόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Και εμείς να αλλάξουμε κλίμα. Χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά, παραθαλάσσιες περιοχές και ιδιαίτερες πατρίδες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί αποφάσισαν να το κάνουν τετραήμερο και ήδη χώρες αναδικός ή ακτοπλοϊκός για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή για κάποιον τουριστικό προορισμό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Άργο Σαρονικό.
1: Εντάξει.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά, είναι, αλλά ο κόσμος θα ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εστήριων?
1: Λίγο τσιμπημένες, λίγο. Ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Να πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, αρκετά πλοία
1: κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Να πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει περισσότερα.

0: Έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησο και Κρήτη με 16.834 επιβάτες. Ενώ για Αργοσαρονικό έχει 20 ταχύπλα και 21 συμβατικά πλοία και θα ταξιδέψουν περίπου 5.000 επιβάτες. Επίσης, να αναφέρουμε ότι η αυξημένη κίνηση με και τα δρομολόγια έχουν και τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Συγκεκριμένα, η Ραφίνα έχει 12 πλοία για Πίνο και Μύκονο με 8.708 επιβάτες, ενώ από το Λαβρίο προγραμματίστηκαν 14 δρομολόγια πλοίων για Τριά, Κύθνο, Σύρο, Λίμνο, Καβάλα με περίπου 4.500 επιβάτες.
1: Ωραία, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα και στα δύο εθνικά δίκτυα. Μαζική είναι και η έξοδος στους σταθμούς των ΤΕΛ, των οδών Κηφισού και Ηλιοσιών.
2: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
3: Θα πάω μέσω του ΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
2: Γιατί η πατρίδα?
3: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
4: Στα Γρεβέντα, μαζί με τον πατέρα μου.
1: Να δούμε τώρα και την εικόνα του καιρού το τριήμερο. Η Νικολέτα Ζιακοπούλη είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλοκαιρινός ο καιρός, έτσι?
5: Αφού ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά όλο το προηγούμενο διάστημα και το προηγούμενο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, νομίζω ότι επιτέλους ο καιρός θα είναι συμβατός με την εποχή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή θα έχουμε ωραίες θερμοκρασίες ευχάριστες, γύρω στους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Κυριακή Δευτέρα θα ανέβουμε τοπικά και στους 32 βαθμούς. Επίσης να πω ότι θα έχουμε ηλιόλουστο καιρό αύριο από την αρχή της ημέρας και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα. Βεβαίως δεν θα λείψουν κάποιες μπόρες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα σε επιρωτικές ορεινές περιοχές της χώρας μας. Όμως τα φαινόμενα θα είναι μεμονωμένα, θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και θα είναι σύντομα. Ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά μας, οι συνθήκες θα είναι ιδανικές, καθώς και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν γενικώς τα 5 μποφόρ. Και επίσης να πω ότι η θερμοκρασία της θάλασσας θα είναι γύρω στους 20 με 21 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι τιμές για αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Οπότε θα το απολαύσουν όλοι όσοι φύγουν.
1: Νικολέτα, αυτή η ζέστη που βλέπουμε, και ποια ζέστη, ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης, στα σαραντάρια της Πορτογαλίας, βλέπεις να μας πιάνουν ή όχι?
5: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτός ο θερμικός θόλος δεν ακούμπησε καν τη χώρα μας. Εμείς βιώνουμε μια ευλογημένη κανονικότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πραγματικά στη Δυτική Ευρώπη ζήσαν μια πρωτοφανή κατάσταση που είχε πιθανότητες να συμβεί μία στις χίλιες. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό και πόσο ιστορικό είναι το γεγονός. Είναι ασύλληπτο και βέβαια το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι αν κατάφερε να συμβεί κάτι το τόσο ακραίο εκεί σήμερα, μήπως αύριο και κάπου αλλού. Δηλαδή πρέπει να είμαστε όλοι ενώ προετοιμασμένοι για τη νέα πραγματικότητα που φέρνει η κλιματική κρίση. Εδώ θα είμαστε και θα δίνουμε στοιχεία προς το παρόν στη χώρα μας. Δεν φαίνεται κάποια ακρότητα στο επόμενο διάστημα.
1: Το κρατάμε αυτό που είπες, Νικολέτα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και στο μέτωπο της δικαιοσύνης, οριστικά και αμετάκλητα, ο Άριος Πάγος έκρινε ενόχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία στο Μάτι Αττικής τον Ιούλιο του 2018. Ακούμε την δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
6: Στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει με αίτηση ανέρεσης τρεις τελεσίδικα καταδικαστέντες για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ο τότε αρχηγός της πυροσβεστικής Σωτήρης Θερζούδης, ο τότε υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Ματθεόπουλος και ο τότε γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας Ιωάννης Καπάκης. Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια συνολικά σε 340 χρόνια φυλάκισης με εκτιτέα τα 5. Θυμίζω ότι με βάση την τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημελημάτων της Αθήνας από πέρσι τον Ιούνιο εκτείουν την ποινή τους στην φυλακή. Έτσι λοιπόν ο Άριος Πάγος, εξετάζοντας την αίτηση ανέρεσής τους, την απέρριψε. Άρα θεωρείται αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης για αυτούς τους τρεις. Ωστόσο, ανέρεσε το σκέλος της δικαστικής απόφασης που αφορά στην μη χορήγηση ελαφρυντικού στους τρεις καταδικαστέντες. Μόνο για αυτό το σκέλος την στέλνει πίσω την υπόθεση προς νέα εκδίκαση και πάλι στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Και θυμίζω ότι με βάση την απόφαση του Ιουνίου του 2025 είχαν κριθεί τελεσίδικα ένοχοι 11 από τους 21 κατηγορούμενους για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, 9 πρώην υψηλόβαθμοι πυροσβέστες και ο

0: Οικειωμένος που προκάλεσε τη φωτιά με ποινές από 3 έτη έως και 300 έτη φυλάκισης με εκτιτέα τα 5 από αυτά.
1: Και εμείς παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν η πρώτη ομάδα από τους 22 συνολικά συλληφθέντες από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια της Ευελπίδων και την Άννα Νικολάου για να δούμε αν ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία. Άννα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είναι ακόμα σε εξέλιξη διαδικασία λήψης απολογιών. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνω την απολογία του ένατος κατηγορούμενος. Σήμερα απολογούνται συνολικά 12 άτομα. Πρόκειται για κατηγορούμενους οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας μετήχαν στην εγκληματική οργάνωση. Έως τώρα πληροφορούμε ότι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται ότι λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τους συνηγόρους, το κατηγορητήριο είναι διωγγωμένο. Θυμίζουμε κατά περίπτωση ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνται για 4 κακουργήματα: συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ και άμεση συνέργεια σε απάτη. Η διαδικασία σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ, η διαδικασία λήψης απολογιών. Έπειτα θα ακολουθήσει διάσκεψη, ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασιστεί και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση όσων απολογήθηκαν σήμερα, ενώ για αύριο έχουν προγραμματιστεί απολογίες των υπόλοιπων 10 εμπλεκομένων, ανάμεσα σε αυτούς και φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης σε δύο λογιστές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να μείνουμε στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από την έκθεση Τυχεροπούλου, η οποία αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει την παρέτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση.
3: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
4: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
3: Παρά το γεγονός ότι λύγει η θητεία της πολύ σύντομα.
5: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
3: Ακόμη και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματονομοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματονομοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα 18
5: του μηνός, ναι.
3: 18
4: Μαΐου.
3: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματονομοσύνη που η ίδια παρήγγειλε, στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
5: Όχι, δεν καταλάβατε.
3: Συγγνώμη,
5: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
3: Ναι,
5: είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
3: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα θέματα μπροστά.
5: Αυτό
3: πριν,
5: λέω. Αυτό
3: να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
5: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
3: Θεωρώ ναι.
1: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ναυπηγείων Ελευσίνας και της νότιο-κορεατικής εταιρείας Hanuha Ocean υπογράφηκε στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Η Kimberly Guilfoyle τη χαρακτήρισε συμφωνία ορόσημο για το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Σιδέρης που ήταν εκεί θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τα μηνύματα που εστάλησαν. Καλησπέρα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα σας ένα και τους ακροατές. Θα πω ότι πρόκειται για μια συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας και όχι απλώς για ένα μνημόνιο. Τουλάχιστον έτσι το παρουσιάζουν οι δύο πλευρές, τόσο η ελληνική των ναυπηγείων Ελευσίνας αλλά και η νοτιοκορεατική. Τώρα το σχέδιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενίσχυση της αμερικανικής και συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας παρουσίασε η πρέσβυρα στην Αθήνα. Σε αυτό περιλαμβάνεται η συνεργασία των ναυπηγείων της Ελευσίνας με τον κορεατικό ναυπηγικό κολοσσό. Η Ελλάδα βρίσκεται στα αμερικανικά σχέδια ως πυλώνας της συμμαχικής ναυπηγικής βιομηχανίας, όπως σημείωσε η κυρία Guilfoyle. και μάλιστα είπε ότι μέσω της τριμερούς αυτής συνεργασίας η Ελλάδα θα κερδίσει εθνική αυτονομία στην ναυπηγική βιομηχανία, ενώ υποστηρίζοντας το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, τον αμερικανικό έκτο στόλο, τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και φιλικά έθνη στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε την σημασία της συγκεκριμένης στρατηγικής συμμαχίας, η οποία ξεκινά από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών. Ο κ. Θεοχάρης είπε ότι τα ναυπηγεία Ελευσίνας πρόκειται να μετατραπούν σε κορυφαίο περιφερειακό κέντρο εφοδιασμού, συντήρησης και ανακατασκευής κρίσιμων ναυτικών αμυντικών μέσων. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που έχουμε καλύτερα, είναι ότι η κορεατική εταιρεία Χανουά έχει καταθέσει σχέδια ναυπήγησης στα ναυπηγεία της Ελευσίνας για πολεμικά πλοία. Στις προτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται σχέδια πλοίων από την Κορέα, όπλα και ηλεκτρονικά συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως κατασκευή από ελληνικά χέρια. Και μάλιστα εκεί κάτι το οποίο ακούστηκε ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν η λέξη υποβρύχια. Αυτή την περίοδο το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης προτάσεων που αφορούν την ενίσχυση του υποβρύχιου στόλου. Είναι κάτι προωρό, γιατί σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές θα προηγηθεί από ό,τι φαίνεται ο εξυγχρονισμός των υποβρυχίων 2-14 που διαθέτει ο ελληνικός στόλος, και το επόμενο μεγάλο και αποφασιστικό βεβαίως βήμα θα είναι η ενίσχυσή του με νέα υποβρύχια. Ποια θα είναι αυτά τα νέα υποβρύχια, μένει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα προτείνει το ίδιο το πολεμικό ναυτικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι την περίοδο της αξιολόγησης των φρεγατών πολλά είχαν ακουστεί και τελικά είδαμε ότι καταλήξαμε κάπου σε εντελώς διαφορετικό σημείο από εκείνο από όλα όσα εκείνα τα οποία είχαν ακουστεί κατά καιρούς καθόλου τη διάρκεια της περίοδου, της λεγόμενης περίοδου για τους αμυντικούς συντάκτες φρεγατιάδας εντός εισαγωγικών. Πάντως πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία για έναν ναυπηγικό κολοσσό της Κορέας, ο οποίος έχει χωριστεί στα δύο, είναι ικανός να χτίσει, να κατασκευάσει πολεμικά πλοία με τέτοιους ρυθμούς, και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε είναι ότι οι Κορεάτες χτυπούν ακόμη και τις τιμές της Δύσης και της ευρωπαϊκής αγοράς, οπότε και αυτό έχει τη δική του αξία μέσα σε όλο το πλαίσιο το οποίο αναφέραμε νωρίτερα.
1: Μια σημαντική εξέλιξη, δεν χωρά καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Είναι κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα πάμε στο Λονδίνο, γιατί εκεί δικάζεται 46χρονος Έλληνας που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Τι έχει γίνει, Δημήτρη?
8: Λοιπόν, κατά πρώτο να πούμε το όνομά του. Λέγεται Ιωάννης Αηδινίδης. Κατηγορείται βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 23 με τις Βρετανικές αρχές να υποστηρίζουν ότι στοχοποίησε δημοσιογράφο του Ιράν International, τηλεοπτικού δικτύου γνωστού για την κριτική του προς την Τεχεράνη. Η σύλληψή του δεν έγινε τώρα, αλλά στις 16 Μαΐου στο δυτικό Σάσεξ από αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα στο πλημελιοδικείο του Westminster, όπου εξετάζονται αρχικά οι ποινικές υποθέσεις προκειμένου να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία, όπως βεβαίως μας μετέφερε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις η ανταποκρίτρια του Earth News στη Βρετανική πρωτεύουσα, η Ευδοξία Λιμπέρη.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, τώρα να δούμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξεκινώντας από την καταδίκη του ΝΑΤΟ και της Γερμανίας για την επίθεση με ρωσικό ντρόουν σε μεθοριακή περιοχή της Ρουμανίας, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη και με διπλωματικές συνέπειες.
8: Με διπλωματική ουρά. Πολύ σωστά το επισημαίνει. Η επίθεση αυτή δείχνει ότι η Ρωσία 2021 αποφασισμένη να κλιμακώσει τον πόλεμο, είπε ο καγκελάριος Μέρτς. Διαβεβαίωσε δε ότι η χώρα την είναι στεναρά στο πλευρό της Ρουμανίας, συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη συλλογική μας ασφάλεια, έγραψε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Γιώχαν Βαντεφούλ. Και η απάντησή μας είναι η ενότητα, στηρίζουμε την Ρουμανία, πρόσθεσε Θάνο.
1: Τώρα, το λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, και με την Νικολέτα Γιακοπούλου, νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον Υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Τι νεότερα έχουμε, μάλιστα είπε η Νικολέτα ότι αυτό συμβαίνει μία στις χίλιες. Ναι. Δηλαδή πραγματικά σηκώνει τα χέρια ψηλά, λες τι έρχεται.
8: Ναι, και έχουμε ακόμα Μάιο, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Έφτασε λοιπόν εκεί στην πόλη Μόρα στην κεντρική Πορτογαλία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών. Η Δυτική Ευρώπη πάντως παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με την ακραία ζέστη να επηρεάζει πλέον μεγάλο μέρος της Ευρώπης, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, ακόμη και την Ελβετία, να βιώνουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την περιοχή. Στη Γαλλία έγινε έκτακτη υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί. Στην Ιταλία οι αρχές εξέδωσαν τον πρώτο κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για φέτος στη Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Μπρέσια και Τωρίνο. Ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες στη Μαδρίτη αναμένεται το Σαββατοκύριακο να αγγίξουν τους 35 βαθμούς. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, η Ευρώπη θερμαίνεται κατά περίπου 0,56 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία τα τελευταία 30 χρόνια. Μια εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά την ένταση των ακραίων θερμοκρασιών.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Αθλητικό δελτίο. Πήραμε μια γεύση στην αθλητική ενημέρωση. Περάσαμε και την επίσκεψη των πρωταθλητών Ευρώπης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού και ο κόουτς Μπαρτζόκας του χάρισε ένα ιδιαίτερο δώρο. Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Πήγα στον Πρωθυπουργό οι πρωταθλητές Ευρώπης, ο Ολυμπιακός. Υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός τους αδερφούς Αγγελόγλου, Προέδρους του Ολυμπιακού, τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Σκονδύλα, τον coach Γιώργο Μπαζόκα και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολαίου, αλλά και τον Τόμας Γουόκα, οι οποίοι του παρέδωσαν μια μπάλα με υπογραφές της ομάδας.
1: Είχαν και τον τρόπο, έτσι.
9: Και το τρόπιο βεβαίως σε πρώτο πλάνο πάντα. Είχαν ένα τετατέτ με ευχές και με συγχαρητήρια. Και φυσικά ο coach Μπαρτζόκας με το πατσούκλι σακιστής, όπως τον αποκαλούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, για το τρόπο, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αγώνες με πολλή σκέψη και με πολλή τακτική, το έκανε δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα σκάκι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, αυτό έχει και πολιτική ανάγνωση, έτσι. Ναι. Γιατί το σκάκι είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής και έχει και πολλούς συμβολισμούς. Ας πούμε η παντοδυναμία του βασιλιά, η ευθύνη του βασιλιά, τα πιόνια, ο πύργος. Δηλαδή έχει πολλούς συμβολισμούς το σκάκι.
9: Πολύ σωστά το λες και γι' αυτό ενδεχομένως και ο coach Μπαρτζόκας έκανε το συγκεκριμένο δώρο στον Πρωθυπουργό, που φυσικά τους είπε και του χρόνου και όλα τα σχετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό τώρα κομμάτι, ναι. Καθώς χθες ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της Basketball League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός στην αρχή δυσκολεύτηκε, γιατί ήταν και λίγο ζαλισμένος, είναι αλήθεια, από το νέκταρ της επιτυχίας από την Ευρωλίγκα. Νίκησε όμως τελικά 94-77 την ΑΕΚ και αύριο στις 5 και 4 στο Σαν Αρίνα, εκεί στο κλειστό των Αλωσίων, θα γίνει ο δεύτερος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Χθες έγινε και ο πρώτος ημιτελικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο άλλος ημιτελικός στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με τους πράσινους να επικρατούν στην παράταση τελικά του δικεφάλου του Βορρά 114-102, 96-96 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Αύριο περίπου στις 3 θα ξεκινήσει και αναμέτρηση στην Επιλέα, δηλαδή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο Πόλο χθες ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας 14-20-14, συγγνώμη, στο Σαράφιο δηλαδή, και έκανε στη σειρά των τελικών 2-0 και ένα εντυπωσιακό σερί 62-0 επί των Πρασίνων έχουν οι Ερυθρόλευκοι. Και αύριο στις 5 στον Παπαστράτη φιλοδοξούν οι Ερυθρόλευκοι να κάνουν ακόμη μία νίκη και να κατακτήσουν ακόμη ένα πρωτάθλημα. Σήμερα η Βουλιαγμένη υπερασπίστηκε την έδρα της, έσπασε το αίτητο του Ολυμπιακού και με 19 νίκησε και έκανε τη σειρά σε, έφερε τη σειρά σε 1-1. Είναι η τελική της υδατοσφαίρισης γυναικών, του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης. Την Κυριακή στις 7.30 στον Παπαστράτη θα κριθεί το τρίτο παιχνίδι. Στις 3 νίκες είναι ο νικητής, ενώ πριν από λίγο ο Ολυμπιακός νίκησε 31-27, έκανε το 3-1 στη σειρά το τελικό της Handball Premier ανδρών και στέθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Θάμα.
1: Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαμποργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα και καλό τριήμερο. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξε αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για να εμπόδει στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Όμως, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισε τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οι εν λόγω πηγές ισχυρίζονται ότι ο Τραμπ διαστρέβλωσε βασικά στοιχεία του σχεδίου συμφωνίας σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει μια ψεύτικη νίκη. Ανέφεραν ότι ο ισχυρισμός του, το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα καταστραφεί, είναι θεμελιωδώς αβάσιμος και ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα στενά του Ορμούς χωρίς να χρεώνει τέλη, δεν αντικατοπτρίζει επίσης το σχέδιο συμφωνίας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες. Από αμέλεια στην υπόθεση φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέπεμψε στην υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίως των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει αντικειμενική έρευνα για τον τρόμο που συνετρίβει στη Ρουμανία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ώρες μετά το περιστατικό στη Ρουμανία που ανέβασε ξανά την ένταση μεταξύ της χώρας του και του ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση του ΤΑΣ σχετικά με το περιστατικό, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ότι αν παραδώσουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, θα διεξάγουμε μια αντικειμενική έρευνα και μόνο τότε θα αξιολογήσουμε τι συνέβη. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λίγησαν οι ράγες του Τραμπ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία, θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη.
7: Ο καιρός.
10: κρύος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο έως Μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρτακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης, γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Στην εκπομπή μας σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, από τότε που ο καθρέφτης ήταν πρωινός, κρατάμε ως κόρην οφθαλμού αυτές τις συναντήσεις, διότι όταν θέλεις να επικοινωνήσεις πραγματικά, οι τηλεφωνικές συνδέσεις και η συγκεκριμένη διάρκεια τους, θεμητές, αλλά πολλές φορές χάνουν το νόημα.

0: Σήμερα καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη και ερευνητής στο CNRS. Καλησπέρα σας, χρειάζομαι τη βοήθεια σας. Το CNRS
1: είναι το CNRS, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας.
0: Μάλιστα, συνεχίζω. Ειδικεύεται στην γεωπολιτική της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, στην γεωπολιτική των διασπορών και στην χωροταξία. Μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα το 1984, κατέλαβε καθηγητικές και ερευνητικές θέσεις στο Παρίσι, στην Βαλτιμόρη, στη Βοστόνη, έδρα Κωνσταντίνου Καραμανλή και Φλέτσερ, και στο Λονδίνο επίσης. Χρημάτισε πρέσβης της Ελλάδος στον ΟΟΣΑ και το τελευταίο του βιβλίο στα ελληνικά είναι «Ποιοι είμαστε, γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας». Πείτε μου, έκανα κάποιο λάθος.
1: Μετά από τη γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας έβγαλα και ένα δεύτερο που το προεκτείνει.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι, ο τίτλος του είναι «Τα ξύλινα τείχη, γεωπολιτική των ελληνικών δικτύων». Και όπως καταλαβαίνετε, μιλώντας για τα ξύλινα τείχη, το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να κλεινόμαστε και να περιχαρακωνόμαστε, αλλά να ανοιγόμαστε στον κόσμο, όπως έχει κάνει η ελληνική διασπορά, που έχει φτιάξει δίκτυα παντού, με αποτέλεσμα να έχουμε έναν ελληνισμό της Ελλάδας που είναι λιγάκι επαρχιακός και έναν ελληνισμό της διασποράς που είναι κοσμοπολιτικός. Οι δύο αυτές οντότητες του ελληνισμού που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό, μιλάμε για καμιά δεκαριά εκατομμύρια, άλλοτε συνεργάζονται, άλλοτε διαφωνούν, εισάγουν μια πολύ σημαντική δυναμική, και φυσικά το μεγάλο ερώτημα σήμερα είναι πώς μπορούμε, χωρίς να περιορίσουμε την ελευθερία της διασποράς, από την πλευρά του ελληνικού κράτους να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο με σεβασμό της ιδιομορφίας του μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εισαγωγή της εκπομπής, στην οποία έβαλε και την πρώτη πινελιά ο κύριος, ο καθηγητής, ο κύριος Πρεβελάκης, που φιλοξενούμε σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr. Σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας, μπορείτε να μπαίνετε λίγο μετά από τις εκπομπές και θα ακούτε όποια προγράμματα θέλετε με την ησυχία σας. Στην Ελλάδα μας, όπου το πολιτικό σκηνικό εδώ μοιάζει όσο ποτέ άλλοτε μπερδεμένο και αμήχανο, ή μάλλον μπορεί να μην είναι και όσο ποτέ, μπορεί κάποιοι να θυμούνται ότι ήταν ανέκαθεν μπερδεμένο, κάποτε ακραίο όμως και αντιφατικό με όλες τις ελληνικές παθογένειες. Θέλουμε να κάνουμε πολλά, να υπερβούμε, να ξεχωρίσουμε, να ηγηθούμε, δεν έχουμε καταλάβει όμως αν μπορούμε. Θυμάμαι τώρα αυτό που λέμε λεπτομέρεια ή και αριστεία, που άρα πολλοί φοβούνται ή μπορεί και να την χλεβάζουν κιόλας. Θυμάμαι μια κινηματογραφική ταινία, Αμαντέος, που θα την έχετε δει πολύ, και θυμάμαι νότα με την νότα. Θυμάμαι ακόμα και τον αυλικό συνθέτη, τον Σαλιέρη, ο οποίος λίγο τον ζήλευε, ή μάλλον πολύ τον ζήλευε τον Μότσαρτ, και ακούγοντας αυτό το κομμάτι που απλώσαμε τώρα για χαλή, πήγε στο δωμάτιο του, κάθισε μπροστά στον Ιησού εσταυρωμένο, μια εικόνα, και με παράπονο αλλά και δέος για τον Μότσαρτ, του λέει το καταπληκτικό σαν παράπονο: «Δεν μπορείς να βρεις ένα λάθος στον Αμαντέους. Συγκεκριμένα, εάν μετακινήσεις μία νότα ή αλλάξεις μία νότα στην παρτιτούρα του, there would be diminishment. Θα εξαφανιστεί το παν. Άλλαξε μία φράση και όλη η δομή θα καταρρεύσει. Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροαέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, και είπαμε καλεσμένος μας στην εκπομπή σήμερα είναι εδώ κοντά μου ο κύριος Πρεβελάκης, ο οποίος επέλεξε και τις μουσικές μας. Καλησπέρα ξανά και καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Επιλέξατε Leonard Cohen να ξεκινήσουμε.
1: Ναι. Είναι ένα τραγούδι του 1992. Μόλις έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος. Επικρατεί αισιοδοξία παντού. Όλοι θεωρούν ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έτσι, ειρήνης, ανάπτυξης, το τέλος της ιστορίας μας έλεγε ο Φουκουγιάμα, τέλος της ιστορίας, τέλος των πολέμων, και ο Κόεν το 92 μας δίνει μια εικόνα προφητική. Όταν ακούμε αυτό το τραγούδι αισθανόμαστε ότι περιγράφει τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, μετά από τη στιγμή που κατέρευσαν ξαφνικά όλες οι ψευδαισθήσεις και βρεθήκαμε μπροστά στην επιστροφή της ιστορίας, μπροστά στην επιστροφή του τραγικού. Το περιγράφει με τον τρόπο του ο Leonard Cohen. Πρέπει να κάτσει κανείς να δει τους στίχους ένα-ένα και να έχει και κάποια, αν θέλετε, ανάλυση από πίσω. Αλλά είναι ανατριχιαστικό το πώς έχει περιγράψει ένα κόσμο με πολέμους, ένα κόσμο αδικίας, ένα κόσμο ανισοτήτων, όπου εξαφανίζονται τα σύμβολα.
0: Σαν να ζούσε σήμερα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και αυτός ο εκπληκτικός στίχος που λέει ότι σε όλα υπάρχει μια ρογμή και από αυτή τη ρογμή περνάει το φως. Επομένως δίνει την ελπίδα, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε μέσα στην ατμόσφαιρα που κυριαρχεί. Υπάρχει η ρογμή από την οποία έρχεται το φως, και το άλλο που λέει είναι χτυπήστε τις καμπάνες. Λέει ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, όσο και αν είναι δύσκολα τα πράγματα, με ταπεινοφροσύνη, με σεμνότητα. Υπάρχει η ρογμή από την οποία μπορεί να μπει το φως και το καθήκον μας είναι να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο κόσμο.
0: Αυτή τη ρογμή εσείς, εγώ, την βλέπουμε τώρα, μπορούμε να τη, ή την φανταζόμαστε ή την ελπίζουμε? Έχουμε δύο μεγάλους πολέμους στην Ουκρανία, ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ στη Γάζα και επεκτάθηκε με τον πόλεμο με το Ιράν. Από αυτούς τους πολέμους πώς βγαίνουμε?
1: Κοιτάξτε, όταν λέει ότι there is a crack in everything, ότι υπάρχει μια ρογμή στα πάντα, αυτό δίνει ελπίδα, χωρίς να δίνει όμως συγκεκριμένη απάντηση από ποιο θα είναι το φως. Νομίζω ότι τώρα ζούμε στη φάση της επιδείνωσης. Δεν το βλέπουμε ακόμα το φως. Το μήνυμα του Κοέν είναι κρατήστε την ελπίδα. Θα έρθει το φως. Και νομίζω ότι εκεί έχουμε και μια διάσταση θρησκευτική από τον Κοέν, ο οποίος συνδυάζει τις ρίζες του, τις εβραϊκές, με τη γνώση του χριστιανισμού. Η ελπίδα, το φως, προέρχεται από μια πίστη η οποία βγαίνει από τα υλικά ή τα υλιστικά και συνδέεται με το μεταφυσικό. Αν χάσουμε αυτή τη διάσταση, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του κόσμου μας, είναι ότι εγκαταλείποντας τη θρησκεία λίγο-λίγο έχει χαθεί, έχει πέσει σε ένα είδος απελπισίας, σε ένα είδος, πώς να πούμε, βίας, εγωισμού. Γι' αυτό το τραγούδι το αγαπώ πολύ, γιατί νομίζω ότι συνθέτει χωρίς να είναι αφελές. Εγώ όλο το διάστημα, αν θέλετε, της ευτυχίας, της ψεύτικης ευτυχίας, ήμουνα πάντα επιφυλακτικός. Δεν υπήρξα ποτέ έτσι υπεραισιόδοξος. αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και δυνατόν να χάνουμε την πίστη μας, γιατί τότε τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε.
0: Μιας και είπατε πίστη, έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι ο Cohen, το The Faith.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα ωραιότερα. Ωστόσο, ο Leonard Cohen, μολονότι είχε τις γνώσεις των πραγμάτων, δεν τις διαφήμιζε ποτέ μέσω των τραγουδιών
1: τις
0: του.
1: Τις παίρναγε με τον πιο αποτελεσματικό.
0: Με τον πιο αποτελεσματικό.
1: Και τον πιο σεμνό τρόπο, θα έλεγα, που είναι ακριβώς μέσα από μια τέχνη την οποία είχε φέρει σε ένα επίπεδο εκπληκτικό.
0: Θα ήθελα από σας μια γενική έτσι περιγραφή της εικόνας που ζούμε τώρα με ο Donald Trump είναι μια προσωπικότητα, ένα πρόσωπο μάλλον, το οποίο συμβολίζει πολλά πράγματα. Θα ήθελα τον δικό σας, τη δική σας ερμηνεία για αυτόν.
1: Κοιτάξτε, ο Τραμπ είναι ένα, πώς να πούμε, ένα επιφαινόμενο. Εκφράζει με τρόπο υπερβολικό ένα βαθύτερο φαινόμενο που είναι ακριβώς αυτά τα αδιέξοδα της εποχής μας. Αν θέλουμε να εκφράσουμε με ένα συνθετικό τρόπο το τι ζούμε, έλεγα το εξής, ότι με το τέλος του ψυχρού πολέμου μπήκαμε σε μια περίοδο που τη λέμε η παγκοσμιοποίηση, η οποία ήταν η ενοποίηση του κόσμου. Δηλαδή πέσαν τα σύνορα, αναπτύχθηκαν οι ανταλλαγές, το εμπόριο, υπήρξαν και οι τεχνολογικές εξελίξεις που τα διευκόλυναν. Ο κόσμος ξαφνικά ενοποιήθηκε. Αυτό οι νεότερες γενιές δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι. Η δική μου γενιά που είχε ζήσει ένα κόσμο κλεισμένο, με σύνορα, με προστατευτισμούς, μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε πόσο είναι εκπληκτική αυτό το άνοιγμα του κόσμου, πόσο είναι εκπληκτικό. Και αυτό ανέτρεψε όλες τις ισορροπίες. Ανέτρεψε τις ισορροπίες ανάμεσα στις πλούσιες χώρες και τις φτωχές χώρες. Η φτώχεια μειώθηκε σε παγκόσμια κλίμακα κατά τρόπο εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως δημιούργησε και εσωτερικά προβλήματα στις πλούσιες χώρες. Για να μην πολυλογούμε, έγινε πραγματικά ένας θεαματικός μετασχηματισμός του κόσμου. Αλλά αυτό αφενός πάτησε μόνο στην οικονομία, δηλαδή δεν πετύχαμε πολιτική ενοποίηση του κόσμου, πνευματική ενοποίηση του κόσμου. Και το δεύτερο είναι ότι δημιούργησε αποσταθεροποίηση σε πάρα πολλά επίπεδα και τώρα έχουμε τον αντίλογο. Είναι σαν το εκρεμές. Το εκρεμές πήγε πάρα πολύ μακριά προς το άνοιγμα και τώρα το εκρεμές πηγαίνει πάρα πολύ μακριά προς το κλείσιμο. Και ταυτοχρόνως αυτές οι αλλαγές που γίνανε, ας πούμε η άνοδος της Κίνας, όλες οι συσχετισμοί δυνάμεων που γίνανε στο οικονομικό επίπεδο, στο δημογραφικό επίπεδο κτλ, δεν βρήκαν ανταπόκριση στους θεσμούς, στην οργάνωση του κόσμου. Εδώ θυμόμαστε λιγάκι το σχήμα το μαρξιστικό για τη βάση και το επικοδόμημα. Οι παλιοί το θυμόμαστε, ότι κατά τους μαρξιστές αλλάζει η οικονομική βάση της κοινωνίας χωρίς να ακολουθούν οι θεσμοί και επομένως πρέπει να γίνει η επανάσταση ώστε οι θεσμοί να προσαρμοστούν στην καινούργια κατάσταση. Αυτό ζούμε τώρα, μια επανάσταση. Δηλαδή πρέπει οι θεσμοί, οι ισορροπίες, ποιος είναι ο δυνατός, ποιος είναι ο αδύνατος, ποιος είναι ο ηγεμόνας του κόσμου, ποιος θα είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Όλα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με συζήτηση. Αυτό δυστυχώς γίνεται και με τη βία. Και αυτό ζούμε.
0: Μάλιστα. Εάν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον καλεσμένο της Παρασκευής, ο οποίος είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής. Η γεωπολιτική είναι το πρώτο θέμα τώρα που υπάρχει. Θα έρθουμε κατόπιν σε ένα ζήτημα που θίξατε και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Πείτε μας τι κάνατε αυτές, Φερρυππίν, υπήρξε ένα συνέδριο στην Ορεστιάδα.
1: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό το συνέδριο?
1: Κοιτάξτε, και εγώ προσπαθώ να είμαι παρόν στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι το γεγονός ότι η καριέρα μου ήταν στη Γαλλία mm-hmm. και ακόμα εξακολουθώ να είμαι στη Γαλλία το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου ίσως μου δίνει ένα πλεονέκτημα στην διασύνδεση ανάμεσα στο χώρο το πνευματικό το γαλλικό και το χώρο τον ελληνικό και αυτό προσπαθώ να το μορφοποιήσω οργανώνοντας δύο φορές το χρόνο συναντήσεις ελληνογαλλικές mm-hmm. μια φορά στη Γαλλία και μια φορά στην Ελλάδα.
0: Πανεπιστημιακή είναι.
1: Όχι μόνο πανεπιστημιακή, το λέμε εφιρμοσμένη ελληνογαλλική διάλογη γιατί θέλουμε να...
0: Και διπλωμάτες έχει.
1: Και διπλωμάτες, ναι, θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας την πράξη. Να κινητοποιούμε τη θεωρία, αλλά όχι για τη θεωρία μόνο, αλλά και για την πράξη. Επίσης δεν είναι τα συνέδρια αυτά μια σειρά από πανεπιστημιακές ανακοινώσεις, αλλά συνεδρίες στις οποίες γίνεται συζήτηση, γίνεται ανταλλαγή απόψεων.
0: Στη συζήτηση εστιασμένη που είναι...
1: Ναι, είναι εστιασμένη. Κοιτάξτε, ας πούμε να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτό που κάναμε πέρσι στο Παρίσι, το οποίο είχε τίτλο «Η παιδεία της θάλασσας». Ποια ήταν η λογική. Διαπίστωσα, η Ελλάδα και η Γαλλία είμαστε δύο χώρες με τεράστια σχέση με τη θάλασσα. Θυμίζω ότι η Γαλλία, για την Ελλάδα δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Επισημαίνω ότι η Γαλλία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και με μικρή διαφορά. Λοιπόν, και οι Γάλλοι συνάδελφοι πριν από 20 τόσα χρόνια συνειδητοποίησαν ότι αυτή η θαλασσινή διάσταση απουσιάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας. Και βάλανε μπρος να εισαγάγουν τη διάσταση της θάλασσας στα προγράμματα των σχολείων.
0: Εμείς το έχουμε.
1: Λοιπόν, αυτή ακριβώς ήταν η ιδέα μου. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς. Έχουμε μια σχέση, πώς να πούμε, υπαρξιακή με τη θάλασσα και θα έρθουμε σε αυτό στο δεύτερο τραγούδι. Αλλά το κόσμο δεν ξέρει τη θάλασσα, δεν έχει συνείδηση γιατί έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο συγκροτήθηκε σε μεγάλο βαθμό κάτω από επιδράσεις υπηρωτικές. Μην πούμε τώρα σε όλη την ιστορία. Θυμίζω ότι τους ελληνικούς θεσμούς τους φτιάξαν οι Βαβαροί. Δεν είναι ιδιαίτερα θαλασσινοί οι Βαβαροί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Όλη η λογική μας ήταν... Εντάξει, τέλειωσε η μεγάλη ιδέα να δούμε πώς θα αναπτύξουμε τους πόρους που έχουμε μέσα στο έδαφος μας. Στραφήκαμε προς τα μέσα.
0: Η θάλασσα ενώνει.
1: Η θάλασσα φυσικά ενώνει. Φυσικά ενώνει σε όλες τις κλίμακες.
0: Εμάς με την Τουρκία μας ενώνει. Φυσικά, ναι, από απόψεως φύσεως.
1: Εντάξει, αλλά... είναι θέμα του πώς το ερμηνεύουμε. Να τελειώσουμε με το συνέδριο. Άρα ο στόχος του συνεδρίου ήταν να φέρουμε σε επαφή Έλληνες εκπαιδευτικούς, μεγάλους εκπαιδευτικούς, για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες και αν μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγές εμπειρίας κτλ. Υπήρχε δηλαδή μια πρακτική διάσταση σε ένα συνέδριο όπου φυσικά και η διάσταση ερευνητική πανεπιστημιακή ήταν πολύ, πολύ ισχυρή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για το. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε.
0: Όχι, γιατί η ώρα είναι και 30. Έχουμε ένα λεπτό τίτλους ειδήσεων okay. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Ξαναπιάνουμε τη θάλασσα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. «Δεν υπάρχει ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραχτσί. «Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Το Πασόκ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία», είναι το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk-Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί πλέον πέρα από τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εχμές ότι το ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας ήταν ουκρανικό και όχι ρωσικό, άφησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στους γόνους, επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας Ρόδου σε 43χρονο οδηγό, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε 64χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας εδώ στο Earth News Radio. Αυτό ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Με καλεσμένο μας σήμερα στην εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευή, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στην Σορβόνη. Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας και μιλούσαμε για τη θάλασσα, το ρόλο της θάλασσας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω σε αυτό. Μου έλεγε ένας που είναι ειδήμων στα γεωπολιτικά, στο φόρουμ των Δελφών, ότι η θάλασσα είναι αυτή που κερδίζει ή χάνει πολέμους, δηλαδή το ναυτικό κατά βάση.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα της θεωρίας της γεωπολιτικής, όπου απασχολεί η σχέση ανάμεσα στις υπηρετικές και τις θαλάσσιες δυνάμεις. Μπορούμε να πάμε στην αρχαιότητα, Αθήνα και Σπάρτη. Mm-hmm. Επανέρχεται το θέμα αυτό στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων δίνει στη γη, στο υπηρετικό σύνολο, μια καινούργια δύναμη, η οποία δημιουργεί μια απειλή για τις θαλάσσιες δυνάμεις. Και εκεί έχουμε την θεμελιακή θεωρία του Halford Mackinder, ότι η απειλή για τον αγγλοσαξονικό κόσμο προέρχεται από την ενοποίηση της Ευρώπης, δηλαδή κατά βάση Γερμανίας-Ρωσίας, mm-hmm. η οποία θεωρία του Mackinder τρόπον την να καθορίζει την πολιτική των Αγγλοσαξώνων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Ψυχρό Πόλεμο κτλ. Είναι ένα μεγάλο θέμα, θεμελιακό μέσα στη θεωρία της γεωπολιτικής. Αλλά αν θέλετε να γυρίσουμε λίγο, να συμπληρώσουμε για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους, που είναι θέμα που με ενδιαφέρει πολύ. Ναι. Άρα έλεγα ότι πέρσι κάναμε αυτή την εκδήλωση για τη θάλασσα, στόχος της οποίας ήταν να δοθεί μια όθηση στο να αναπτυχθεί μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ευρύτερα μεγαλύτερη συνείδηση για τη θάλασσα, ακόμα αν θέλετε και στο θέμα το ελληνοτουρκικό. Όταν έχουμε ένα κόσμο, ένα λαό που καταλαβαίνει πόση σημασία έχει η θάλασσα για την ταυτότητά του, αντιμετωπίζει αλλιώς αυτή την αντιπαράθεση από ότι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι ο χώρος της θάλασσας είναι δευτερεύον, είναι περιθωριακός κτλ.
0: Τι εννοείται, συγγνώμη, ότι πρέπει να το καταλάβει και
1: πρέπει να καταλάβει, τη σχέση της θάλασσας με την ιστορία μας και με την ταυτότητά μας. Ότι η ουσία του ελληνισμού είναι θαλασσινή. Mm-hmm. Αυτό μας βάζει και σε άλλα θεωρητικά σχήματα. Αυτό το οποίο προσπαθώ να αναπτύξω για τα δίκτυα, γιατί ο θαλασσινός χώρος είναι ένας χώρος δικτύων. Αν πάμε στην αρχαιότητα, έχουμε μια σειρά από πόλεις κράτη, σκόρπια, που επικοινωνούν μεταξύ τους με τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δημιουργεί ένα σύστημα πολύ δυναμικό, πολύ διαφορετικό από ένα εδαφικό σύστημα, ας πούμε η Ρώμη, που είναι συγκεντρωτικό. Κατόπιν, σε όλη την ιστορία μας, πού βρίσκεται ο ελληνισμός? Βρίσκεται σε διάφορες κοινότητες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με τη θάλασσα. Ναι. Το συνδετικό στοιχείο είναι η θάλασσα. Η θρησκευτική μας παράδοση, η Ορθοδοξία. Στην Ορθοδοξία η θάλασσα έχει κεντρική θέση, κεντρικό ρόλο. Η οργάνωση της Εκκλησίας μας, του Πατριαρχείου, αντανακλά τη λογική τη θαλασσινή των δικτύων. Mm-hmm. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία νομίζω ότι δεν τα συνειδητοποιεί ο Έλληνας φοιτητής, ο Έλληνας μαθητής. Έχει πολύ σημασία να καταλάβουμε, να το ξαναβάλουμε μέσα στην ταυτότητά μας το στοιχείο αυτό της θάλασσας. Και επειδή οι Γάλλοι το κατάλαβαν και κάνανε πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Οι Γάλλοι είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τεχνογνωσία. Φέτος κάναμε το συνέδριο στη Νέα Ορεστιάδα, που είχε και αυτό μια πρωτοτυπία, μάλλον ότι το συνέδριο αυτό έπιανε τα θέματα που συζητιούνται σε πολλά συνέδρια σήμερα, που είναι οι παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, το θέμα ο ρόλος του διεθνούς δικαίου, ο ρόλος της διπλωματίας. Αλλά ξεκινάμε από...
0: Σημειώσατε κιόλας και την γεωπολιτική των διασπορών. Έτσι, ναι, δεν είναι, όπως και στην χωροταξία. Εκεί θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο.
1: Ωραία, τι... ναι, να σας το πω, αλλά αυτό έχει σχέση πιο πολύ με την προσωπική μου ερευνητική και εκπαιδευτική διαδρομή.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα μπορούμε να γυρίσουμε, να τελειώσουμε με αυτό. Επομένως, το συνέδριο που είναι στην Αρεστιάδα, γιατί στη Νέα Ορεστιάδα? Γιατί είναι η καταγωγή της οικογένειας Καραθεοδωρή. Η οικογένεια φαναριωτών που έδωσε Αρεστιάδα. Γιατί στη Νέα Ορεστιάδα? Γιατί είναι η καταγωγή της οικογένειας Καραθεοδωρή. Η οικογένεια φαναριωτών που έδωσε

0: της Βουλγαρίας. Δηλαδή, εάν εκεί τα πράγματα είχαν πάρει άλλο δρόμο, όλα τα Βαλκάνια θα ήταν βουλγαρικά. Και η ιδέα μας ήταν να συζητήσουμε τα σημερινά προβλήματα με αφετηρία αυτή τη στιγμή και το ρόλο του Καραθεοδωρή, ο οποίος ήταν Έλληνας Ρωμιός, ταυτόχρονα εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και με μια εκπληκτική παιδεία και ικανότητα κατάφερνε να ισορροπήσει τα πιο δύσκολα πράγματα και να εξασφαλίσει τα συμφέροντα φυσικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και τα συμφέροντα της Ελλάδας, δεδομένου ότι χάρη στις ενέργειές του σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε λίγο αργότερα η ένταξη της Θεσσαλίας στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Τώρα, η γεωπολιτική δεν είναι ένα σταθερό μέγεθος, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τι είναι η γεωπολιτική, η θάλασσα, τα σύνορα, αλλά υπάρχει μια συνεχής δραστηριότητα ανθρώπων. Είτε εγκαθίστανται σε παράλλες ακτές, είτε φεύγουν από αυτές. Προσπαθώ να καταλάβω την μεγάλη σημασία που αποδίδεται με ενδιαφέρει αυτό πολύ, σε αυτό τη δομή της θάλασσας.
0: Θέλετε να πιάσουμε λίγο το θέμα της γεωπολιτικής, γιατί και εκεί νομίζω ότι χρειάζεται κάποια εξήγηση. Αυτό που συνέβαινε είναι ότι μέχρι πρόσφατα κανείς δεν μίλαγε για γεωπολιτική, μέχρι ξέρω πριν από 5 χρόνια, γιατί θεωρούσαμε ότι τα πάντα είναι οικονομία και τα πάντα είναι γεωοικονομία. Ξαφνικά όλοι μιλάμε για γεωπολιτική. Χωρίς όμως να έχουμε σαφή εικόνα του τι είναι η γεωπολιτική και ποια είναι η διαφορά.
1: Γιατί
0: πολλές φορές οι γεωπολιτικές αναλύσεις είναι τελικά σαν δημοσιογραφικές αναλύσεις. Δηλαδή τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται παρακάτω. Τι είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι όταν προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τη γεωπολιτική οπτική, βεβαίως ο οικονομικός παράγων παίζει ρόλο, αλλά βάζουμε μέσα και έναν άλλο παράγοντα που είναι ο πολιτισμικός, το θέμα των ταυτοτήτων. Αυτή την έκρηξη ζούμε σήμερα. Εκεί που θεωρούσαμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι ξεχασμένα και ότι όλη η ανθρωπότητα θα ομογενοποιηθεί και θα γίνουμε όλοι το ίδιο με την Coca-Cola και τα αγγλικά κτλ. Αυτό που βλέπουμε είναι πληθυσμοί, λαοί, κράτη επαναστατούν σε αυτό το ενιαίο σύστημα προωθώντας στοιχεία από το παρελθόν τους, από την ιστορία τους, από τη θρησκεία τους. Δεν κρίνω αν είναι καλό ή κακό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία είναι ανατρεπτική, αποσταθεροποιητική, αλλά ήταν αναπόφευκτη, γιατί επειδή τραβήξαμε, όπως έλεγα, πάρα πολύ μακριά αυτή τη λογική ότι θα τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν μπορεί η ανθρωπότητα να το ανεχτεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο καθένας να δεχτεί ότι δεν θα έχει κάποια αναφορά, κάποια κοινότητα. Το μπορούμε να το σκεφτούμε και εμείς ως Έλληνες. Και το βλέπουμε πολλές φορές τις αντιδράσεις του κόσμου όταν αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια πίεση να ενταχθούμε σε ένα πολιτισμικό μοντέλο το οποίο δεν είναι το δικό μας. Λοιπόν, άρα η γεωπολιτική προσπαθεί να λάβει υπόψη της και αυτές τις διαστάσεις και να προσεγγίσει τα φαινόμενα με ένα συνθετικό τρόπο, με τη στόχο όσο μπορούμε κάπως να φανταστούμε το μέλλον. Και να φανταστούμε το μέλλον όχι γιατί θέλουμε να είμαστε προφήτες, αλλά για να προειδοποιήσουμε και ενδεχομένως να αποτρέψουμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες μπορούν να είναι αρνητικές.
1: Η γεωπολιτική είναι μια ευρύτατη έννοια, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Συνηθίζουμε εμείς να θεωρούμε ότι όταν λέμε γεωπολιτική εννοούμε ότι ανήκουμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, συνορεύουμε με συγκεκριμένα...
0: Αυτό είναι. Όχι, αυτό είναι, θα έλεγα, μια πολιτική γεωγραφία παλαιού τύπου.
1: Η γεωπολιτική είναι οι σχέσεις μας με...
0: Η γεωπολιτική χαρακτηρίζεται από 2 στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι συνθέτει ιστορία και γεωγραφία για να καταλάβει πώς εξελίσσεται ο κόσμος. Και το δεύτερο είναι ότι

0: την απασχολεί η εφαρμογή. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι μια προσέγγιση πανεπιστημιακή ουδέτερη, mm-hmm. και γι' αυτό η μεγάλη γεωπολιτική ήταν ταυτόχρονα και πολιτική. Ήταν άνθρωποι της δράσης. Και σε αυτό, γιατί κάποια στιγμή αναφερθήκατε στην χωροταξία.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται περίεργο ότι στην καριέρα μου έχω περάσει από τη χωροταξία στη γεωπολιτική. Ναι. Στην πραγματικότητα είναι η ίδια συλλογιστική. Τι είναι η χωροταξία? Η χωροταξία είναι η οργάνωση του χώρου, άρα έχει ένα στόχο πράξης, αλλά πατώντας πάνω σε μια γνώση της γεωγραφίας και της ιστορίας. Αυτό δηλαδή, η χωροταξία είναι μια εφαρμογή της γεωγραφίας, η οποία όμως έχει πολιτικό στόχο, δεν είναι απλώς και μόνο μια ακαδημαϊκή προσέγγιση. Έχουμε και στις δύο περιπτώσεις, έχουμε αυτού του είδους την αναλυτική προσέγγιση, τη συνθετική, και την, αυτό που λένε στα αγγλικά, λέμε policy oriented. Mm-hmm. Δεν είμαστε δηλαδή στον κόσμο μας, στη γυάλα μας, στην πανεπιστημιακή, μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η πράξη, μας ενδιαφέρει το πώς μπορούμε να μετασχηματίσουμε τις εξελίξεις, είτε διαμορφώνοντας το χώρο διαφορετικά. Πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδας. Δυστυχώς το παράδειγμα της Ελλάδας δεν είναι καλό, ούτε στην πολεοδομία ούτε στη χωροταξία. Γιατί?
1: Γιατί υπάρχει αταξία.
0: Γιατί υπάρχει αταξία, γιατί ακριβώς αυτά τα οποία μπορούσαμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε δεν γίνανε πράξη. Λοιπόν, είναι δύο προσεγγίσεις οι οποίες έχουν πάρα πολλά κοινά.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσα να έχουμε άλλες δύο εκπομπές στη συνέχεια αυτού του πράγματος. Πού θέλετε να κατευθυνθούμε τώρα? Το πολιτικό, την πολιτική χωροταξία την παρακολουθείτε καθόλου?
0: Όπως όλος ο κόσμος την παρακολουθώ. Υπάρχουν επιτυχίες αναμφίβολα τα τελευταία χρόνια, μετά από την τεράστια αποτυχία που ήταν η οικονομική κρίση.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα υπάρχει και ανησυχία στον κόσμο, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και βλέπουμε το σύστημα το πολιτικό να έχει σοβαρές αδυναμίες, με την έννοια ότι δεν παρουσιάζει, αν θέλετε, τον πλούτο των προτάσεων και των πολιτικών που θα επέτρεπαν στο εκλογικό σώμα να κάνει την επιλογή του. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να εκφέρεται κανείς πιο...
1: Σαφέστατα. Το εκλογικό σώμα με προβληματίζει πολλές φορές. Πολύ αυστηροί, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Μακαρίτης, ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ήταν πεπισμένος ότι όταν πηγαίνουμε να ψηφίζουμε θα πρέπει πριν ρίξουμε το ψηφοδέλτιο στην κάλπη να περάσουμε από ένα τεστ νοημοσύνης. Και αναλόγως βεβαίως αυτό.
0: Την εποχή του το κοινό ήταν καλύτερο από σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε υποστεί μια αρκετά σημαντική πτώση του εκπαιδευτικού συστήματος, κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος, και αυτό που βλέπουμε είναι ένα πληθυσμό ο οποίος, εάν του θέσει κανείς 5 απλά ερωτήματα για την ιστορία, ας πούμε, για να μην πω για τη γεωγραφία, υπάρχει απόλυτη άγνοια για τη γεωγραφία, αλλά ούτε για την ιστορία, και λες πώς θα κάνει τις σωστές επιλογές. Αλλά
1: γιατί θεωρεί ότι δεν του είναι χρήσιμη. Χρήσιμη γιατί βλέπει ότι πρέπει να κάνω κάτι το οποίο θα έχει ένα αποτέλεσμα. Η ιστορία έχει αποτέλεσμα αν ζεις με αυτήν, αλλά δεν πρόκειται να σου δώσει επάγγελμα η ιστορία, εκτός αν γίνεις ιστορικός.
0: Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι η εκπαίδευση ως εργαλείο για να αποκτήσουμε, ας πούμε, επαγγελματικές ικανότητες, και το άλλο είναι η παιδεία που μας επιτρέπει να είμαστε συνειδητοί πολίτες. Εάν λοιπόν δεν εξασφαλίζουμε την λειτουργία του πολιτικού συστήματος, όλα τα άλλα σαρώνονται, όπως σαρώθηκαν στην οικονομική κρίση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτό φυσικά, σε αυτό υπάρχει μεγάλη ευθύνη από την, ας πούμε, πολιτική και πνευματική ηγεσία εδώ και δεκαετίες. Και εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία να δούμε για ποιοι είναι οι λόγοι για αυτού του είδους την υποβάθμιση του συστήματος της παιδείας. Φοβούμαι ότι εκεί ο ρόλος της δικτατορίας ήταν καταλυτικός στο πώς καταστρέψανε κάποιους θεσμούς και δημιούργησαν και μια υπεραντίδραση κατόπιν, η οποία οδήγησε σε καταστάσεις τις οποίες ξέρουμε.
1: Μάλιστα. Εσείς ήσασταν καλός μαθητής?
0: Μεσαίως, θα έλεγα.
1: Μεσαίως. Πού πήγατε σχολείο?
0: Στο κολέγιο.
1: Στο κολέγιο, ναι. Αθηνών.
0: Δεν ήμουν top, ήμουν λίγο παρακάτω.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που σας φοβίζει ιστορικά, μιλάμε, δηλαδή γεωπολιτικά αν θέλετε ή και πολιτικά? Ο πόλεμος μας τρομάζει όλους. Θαρώ, μιλώντας με κόσμο και διαβάζοντας πολύ, ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί ένα μεγάλο φόβο στους ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω, ναι, ενδεχομένως. Κοιτάξτε, εμένα το, αν θέλετε, εστιάζω και θα λέγω ότι εστιάζω στην Ελλάδα, στην πατρίδα μου, στην ταυτότητά μου. Έχουμε ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό, το οποίο συζητιέται, αλλά χωρίς να βλέπουμε διέξοδο, που είναι το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να υπάρχει ελληνισμός πρέπει να υπάρχουν Έλληνες.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, αυτό είναι γνωστό από παλιά. Βέβαια, δεν περιορίζεται στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Και γειτονικές μας χώρες βαλκανικές έχουν το ίδιο πρόβλημα. Η Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη, έχει ανάλογο πρόβλημα.
1: Ξέρουμε ποια είναι η αιτία πάντως. Εγώ έτυχε όταν έκανα μια διατριβή στο μάστερ που έκανα στην Αγγλία, ήταν μια έρευνα πάνω σε ένα μάλλον οικονομετρικό μοντέλο για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Πολύ εύκολα η διαπίστωση ήταν ότι ήταν οικονομικοί οι λόγοι. Δηλαδή, ναι, ήθελαν πρώτα να φτιαχτούν, να αποκτήσουν εισόδημα και μετά να κάνουν παιδί.
0: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σύνθετα αυτά τα θέματα. Δεν περιορίζονται στην Ελλάδα, ολόκληρη η Ευρώπη.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε, αν θέλετε,
1: στην Ιταλία μένουν με τους γονείς τους.
0: Έχουμε μια κατάσταση όπου η Ευρώπη συρρυκνώνεται και γερνάει και η Αφρική γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα γεωπολιτικό ζήτημα τεράστια σημασία. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τα ρεύματα, τα μεταναστευτικά που δημιουργεί αυτού του είδους η διαφορά δυναμικού, για να θυμηθούμε λίγο τη φυσική. Λοιπόν, δεν υπάρχουν απλές λύσεις. Να αναφερθώ λίγο και στην δουλειά που έκανα όταν ήμουν πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΣΑ. Είχα μια, κατά την κρίση μου, πολύ σημαντική επιτυχία. Κατάφερα να εγκρίνει το Συμβούλιο του ΟΣΑ να δημιουργηθεί ένα κέντρο του ΟΣΑ για τα θέματα των πληθυσμών στην Κρήτη. Και όταν λέμε θέματα των πληθυσμών, είναι δημογραφία, είναι μεταναστεύσεις, είναι τι κάνουμε με τις ροές πληθυσμών, που κάπου πρέπει πληθυσμοί οι οποίοι ζουν κάποια καταστροφή κλιματική ή γεωπολιτική, κάπου πρέπει να τους πας, κάτι πρέπει να προβλέψεις.
1: Και τι αποδείξατε?
0: Κοιτάξτε, ο ΣΑ το ενέκρινε να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο, το οποίο στο μυαλό μου θα μπορούσε να είναι ένα παγκόσμιο κέντρο με πολύ μεγάλη δυνατότητα για να προβληθεί και η χώρα μας, και φυσικά για να συζητηθούν τα πολιτισμικά, τα δημογραφικά θέματα κατά τρόπο σφαιρικό, γιατί οι απαντήσεις, το θέμα, αν θέλετε, της συρρήκνωσης του πολιτισμού είναι ένα γενικό, είναι πολιτισμικό, παρουσιάζεται παντού. Μάλιστα. Το θέμα είναι τι κάνεις, φέρνεις ανθρώπους μέσα στη χώρα σου, ποιους φέρνεις, πώς τους φέρνεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να το δεις κλεισμένο μέσα στη χώρα σου, πρέπει να το δεις σε μια ευρύτερη κλίμακα και να το συζητήσεις και με τους άλλους. Αυτό ήταν στο μυαλό μου. Δυστυχώς, μερικά χρόνια αφού το έχει επανεληφθεί η απόφαση, το κέντρο δεν έχει σημαντική πρόοδο.
1: Λοιπόν, προς το τέλος τέτοιας εκπομπής, πάντοτε ρωτάω τον καλεσμένο μου από πού κρατάει η σκούφια σου. Οπότε το κάνω το ερώτημα και σε εσάς.
0: Κοιτάξτε, έχω δύο καταβολές. από την πλευρά του πατέρα μου είναι η Κρήτη, το Ρέθυμνο. Mm-hmm. Είναι και γνωστή η μορφή του Παντελή Πρεβελάκη, αδερφού του πατέρα μου. Άρα υπάρχουν ρίζες κρητικές. Από την πλευρά της μητέρας μου είναι από τη στερεά Ελλάδα. Ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, μακεδονομάχος. Ήταν στη Μικρά Ασία. Έντονα βασιλικός. Mm-hmm. Και βέβαια μέσα στην οικογένεια υπήρχαν συγκρούσεις ανάμεσα στη βενιζελική πτέρυγα και τη βασιλική πτέρυγα, οι οποίες χρωμάτιζαν λιγάκι τις οικογενειακές συγκεντρώσεις.
1: Και η τελευταία ερώτηση, και αυτή είναι από το BBC, από το Desert Island Discs, που είναι η μακροβιότερη εκπομπή ραδιοφωνική εκεί, που ρωτάνε, έχεις ναυαγήσει κάπου και αν μπορούσες, τι θα έπαιρνες μαζί σου, ποια μουσική θα ήθελες να ακούς. Η ερώτηση η σημερινή είναι τι βιβλίο θα παίρνατε μαζί. Οι Εγγλέζοι περισσότεροι απαντήσανε η βίβλος, γιατί είναι μεγάλο, φαντάζομαι. Η Margaret Thatcher τι νομίζετε ότι επέλεξε? The SAS, το εγχειρίδιο SAS για να επιβιώσεις. Κλασική. Εσείς τι θα παίρνατε?
0: Εγώ θα έπαιρνα το βασικό βιβλίο του δάσκαλού μου, του Ζον Γκοτμάν, το οποίο έχει τίτλο The Significance of Territory, η σημασία του εδάφους. Γιατί θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο δίνει το θεωρητικό πλαίσιο της γεωπολιτικής και της γεωγραφίας, ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο έχει αγνοηθεί δυστυχώς, και η προσπάθειά μου είναι επίσης να το προβάλλω και να το κάνω γνωστό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι ένας πραγματικός θησαυρός.
1: Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να ακούγατε και εκεί το τραγούδι που επιλέξατε για το τέλος. Μπορείτε να μας το πείτε, ποιο τραγούδι έχουμε τώρα για το τέλος της εκπομπής?
0: Το τραγούδι είναι «Η δική μας θάλασσα», με τη Mary Law. Με φέρνει πίσω στα παιδικά μου χρόνια, οι μουσικές του 50 και του 60. Και νομίζω ότι μας επιτρέπει λίγο να ισορροπήσουμε τη σκοτεινή εικόνα με την οποία ξεκινήσαμε, ως καταφύγιο από έναν δύσκολο επικίνδυνο κόσμο. Η κλίμακα, η μικρή, η τοπική, η δική μας, μια θάλασσα η οποία δεν είναι η απειλητική θάλασσα του ωκεανού, είναι η κοντινή θάλασσα, αλλά η οποία και αυτή αποτελεί αφετηρία όταν θέλουμε να εξερευνήσουμε τον κόσμο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
1: Ήδη το ακούνε οι ακροατές μας.
2: Η δική μας η θάλασσα, κουρασμένη και ήρεμη, θυμωμένη.
1: Θα σας αφήσουμε να το απολαύσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν χαίρομαι κάποιες φορές, είναι όταν αυτές τις Παρασκευές έχουμε ανθρώπους σαν και εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Γεια σας και εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι, πρώτο Θεός, από τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δήμητρης Παναγιώτης. Την τελική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με αναρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο κύριος Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες τις θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος όπως είπε πρόκειται να αρθεί, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών πάντως δήλωσε ότι δεν έχει επιδεχθεί ακόμη τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά στη συμφωνία, οι ανταλλαγές μηνυμάτων συνεχίζονται, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Άμπας Αραγτσί, σε συνομιλία που είχε με τον ομολογό του του Ομάν. Παράλληλα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισαν τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οι εν λόγω πηγές ισχυρίζονται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διαστρέβλωσε βασικά στοιχεία του σχεδίου συμφωνίας σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει μια ψεύτικη νίκη. Ανέφεραν ότι ο ισχυρισμός του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα καταστραφεί είναι θεμελιωδώς αβάσιμος και ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ χωρίς να χρεώνει τέλη, δεν αντικατοπτρίζεται επίσης το σχέδιο της συμφωνίας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγκος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων, να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει αντικειμενική έρευνα για τον ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν λίγες ώρες μετά το περιστατικό στη Ρουμανία που ανέβασε ξανά την ένταση μεταξύ της χώρας του και του ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση του ΤΑΣ σχετικά με το περιστατικό, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι αν παραδώσουν το μη επανδρομένο αεροσκάφος, θα διεξαγάγουμε μια αντικειμενική έρευνα και μόνο τότε θα αξιολογήσουμε τι συνέβη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο σε ξυμποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα Παρασκευή, επιτέλους κλείνει μια εβδομάδα, όχι αυτή η εβδομάδα, μια οποιαδήποτε εβδομάδα. Όποτε κλείνει και έρχεται το Σαββατοκύριακο και είμαστε τυχεροί που δεν δουλεύουμε, όσοι δεν δουλεύουμε, νιώθουμε μια ανακούφιση. Πόσο μάλλον όταν αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένα τριήμερο για πολλούς του Αγίου Πνεύματος και βλέπω κάποια στοιχεία. Πολλοί από εσάς φεύγετε, έχετε ήδη φύγει. Αν είμαι τυχερή ή αν είστε εσείς τυχερή, με ακούτε από το δρόμο. Λοιπόν, είναι το ότι μας ξημερώνει, ακούτε Earth News Radio 105,8. Βλέπω λοιπόν ότι με βάση τα στοιχεία μιας κορυφαίας αεροπορικής εταιρείας, οι 5 κορυφαίες επιλογές των ταξιδιωτών για εξωτερικό αυτή την περίοδο, δηλαδή 28 Μαΐου χθες με 2 Ιουνίου, είναι Ελσίνκη. Τέλειο. Λισαβόνα, Άμστερνταμ και για εσωτερικό Ικαρία, ωραία Ικαρία, Σκιάθος, Χανιά, Πάρος, Ιωάννινα. Και υπάρχουν και top προορισμοί από Θεσσαλονίκη που είναι διαφορετικοί, Βαρκελόνη, Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες. Λοιπόν, όπου και αν είστε, να περνάτε τέλεια. Αν είστε εδώ, μην ανησυχείτε καθόλου. Θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα να κάνετε, αρκεί να έχετε λίγο χρόνο να χαλαρώσετε και να είστε με τους αγαπημένους σας. Ξεκινάμε λοιπόν.

Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Ακούμε Μάικλ Τζάκσον γιατί θέλω κάτι να πούμε. Πλησιάζει βέβαια 3 Ιουνίου. Είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει ένα καινούριο ντοκιμαντέρ που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί δεν είναι μία από τα ίδια. Είναι από τη γνωστή πλατφόρμα και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το ετοιμάζανε περισσότερο από 4 χρόνια κράτησε, γιατί ήθελε πάρα πολύ έρευνα. Και το θέμα του είναι, το θέμα των 3 επεισοδίων είναι το μοναδικό δικαστήριο, η μοναδική δίκη από την οποία πέρασε ο Μάικλ Τζάκσον. Ξεκίνησαν όλα το 2003 και τελείωσαν το 2005 με αυτό να βγαίνει νικητής και να φώνεται από όλες τις κατηγορίες για κακοποίηση και παρενόχληση παιδιών. Ενώ στο μυαλό μας και στη συνείδησή μας ο Μάικλ Τζάκσον ήταν αντιμέτωπος με πάρα πολλές κατηγορίες και ίσως θα πιστεύατε ότι πέρασε από πολλές δίκες, στην πραγματικότητα όσο ζούσε όλα λύθηκαν εξοδικαστικά εκτός από αυτή την υπόθεση, την οποία αυτή εξετάζει το ντοκιμαντέρ των 3 επεισοδίων και μιλάει για πρώτη φορά με ανθρώπους που βρέθηκαν μέσα στη δικαστική αίθουσα. Σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο δεν μαθαίναμε τίποτα, γιατί δεν υπήρχαν κάμερες, απαγορεύτηκαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι μέσα στην αίθουσα. Οπότε απλά βλέπουμε τον Μάικλ Τζάκσον να μπαίνει, ξέρετε, ντυμένος πολλές φορές πολύ περίεργα, κεντρικά, απλά περίεργα. Κάποιες φορές ήταν με τις πιτζάμες του, θυμάστε αυτές τις εικόνες. Και μάθαμε για την αθώωσή του με τον ίδιο να ανεβαίνει και τα μέλη της οικογένειάς του να ανεβαίνει πάνω σε ένα αυτοκίνητο και να πανηγυρίζει. Οπότε θα μάθουμε πράγματα που δεν γνωρίζαμε καθόλου μέχρι τώρα. Θα ταξιδέψουμε 20 χρόνια πριν για ένα καλλιτέχνη που ακόμα απασχολεί ο Μάικλ Τζάκσον, αγαπιέται πάρα πολύ. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από την βιογραφική του ταινία, η οποία έσκησε.

μιας και έχουμε πιάσει αυτό το θέμα και ακούσαμε το Smooth Criminal, θέλω πάλι να σας πάω πίσω και να θυμηθούμε την περίοδο εκείνη. Είναι στο πικ του. Είναι ένας Michael Jackson που αψηφά τη βαρύτητα. Και το βίντεο κλιπ λοιπόν αυτού του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε είχε μια έβρεση τεχνία που είχε κατοχυρώσει ο ίδιος. Ήταν το... Έκανε θράφτη έτσι καλώς. Θράφησε το κομμάτι, έφτασε στο νούμερο 7 του Billboard 100 μέσα σε μια εβδομάδα κυκλοφορίας. Θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του καλλιτέχνη. Και ήταν... Τι έκανε λοιπόν? Αυτός ένα βράδυ κλειδώθηκε μόνος στο στούντιο, έγραψε από την αρχή στίχους, άλλαξε εν μέρη τη σύνθεση της μουσικής, δημιούργησε αυτό το κομμάτι, στο οποίο ο ίδιος έδωσε τον τίτλο Smooth Criminal και αφορούσε μια νεαρή γυναίκα, την Άννη, η οποία δεχόταν επίθεση από ένα κακοποιό, ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και τόσο κακός. Πάρα πολλοί παραγωγοί του είπαν ότι αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να το συμπεριλάβει. Έκαναν όλοι λάθος. Τότε η εφημερίδα New York Times είχε γράψει ότι είναι η κορυφαία στιγμή ενός κορυφαίου καλλιτέχνη. Και φτάνουμε στο βίντεο κλιπ που σας έλεγα ότι έχει μια έβρεση τεχνία. Τι ήθελε να κάνει ο Τζάκσον? Ήθελε να το γυρίσει σαν western. Πάλι γκρίνιαζαν οι συνεργάτες του. Λέει, western θα είναι πάρα πολύ βαρετό. Οπότε αποφάσισε να μετατρέψει το βίντεο κλιπ σε ένα νυχτερινό κέντρο της δεκαετίας του 30. Αυτό ήταν το κλίμα. Το τραγούδι ακούστηκε ακριβώς όπως και στο δίσκο. Είχε, συνοδευόταν από αυτή την απίστευτη χορογραφία που είναι λες και πετάει ο Μάικλ Τζάκσον. Είχε διάρκεια 4 λεπτά. Φυσικά υπήρχαν 4 εκδοχές. Και τέλος πάντων εκεί κάνει κάποιες κινήσεις. Αυτή η πιο ενδεικτική είναι η χορευτική φιγούρα κατά της βαρύτητας, όπου είναι δική του έβρεση τεχνία, διότι φοράει ειδικά παπούτσια που υποστηρίζουν τον αστράγαλο και δεν ρίχνει το βάρος του σώματός του στα πόδια του. Και ήταν ένα κόλπο λοιπόν αυτό.

Λοιπόν, εδώ, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Λιγερού, στον ήχο η Έφη Γιώργο Πούλη, και πολύ την ευχαριστώ. Και θέλω να σας πω σε μια έκθεση η οποία ξεκίνησε λίγες μέρες νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο. Μαρία Κάλλας είναι η έκθεση με τα κοστούμια της ταινίας Μαρία με την Ατζελίνα Τζολί. Την είδατε, δεν την είδατε? Ήταν μια ταινία που κάποιοι την αγάπησαν πολύ, άλλοι έμειναν λίγο αδιάφοροι, τη θεώρησαν λίγο βαρετή. Ό,τι έχει να κάνει με τη Μαρία Κάλλας έχει το ενδιαφέρον του. Η έκθεση λοιπόν είναι ο τίτλος, Μαρία Κάλλας, η Ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Είναι στο Μουσείο Μπερνάκη Ελληνικού Πολιτισμού και στην πραγματικότητα είναι μέσα από τα ρούχα της ταινίας. Θέλει να δείξει, να επικοινωνήσει τα διαφορετικά πρόσωπα της Μαρίας Κάλλας, τη στάρ, τη γυναίκα, την συντετριμένη γυναίκα, τις διάφορες οπερατικές εμφανίσεις της. Τα κοστούμια καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα περιστάσεων, συναισθημάτων. Έτσι κι αλλιώς ήταν μια γυναίκα λαμπερή. Το ταλέντο της δεν νομίζω ότι μπορούμε να το περιγράψουμε και να το αποτυπώσουμε, αλλά ήταν και μια γυναίκα αντιφατική. Και αυτό προσπαθεί να δείξει μέσα από τα ρούχα πάντα αυτή η έκθεση. Λοιπόν, θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι συνδιοργανώνεται με την πρεσβεία της Ιταλίας.

Perhaps. Και μιας και είμαστε λοιπόν στο πρώτο τριήμερο, επίσημο τριήμερο του καλοκαιριού, ας το πούμε και έτσι. Γιατί πολλοί εντάξει θα σπέφτουν να πάνε στις παραλίες, ο καιρός είναι καλός. Να θυμηθούμε λίγο ή να δούμε τι γίνεται εδώ και αρκετές μέρες στη Δυτική Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αντιμετωπιμένα από τα πιο έντονα επεισόδια ζέστης για την εποχή. Γιατί παιδιά βρισκόμαστε τέλη Μαΐου, δηλαδή δεν έχει μπει ακόμα ο Ιούνιος και έχει τρομερή ζέστη. Πολλές χώρες λοιπόν της Δυτικής Ευρώπης περνάνε έναν ασυνήθιστα ισχυρό καύσωνα που έχουν ανεβάσει, που έχει ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ, δηλαδή η Βρετανία, η Γαλλία, απίστευτη ζέστη. Σκεφτείτε ότι έφτασε μέχρι τους 40 βαθμούς. Έχει καταρριφθεί κάθε ρεκόρ θερμοκρασιών για αυτή την εποχή. Και υπάρχει ένας θερμικός θόλος, έτσι το χαρακτηρίζουν, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Και δυστυχώς δεν θα είναι, από ό,τι φαίνεται, όπως καταλαβαίνετε, το μοναδικό, έτσι, το μοναδικό κύμα καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε να ζήσουμε καλοκαίρι. Εσείς που θέλατε να ανέβει η θερμοκρασία τώρα, δεν θα κατεβαίνει με τίποτα.

Μιας και λέμε για καλοκαίρι, το καλοκαίρι περιμένουμε μία ταινία. Όχι, περιμένουμε πολλές ταινίες, αλλά είναι μία η ταινία του καλοκαιριού, Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια. Έχουμε μάθει πολλά για αυτήν την ταινία, έχουμε δει τρέιλερ, έχουμε ακούσει τον Κρίστοφερ Νόλαν να περιγράφει αυτή την εμπειρία, να το αντιμετωπίζει το όλο σύμπαν του ομήρου όχι μόνο σαν ένα επικό θέμα αλλά σαν μια ύπαρξη εκεί μελέτη χαρακτήρα, και έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία όμως γι' αυτό τον κορυφαίο σκηνοθέτη και την απόφασή του να καταπιαστεί, την παράτολμη απόφασή του να καταπιαστεί με την Οδύσσια. Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι κουβαλούσε μέσα του αυτή την ιδέα για περισσότερα από 20 χρόνια. Τον είχε στοιχειώσει μία συγκεκριμένη εικόνα, είχε κολλήσει στο μυαλό του. Ο Δούριος Ήπος να βυθίζεται αργά στην άμμο και στο νερό έξω από την Τρία. Μισοκατεστραμμένο από τη θάλασσα και μέσα στρατιώτες να αναπνέουν μέσα από καλάμια περιμένοντας σιωπηλά να τους μεταφέρουν οι Τρώες μέσα στα τείχη της πόλης. Αυτή η εικόνα λοιπόν ήταν 20 χρόνια των στοίχειων. Ήταν σχεδόν λέει σαν ένα όραμα. Και ήταν το 2004 όταν συζητήθηκε το όνομά του για να σκηνοθετήσει την Τρία. Δεν το έκανε, ναυάγησε το σχέδιο. Όμως ο Νόλαν κράτησε την εικόνα αυτή ζωντανή στο μυαλό του και είπε «Εγώ αυτό θα το κάνω ταινία. Θα το τολμήσω». Μεσολάβησε το Batman Begins, το Inception, το Oppenheimer με τα Oscar και δύο δεκαετίες αργότερα μετά από όλες αυτές τις τρομερές επιτυχίες ο σκηνοθέτης, ο Βρετανός σκηνοθέτης επιστρέφει στον Όμηρο και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό θα είναι το πιο φιλόδοξο έργο της καριέρας.

Η Ιταλία δεν έχει ζήτημα με το πόσοι τουρίστες την επιλέγουν. Για την ακρίβεια βλέπει πολύ μεγάλη αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης. Τουρίστες από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο την επιλέγουν. 3,4 εκατομμύρια τουρίστες στο πρώτο τρίμηνο. Έχει όμως πρόβλημα ειδικά κάποιες περιοχές με τον υπερτουρισμό. Βενετία, κάτι μικρά, ας πούμε, καλά η Βενετία, Ρώμη. Έβλεπα κάποιες εικόνες από προηγούμενα Σαββατοκύριακα που πραγματικά ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει. Και τη στιγμή που, τι έχει η Ιταλία, έχει καύσωνα, έχει δημοσιονομικό έλλειμμα που στριμώχνει τα νοικοκυριά, έχει και την πρώην βασιλική οικογένεια η οποία της Ιταλίας, η οποία επιμένει και διεκδικεί. Η απόγονη του τελευταίου Ιταλού μονάρχη, 80 χρόνια μετά το ιστορικό δημοψήφισμα για την κατάργηση του στέματος, διεκδικούν πάρα πολλά κοσμήματα, πολύτιμα κοσμήματα, πεντέρια, καρφίτσες, κουλαρίκια αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αξιοσημείωτη η επιμονή της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ιταλίας και μια από τις παλαιότερες σε όλο τον κόσμο, η οποία επανέρχεται κάθε τόσο στο προσκήνιο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη από το Καρπενήσι. Να μην καπηλεύονται την ηρωική ιστορία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Οι αναπαλαιωμένοι διαχειριστές της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής, δήλωσε από την Λοκρίδα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει την διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Εχμές ότι το ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας ήταν ουκρανικό και όχι ρωσικό, άφησε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πρόκειται για Λέμβο με 69 μετανάστες που εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex. Με τις νέες αυτές αφίξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη είναι 105 άτομα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσχερες βροχές, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Μέρλιν Μονρό, το ξέρετε ότι γεννήθηκε πριν 100 χρόνια, 1η Ιουνίου του 1926. Μία γυναίκα η οποία 100 χρόνια μετά τη γέννησή της παραμένει επίκαιρη, παραμένει ενδιαφέρουσα, παραμένει ένας μύθος και πολλοί επιχειρούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή και τόσο διαχρονική, τι είναι αυτό που δεν αφήνει το άστρο της να σταματήσει να λάμπει. Είναι πολλά, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό το αντιφατικό που είχε. Ήταν η απόλυτη στάρ, ήταν και τρομερά προσιτή, βαθιά ανθρώπινη. Ήταν πανέμορφη, γυαλιστερή, σαν να φτιάχτηκε για την κάμερα, για τον κινηματογράφο, για τη μεγάλη οθόνη, αλλά και είχε ρογμές τις οποίες μπορούσες να δεις. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της γίνονται πάρα πολλά πράγματα, βγαίνουν βιβλία, κυκλοφορούν καινούργια ντοκιμαντέρ. Έχουμε αποκαλύψει, έχουμε ηχογραφήσεις μέχρι και του Άρθουρ Μίλλερ που για πρώτη φορά τον ακούμε να μιλάει στο βιογράφο του για το γάμο τους, τις σχέσεις τους, για τον έρωτά τους, τον οποίο θεωρούσε λάθος λίγους μήνες μετά το γάμο. Κατάλαβε ότι έκανε κάποιο λάθος και την περιγράφει σε έναν άνθρωπο που είχε το θάνατο πάντα δίπλα της και πάντα ήξερε ότι θα συμβεί κάτι πολύ κακό. Δημοπρατούνται προσωπικά της αντικείμενα, επιστολές, φωτογραφίες. Γενικά η Μέρλιν θα υπάρχει παντού αυτούς τους μήνες. Ξεκινάει από τον Ιούνιο τώρα και θα είναι για τους επόμενους μήνες σε μουσεία, ταινίες. Θα την δούμε και θα την θυμηθούμε πάρα πολύ. Θα μου πείτε γιατί την ξεχάσαμε ποτέ.

Ισπανία και σχεδόν όλος ο κόσμος έχει μια καινούργια αιμονή. Τελικά τι συνέβη με την υποτιθέμενη πατροκτονία, με τον ιδρυτή της fast fashion, τέλος πάντων, την πάρα πολύ γνωστή, τον Αντίκ, αυτό ήταν το όνομα, το επίθετο, και το γιο του, ο οποίος κατηγορεί

ενημερώθηκε για το θάνατο του πατέρα του, του πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλωνία. Όλα αυτά εξελίσσονται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρύλο, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του, του πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλωνία. Όλα αυτά εξελίσσονται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό

λέει προς τους υπαλλήλους εταιρείας, λέγοντας ότι αγαπούσα τον πατέρα μου με τον δικό μου ιδιαίτερο τρόπο. Μια πάρα πολύ μυστήρια υπόθεση, μια ακόμα πιο μυστήρια οικογένεια και πάρα πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για την ακρίβεια. Μια αλλαγή της διαθήκης των 4,5 δις, δύο αδελφές που δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη, και εμείς που τα καταναλώνουμε όλα αυτά, γιατί μας αρέσουν τα θρίλερ, πόσο μάλλον τα οικογενειακά θρίλερ.

Έχουμε πολλά να προσάψουμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα το ότι δεν πήγε στο γάμο του γιού του γίνεται χαμός. Έχουν περάσει τόσες μέρες, αλλά είναι πάρα πολλά τα σενάρια και πάρα πολλοί αυτοί που ασχολούνται και λένε: μα τι έγινε. Ο πρωτότοκος Ντόν Τζούνιορ παντρεύτηκε στις Μπαχάμες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πήγε γιατί υποτίθεται ότι σχολιόταν με το Ιράν. Και... αλλά γιατί δεν πήγε ο μικρότερος γιος του, ο Μπάρον, γιατί δεν πήγε η σύζυγός του, η Μελάνια. Και έτσι περιγράφουν έναν εμφύλιο, παρασκηνιακό εμφύλιο στην οικογένεια Τραμπ.

Έχουμε νέο βιβλίο. Ο τίτλος του είναι A Century of Hitchcock. Και όπως καλά καταλάβατε, είναι για το Hitchcock και αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια των ταινιών του, από τα γυρίσματα, από τις σχέσεις του, τις προσωπικές, σύζυγο, κόρη, από τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τις ταινίες του, τις πανέμορφες ξάνθιες. Είχε αδυναμία σε αυτές. Έτσι, είχε πολύ συγκεκριμένο τύπο αυτή, ψυχρή ομορφιά. Από το πώς αντιμετώπιζε τις διαμαρτυρίες του, δεν ήταν πολύ διαλλακτικός. Τι πίστευε για τον εαυτό του, αν είχε καταλάβει το ταλέντο του, ποια ταινία αγαπούσε ιδιαίτερα, ποια ταινία ξεχώριζε. Αν θεωρείς ότι κάποιες ήταν σκηνές και ταινίες πολύ σκληρές. Δεν έβγαινε από το γραφείο του μέχρι να είναι έτοιμα να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Είναι πάρα πολύ ωραία, όχι μόνο για τους ανθρώπους, καλά για τους ανθρώπους που αγαπάνε τον κινηματογράφο και το Hitchcock, εντάξει, αυτό είναι ένα υπέροχο βιβλίο, αλλά νομίζω ότι και για αυτούς που τους αρέσουν οι βιογραφίες, γιατί ο Hitchcock ήταν ένας πάρα πολύ περίεργος τύπος, τον ξέρουμε από τις ταινίες, αλλά δεν τον έχουμε κατανοήσει. We're gonna run to all on that day. Will I run to the rock?

έχουμε και τα δικά μας, γιατί ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, άνθρωποι χάθηκαν, η επικαιρότητα είναι δύσκολη γενικά, είναι μόνιμα δύσκολη, αυτό είναι μια παραδοχή. Έχουμε και τις σοκαριστικές ειδήσεις που μας έρχονται από το εξωτερικό, ας πούμε αυτή η υπόθεση από τη Γαλλία, όπου ένας τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του, αναγκάζοντάς την να κάνει αδιανόητα πράγματα, την

εκμεταλλευόταν σεξουαλικά με φίλους, συναδέλφους, αγνώστους. Γέννησε και την κόρη τους. Και η υπόθεση αυτή η σοκαριστική ήρθε στο φως όταν μίλησε επιτέλους αυτή. Γιατί εμπνεύστηκε από μια άλλη υπόθεση της Γαλλίας. Τι γίνεται στη Γαλλία? Αυτή με την Ζιζέλ Πελικό. Θυμάστε τη γυναίκα που την άρκωνε ο σύζυγός της για να την βιάζουν άγνωστοι? Και πήρε κουράγιο το θύμα της νέας αυτής υπόθεσης, γιατί σου λέει αν μπορεί Πελικό, μπορώ κι εγώ. Μίλησε και βγήκε μπροστά. Δεν έκρυψε την ταυτότητά της και πάρα πολύ καλά έκανε, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, τουλάχιστον προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε και να το μάθουμε, η ντροπή δεν είναι ποτέ από την πλευρά του θύματος, είναι πάντα με το θητείο.

Σας θυμίζω ότι έχουμε πανσέληνο 31 του μηνός. Είναι η δεύτερη του Μαΐου, το μπλε φεγγάρι. Θα είναι από τα μικρότερα του έτους. Είναι γνωστός μικροσελήνη, δηλαδή η σελήνη βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόστασή της από τη γη. Και όπως και να έχει, είναι εντυπωσιακό.

ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω φυσικά για την ακρόαση εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να έχετε ένα υπέροχο τρίμερο, όσοι μπορείτε. Είναι Φελίλη Γερό ήταν στο μικρόφωνο, η Έφη Γεωργοπούλη ήταν στον ήχο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, γιατί θα είμαστε κανονικά εδώ, Δευτέρα 1η του μηνός. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η

0: Ειρήνη Ιωαννίδου. Από ώρα σε ώρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ την τελική του απόφαση για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στένα του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη στην ευσυπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναυθεί, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάι, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε αυτή τη φάση έχουμε επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου. Δεν διαπραγματευόμαστε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαχείριση των στενών του Ορμούς πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν. Νωρίτερα η Τεχεράνη κάλεσε την Ουάσιγκτον να παραιτηθεί από τις υπερβολικές απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία εξαρτάται από την αλλαγή στάσης από την αμερικανική πλευρά, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, σε συνομιλία που είχε με τον ομόλογό του, του Ομάν. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών, επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής αλλά και εμπορικής βάσης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στρατηγικής σημασίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών αλλά και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ταγαράς απεβίωσε στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή Μέργα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, εσέξι μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Για τη συνέχεια, Pop 10 και Γιώργος Τσολάκης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

νυχτερινή ατμόσφαιρα και μια αίσθηση περιπλάνησης στους δρόμους Μεγαλούπολης. You belong to the city, λίγα λεπτά μετά τις 10. Ήταν ο Γκλεν Φράι, συνιδρυτής του συγκροτήματος των Eagles και ένα από τα τραγούδια της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του 80, Miami Vice. Η σκληρή του Μαϊάμι λεγόταν στα ελληνικά, που παρακολουθούσαμε ανηλιπώς στην τηλεόραση της ΕΡΤ εκείνη την εποχή. Τότε είχε γίνει και της μόδας, αν θυμάστε, το σακάκι με το t-shirt από μέσα, λόγω των πρωταγωνιστών της σειράς. Αυτοί ήταν οι influencers, οι αντίστοιχοι εκείνης της εποχής. Και εδώ να συστηθούμε. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

ένα ακόμη θρυλικό soundtrack της δεκαετίας του 80. Αυτή τη φορά ακούσαμε τον Eric Garner και το Hungry Eyes, που συνόδευε σκηνές και πλάνα στην ταινία Dirty Dancing. Αν θυμάστε, το τραγούδι ακούγονταν στην διάσημη σκηνή της εκπαίδευσης χορού στην ταινία, όπου ο Patrick Swayze μαθαίνει την Baby τις κινήσεις της χορογραφίας τους. Από την άλλη, σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές λοιπόν κλήθηκαν να επεξεργαστούν το ποίημα «Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει» του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ένα ποίημα που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα, με στίχους που καλούν τον άνθρωπο να διώξει τη θλίψη, να επιδιώξει την αισιοδοξία και να αναζητήσει το δικό του δρόμο. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο Πέτρος Κάπα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Μαζί μας και απόψε ο Πάνος από Κόρινθο σε νοσταλγική διάθεση. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια.

ένα ακόμη τραγούδι από ταινία για απόψε. Ήταν το κλασικό και αγαπημένο Say You Say Me, που είχε γραφτεί ειδικά για την ταινία Λευκές Νύχτες, με πρωταγωνιστές τότε τον κορυφαίο χορευτή Μιχαήλ Νουρέγεφ και τον Γκρέγκορι Χάινς. Ήταν ο Λάιον Ρίτσι από το 1985. Αύριο στις 7 ο τελικός του Champions League στην Ουγγαρία, ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain, με τις ουγγρικές αρχές να στείλουν τη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση για αθλητικό γεγονός στην ιστορία της χώρας. Προφανώς και η ασφάλεια αποτελεί το νούμερο ένα στοίχημα των διοργανωτών, που από ό,τι λένε τα έχουν όλα υπό τον έλεγχο. Αύριο το απόγευμα στις 7 το μεγάλο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Διαβάζουμε επίσης ότι δεν κατέληξε σε απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Παραμένουν ανοιχτά από ό,τι διαβάζουμε τα ζητήματα. 2 ώρες κράτησε η σύσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής με τους συμβούλους του στον Λευκό Οίκο. Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, αλλά εξακολουθούν να συζητούνται θέματα μεταξύ των οποίων και το ξεπάγωμα κεφαλαίων για το Ιράν.

βλέπουμε και ξαναβλέπουμε το βίντεο από την προσπάθεια του παγκόσμιου Τεντόγλου, του Μίλτου. Με 8.49 έκανε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος. Ο Έλληνας πρωταθλητής, το τελευταίο του άλμα στο Διεθνές Μίτινγκ της Λεμεσού, επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, βελτιώνοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, που ήταν και πάλι δική του στα 8.46. Τεράστιος Μίλτος. Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Rhythm's Radio 105,8, το ενημερωτικό ροδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Διαβάσαμε ότι η Ιαπωνία έχασε 3 εκατομμύρια κατοίκους μέσα σε 5 χρόνια. Ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά 2,5% μεταξύ 2020-2025. Ενώ οι γεννήσεις υποχωρούν για 10η συνεχόμενη χρονιά. Με λίγα λόγια, σημειώθηκε αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη καταγραφής τέτοιων στοιχείων τα χρόνια του 1920. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά ότι η δημογραφική παρακμή της χώρας μας επιδεινώνεται, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νικηρού Κιχάρα. Και έτσι με το Phil Collins θα φτάσουμε στις 10.30, εκεί θα διακόψουμε για ενημέρωση και αμέσως μετά και πάλι πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα κλάσικ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Ντόναλτ Τραμπ με συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε ανάρτησή του τους όρους μιας καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Το κεντρικό μήνυμα του Νίκο Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. Να μην καπηλεύονται την ηρωική ιστορία του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Οι αναπαλαιωμένοι διαχειριστές της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής δήλωσε από τη Λοκρίδα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών νοτιοδυτικά της Γάβδου. Πρόκειται για λέμβο με 69 μετανάστες που εντοπίστηκε από ντρόουν της δύναμης Frontex. Με τις νέες αυτές αφίξεις, οι μετανάστες που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη είναι 105 άτομα. Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσχερες βροχές. Έως 29 βαθμοί στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

το δεύτερο μέρος του απόψινου pop 10 άνοιξε με τον σπουδαίο Paul Simon και το έτσι πολύ διασκεδαστικό Mother and Child Reunion. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Paul Simon έγραψε το τραγούδι όταν είδε σε ένα κινέζικο εστιατόριο στην Chinatown στη Νέα Υόρκη ένα πιάτο με κοτόπουλο και αυγά που λεγόταν Mother and Child Reunion, η επανένωση μητέρας και παιδιού. Βρήκε το όνομα εξαιρετικά έξυπνο, αν και κάπως μακάβριο, αποφάσισε όμως να γράψει ένα τραγούδι με αυτόν τον τίτλο. Ήταν ο Paul Simon και τον Mother and Child Reunion. Και έτσι να συστηθούμε σε εσάς που ήρθατε τώρα κοντά μας. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

0: ρέγγε ρυθμός και έτσι εξωτική ατμόσφαιρα που μας μεταφέρει στην Τζαμάικα των τελών της δεκαετίας του 70. Όταν ένας από τους κορυφαίους μουσικούς της ρέγγε μουσικής, ο Πίτερ Τος, θα συνεργάζονταν με τον Μικ Τζάγκερ στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. You gotta walk, don't look back. Τραγούδι του σπουδαίου Smokey Robinson, το οποίο είχαν ηχογραφήσει The Temptations.
1: How far you been walking, man?
2: 100 miles.
1: It's the walk. You still got some more to walk, man.
2: I know, I got a long way to go.
1: I'm getting kind of tired, but I got to keep on walking.
2: I'm walking barefoot.
1: You know. Keep on walking. We got to walk.
0: Ωστόσο, να κρατήσουμε για λίγο ακόμα εδώ το Mick Jagger για να θυμηθούμε το Mother's Little Helper που έτσι σχολιάζει τον εθισμό των νοικοκυρών εκείνη την εποχή στα ερμηνευτικά χάπια, περιγράφοντας το άγχος καθημερινότητας και τους κινδύνους του εθισμού.

Είδαμε ότι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει και επίσημα στο αγαπημένο του θέμα, τους εξωγήινους. Θυμάστε και το E.T. στη δεκαετία του 80. Η νέα του ταινία λοιπόν επιστημονικής φαντασίας θα έχει τον τίτλο Disclosure Day. Ο κορυφαίος σκηνοθέτης λοιπόν, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με θρηλυκές ταινίες του είδους, παρουσίασε το τρέιλερ της ταινίας και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια?» Όπως ήταν φυσικό, η δήλωση αυτή προκάλεσε πολλές συζητήσεις παγκοσμίως για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής

Let Me Roll It στο Air News Radio 105,8. Ήταν το διάσημος καθαρίτης μουσικής, ο Paul McCartney. Και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο earthnews.gr. Χωρίς απόφαση η σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν. Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από τις Ευρωζώνες. Θέλω να το δω ακόμη υψηλότερα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στο Λονδίνο που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Και τέλος, αναχωρούν με κάθε μέσο οι εκδρομές του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες πληρότητες στα πλοία. Έκτατα δρομολόγια στα κτέλ. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό τριήμερο αν έχετε προγραμματίσει κάποια εκδρομή. Εμείς φεύγουμε. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη, την Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστούμε καλύτερα. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δύο ώρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα που παρέπεμπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ταγαράς επιβίωσε στο ιατρικό, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριο του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί πράγματι ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή το πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών, επικυρώνει την διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής αλλά και εμπορικής βάσης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα, συνολικό ύψους 1,35 δισευρώ, προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή με έργα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

έχουμε ένα επικό νέο single από το συγκρότημα A Perfect Circle. Έχουμε την πρώτη περιοδία τους μετά από καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, μετά από 8 χρόνια. Καινούργιες κυκλοφορίες σήμερα, Earth News Radio για τα μηνύματά σας, για αυτά που θα ακούσετε και για αυτά που θέλετε να προτείνετε, με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, Durruti Column. Επιστρέφουν με το πρώτο στούντιο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια.

Drutty Column. Charlie XCX. Νέο τραγούδι από την Βρετανίδα τραγουδοποιό.

Charlie XCX, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια που είναι μαζί, οι Future Islands συγκέντρωσαν 20 σπάνια κομμάτια, besides και διάφορα άλλα, σε αυτή την κυκλοφορία που έχουν, από όπου θα ακούσουμε το Cotton Flower.

Οι Cigarettes After Sex έχουν ένα καινούργιο τραγούδι που λέγεται Twizzler. Διάβασα μία είδηση που βέβαια μου έκανε έκπληξη για ένα συγκρότημα που δεν είναι ούτε η Fleetwood Mac, ούτε η AC/DC, ούτε η Queen. Τι θέλω να πω, ότι έχουν καταφέρει αυτοί εδώ, παρόλο που δεν φαίνεται να είναι τόσο δημοφιλής, να είναι μέσα στα 10 συγκροτήματα που μέσα σε αυτά είναι τα 3 που σας είπα πριν, δηλαδή μεγαθύρια από το παρελθόν, που έχουν 4 ή περισσότερα τραγούδια με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα τη γνωστή. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που καταφέρνουν αυτοί που θα ακούσουμε τώρα.

Η Blonde Cell τώρα. Τραγουδίστρια που ανήκει στο χώρο του ανεξάρτητου, του νέου ανεξάρτητου. Η Blonde Cell είναι από το Los Angeles, αλλά τώρα έχει μια περιοδία στην Βρετανία και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της, Heart, Yes, Work So Hard.

Αυτή ήταν η Blonde Cell. Όμως αυτή που έρχεται τώρα είναι Superstar. Νέα μεγάλη επιτυχία εν όψη, το καινούριο της Ariana Grande.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η δίωρη σύσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Παραμένουν ανοιχτά λοιπόν ζητήματα. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Νωρίτερα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μήτροα. Έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες πρόσχερες βροχές. Έως 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Οι 300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτος, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Έχεις Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Θα συνεχίσω τώρα με επικαιρότητα. Βέβαια, κανονικά θα έπρεπε να αναφέρω αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται σύμφωνα με την επικαιρότητα από τον Drake. Επειδή ξέρω ότι δεν τον πάτε, έτσι λοιπόν όσοι θέλουν θα τα μάθουν. Αν και δεν νομίζω ότι ακούγονται όλα αυτά. Δηλαδή έκανε με τις κυκλοφορίες των τριών άλμπουμ το απίστευτο να έχουμε 40 τραγούδια από τα 148. Νομίζω από τα 100 δικά του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουμε για έναν άλλον που έχει τόσο μεγάλη επιτυχία που δεν είναι τόσο εριστικός στη μουσική του όσο είναι ο Drake, αφού δεν σας αρέσει το hip hop, και που είναι σχεδόν άγνωστος ή παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Εκατομμύρια είναι άγνωστοι, αλλά αυτός είναι σούπερ πετυχημένος εδώ και 4-5 χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη, χάρη στο τραγούδι που θα παίξουμε τώρα και στο καινούριο του άλμπουμ βέβαια. Το όνομά του είναι Noah Gahan. Το ξέρουν μόνο όσοι παρακολουθούν την εκπομπή προσεκτικά αυτά που κατά καιρούς παίζω ή παρακολουθούν αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα στη μουσική. Ο Noah Gahan είναι Αμερικανός τραγουδοποιός που εμφανίστηκε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι, θα λέγαμε, και λίγο folk και λίγο καινούρια pop, αυτό το νέο ύφος που κυριαρχεί. Για να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα που τον έκανε σε όλο τον κόσμο να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Όταν το έβγαλε δεν είχε σημειώσει επιτυχία στην Αμερική. Σημείωσε επιτυχία αφού η Ολίβια Ροντρίγκο το διασκέβασε για ένα πρόγραμμα που έκανε στο BBC, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του και έγινε νούμερο ένα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις επιτυχίες της πενταετίας είναι. Το ξέρετε ίσως. Δεν νομίζω ότι ακούγεται. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have.

Ένα μήνυμα έχω πάρει από τον Κρίστιαν που λέει ότι πάντως ο Νόα Γκάχαν έχει γίνει αντιληπτός τουλάχιστον σε 5-6 γνωστούς μου και γνωστές μου 20 με 23 ετών, σωστά, απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες, αλλά θα μπορούσε να ακουστεί και από μεγαλύτερους. Κρίμα να χάνουν οι πιο μεγάλοι που μεγάλωσαν, έκανε οικογένειες, τη μουσική που γεννιέται σήμερα. Θα τους κρατούσε νέους. Το κομμάτι που έπαιξα, μου γράφει ο φίλος εδώ, ότι το έχω ακούσει, μάλλον μου το έχουν βάλει αυτοί. Θα πρέπει να χαλάει ο κόσμος το τραγούδι αυτό. Σε όλα τα ραδιόφωνα είναι έξω. Και στα streaming, σας είπα, το έκανε επιτυχία η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε τώρα στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ που βγήκε στις 28 Ιανουαρίου ή πιο αργότερα, όχι, βγήκε τον Απρίλιο. Τον Ιανουάριο είχε αναγγελθεί. Είναι ήδη το δημοφιλέστερο άλμπουμ μετά από ένα-δύο άλλα, μαζί με, θα λέγα καλύτερα, με ένα-δύο άλλα στην Αμερική για το πρώτο εξάμηνο. Να ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό που έχει τίτλο «Το μεγάλο χάσμα», το Doors.

Ο Νόα Γκάχαν. Ίσως θα πρέπει να είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα, δεν ακούγεται, παρόλο που και η Ευαγγελία μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ότι της αρέσει αυτό το άλμπουμ. Εντάξει, αν είσαι πέντε, τι σημασία έχει. Να λοιπόν, ότι υπάρχουν και κάποιοι τραγουδοποίοι, δεν είπαμε ότι είναι η αποκάλυψη του αιώνα. Εντάξει, τι να γίνει πια το 2026. Είναι όμως ένας ενδιαφέρον τύπος που βγάζει τραγούδια. Ένας καλός τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το ομώνυμο, το Μεγάλο Χάσμα, που είναι ένα τραγούδι που αφορά τη ψυχική υγεία, όπως είπε ο ίδιος, τη φιλία, την απόσταση, τη λύπη, και αφηγείται μια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή του, στη ζωή του τραγουδιοποιού αυτού, όταν η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της, που είναι τώρα στο απόγειό της δηλαδή, αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Αν και επαναλαμβάνω συνέχεια στην Ελλάδα είναι, κανείς δεν τον γνωρίζει, γνωρίζουν άλλα πράγματα, αλλά όχι τον Νόα Γκάχαν. Και έτσι με αυτή την επιτυχία που είχε, αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους φίλους του, την οικογένειά του, ακόμα και με τον εαυτό του.

0: past. I hope you're with someone who isn't scared to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Και δεν μπορεί να φανταστείτε το τι γίνεται στις συναυλίες του. Τώρα αυτός, γιατί να έρθει στη χώρα μας να παίξει? Καλό είναι να έρχονται αυτοί που βγήκαν το 80, το 90. Έχουμε ακόμα καιρό. Το 2050 ας έρθει, αν έχει κρατηθεί μέχρι τότε. Παρόλο που φαίνεται ότι είμαστε στην επικαιρότητα, δεν είμαστε στην επικαιρότητα απόλυτα, ή σχεδόν στη μισή επικαιρότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα τραγούδι μαζί με το προηγούμενο από το άλμπουμ που θα το δείτε στο τέλος της χρονιάς να είναι μέσα στα πρώτα, στα δημοφιλέστερα άλμπουμ της χρονιάς, και βέβαια θα παίξει και στα Grammy. Λοιπόν, σωστά μου γράφει ο Μιχάλης, συμφωνώ, ότι η γενιά σήμερα αμφισβητεί τα παλιά τραγούδια, εκτός από μερικά, θα έλεγα εγώ, που έχουν μία έγκλη, αλλά στην κυριολεξία τα αμφισβητεί, και οι παλιοί αμφισβητούν τα καινούργια τραγούδια. Οι κριτικές που πήρε αυτό το άλμπουμ που βγήκε σήμερα πλησιάζουν σχεδόν το τέλειο από όλους, σε site, σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είναι το είδωλό μου και είναι αυτός που ακούει τη συνέχεια μαζί με τους άλλους στη δεκαετία του 60. Συνειδητοποιήστε, αυτό το καλοκαίρι βγάζουν δίσκο οι Rolling Stones και σήμερα βγήκε το 20ο solo album του Paul McCartney. Διθυραμβικές οι κριτικές. Είπαμε, μιλάει για τα παιδικά του χρόνια κτλ. Να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι σήμερα. Come Inside.

Πάντως και για τους Stones είναι φαινόμενο αυτό το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν περάσει τα 80 και είναι έτσι, ε. Αν δεν σας έλεγα ότι είναι ο McCartney, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ο McCartney. Είναι σαν να ακούς και το τραγούδι των Stones και αυτό που ακούμε του McCartney, έναν σύγχρονο καλλιτέχνη. Ας πούμε εδώ ένα μήνυμα, λέει, θυμίζει Kings of Leon.

Ο δε Βασιλής μου λέει ότι έμαθε τον Νόα Γκάχαν πριν λίγους μήνες από μία Αμερικανίδα φίλη του από τον Ντάλλας. Χαλάει κόσμο και στον Ντάλλας και σε όλη την Αμερική, αλλά και στη Βρετανία και αλλού. Κλείνω με τον Κέβιν Μόρμπι, Αμερικανός νέος τραγουδοποιός, γεννημένος το 88. Έχει βγάλει αρκετά πράγματα και στην προηγούμενη δεκαετία. Κέβιν Μόρμπι.

100,000. Ο Κέβιν Μόρμπι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό τριήμερο, τη Δευτέρα μαζί. Ανέτη Κυριακή στο Κόσμος. Έχουμε τραγούδια από δύο σημαντικές ταινίες και φοβερά soundtrack, Zabriskie Point και Easy Rider.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα που παρέπεμπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη στην ναυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, απεβίωσε στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριο του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί πράγματι ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδημικού σχεδιασμού, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. Ελεύθεροι υπό όρους αφέθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή 12 εκ των 22 κατηγορουμένων της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που καταχράστηκε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turk Aegean στερείται νομικής αλλά και εμπορικής βάσης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα, μέσω στρατηγικής συνεργασίας ΕΕ και Νότιας Κορέας, σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 1,35 δισευρώ, προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και φοδιαστικών υποδομών. Σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Εύωσμου.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος ο σημερινός καιρός με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια νέμι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

αυτό το αγόρι το καταπληκτικό που αθόρυβα και ήρεμα καταφέρνει και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο 849 παρακαλώ. Διεθνές meeting στην Κύπρο, Μίλτος Τεντόγλου. Ναι. Η έκτη καλύτερη της καριέρας του Τεντόγλου. Στις καλύτερες και υπέροχες και θαυμάσιες, το κορυφαίο άλμα του από το 24, όταν είχε φτάσει στα 865. Ναι. Ναι, παιδιά, δηλαδή εντάξει. Αν το έχεις, το έχεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις ιστορίες και να λες και να... Όχι, πράτης μόνο. Και δείχνει ο κύριος Τεντόγλου να επανέρχεται σε υψηλό επίπεδο, διότι έχουμε μεγάλες διοργανώσεις στην πορεία. Και επόμενος σταθμός είναι το Diamond Link της Ρώμης. Εντάξει, τι να πω, πραγματικά. Και ήσυχος και ήρεμος, ούτε δηλώσεις, ούτε τίποτα. Καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, παιδιά, που είναι 30 του Μάη, που είναι το Σαββατοκύριακο, μη σου πω και το τριήμερο του Αγίου του Πνεύματος. Βέβαια, δεν έχουν όλοι αργία. Όμως, όσοι έχουν, σου λέει να φύγω. Πού να πάω, δεν ξέρω. Καθένας έχει ένα τόπο δικό, ένα στο μυαλό του, μια ιδέα καταπληκτική και σου λέει θα την κάνω πραγματικότητα. Βέβαια, έχουμε κίνηση. Είχε αρκετή κινησούλα, θα έλεγα, χθες, αλλά σήμερα σου λέει θα είναι η κορύφωση της κίνησης. Βέβαια, μέχρι τις 5-6 το απόγευμα, από τα διόδια της Ελευσίνας, 3.500 αυτοκίνητα. 30.000 σου λέει συνολικά χθες οι αναχωρήσεις, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν στις 29.000 αναχωρήσεις των οχημάτων την Πέμπτη. Πώς γίνεται αυτό, αφού η Παρασκευή ήταν εργάσιμη η χθεσινή? Γίνεται. Άμα θέλει ο άνθρωπος, όλα γίνονται. Η τροχέα έχει μέτρα αυστηρά, έτσι. Απαγόρευση κυκλοφορία σε ισχύ άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου. Από το πρωί ήταν μέχρι τις 10 χθες το βράδυ. Σήμερα θα είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Έχετε το νου σας. Επίσης είχαμε, λέει, ουρές χιλιομέτρων το απόγευμα στον Κηφισό. Καλά, στον Κηφισό έχουμε ουρές χιλιομέτρων και όταν δεν είναι τριήμερο. Όμως, να λέμε τώρα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, αύριο μεθαύριο. Αυξημένη ροή των οχημάτων στην Αττική Οδό, το λιμάνι του Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά. 100% σου λέει αγγίζει η πληρότητα, κυρίως για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες. Και δημοφιλής προορισμοί είναι και κοντά είναι, έτσι. Και δεν θες και ένα σωρό χρήματα για να βάλεις το αυτοκίνητο στο καράβι και να φύγεις. Αλλού θέλουν. Τέλος πάντων, έκτακτα δρομολόγια του στο κτέλ Κηφισού. 230 λέει τα τακτικά δρομολόγια που έχουν αναχώρησαν ως το τέλος της ημέρας για δημοφιλείς σκοτεινής προορισμούς. Τα έκτακτα 60 τα δρομολόγια. Βέβαια. Και η Θεσσαλονίκη φεύγετε. Καλά κάνετε, παιδιά. Έτσι πρέπει να κυκλοφορήσετε. Λεωφορεία, κτέλ Μακεδονίας, 25% σου λέει αυξημένα τα δρομολόγια. Ναι, αυξημένη κίνηση. Και έχουν προσθεθεί πόσα δρομολόγια, 100. Αμέ. Ρίο Αντίριο, ομαλή κυκλοφορία, εντάξει, δεν είχαμε καθυστερήσεις. Κανονικοί ρυθμοί, 6 λωρίδες κυκλοφορίας. Θα λέει το μοντέλο, το αυτόματο, διότι ζούμε στην εποχή του αυτοματισμού, εννοείται, σε όλα τα επίπεδα. Πώς το λέμε, με κατεύθυνση, λέει, η διέλευση των οχημάτων με κατεύθυνση απορίο προς αντίριο θα αυξηθεί κατακόρυφα από το πρωί του Σαββάτου σήμερα, καλή ώρα, μέχρι το μεσημέρι. Μόλις βρούμε ευκαιρία, καλό είναι αυτό, σου λέει να φύγω. Πού θα πάω, κάπου θα βρω. Μην κοιτάτε που, εντάξει, λέμε, ακρίβεια και αυτά. Όταν είναι τα τριήμερα και τα τετραήμερα, γιατί βλέπω εδώ από Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, εγώ, μήπως κάποιος βάλει και λίγο άδεια, λίγο Τρίτη, δεν ξέρω, θα δούμε, θα δείξει, παιδιά.
Λέει να κάτι να βρω, κάπου να πάω. Γιατί να μείνω εδώ, γιατί να μείνω στις πόλεις και θα έχει και μια θερμοκρασία σχετικά καλή, θα έλεγα. Ναι, γιατί σήμερα θα έχει κάτι, πώς το λέμε, ψιλοβροχές. Θα τα πούμε όλα στην πορεία και με ηρεμία και με ψυχραιμία. Αλλά θα σας το πω τώρα τον καιρό. Ευκαιρία είναι, παιδιά, περιμένετε να τα βρούμε, γιατί έρχονται, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Όχι ότι περιμέναμε κάτι άλλο από αυτό που συμβαίνει, όχι. Αλλά τέλος πάντων, λες μήπως και αλλάξει κάτι, μήπως και ληφθεί καμία απόφαση, ας πούμε. Δεν προέκυψε. Τέλος πάντων, σήμερα ο καιρός, παιδιά, θα είναι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Θα το λες στην αρχή ήρεμο και αίθριο. Μετά όμως, μεσημέρι και απόγευμα, θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα κάτι σύννεφα θα έχουμε, μπορεί και να βρέξει, δεν ξέρουμε. Στη Μακεδονία και τη Θράκη, άνεμοι που φεύγουν τα καράβια, μέχρι 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Μικρή πτώση η θερμοκρασία, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, μέχρι 28 λέει. Κατά τόπους στα ηπειρωτικά 30 θα έχουμε βαθμούς. Έτσι, δεν μας δημιουργεί πρόβλημα όλο αυτό. Αυτά σήμερα που είναι Σάββατο. Αύριο θα είναι ο καιρός γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Μπορεί να έχουμε τίποτα βροχές και ομβρούς. Ξέρετε την όμβρη, σας το έχω πει, έτσι, είναι οι μπόρες. Και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Έχετε το νου σας, διότι πρωί και βράδυ θα έχει τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Μποφοράκια 4. Τίποτα. Σαν να μην φυσάει. Η θερμοκρασία, λέει, για αύριο, ξαναλέω, Κυριακή, θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει 30. Στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία 32 τοπικά. Μάλιστα. Και μετά έρχεται ο Ιούνιος. Μπαίνει με το γιορτή του Αγίου Πνεύματος, να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Τη Δευτέρα, γενικά αίθριος. Μεσημέρι και απόγευμα κάτι σύννεφα. Αυτά τα σύννεφα στα ορεινά θα φέρει μπόρες. Επίσης θα είναι τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, μέχρι 6 μποφόροι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο, έτσι, και νοτιοδυτική θα είναι, κατάλαβα. Και επίσης η θερμοκρασία, αυτό το 31-32 τοπικά και τα λοιπά, και στις υπόλοιπες περιοχές 28, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Να πάτε να περάσετε όμορφα, να φρεσκάρετε έτσι το νου σας και να έρθετε να μπούμε στον καινούριο μήνα, τον Ιούνιο, με θαυμάσια διάθεση. Τι ωραία θα ήταν να ήταν όλα έτσι. Τι καλά θα ήταν. Αλλά δεν θα, επειδή είναι Σάββατο και θέλουμε να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και πιο χαλαροί, που λέει ο λόγος, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Μετά θα σας πω τις εξελίξεις που δεν περιμέναμε άλλες. Αυτές περιμέναμε, αλλά λες μήπως και δεν προέκυψε. Δεν μιλάω με κωδικούς. Όχι, όχι, όχι. Είναι απλά τα πράγματα. Πάμε να πάρουμε μουσική ανάσα και εδώ είμαστε.

Έτσι που λέτε, Παναγιώτης Αυρούλιας υποτριθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Δεν το θυμάμαι. Είναι τόσο καταιγιστικές οι εξελίξεις που δεν θυμάμαι τα βασικά, τα απλά, γιατί είναι άλλα που είναι πιο σύνθετα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είπαμε τα καιρικά τα δικά μας, θα πούμε και τα... ξέρω τι θέλετε τώρα εσείς να πούμε για το Ιράν, θα τα πούμε και για το Ιράν. Δεν προέκυψε. Δεν συμφώνησε ο Τραμπ, αλλά θα σας τα πω μετά αναλυτικά. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στα ευρωπαϊκά πρώτα. Λοιπόν, μου στείλατε κάτι βιντεάκια εχθές, αστραπές, βροντές, κάτι χαλάζια πέσανε σε κάτι πόλεις εκεί στη Βρετανία, κάτι βροχές αυτά. Αλλά ο καύσωνας, καύσωνας, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, σαρωτικό πέρασμα σου λέει του ακραίου κύμα καύσωνος που πλήττει τη δυτική και νότια Ευρώπη. Προβλήματα προκαλεί, εννοείται, ανησυχία και πρωτοφανής για την εποχή θερμοκρασίες. Πορτοκαλί συναγερμό στην Γαλλία. Μεγάλες πόλεις της Ιταλίας σε κόκκινο επίπεδο επιφυλακής. Πορτογαλία και Ισπανία θερμοκρασίες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα ιστορικά όρια για τα τέλη της άνοιξης. Λίγησαν οι ράγες του Τραμπ, σου λέει, στη Γαλλία. Βέβαια. Είναι, θα το λέμε, φθορές στις υποδομές. Έτσι θα το λέμε. Γιατί έτσι το λένε εκεί. Έτσι το λέμε παντού. Και αυτό στο οι ράγες του Τραμπ λήγησαν, λέει, σε προάστιο του Παρισιού. Και αυτό δείχνει τη σφοδρότητα, αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου. Άμα έχει 40 βαθμούς, έχει 40 βαθμούς. Πρέπει να λυγίσουν οι ράγες. Να το καταλαβαίνεις απάνω σου. Στην ατμόσφαιρα. Εν τη αυτή περιπτώσει, στην πρωτεύουσα, λέει, στο Παρίσι, το θερμόμετρο κινήθηκε μεταξύ 34 και 35 βαθμών. Αποπνικτική, σου λέει, η ατμόσφαιρα, διότι έχει αυξημένη υγρασία. Βεβαίως. Και η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο καύσωνα οδεύει προς τη σταδιακή εξασθένηση με καταιγίδες από σήμερα. Σας είπα στην Αγγλία, σήμερα θα έχει στη Γαλλία. Από σήμερα. Σε μεγάλες περιοχές, λέει, της χώρας, η θερμοκρασία στη Γαλλία έφτασαν μέχρι τους 38 βαθμούς. Αυτός ο θερμικός θόλος που επηρεάζει την όλη κατάσταση. Και τι να κάνουν τώρα, πάνε όπου βρίσκουν οι άνθρωποι εκεί νερό, ξέρω εγώ, όσοι έχετε ταξιδέψει στο Παρίσι. Ναι, στο κανάλι Σεν Μαρτέν, λέει, προσπαθούν να βρουν εκεί κάτι και λίγη δροσιά. Βουτάνε στα νερά. Είναι επικίνδυνο. Αλλά, ναι. Και ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, από τα πολλά, μπήκε να κάνει κάποιος μπάνιο, κόντεψε να πνιγεί, πήγαινε νεαρός, τον έσωσε. Πάλι καλά. Άλλοι πολίτες, λέει, φτάνουν στο σημείο να ανοίγουν πυροσβεστικούς κρουνούς για να δροσιστούν. Αλλά σου λέει, υπάρχει ένας προβληματισμός. Ανοίγεις τον πυροσβεστικό κρουνό, μάλιστα. Τι θα γίνει όμως, σπαταλάμε νερό εν μέσω ακραίων καιρικών συνθήκων. Έχουν και αυτοί δίκιο, και αυτοί που θέλουν να δροσιστούν, και αυτοί που διαμαρτύρονται. Στο Μπορντό, λέει, κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώνονται στη διάσημη υδάτινη πλατεία. Περιμένω να την πω, ωραία. Μιρουάρ Ντο, αναζητώντας λίγες στιγμές δροσιάς. Ρολάν Γκαρός, εντάξει. Μέχρι τώρα με τέτοια θερμοκρασία και με τέτοια υγρασία, πώς θα λειτουργήσει ο αθλητής, υπάρχει ζήτημα. Αποχώρησε το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Γιάννη Ξίνερ από το τουρνουά. Πώς θα λειτουργήσει, παιδιά. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος. Επίσης η γαλλική πυροσβεστική, λέει, έχει ήδη ξεκινήσει αντιπυρικές ασκήσεις. Αυτά είναι. Διότι οι αρχές θεωρούν σχεδόν βέβαιη την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών αν συνεχιστούν τα παρατεταμένα επεισόδια καύσωνος. Εδώ σε θέλω, παιδιά. Αυτά είναι τα ζητήματα. Επίσης στην Πορτογαλία σχεδόν 40, ένα μήνα πριν την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Η πρωτοφανής απόκληση, λέει, από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, αυξημένος κίνδυνος απολειών ανθρώπινων ζώων, λένε οι Πορτογάλοι, οι πορτογαλικές αρχές. Και λένε επίσης ότι οι θερμοκρασίες δεν βρίσκονται απλώς 5 ή 6 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο, αλλά κυμαίνονται 8 έως 10 βαθμούς υψηλότερα. Πάμε Ισπανία. Υπάρχει ζήτημα και εκεί με ζέστη, εννοείται, και με την κατάσταση με τις πυρκαγιές. 37 βαθμούς και άνω σε πολλές περιοχές στα βόρεια της χώρας, 47
άνθρωποι, προσέξτε με, έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βόρεια Ισπανία και τη Γαλλικία από αιτίες που σχετίζονται με τον καύσωνα. Και λένε οι κάτοικοι, οι πολίτες, περιγράφουν συνθήκες ασφυξίας και παρατεταμένης ταλαιπωρίας. Σχεδόν, λέει, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, λένε. Ιταλία. Δεν κυκλοφορεί, σου λέει, κανονικά τέτοια εποχή έχει και τουρισμό και τα λοιπά. Δεν κυκλοφορεί ο κόσμος. Πού να κυκλοφορήσεις με τέτοια ζέστη. Το Τωρίνο, σου λέει, παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Κυκλοφορούν ελάχιστοι. Βέβαια. Κόκκινος συναγερμός σε μεγάλες πόλεις, από το βορρά μέχρι τα κεντρικά. Μη βγαίνετε, λέει, έξω. Το ίδιο που λένε όταν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Το ίδιο δεν λέει και εδώ η πολιτική προστασία. Περιορίστε τις μετακινήσεις, λαμβάνετε μέτρα αυτοπροστασίας. Τα ίδια λένε και οι Ιταλοί. Επίσης, οι πολίτες, λέει, αναζητούν σκιά κάτω από τις στοές και προσπαθούν συνεχώς να δροσιστούν. Τι θα κάνουν με τέτοια ζέστη, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Η ζέστη είναι, λέει, πολύ εντονή. Ο κόσμος δυσκολεύεται ακόμη και να βγει έξω. Δεν βγαίνουν. Οπότε, παιδιά, έχουμε ζητήματα. Εδώ λένε οι, επαναλαμβάνω, για να τα ακούσουμε εμείς που θέλουμε τη δροσιά, ότι δεν θα είναι η κατάσταση όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα μου πεις, όταν έχει 32, ναι, εμείς το 32 το έχουμε, τίποτα. Έτσι. Επίσης, έχει συνάρτηση η αίσθηση της ζέστης με το πόσο υγρασία υπάρχει. Δει σε άλλες χώρες που έχουν 45 βαθμούς, θα μου πεις όταν 45-45 και είναι και συνηθισμένοι κάποιες χώρες να έχουν τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες με την έννοια ότι τις βλέπουν συνέχεια. Αλλά δεν είναι τέτοια η υγρασία. Είναι άλλη, λέει, η αίσθηση. Δεν έχω πάει στα πολύ ανατολικά, δεν ξέρω. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των φαινομένων. Και πάμε τώρα στο βασικό. Αν πεις, τα άλλα δεν είναι βασικά. Ρε, πολύ βασικά είναι, αλλά προσέξτε. Δεν λέγαμε τόσες μέρες κοντά σε συμφωνία, μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και θα αποφασίσουν τι θα κάνουν, θα αποφασίσει ο Τραμπ κτλ. Έγινε χθες μία σύσκεψη με του Αμερικανού Προέδρου με τους στενούς συνεργάτες του. Βγαίνει New York Times και λέει: ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δύο ώρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Νωρίτερα, βέβαια, είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Νύχτα είναι, μέρα στην Αμερική, θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας δηλώσεις, υποθέτω. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν προέκυψε. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Διότι πριν γίνει η σύσκεψη αυτή, είχε βγει το Ιράν και είχε πει ότι η τελευταία δήλωση του Τραμπ, συμφωνία και τα λοιπά, απορρίφθηκε ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Οπότε αναμένουμε τι θα γίνει μετά. Μετά από όλο αυτό, τι θα αποφασιστεί, δεν ξέρουμε. Εμείς βγαίνουμε, όχι εμείς, εμείς μεταδίδουμε. Δεν μπορεί να ξέρεις αν δεν είσαι παρόν ή αν δεν ξέρεις όλη την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Κοντά στη συμφωνία δεν προκύπτει. Ακόμα τουλάχιστον. Και βγαίνουν οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και προειδοποιούν για κίνδυνο έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ.
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα. Αν λέει οι θαλάσσιες μεταφορές δεν επανέλθουν στο φυσιολογικό, μία γρήγορη και συνεχής μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πριν από την κορύφωση της ζήτησης το καλοκαίρι στο Βόρειο Ημισφαίριο θα αντιπροσώπευε αυξημένο κίνδυνο όσον αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια και ευρύτερα στην ανθεκτικότητα της οικονομίας. Θα μου πεις τώρα τι θα σου λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Αριθμούς βλέπει, αριθμούς διαβάζει, αριθμούς μας λέει. Οπότε καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί. Αλλά με το θα αυτό που είναι το σημείο τριβής, ένα από τα κύρια σημεία τριβής, είναι η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων με υψηλή περιεκτικότητα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Μην σας πω ότι είναι το κορυφαίο, σας λέω ένα από τα κορυφαία. Γι' αυτό καταλήγουν σε αδιέξοδες διαπραγματεύσεις που γίνονται εδώ και εβδομάδες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Γι' αυτό και κατέληξε σε αδιέξοδο η χθεσινοβραδινή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθεσινοβραδινή σύσκεψη στην αίθουσα των επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. 2 ώρες απόφαση δεν ελήφθη. Διότι οι δύο πλευρές έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, παιδιά, για το ουράνιο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένος ότι το Ιράν πρέπει να παραδώσει αυτό που αποκαλεί πυρηνική σκόνη. Έτσι το λέει το ουράνιο, πυρηνική σκόνη. Βγαίνουν μετά οι Ιρανοί, λένε, έχουμε δικαίωμα σε πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς. Τώρα, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρηνικά μέσα σε εβδομάδες ή ημέρες, λένε οι πυρηνικοί εμπειρογνώμονες. Και είναι αρκετό, λέει, για 10 πυρηνικά όπλα. Το Ιράν λέει δεν έχουμε σκοπό να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα, το θέλουμε και για ειρηνικούς σκοπούς. Εν τη αυτή περιπτώσει, αυτό είναι το σημείο τριβής και αν βρεθεί μία, πώς θα το πω, μία λύση ή κάνουν πίσω οι Ιρανοί, δεν μπορεί να επισημοποιηθεί η παράταση της εκεχηρίας και δεν μπορούν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και σημαίνει όλο αυτό ότι το ουράνιο, το θέμα του ουρανίου θα παραμείνει άλυτο και θα αποτελέσει βασικό μέρος των διαπραγματεύσεων στη συνέχεια και στη συνέχεια. Τι να σας πω τώρα. Επίσης έχει το Καζακστάν είπε φέρτε το ουράνιο εδώ και η Ρωσία έχει πει φέρτε το ουράνιο εδώ, ο Τραμπ δεν το δέχεται βέβαια, εννοείται. Και να θυμίσουμε ότι νωρίτερα το Μάιο ο Τραμπ απείλησε να επέμβει ακόμη και δια της βίας για να ανακτήσει αυτό το ουράνιο σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Και τώρα μην γυρίσουμε πίσω στο Μάρτιο. Είχαν πει οι στρατιωτικοί, το Αμερικανοί στρατιωτικοί το Μάρτιο, είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επιχείρησης με στόχο το πυρηνικό πρόγραμμα. Αλλά λέει θα απαιτούσε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες στρατιώτες. Με κίνδυνο να υπάρξουν μεγάλες απώλειες. Απορρίφθηκε αυτό το σενάριο. Τη συνέχεια την ξέρουμε. Και μην ξεχνάμε ότι η πραγματοποίηση επιχείρησης Χερσαίας κτλ. Υπό εξαιρετικά εχθρικές συνθήκες θα ήταν πρωτοφανής, υποθέτω, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διαφαίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της, του πολέμου. Δεν θέλει ο Τραμπ να μπει σε μια τέτοια ιστορία, σε μια τέτοια πρωτοφανή κατάσταση. Και επίσης λένε οι ειδικοί ότι με απομάκρυνση ακόμη και του ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού του Ιράν μπορεί να είναι απαραίτητη για την αποτροπή μελλοντικών εργασιών πάνω σε πυρηνικά όπλα. Και αυτό συμβαίνει διότι η Τεχεράνη έχει αναπτύξει τις δεξιότητες και την εμπειρία για να παράγει προηγμένες μηχανές φυγοκέντρησης, λέει, που μπορούν να εμπλουτίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά το ουράνιο.
μπορεί να λέει η Τεχεράνη, εμείς δεν θα φτιάξουμε πυρηνικά όπλα, αλλά σου λέει, γιατί κρατάς τόσο τέτοιο απόθεμα σε υψηλό, ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Άρα υπάρχει πρόθεση. Καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει, λέει, κανένας εύλογος πολιτικός σκοπός για αυτό το υλικό. Γι' αυτό εστιάζουν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί τους λέει, στο μέλλον μπορεί και να γίνει. Και να πούμε ότι υπάρχουν δύο κύριες επιλογές για την απομάκρυνση ή την εξυδετέρωση του αποθέματος του Ιράν, που αποτελεί και το σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις. Μία πιθανότητα ήταν η μετατροπή από αέριο ουράνιο σε μία εγγενώς πιο σταθερή μορφή σκόνης. Είναι, λέει, πιο ασφαλής η μεταφορά. Σε περίπτωση ειρηνικής απομάκρυνσης με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ενέργειας διαθέτει, λέει, μια κινητή εγκατάσταση ουρανίου που μπορεί να αναπτυχθεί από την έδρα της στο Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge στο Τενεσί. Με οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και να σταθεροποιήσει, συσκευάσει και να αφαιρέσει πυρηνικά υλικά. Εβδομάδες θα πάρει αυτό. Δεν είχε πει ο Τραμπ, φέρτε το εδώ να το στις Ηνωμένες Πολιτείες, να το καταστρέψουμε ή να συμφωνήσουμε σε μια τοποθεσία με διεθνείς παρατηρητές να καταστραφεί. Η μία, λοιπόν, περίπτωση είναι αυτή, να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρωσία έχει επίσης τη δυνατότητα να δεχθεί εμπλουτισμένο ουράνιο. Είχε συμβεί αυτό στο 2015, στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ιράν, το 2015. Μία δεύτερη επιλογή θα μπορούσε να είναι η εξής. Να πραγματοποιηθεί, λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία του εμπλουτισμένου ουρανίου, καταστροφή σε ιρανικό έδαφος. Τώρα να σας πω τη λεπτομέρεια, την τεχνική, αραίωση ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και τα λοιπά σε ουράνιο χαμηλής καθαρότητας. Το κλειδί για οποιαδήποτε επιτυχημένη απομάκρυνση, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί, είναι η δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και της διεθνούς κοινότητας να παρακολουθούν και να επαληθεύουν τη διαδικασία. Και θα είναι δύσκολη, λένε οι ειδικοί, η επαλήθευση, ακόμη και αν συνεργαστεί το Ιράν. Γιατί μπορεί, λέει, να πει, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αυτά, ξέρω εγώ, τα 100 κιλά ουρανίου, επειδή στην πραγματικότητα εξεράγησαν στις επιθέσεις. Μπορείς να το ξέρεις? Όχι. Οπότε αναμένουμε τι θα γίνει. Αναμένουμε. Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι εβδομάδες, περνάνε οι μήνες. Η κατάσταση, κάποια δήλωση θα γίνει. Δεν μπορεί. Ξημερώματα δικά μας. Έχουμε την ευτυχία να γινόμαστε αποδέκτες δηλώσεων. Μια συνέντευξη θα τη δώσει. Αποκλείεται να μην τη δώσει. Λοιπόν, τη 40 πήγε. Τι λες τώρα? Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ, το τραγούδι το επόμενο.

Είχαμε μία δήλωση, αλλά δεν αφορά το Ιράν. Όχι δήλωση, ανάρτηση. Θα σας πω ότι πρώτα το background, έτσι. Εχθές, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, διότι λέει ο εμβληματικός χώρος δεν επιτρέπεται να μετονομαστεί χωρίς να αποφασίσει το Κογκρέσο. Εκείνος πήρε μόνος, έβαλε εκεί την... Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής λέει έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα. Μέσα σε 14 μέρες πρέπει να γίνει αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του διάσημου πολιτιστικού κέντρου, το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο είχε διοριστεί από τον Τραμπ, είχε ψηφίσει ομόφωνα το Δεκέμβριο την αλλαγή του ονόματος. Και πήρε αυτός, έβαλε εκεί τις πινακίδες και τα λοιπά και τα έγγραφα, τα τακτοποίησε. Υποβγαίνει λοιπόν το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και λέει αν δεν αποφασίσει το Κογκρέσο, όχι. Και η ανάρτηση του Τραμπ είναι η εξής. Ωχ, Θεέ μου. Θα συνεργαστούμε με το Κογκρέσο για να τους παραδώσουμε αυτό το αποτυχημένο ίδρυμα, ώστε να μπορέσουν να αποφασίσουν τι θα κάνουμε αυτό. Λέει, δεν το θέλω. Τι είναι αυτό τώρα, αποτυχημένο. Δεν θέλει. Καταλαβαίνετε. Περιμένει όλος ο κόσμος να δει τι θα γίνει με τα πετρέλαια, με το... Καλά, ανθρωπιστική κατάσταση, μην το συζητήσουμε, αφήστε το. Με την οικονομία. Εκείνος έχει τώρα αυτό το ζήτημα, παιδιά, έχει προκύψει. Σου λέει, τι είναι αυτό. Δεν θέλω, κύριε. Εσείς να μου κάνετε έλεγχο. Δεν με νοιάζει, είπε, δεν με νοιάζει. Δεν τον απασχολεί, καταλαβαίνετε. Προφανώς έχει άλλα ζητήματα. Τι να πω. Τι να πω. Πραγματικά. Έχουμε και άλλα θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή και θέματα σημαντικά, να μην σας πω υψής της σημασίας, έτσι. Μεταξύ εμπόλεμων πλευρών σε όλα τα επίπεδα, γιατί μην ακούτε που λέμε εμείς, όχι εμείς, που λένε αυτοί και εμείς. Αλλά μεταδίδουμε κατάπαυση του πυρός εδώ, κατάπαυση του πυρός εκεί, τίποτα δεν ισχύει. Τίποτα δεν ισχύει. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, κατάπαυση του πυρός πρέπει να υπάρχει μια καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. Όταν ο άλλος βγαίνει και λέει εμένα δεν με νοιάζει, εγώ θα χτυπάω, ο άλλος λέει εμένα δεν με νοιάζει, εγώ θα συνεχίσω να αντιπιτίθεμαι, τι κατάπαυση του πυρός είναι αυτή? Λίβανος, έτσι, κατάπαυση του πυρός Λιβάνου-Ισραήλ. Υπάρχει Χεζμπολάχ. Η κυβέρνηση

Τι μπορεί να κάνει για να εφοπλίσει την ομάδα αυτή, την ομάδα, το κίνημα αυτό. Υποστηρίζεται από το Ιράν, σιτική οργάνωση κτλ. Προχθές είχαμε 31 νεκρούς. Εχθές είχαμε 20 νεκρούς. Εχθές το βράδυ είχαμε 11 νεκρούς. Και ιατρικό προσωπικό και παραϊατρικό μέσα στους νεκρούς. Άλλοι 8 τραυματίες στη περιοχή της Τύρου. Από προχθές έχει δίνει εντολές για το Ισραήλ και λέει απομακρυνθείτε από τα σπίτια σας. 1,5 εκατομμύριο κοντεύουν να φτάσουν οι εκτοπισμένοι. Να φύγουν, να πάνε που φεύγουν τέλος πάντων για να μην σκοτωθούν. Βομβαρδίζει ανηλαίως το νότιο Λίβανο. Έτσι. Και επίσης βγαίνει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για τις μάχες στο Λίβανο. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρούμπιο, έτσι, με τον πρόεδρο του Λιβάνου. Και λέει ότι η Χεζμπολάχ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις συνεχιζόμενες μάχες. Η Λιβανέζικη οργάνωση, η ένοπλη, πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις, ώστε να καταστεί δυνατή αποκλιμάκωση της έντασης με το Ισραήλ. Είπε ευτυχώς, δεν το κατηγόρησε τον Ναούν, θα μπορούσε να πει εσείς δεν μπορείτε να την αφοπλίσετε. Τέλος πάντων τον επένεσε για το θάρρος και το όραμά του να επιδιώξει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Ακόμη λέει και ενώ η Χεζμπολάχ προσπαθεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες να αξιοποιηθεί μια ιστορική ευκαιρία για την επίτευξη ειρήνης. Θα πάει η Χεζμπολάχ να καθίσει στις τραπέζες των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Μάλιστα. Που γίνονται διαπραγματεύσεις Λιβάνου-Ισραήλ. Τις θυμόμαστε, στην Ουάσιγκτον κτλ. Και με το που λένε ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις, βγαίνει η Χεζμπολάχ και λέει: είσαστε προδότες που πάτε και συζητάτε. Και θα καθίσουν τώρα αυτοί, θα κουβεντιάσουν για την καιρική κυρία και για το πώς θα λυθεί το θέμα. Που είναι ένα θέμα, δεν είναι το «Α, το μάθαμε τώρα». Τώρα είναι οι σκληρές μάχες και οι επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί και. Χρόνια, ατελείωτα είναι αυτή η ιστορία. Έτσι. Αλλά τι να σας πω. Αυτό συζήτησαν εχθές ο Ρούμπιο με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό. Θα δείξει. Μάλιστα. Νέες, ωραία. Ευτυχώς που έχουμε εξέλιξη. Το Υπουργείο Οικονομικό λοιπόν το Αμερικανικό επέβαλε νέες αντιτρομοκρατικές κυρώσεις που στοχεύουν μεταξύ άλλων σε ιρανικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες. Αυτό το ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να οδηγήσει σύντομα στο τέλος του πολέμου. Πούντι. Τέλος πάντων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένος ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα οδηγήσουν σε καμία άρση των κυρώσεων. Οι Ιρανοί μέσα στη συμφωνία, σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης για το οποίο κουβεντιάζαμε τα τελευταία 24 ώρα, ένα από τις απαιτήσεις είναι να αρθούν οι κυρώσεις. Οι Αμερικανοί βγαίνουν κάθε μέρα και επιβάλλουν νέες κυρώσεις και σε φυσικά πρόσωπα και σε οντότητες και σε όσους υποστηρίζουν τους φρούρους της Επανάστασης και για το ιρανικό πετρέλαιο. Έτσι, για να ξέρουμε σε τι κατάσταση είμαστε. Επειδή το άλλο θέμα με το οποίο θέλω να ασχοληθώ είναι πολύ μεγάλο, θα πρέπει να ασχοληθώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να δούμε τι γίνεται και στο άλλο μέτωπο. Δεν είναι ενεργό με την έννοια στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάση, πώς να το πω τώρα, πολεμική, όχι. Αλλά είναι μία εξέλιξη την οποία επίσης περιμένουμε. Διότι όταν μιλάνε οι ειδικοί αναλυτές και είναι κάτι που δεν μας αφορά στην τσέπη μας και κάτι που δεν αφορά... μας αφορά γενικά σαν έτσι παιδί μου, πώς το πω τώρα, ότι μας επηρεάζει άμεσα, δεν ασχολούμαστε, περνάει και ο καιρός, έρχονται και άλλα στην επικαιρότητα, τι να σκεφτόμαστε τώρα τι γίνεται στη γειτονιά μας με την ευρύτερη έννοια, αλλά μακριά μας ενδιαφέρει το πιο κοντινό και το πιο άμεσο. Αλλά εμείς θα τα πούμε, γιατί έχω πει και θα το επαναλάβω ότι όσο είμαστε εδώ το θέμα δεν θα το αφήσουμε το συγκεκριμένο με το οποίο θα ασχοληθούμε, ξαναλέω, τη δεύτερη ώρα. Πολύ
αναλυτικά, όχι αναλυτικά με λεπτομέρειες τεχνικές και τα λοιπά, αλλά θα τα πούμε. Θα σας αφήσω λίγο σε αγωνία. Είναι παρά 8, ναι, όχι. Λοιπόν, εδώ να διαβάσουμε, θέλω να διαβάσω το μήνυμα εδώ. Παιδιά, πρέπει να βάζετε μηνύματα, να γράφετε μηνύματα τα οποία μπορούν να λέγονται στον αέρα. Διότι αυτό το μήνυμα τώρα δεν λέγεται, πώς θα το πω, μπορώ, αλλά περιφραστικά. Γεια σου Λενάκη. Θα έλεγα ότι υπάρχει μία, πώς θα το πω, ναι, μία τάση αυτοανέρεσης, θα το πω εγώ. Οπότε το έχουμε δει και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Τώρα αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν θα διαφωνήσω απόλυτα, αλλά δεν γίνεται να τα λέμε κιόλας όλα στον αέρα, καταλαβαίνεις. Γεια σας. Αυτό ότι είναι μια ωραία εικόνα, η αλήθεια. Θα, μια αδειοδρομή στην Αθήνα είναι αυτή. Αυτό που φεύγουν κάποιοι και καλά κάνουν οι άνθρωποι και πάνε εκδρομές στα τρίμερα και τα λοιπά, έχει το καλό για εκείνους ότι αλλάζουν παραστάσεις και τα λοιπά, και για μας μένουμε πίσω ότι μπορούμε και κυκλοφορούμε πιο άνετα. Έτσι. Και επίσης, δεν ξέρω, εφορία δεν είμαστε, που τα βρίσκει ο καθένας τα λεφτά, δουλεύουν οι άνθρωποι. Σου λέει τριήμερο είναι, δεν θα κάνω μια οικονομία. Τι θυμηθείς τώρα το Πάσχα από τον Απρίλη? Έχει περάσει καιρός, ξαναπληρωθήκαμε. Και σου λέει, άλλος θα πληρώσει υποχρεώσεις, άλλος θα πάει εκδρομή. Γεια σας. Είναι μια ιδέα και θα δούμε, δεν ξέρω. Γιατί θα πάει ως με το, με αυτό το όνομα, θα το δώσω το όνομα, υποθέτω, ναι, δεν ξέρω. Μην με βάζετε να λέω πολιτικά, δεν θέλω, γιατί είπαμε, τα είπαμε και χθες. Να πούμε κάτι άλλο. Θα μου πεις αυτό που λέμε είναι πιο ευχάριστα. Όχι, αλλά τέλος πάντων δεν τσακωνόμαστε, αφού είναι για ξένους. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα που έχει στείλει ο Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη μου, είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ ενθαρρυντική. Έτσι. Για

0: Η ώρα είναι μία.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα λάβει οριστική απόφαση, αποχώρησε χωρίς ανακοινώσεις. Νωρίτερα, με ανάρτησή του, περιέγραψε βασικούς όρους της πιθανής συμφωνίας, η οποία προβλέπει παράταση κατάπαυσης του πυρός, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ακόμη και πιθανή χαλάρωση των κυρώσεων. Ωστόσο, η Ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Παρά τις ανησυχίες, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στα 92,05 δολάρια το Brent και το αμερικανικό αργό στα 87,36 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ προχωρά βαθύτερα στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο και εξασφάλισε θέσεις σε μια τακτική νίκη εναντίον της Χεζμπολάχ. Οι Ιρανικές αρχές ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, μετέδωσε απόψε η κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο ιατρικό κέντρο, όπου και κατέληξε, προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μίλησε για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία τόνισε ότι ο Νίκος Ταγαράς αφήνει ισχυρό αποτύπωμα, ιδιαίτερα στην μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ελεύθεροι υπό όρους, μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, όπου φέρεται να καταχράστηκε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση των εθνικών θέσεων, τονίζοντας ότι αναγνωρίστηκε η έλλειψη νομικής και εμπορικής βάσης του όρου. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κόμβου με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident μεταξύ Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας. Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει αναβάθμιση ναυπηγείων, ανάπτυξη νέων λιμενικών υποδομών και ενίσχυση των εφοδιαστικών δυνατοτήτων της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Εύασμο Θεσσαλονίκης 67χρονος άνδρας. Προσήχθη ο 38χρονος πρώην γαμπρός του. Ο 67χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου με 8,49 μέτρα και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο διεθνές meeting που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Μία και δέκα πρώτα λεπτά, συνδεδεμένοι εδώ με όλους τους αγαπημένους φίλους, οι οποίοι στέλνετε μηνύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα όπως είναι γραμμένα. Θα τους κάνω εγώ μία ένα ρετούς, θα μου επιτρέψετε, για να είναι τέλος πάντων κόσμια. Air News Radio 105,8, Παναγιώτη Σταυρούλιας, καλημέρα σας. Πώς είστε? Μετρήστε πόσα σαρδάμ έχω κάνει και κερδίζετε χρυσού ορολόγιο. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Σάββατο είναι σήμερα, 30 Μαΐου, αύριο είναι 31 Κυριακή, καινούριος μήνας Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Έχετε πάει τις εκδρομές σας, καλά έχετε κάνει, μπράβο σας, να περάσετε θαυμάσια όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, και να γυρίσουμε όλοι και να δώσουμε όλοι το παρόν, όχι εδώ, όχι, στη ζωή μας, έτσι, να προσέχουμε. Τώρα δεν κάνουμε εδώ μάθημα, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, αντιλαμβανόμαστε, δεν πίνουμε, δεν τρέχουμε, δεν. Για να είμαστε όλοι ασφαλείς, να περνάμε ωραία και να επιστρέφουμε στη βάση μας. Καλώς την γεια σου Βασιλική. Τι κάνεις? Νομίζω ότι το να λες σε κάποιον άνθρωπο, σε οποιονδήποτε, ο οποίος δίνει εξετάσεις, από πανελλαδικές μέχρι δίπλωμα, για μηχανάκι, μην αγχώνεσαι, δεν θα αγχωθεί? Θα αγχωθεί όπως και να έχει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι, έχουμε δεκαετίες ολόκληρες την ιστορία των πανελλαδικών. Βάζουμε τα παιδιά μας σε μία δοκιμασία από το γυμνάσιο, να μην σας πω και σας σοκάρω. Τέλος πάντων. Και όλη η οικογένεια, δεν είναι μόνο αυτός που δίνει εξετάσεις, όχι, όλοι. Δίνουμε, γράφουμε. Ήταν εύκολα αυτά που μας βάλαν τα θέματα, ήταν βατά στον πληθυντικό όλα. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα επιπρόσθετο βάρος στο παιδί. Σου λέει, δεν είμαι μόνο εγώ που αγχώνομαι τι θα κάνω και αν θα γράψω και αν θα πετύχω, αν θα κάνω πραγματικότητα το όνειρό μου, αν θα μπω στη σχολή που θέλω. Έχω και το βάρος των άλλων, γιατί πρέπει να είμαι εντάξει και να ικανοποιήσω και τους γύρω, την οικογένεια. Και να βγαίνουμε εμείς να λέμε, ή οποιοδήποτε ενδιάφερε, μην αγχώνεστε, αφού η κουλτούρα είναι αυτή. Να του πεις ξαφνικά ένα μήνα πριν, μην αγχώνεσαι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Θα μου πεις, να του λέω αγχώσου? Όχι. Ας το παιδί να γράψει, έχει διαβάσει, ξέρει τις δυνατότητές του, το καθένας πηγαίνει και κάθεται μπροστά στη κόλλα του και την κοιτάζει, ξέρει αν μπορεί να ανταπεξέλθει ή όχι. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν άριστοι, οι οποίοι ήταν στο σχολείο μαθητές του 20 και έπαθανε, μπλόκαραν κάποια στιγμή και δεν πήγαν τα πράγματα όπως ήθελαν. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί, σου λέει θα πάω, θα γράψω, αν πέρασω, πέρασα. Υπάρχουν άλλοι που λένε τι θα, αγχώνονται και για 15 χρόνια μετά. Ο καθένας έχει την ψυχοσύνθεσή του. Πώς θα μπεις εσύ και να το αλλάξεις αυτό που πιστεύει, αυτό που έχει στο νου του? Βοήθεια ψυχολογική, ηρεμία, όχι επικρίσεις. Στα έλεγα εγώ, δεν είχες διαβάσει. Σου τα είχα πει, κάνε επανάληψη εκεί. Άσε, παιδί μου. Άσε. Ξέρουν τα παιδιά. Όταν ψηφίζεις από τα 17, στα 18 μπορεί να δώσεις πανελλήνιες. Ξέρεις τι μπορεί να κάνεις και τι όχι. Που λέει ο λόγος. Οπότε θα γίνουν όλα όπως είναι προγραμματισμένα. Από πού, ο καθένας από πού πιστεύει. Και καλό είναι να κρατάμε και, πώς το λένε, και καλαθάκι πολύ συγκεκριμένο. Εμείς, ποιοι εμείς, εσύ είπα σχολείο, το παιδί πάει. Θα πεις, δεν είναι αγωνία αγωνιός, αγωνία, δεν πληρώνει, πληρώνει. Δεν έχει, σου λέει, μια, πώς το πω τώρα, έτσι, μια ανησυχία τι θα κάνει το παιδί του στο μέλλον, την έχει. Αλλά γιατί είπε κάποιος ότι οποιοδήποτε που είναι πανάξιος, αν πει στο πανεπιστήμιο, δεν το συζητάμε. Και συγχαρητήρια σε όσους θα μπουν, γιατί είναι και πολλοί κόσμος περιμένει να καταλάβει μια θέση στην τρίτη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είπε κανείς ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι η απόλυτη επιτυχία στις Πανελλήνιες θα φέρει και την απόλυτη επιτυχία στη ζωή. Στα παιδιά μας πρέπει να λέμε καλή ευτυχία, καλή επιτυχία, να είναι ευτυχισμένα. Αυτό θέλουμε. Να φέρνουμε στον κόσμο και να μεγαλώνουμε παιδιά ευτυχισμένα. Και αφού τελείωσε αυτό το λογίδριο, καλή επιτυχία σε όλους όσοι δίνουν, και είναι μία από τις, πώς το πω τώρα, από τις στιγμές της ζωής που έχει τη σημασία της και έχει και το ενδιαφέρον της και έχει όλα αυτά, αλλά είναι η αρχή μιας σειράς εμποδίων που θα πρέπει να ξεπερνούμε μεγαλώνοντας. Έτσι. Όλα θα είναι τέλεια, όχι. Ζωή είναι, εμπόδια έχει, τα ξεπερνάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μέσα σε όλα τα άλλα. Σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο. Θα πάμε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αλλά θα έχει συνάφεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι αυτό που φαντάζεστε, είναι κάτι άλλο. Μέσα Ανατολή. Λοιπόν, βγήκε ο Νετανιάχου την Πέμπτη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και είπε, έδωσε εντολή στο στρατό να καταλάβει το 70% της λωρίδας της Γάζας. Όλο αυτό, λέει, ενδέχεται να τορπιλήσει την έφραυστη εκεχηρία. Έλα. Και να επιτείνει τις ήδη καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες στον Παλαιστινιακό θύλακα. Έλα. Με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που έχουν συνάψει Ισραήλ και Χαμάς με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ο Ισραηλινός στρατός διατήρησε τον έλεγχο του 53% της Γάζας και αποσύρθηκε πίσω από μια κίτρινη γραμμή. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι το Ισραήλ μετακίνησε, λέει, μονομερώς τους τσιμεντόλιθους, πρόσεξέ με τώρα, που ορίζουν αυτή την κίτρινη γραμμή πιο βαθιά στο έδαφος που ελέγχεται από τη Χαμάς. Και έδωσε και χάρτες στην δημοσιότητα ο Ισραηλινός στρατός το Μάρτιο, που παρουσίαζαν μια περιοχή η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποτελεί περίπου το 64% του συνολικού εδάφους της Γάζας. Ο Νετανιάχου είπε το 63, έτσι. Όχι, το 60. Τώρα λέει το 70, παιδιά. Εν τη άλλη περιπτώσει, μίλησε ο Νετανιάχου σε συνέδριο στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Και κάποιος από τους παρευρισκόμενους του φώναξε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να καταλάβει το 100% της Γάζας. Και λέει ο Νετανιάχου, πρώτα το 70%. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πιέζουμε τη Χαμάς από όλες τις πλευρές, θα αντιμετωπίσουμε τα απομεινάρια. Οι επιθέσεις συνεχίζονται. Από την έναρξη της εκεχηρίας τον Οκτώβριο έχουν σκοτωθεί 900 Παλαιστίνοι, λένε οι υγειονομικοί. Και μεταξύ αυτών είναι και στελέχη της Χαμάς, έτσι. Δεν διαχωρίζουν πώς είναι οι άμαχοι, πώς είναι τα στελέχη της Χαμάς, τα μέλη της Χαμάς. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι Παλαιστίνοι θεωρούν τη ζώνη ασφαλείας στη Γάζα μέρος μιας στρατηγικής που έχει στόχο το μόνιμο εκτοπισμό τους, επικαλούμενοι και δηλώσεις ανώτερων στελεχών της Ισραηλινής κυβέρνησης, όπως είναι ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραηλινός, που δήλωσε την Τετάρτη ότι θέλει να ενθαρρύνει την εθελοντική μετανάστευση από τον Παλαιστινιακό θύλακα. Το διατάφτα, παιδιά, είναι αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει να σκοτώνονται οι Παλαιστίνοι, τους ενδιαφέρει να φύγουν από εκεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να εγκαταλείψουν τη λωρίδα της Γάζας όσο γίνεται περισσότεροι. Αν όλοι, όταν ακούτε εθελοντική μετανάστευση, σε μια θύλακα, εξαθλειωμένο, που δεν. Τι να πω, δηλαδή. Εντάξει, θα πούμε τι λέει η UNICEF, εμείς θα τα πούμε. Το διατάφτα είναι αυτό. Φύγετε, είναι. Η UNICEF λοιπόν προειδοποίησε χθες ότι το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο του 70% της Γάζας, της λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τα δεινά των παιδιών που πλήττονται ήδη δρυμύτατα από ασθένειες που συνδέονται με ένα ακραίο υπερπληθυσμό. Διότι ο πληθυσμός της Γάζας σήμερα που μιλάμε στηβάζεται στο περίπου 40% του χώρου που του έχει απομείνει και βρίσκει καταφύγιο ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια, ερείπια και μια αυξανόμενη συσσόρευση στερεών αποβλήτων. Και δεν υπάρχει πλέον κανένας χώρος στον οποίο μπορεί να υπάρχει πρόσβαση ώστε να τα απομακρύνουν τα παιδιά από εκεί. Οι συνέπειες, λέει, είναι σε μεγάλο βαθμό ορατές. Παιδιά υποφέρουν από αναπνευστικές λοιμώξεις, οξύες διάρειες και περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά να φέρουν δερματικές παθήσεις. Αυτό που λέμε τώρα, και εσείς το ακούτε και λέτε τώρα τι λέει, εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπείτε και δείτε την κατάσταση. Την κατάσταση. Οι συνέπειες, λέει, είναι τέτοιες που ο εκπρόσωπος του Ταμείου των ΗΕ για την παιδική ηλικία το είπε αυτό, που θεωρείται όλο αυτό ανθρωπιστική καταστροφή. Ψήλοι, ψήρες, ψώρα, 2026 ζούμε. Έκανε λόγο η UNICEF για πολλές περιπτώσεις αρουραίων που δάγκωσαν παιδιά αφού τους μπήκαν μέσα σε σκηνές και καταφύγια που ζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι. Όλο και περισσότερα παιδιά χρειάζονται νοσηλεία. Δεν υπάρχει ούτε ένα πλήρως λειτουργικό νοσοκομείο σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας. Ούτε ένα. Καταστροφική κατάσταση. Ο υπερπληθυσμός ευνοεί περαιτέρω την εξάπλωση των ασθενειών. Θέτει τις υποδομές υποπίεση, ποιες υποδομές, αυτές που υπάρχουν τέλος πάντων, αυτές που έχουν απομείνει. Και μειώνει τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Αν το Ισραήλ, λέει, επεκτείνει τον έλεγχο επί του εδάφους, αυτό θα σημαίνει ότι, λέει η UNICEF, ότι θα χάσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία εξυπηρέτησης, αλλά και σε ορισμένες δυσπρόσιτες περιοχές. Και αυτό το μόνο που θα κάνει είναι να αυξήσει τα δεινά των παιδιών. Ακόμα και πριν από αυτή την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 23, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο, αυτό είναι το περιορισμένο έδαφος των 860 τετραγωνικών χιλιομέτρων υπέφερε από υπερπληθυσμό. Έρχεται ο πόλεμος, καταστρέφει την περιοχή, η οποία είναι πλέον αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και όλο αυτό τι επηρεάζει κυρίως τα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Αν δεν το αντιλαμβανόμεθα, έχουμε θέμα. Επίσης, το ζήτημα δεν είναι το είπαμε, το ακούσαμε, εντάξει. Τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, για τη Χαμάς, να λέμε τώρα αλήθειες, η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή, το τι έκανε όταν μπήκε στο Ισραήλ, εισέβαλε, το είδαμε. Αν δεν το είδαμε, κακώς δεν το είδαμε. Θα έπρεπε να το δούμε. Η Χαμάς λοιπόν καταδίκασε τη λεγόμενη Επιτροπή Ειρήνης του Τραμπ ότι αγνόησε, λέει, την ανακοίνωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σχετικά με την κατάληψη του περίπου του 70% της λωρίδας της Γάζας. Και το σχέδιο παραβιάζει τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Αυτό που λέει η Χαμάς, η οποία ελέγχει τη λωρίδα της Γάζας, Η Παλαιστινιακή Αρχή ελέγχει τη Δυτική Όχθη, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στην οποία, όταν συμφωνήσανε για την εκεχηρία, είπαν ότι δεν θα έχει, δεν έχει καμία σχέση η Δυτική Όχθη με όλα αυτά, με τον πόλεμο κτλ. Και θα δώσουμε βοήθεια και θα, όσο μπορούμε, θα συνδράμουμε κτλ. Και στη Δυτική Όχθη υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Λέγαμε εχθές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε, με συγχωρείτε, σε οντότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες συμπεριφέρονται, ασκούν σκληρή βία στους Παλαιστίνιους. Αυτοί είναι έπικοι που το κάνουν αυτό, οι Ισραηλοί. Η Χαμάς λοιπόν ελέγχει τη Γάζα. Όταν κάποιος Παλαιστίνιος θέλει για οποιονδήποτε λόγο χρειαστεί βοήθεια, δεν σου λέω ένοπλος, δεν σου λέω, σου λέω για ανθρωπιστική βοήθεια ή βοήθεια, ξέρω, να υποστήριξης, στη Χαμάς θα πάει. Θα πεις κακός, κακός. Η Χαμάς το εκμεταλλεύεται. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς θα λυθεί, πότε θα λυθεί και αν θα λυθεί, δεν ξέρω. Αυτό που λέμε μια ζωή, το μεσανατολικό που λέγαμε, το παλαιστινιακό και συμφωνίες και ξανά συμφωνίες, όχι τώρα, χρόνια τώρα. Καμία από αυτές δεν κράτησε, η κατάσταση εξελίσσεται όπως εξελίσσεται τώρα. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί ζούμε σε περίεργους καιρούς και μπορεί κάτι να ακούσει κάποιος και να πει, να καταλάβει κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε, σε καμία όμως, τη Χαμάς, σε καμία περίπτωση πολιτικές και στρατιωτικές κινήσεις που αφανίζουν αμάχους, σε καμία περίπτωση. Εμείς είμαστε πάντα με τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν χωρίς να φταίνε. Με τους αμάχους, με τα παιδιά, με τις οικογένειες που βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα, από την πείνα, από τις αρρώστιες, από οτιδήποτε. Εν έτη 2026, που το όνειρο κάποιων είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε αποικίες στην σελήνη και κρύγνεται τα διαστημόπλια στο Κανάβεραλ. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι πάντα το δίκαιο των αμάχων, αυτών που δεν φταίνε, έτσι, για μας. Που πιστεύει ο καθένας σας. Δημοκρατία έχουμε, ευτυχώς, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Είναι και 27. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Θυμάστε χθες που λέγαμε, το ακούσατε τις ειδήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ακούσατε, γιατί ακούτε Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, το drone αυτό που έπεσε σε πολυκατοικία στο γαλάτσι της Ρουμανίας, παρακαλώ, έτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ λέει ότι ήταν ρωσικό και θα πράξει τα δέοντα. Θα υπερασπιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στο ΝΑΤΟ είπε ότι τα Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ. Και βγαίνει ο Πούτιν εχθές και λέει, δεν ξέρουμε αν είναι ρωσικό. Πρέπει, λέει, να εξεταστεί από εμπειρογνώμονες, είπε ο Πούτιν, ο οποίος είπε ότι επίσης ότι η Ρωσία έχει στη διάθεσή της όλα τα αναγκαία μέσα για να καταστρέψει όποιον επιχειρήσει να επιτεθεί στον ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. Απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα αυτό το μήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, ο οποίος είπε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να δείξει στη Μόσχα ότι είναι ικανό να διεισδύσει το Καλίνιγκραντ. Και είπε ότι οποιαδήποτε χώρα απειλεί τη Ρωσία είναι νόμιμος στόχος. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με τις αναφορές των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Ουκρανία έχει στείλει χειριστές drone στη Λετωνία, λέει, όποια χώρα είναι συνιστά απειλή, νόμιμος στόχος. Επίσης διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες για την ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία. Θυμάστε, 9 Μαΐου, σήμερα έχουμε 30, έτσι. 30, δεν έχουμε 30. Είχε πει ότι στις 9, θυμάστε, λέει, στις 9 Μαΐου που είχα πει ότι ο πόλεμος πλησιάζει το τέλος του. Αυτό, λέει, βασιζόταν στην ανάλυση των ρωσικών κερδών επί του πεδίου της μάχης. 500.000 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, τέλος πάντων. Αλλά δεν παρουσίασε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Είναι σαν το σύντομα του Τραμπ. Σύντομα τελειώσει, πότε, κανείς δεν ξέρει. Και είπε επίσης ότι οι ισχυρισμοί δυτικών χωρών ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη είναι ψέματα. Γιατί η Ρωσία ουδέποτε απειλήσε και δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν βγαίνουν κατά καιρούς Ρώσοι αξιωματούχοι και λένε απειλούν με πυρηνικά, με πόλεμο, με ιστορίες. Τέλος πάντων, αυτός είπε δεν έχουμε απειλήσει ποτέ. Επίσης είπε ότι, πώς να το πω τώρα, ναι, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το drone αυτό στη Ρουμανία, αν είναι ρώσικο, αφήνοντας να νοηθεί ότι είναι ουκρανικό, γιατί λέει και άλλα drone, λέει, έχουν πέσει σε άλλες χώρες πρόσφατα. Σου λέω, γιατί να μην είναι και αυτό. Όπως και να έχει, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ότι η επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας συνιστά κίνδυνο για όλους μας, αφού μίλησε με τον Ρουμάνο πρόεδρο, ο οποίος Ρουμάνος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το ρωσικό προξενείο στην πόλη Κωνσταντζά θα κλείσει και ο πρόξενος θα απελαθεί από τη χώρα. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Αυτά είναι τα μέτωπα, μάλιστα. Έτσι νομίζουμε ότι αυτά είναι τα μέτωπα, γιατί αυτά είναι στην επικαιρότητα. Έτσι. Θέλετε να σας πω άλλα? Μάλιστα. Μάλι, Νιγηρία, Σομαλία, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Συρία. Γιατί βγαίνουν κάτι εκθέσεις του ΟΗΕ, οι οποίες είναι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι, να μην το πω γιατί δεν κάνει στο δημόσιο βήμα. Βγαίνει λοιπόν η έκθεση του ΟΗΕ και λέει ότι υπερδιπλασιάστηκαν το 2025 τα τεκμηριωμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις. Αυτές οι χώρες που σας είπα προηγουμένως είναι μέσα σε αυτή την έκθεση. 21 χώρες που πλήττονται, λέει, από συγκρούσεις. Και στη καρδιά της αυτή η έκθεση αφορά στον ανθρώπινο πόνο των επιζώντων και των κοινοτήτων που ζουν υπό τη σκιά του πολέμου.
και κάλεσε η έκθεση αυτή να μην λησμονηθούν οι άμαχοι από το Σουδάνο στο Νότιο Σουδάν, το Κονγκό, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Αϊτή, τη Μιανμάρ και αλλού. Και οι αριθμοί της έκθεσης, λέει, γιατί λέω ότι τα τεκμηριωμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας ανήλθαν το 2025 σε 9.788, αριθμός που έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το 24 δηλαδή, όταν είχαν καταγραφεί, το ότι έχει συμβαίνει είναι άλλη ιστορία, 4.617 περιπτώσεις. Και αυτοί οι αριθμοί, λέει, πρέπει να εκλαμβάνονται όχι ως πλήρης εικόνα, αλλά ως ένδειξη ενός πολύ ευρύτερου μοτίβου παραβιάσεων που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αθέατο και υποκαταγεγραμμένο. Ακραία σωματική βία που συχνά συνοδεύει τη σεξουαλική βία, δολοφονιών θυμάτων μετά από βιασμό, περιστατικών αυτοκτονίας θυμάτων, μεταξύ των θυμάτων άτομα με αναπηρίες από ενός έτους μέχρι 70 ετών, τα θύματα της σεξουαλικής βίας και της κακοποίησης. Κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες στοχοποίησαν αμάχους με βιασμούς, ομαδικούς βιασμούς, απαγωγές, σεξουαλική δουλεία, οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οντότητες υπό ακυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, διεθνικά εγκληματικά δίκτυα. Χρησιμοποίησαν τη σεξουαλική βία ως μέσο ελέγχου εδαφών και πληθυσμών. Και επειδή είναι νύχτα και επειδή ξημερώνει Σάββατο και επειδή ξημερώνει και το Αγίου Πνεύματος μεθαύριο, και καλό θα ήταν, κρίνω, θα μου επιτρέψετε, να μην μπω σε λεπτομέρειες, γιατί η έκθεση έχει λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να έχεις πολύ γερό στομάχι για να τις ακούσεις. Έτσι, θα μου επιτρέψετε. Λεπτομέρειες ανατριχιαστικές. Λοιπόν, είναι παρά 20. Προλαβαίνω να ακούσω, προλαβαίνω ένα τραγούδι, γιατί μετά έχω να πάμε λίγο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα μου πεις, Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνάφεια, πάντα. Πάμε, παρακαλώ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μόνο εάν αυτό πληρεί όλους τους όρους του, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο γαλλικό πρακτορείο, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος συσκέφθηκε με τους συνεργάτες του για να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία. Μάλιστα. Θα συνάψει συμφωνία μόνο αν αυτή είναι υποφελής για την Αμερική και ικανοποιεί τα βασικά του κριτήρια. Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Εντάξει, αυτό είναι το καινούριο. Το καινούριο. Το οποίο δεν είναι, η εξέλιξη τέλος πάντων. Και έρχεται λοιπόν η ανάλυση του CNN και λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ κυνηγά το είδος του θριάμβου που άλλαξε το καθεστώς στην Κούβα και που του διέφυγε στο Ιράν. Αλλά οποιαδήποτε κίνηση προς ακόμη περισσότερη δράση από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα συνοδεύεται από υψηλούς πολιτικούς και στρατιωτικούς κινδύνους. Το κατηγορητήριο λέει της Ουάσιγκτον κατά του πρώην Προέδρου της Κούβας, του Ραούλ Κάστρο, 94 ετών είναι ο Κάστρο, για φόνο και συνωμοσία για τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, είναι μια, το 96, είναι μια αξιοσημείωτη ανατροπή σε μια σχεδόν 70χρονη αμερικανική αναμέτρηση με το κομμουνιστικό νησί. Το κατηγορητήριο, το οποίο ήρθε την ημέρα της ανεξαρτησίας της Κούβας, είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα προς τα πάνω στη σκάλα κλιμάκωσης του Τραμπ. Συμπίπτει με έναν αποκλεισμό πετρελαίου που έχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και απειλεί να καταρρεύσει όλη την ιστορία που λέγεται κουβανική κοινωνία. Διότι υπάρχει μια σταθερά αυξανόμενη διπλωματική πίεση και μια πρόσφατη λίστα αιτημάτων η οποία παραδόθηκε στην Αβάνα από το διευθυντή της CIA. Θυμάστε που είχαμε πει ότι είχε πάει στην Αβάνα. Ο Τραμπ απειλεί την Κούβα εδώ και εβδομάδες λέγοντας ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το φτωχό κράτος και μπορεί να έχει την τιμή να πάρει την Κούβα. Είπε ότι θα απελευθερώσει τη χώρα. Είπε ότι είναι ένα αποτυχημένο έθνος, δεν έχουν πετρέλαιο, δεν έχουν χρήματα. Είμαστε εκεί όμως να τους βοηθήσουμε, λέει, τις οικογένειες και τους ανθρώπους. Το κατηγορητήριο λοιπόν του Κάστρο για την κατάρριψη

δύο πολιτικών αεροσκαφών το 96 που σκότωσε 4 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων 3 Αμερικανών. Είναι, λέει, η ανάλυση το λέει αυτό, μοιάζει με διπλό παιχνίδι της κυβέρνησης. Ο Τραμπ μπορεί να ελπίζει ότι θα πιέσει περαιτέρω το καθεστώς στην Αβάνα, ίσως απομακρύνοντας πιο αδύναμα ή πιο ρεαλιστικά μέρη που μπορεί να είναι πρόθυμα να μιλήσουν, υπάρχουν και αυτοί, αλλά το νέο νομικό μέτωπο θα μπορούσε επίσης να είναι ένα πρόσχημα για στρατιωτική δράση ή μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων, όπως αυτή που ανέτρεψε το Μαδούρο στη Βενεζουέλα το Γενάρη. Ερευνητικός συνεργάτης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Αμερικανικό, προειδοποίησε ότι το κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε στη Φλόριντα θα μπορούσε να γυρίσει μπούμεραγκ στο Λευκό Οίκο αν είχε σκοπό να προκαλέσει κουβανικές παραχωρήσεις. Θα δημιουργήσει, λέει, ένα φαινόμενο συσπήρωσης γύρω από τη σημαία και θα σκληρύνει την οτροπία πολιορκίας της κουβανικής ηγεσίας. Αυξάνεται η οικονομική πίεση στην Κούβα. Επιβάλλεται αποκλεισμός. Επίσης αυξάνεται η προοπτική χρήση βίας για να κάνει τους εχθρούς να συνδικολογήσουν. Λειτουργήσε στη Βενεζουέλα, αλλά οι Βενεζουελάνοι, λέει, δεν έχουν δει ακόμη τις ελπίδες τους για δημοκρατία να εκπληρώνονται. Μία παρόμοια προσέγγιση ήταν επίσης μία τέτοια αποτυχία στο Ιράν, όπου ο Τραμπ μπορεί να μην έχει άλλη επιλογή από το να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Αυτό μένει να το δούμε, έτσι. Ο Κουβανός Πρόεδρος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πολιτικό ελιγμό όσον αφορά στο κατηγορητήριο για τον Κάστρο και είπε ότι δείχνει αλαζονία και απογοήτευση της αυτοκρατορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι περιμένει να υπάρξει μια συμφωνία και ότι η πιθανότητα βίαιης δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον μικρότερων αντιπάλων μπορεί να τους οδηγήσει, λέει, να αναδιπλωθούν και να ανοίξουν τα σύνορά τους, τα ακίνητα και τις πρώτες ύλες τους σε αμερικανικές εταιρείες. Εν αυτή την περίπτωση, προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σημάδι για μεγάλη κλίμακα στρατιωτική συσσόρευση στην Κούβα που είχε προηγηθεί τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στο Ιράν. Αλλά αυξάνονται οι πτήσεις και τα ζητήματα εκεί γύρω από την Κούβα, ανοιχτά στον ακτών της Κούβας, και κρίνουν ότι κάτι μπορεί να συμβεί, διότι τέτοια στρατιωτική, έτσι, πώς να το πω, αναταραχή να το πω, ετοιμότητα να το πω, είχε συμβεί και πριν από τις δραστηριότητες στη Βενεζουέλα και στο Ιράν. Κινητοποίηση, ας το πω. Αν είναι κινητοποίηση. Όπως και να έχει, οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθεται στον πόλεμο του Ιράν, γιατί αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και έχουν ζητήματα. Δεν υποστηρίζουν μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, αλλά τους ρωτάνε και για την Κούβα. Και επίσης αντιτίθενται οι περισσότεροι στην πολιτική Τραμπ για την Κούβα και δεν λέμε τώρα για το ιστορικό της Κούβας, εννοείται, αυτό δεν θέλουμε να το κουβεντιάσουμε, αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Όταν μια χώρα απειλείται, οι πολίτες λένε ότι είμαστε εναντίον οποιασδήποτε στρατιωτικής δράσης εναντίον μας. Τι θα λέγανε, ελάτε. Άλλη ιστορία η εξόριστη, άλλη ιστορία αυτή που έχουν οι Κουβανοί που βρίσκονται στις ΗΠΑ. Λέμε για το εσωτερικό της χώρας. Λένε, λοιπόν, ότι ο Αμερικανικός λαός δεν ζητά άλλο πόλεμο. Πρέπει, λέει, να επικεντρωθούμε στην κατασκευή κατοικιών στην Αριζόνα, όχι να βομβαρδίζουμε κατοικίες στην Αβάνα, λένε δημοκρατικοί, οι οποίοι κάθε φορά πηγαίνουν στη γερουσία το νομοσχέδιο για να σταματήσουν οι στρατιωτικές δραστηριότητες του Τραμπ και κάθε φορά απορρίπτεται. Εντάξει. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, εκτός από το αν θα συμβεί, αν θα γίνει στρατιωτική επίθεση και εφόσον και όταν και τα λοιπά, θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη διπλωματική, διότι υπάρχουν αναφερόμενες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ
με τον εγγονό του Κάστρο, του Ραούλ Κάστρο και σωματοφύλακά του, και προσπαθούν όλοι να αποτρέψουν κάτι που είδαμε με την περίπτωση της Βενεζουέλας με τον Μαδούρο. Έτσι. Και οι Κουβανοί, λέει, προσυπογράφουν ένα αμυντικό δόγμα που απαιτεί από ολόκληρο τον πληθυσμό να απαντήσει σε περίπτωση ξένης εισβολής. Και οι Δημοκρατικοί και οι Κουβανοί λένε ότι θα είχε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες απώλειες κτλ. Προς το παρόν, αυτό που υπάρχει στην Κούβα τώρα είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται με, πώς θα το πω τώρα, πάρα πολύ αρνητικά για, για τους πολίτες, διότι ο αποκλεισμός αυτός τους έχει φέρει μια αναταραχή. Ναι, περνάνε δύσκολες στιγμές. Ρεύμα δεν υπάρχει, τα βασικά καταναλωτικά αγαθά είναι πολύ λίγα, έχουν ζητήματα με την ιατρική περίθαλψη. Καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά, είναι αλυσίδα, κρίκη της ίδιας αλυσίδας. Και επίσης λένε οι ειδικοί ότι οι Κουβανοί πολίτες ζουν σε καταπιεστικές και οικονομικά άθλιες συνθήκες εδώ και δεκαετίες, και η καταστροφή του καθεστώτος θα τους προσέφερε επίσης ελπίδες για πολιτικές ελευθερίες και πιο ευημερούσα ζωή. Αλλά πάντα υπάρχει το ιστορικό της χώρας, η κατάσταση, μάλλον η αντιμετώπιση που έχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι τώρα, το 62, επικένεται, έτσι. Και επίσης θα ήταν καλό να πούμε ότι ο πληθυσμός εκεί μπορεί να αντιτίθεται, και καλά κάνει, σε οποιαδήποτε ξένη εισβολή, αλλά υπάρχει και κάτι που λέγεται καθεστώς. Έτσι. Και κάτι μάλλον που επιτείνεται από την ξένη επιρροή. Κανείς, λέει, δεν υποστηρίζει ότι η κουβανική κυβέρνηση είναι κάθε άλλο παρά σκληρή και καταπιεστική. Το ίδιο θα μπορούσε να υποθεί και για το Ιράν. Αλλά όλα αυτά, οι αποκλεισμοί και εκεί οι Ρώσεις και όλα τα σχετικά, επιδεινώνουν τον πόνο που υφίστανται οι πολίτες, οι οποίες και στις δύο περιπτώσεις, και στην Κούβα και στο Ιράν, έχουν αντιμετωπίσει χρόνια εσωτερικών διώξεων. Και κανένα, παρόλα αυτά, κανένα από τα καθεστώτα δεν έχει πέσει. Και η τακτική που χρησιμοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για να προσπαθήσει να ενισχύσει τη δική του θέση στην ιστορία σημαίνει ότι αν και εφόσον υπάρξει θρίαμβος, όπως ελπίζει ο Τραμπ, θα υπάρξουν και επιπτώσεις. Πήγε και 56. Ξέρετε, βάλτε το τραγούδι να παίζει, παρακαλώ, ένα Σαντάνα, θέλω να τον ακούσω αυτή τη στιγμή. Εκτός από τη Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, έχω να σας πω και κάτι άλλο. Blue Moon, παιδιά. Μπλε Πανσέλινος. Ξημέρωμα Δευτέρας. Δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε ξημέρωμα Τρίτης. Βγείτε όμως να ξεπληθούμε από όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν τριγύρω μας. Μην μας φωτίσει, εκτός από το Άγιο Πνεύμα και η σελήνη μπλε. Σας φιλώ, να περάσετε το όμορφα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα λάβει οριστική απόφαση, αποχώρησε χωρίς ανακοινώσεις. Νωρίτερα με ανάρτηση του περιέγραψε βασικούς όρους της πιθανής συμφωνίας, η οποία προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ακόμη και πιθανή χαλάρωση κυρώσεων. Ωστόσο, η Ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Παρά τις ανησυχίες, οι τιμές πετρελαίου υποχώρησαν στα 92,05 δολάρια το Brent και το αμερικανικό αργό στα 87,36 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ προχωρά βαθύτερα στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο και εξασφάλισε θέση σε μια τακτική νίκη εναντίον της Χεσμπολάχ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημερώθηκε για την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η Ελλάδα κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί τη σύμβαση της Βιέννης, εκφράζοντας ανησυχία για ζημιές σε διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο. Ανώτεροι Αμερικανοί και Κουβανοί στρατιωτικοί συναντήθηκαν στο Γκουαντάναμο εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων των δύο χωρών λόγω των απειλών Τραμπ. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο ιατρικό όπου και κατέληξε, προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες. Ο Πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε σπάνιο άνθρωπο, ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και από συναδέλφους του στην κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία τόνισε ότι ο Νίκος Ταγαράς αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να καταχράστηκε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το εμπορικό σήμα Turk Aegean. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών επικύρωσε τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση «δικαίωση των εθνικών θέσεων», τονίζοντας ότι αναγνωρίστηκε η έλλειψη νομικής και εμπορικής βάσης του όρου. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού και αμυντικού κόμβου με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident μεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Η επένδυση 1,35 δις ευρώ προβλέπει αναβάθμιση ναυπηγείων και λιμενικών υποδομών και ενίσχυση των εφοδιαστικών δυνατοτήτων της χώρας. Σοβαρά τραυματισμένος εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης 67χρονος και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Προσήχθη ο 38χρονος πρώην γαμπρός του. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου με 8 μέτρα και 49 εκατοστά και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο Διεθνές Μίτινγκ στην Κύπρο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η δίωρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα λάβει οριστική απόφαση, αποχώρησε χωρίς ανακοινώσεις. Νωρίτερα με ανάρτησή του περιέγραψε βασικούς όρους της πιθανής συμφωνίας, η οποία προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ακόμη και πιθανή χαλάρωση κυρώσεων. Ωστόσο, η Ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Την ίδια ώρα διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Παρά τις ανησυχίες, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στα 92,05 δολάρια το Brent και το αμερικανικό αργό στα 87,36 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ προχωρά βαθύτερα στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο και εξασφάλισε θέσεις σε μια τακτική νίκη εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 11 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημερώθηκε για την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις. Η Ελλάδα κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί τη σύμβαση της Βιέννης, εκφράζοντας ανησυχία για ζημιές σε διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο. Ανώτεροι Αμερικανοί και Κουβανοί στρατιωτικοί συναντήθηκαν στο Γκουαντάναμο εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων των δύο χωρών λόγω των απειλών Τραμπ. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο ιατρικό όπου και κατέληξε προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε